0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις, και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις, και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Σκονή και θρύψαλα θα γίνομαι μαζί σας.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

0: τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

σέβεντας μια φυλακή. Λα, ξεκλειδώσεις τα

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Το χειμώνα παγωτό, λες και πέφτουν σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσει.

καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: θέλεις να σου πω.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
0: Ξέρεις τα πάντα τι ζητάς. Έτσι με βρήκες τι μιλάς.

0: πεντέρο. Τόπο τούτο δυο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά θα γίνομαι.
1: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Καλό τριήμερο όσοι φύγετε.
1: Καλό πρωινό, εμείς εδώ είμαστε. Εσείς καλά να περάσετε. Ως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Δρουκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Μαζί μας όμως.
0: Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου, Κατρίνα.
0: Τα έχετε πει νωρίτερα.
1: Ξανά, στον αέρα, από αέρος, να ξέρει ο κόσμος. Ότι αγαπιόμαστε, ότι κοιτιόμαστε.
0: Ας το μην αγαπιέσαι άλλο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φόρτ Κόπολα.
0: Ωραία. Στο 211-200-8200 και μπορείτε να στείλετε mail στο tipapakirialfm.gr και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος. Χθες βέβαια κάποια στιγμή από τις 4 και μετά είχε 45 λεπτά.
1: Βαθμός Κελσίου, τι?
0: 45 λεπτά αναμονή,
1: ναι.
0: Εντός Αττικής Οδού από την, 11, από την 17 στην 11. Αλήθεια. 45 λεπτά.
1: Ναι, οι άνθρωποι φεύγουν. Οι άνθρωποι είναι φυσιολογικοί.
0: Φεύγουν, Νίκο.
1: Μην κοιτάς, δεν είμαστε εμείς.
0: Εμείς.
1: Οι φυσιολογικοί δεν είμαστε εμείς.
0: Τίποτα.
1: Είναι αυτοί που φύγαν σε 45 λεπτά.
0: Αυτοί.
1: Αυτοί που περίμεναν 45 λεπτά είναι φυσιολογικοί.
0: Εμείς, Νίκο.
1: Εσύ εδώ.
0: Εγώ.
1: Εσύ πάρα εδώ. Iron Maiden βλέπω. Εγώ δεν τη φόρεσα την μπλούζα μου.
0: Ναι. Καλά έκανες.
1: Έχει και εμένα κάτι.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάτι τέτοιο.
1: Τι είναι αυτά, διαολάκια, τι είναι αυτά.
0: Τώρα δεν θα εξηγήσουμε την μπλούζα τώρα τον Iron Maiden.
1: Ωραία μαλάκια.
0: Ναι, ωραία μαλάκια. Άστα να εμένα. Έλα. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε είναι. Δεν είναι και κάτι φοβερό.
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα.
0: Τι.
1: Έφυγε ο κύριος Σταγαράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος,
0: ναι,
1: και ενέργειας.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πολύ με τον καρκίνο.
1: Και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Δηλαδή αθόρυβος. Πρώτα απ' όλα τον Σταγαρά δεν τον έχεις δει ούτε μία φορά σε τηλεόραση.
0: Όχι,
1: ή σε αυτό.
0: Δεν έβγαινε,
1: ποτέ.
0: Δεν έβγαινε. Τον ήξερα οι συντάκτες πολύ καλά, αλλά
1: βέβαια,
0: δεν έβγαινε.
1: Χωροταξικό. Τον είχα δει 2-3 φορές τον άνθρωπο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Άλλαξε τον πολεοδομικούς κανονισμούς. Χωροταξικούς αθόρυβα. Ένας πολύ ευγενής άνθρωπος.
0: Θα έφερνε και κάτι άλλο τώρα, κάτι τελευταίο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το χωροταξικό.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούριο αυτό χωροταξικό.
0: Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά
1: του. Δεν το ήξερα.
0: Ο καρκίνος είναι ένα δύσκολο.
1: Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι άρρωστο.
0: Όχι, ήταν γνωστό.
1: Δεν το ήξερα. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ήταν γνωστό και πάλευε και πολύ και είχε αρκετά περαδόθεια, αλλά κάποια στιγμή λύγησε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
0: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε χθες δεν έχει κάτι φοβερό.
1: Δεν είναι. Τσίπρας τώρα και Καριστιανού. Εδώ τώρα είναι η επικαιρότητα. Γιατί λέει απειλείται το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ από τα δύο αυτά κόμματα.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ απειλείται ως τέταρτο, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Τρίτο το Πασόκ, τρίτο. Μην κατεβάσει ό,τι
1: θες. Τέταρτο είδα εγώ.
0: Τρίτο.
1: Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας, Καριστιανού, Πασόκ είδα.
0: Πιο κάτω είναι η κυρία Καριστιανού, είναι τέταρτη κυρία Καριστιανού. Μην αλλάζει θέση.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είδαμε τις δημοσκοπήσεις που ήρθαν και ήταν τέταρτο.
0: Τις είδες φευγαλέα, τις είδες.
1: Βρε να είναι δεύτερο και τρίτο και τρίτο. Πρώτο. Να
0: αυτή είναι μια δημοσκόπηση, τη Σάλκο είναι η δημοσκόπηση. Έγινε 26 με 28 Μαΐου, έχει σημασία το διάστημα.
1: Ναι, ημέρες, ναι.
0: Ναι, έχει σημασία, γι' αυτό το αναφέρω. 1000 άνθρωποι ήταν το δείγμα και έχει να κάνει με τα νεοεδρυθέντα κόμματα.
1: Με τα νεοεδρυθέντα, αυτό λέμε. Είναι, αλλά χάσαμε την μπάλα κι εμείς. Τη μία είναι τέταρτο, το άλλο είναι τρίτο.
0: Ναι, τώρα είναι έτσι όπως το είδα, θα στα πω κιόλας στη
1: σειρά. Για πες τα νούμερα. Τα νούμερα.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 23-5, Ελλάς 12-8,
1: ναι.
0: Πασόκ 10, ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9-5.
1: Α,
0: μπορείς να μην πεις ένα ναι τώρα. ΚΚΕ 6,4, Ελληνική Λύση 6,3, Πλεύση 3,2, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, η Νέα Αριστερά είναι ακόμα πιο χαμηλά.
1: Πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: 1,5. Είναι το πιο χαμηλό ποσοστό που τον έχουμε δει να καταγράψει.
1: Δεν είναι, δεν πάμε καλά. Εκεί κάτι δεν πάει καλά.
0: Έτσι
1: με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακόμα αφού πάρε
1: καλά
0: για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλαξε όμως. Κοίτα πόσο πυκνός, όταν λέμε είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Πόσο. Σε μια εβδομάδα μέσα. Πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
0: Όταν έχει προαναγγελθεί μια κατάσταση και αυτή είχε προαναγγελθεί και η μία και η άλλη.
1: Σωστό.
0: Ήταν θέμα να αποτυπωθεί.
1: Απλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες. Στο πέντε πάνω κάτω.
0: Γιατί ήταν ένα αναμονή. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα, είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες για να αλλάξει κάτι.
1: Τεκτονικές αλλαγές λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό.
0: Προσώρας. Πρώτα τις
1: μου προσώρας.
0: Θα δούμε πώς θα κάτσει σκόνη, Βρενίκο μου. Τώρα είναι νωρίς.
1: Να πω κάτι. Ο κύριος Φάμερος, γιατί δεν συνεννοούνται να πάνε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Συνεννοούνται.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορούν να πάνε έτσι. Είχαμε χθες και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο οποίος λέει να δούμε, να συνεργαστούμε, να κάνουμε. Ναι, με ποιους, πώς, πότε, άντε.
0: Είπε, περιέγραψε πάνω κάτω με ποιους. Έτσι κι αλλιώς.
1: Εγώ δεν κατάλαβα με ποιους, το λέω.
0: Με τις δυνάμεις της οικολογίας και της αριστεράς.
1: Δεν κάνουμε. Συμφωνώ. Αλλά δεν αρκούν αυτές.
0: Με αυτές θέλει να συνεργαστεί ο κ. Σακελαρίδης.
1: Συμφωνώ.
0: Τι να κάνουμε, καρδούλα μου, θα το αλλάξουμε το ποιον θέλει.
1: Περιορέξεως δεν έχω να πω τίποτα.
0: Ωραία.
1: Πάντως βλέπω και Βελόπουλο, βλέπω την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Νατσιό. Και
0: καλά,
1: την κυρία...
0: Κύριος Νατσιός έχει υποχωρήσει τις δημοσκοπήσεις.
1: Και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και η πλεύση 3,2.
1: Από 10, 11 είχε πλεύση, 9.
0: Γι' αυτό σου λέω. Τώρα είναι μια δημοσκόπηση, η πρώτη δημοσκόπηση, 26 με 28 Μαΐου. Δεν έχει
1: το μαύρο ακόμα. Έπρεπε να βγάλουμε, κάναμε λάθος σήμερα.
0: Δεν έχει κάτσει ακόμα η σκόνη.
1: Ο μαύρος θα μας διαφώτιζε για όλα.
0: Και αύριο.
1: Αυτά.
0: Μέρα είναι. Πάρτον για αύριο λοιπόν μια
1: το λες
0: δημόσια. Πάρτον για αύριο.
1: Βέβαια και δημόσια, δεν τρέπομαι εγώ.
0: Ναι. Εμάς που διεργασίες εμείς τις εκπομπές δεν τις κάνουμε πίσω από τα μικρόφωνα. Τις κάνουμε εντός μικρόφωνα. Α, πάρ' τον για αύριο λοιπόν. Να δεις αν έχει καιρό.
1: Θα τον πάρω, τον πάρω. Γιατί θα φοβηθώ.
0: Όχι, όχι πουλάκι μου.
1: Κατά τα άλλα, έρχεται ο φορέας λέει απόκτησης και επαναμίσθωσης. Ποιοι σώζουν την κατοικία τους με ενοίκιο. Άκου να δεις τώρα μια σπουδαία ρύθμιση, Ρίτσα, αυτή.
0: Να ακούσω αν είναι σπουδαία, θα καταλήξω.
1: Σπουδαία, σπουδαία.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σπουδαία μόλις αποφασίσω εγώ. Για πες μου.
1: Σπουδαία. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο όριο να χάσουν την κατοικία τους, τι κάνουν? Την παίρνει το κράτος, την κατοικία, μένεις μέσα στην κατοικία σου. Πληρώνεις ένα ενίκιο, όπου το ενίκιο στο επιδοτεί το κράτος. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο, έτσι.
0: Μπορεί να μην έχεις. Ναι, ναι.
1: Στου δίνει το κράτος το ενίκιο ή το μεγαλύτερο μέρος. Για 10-12 χρόνια. Εάν εσύ λοιπόν σε αυτά τα χρόνια μπορέσεις να ξαναπάρεις πίσω το σπίτι, δηλαδή να πληρώνεις δόσεις και τα λοιπά, σου ξαναδίνει το σπίτι σου.
0: Δηλαδή το κράτος υποθηκεύει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς. Και στο ξαναδίνει, πρόσεξε, προσμετρώντας ενδεχομένως, θα το δούμε το νομοσχέδιο, τα ενίκια που έχεις δώσει μέχρι.
0: Α, ό,τι ενίκια έχεις δώσει, το μετράει και αυτό.
1: Σπουδαίος φορέας. Αυτός αν γίνει, είναι σπουδαίος φορέας.
0: Μακάρι, μακάρι για, για τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη κατοικία είναι ένα μεγάλο βραχνάς.
1: Αυτό τον
0: κόσμο.
1: Το περιμέναμε, τον φορέα επαναμίσθωση. Νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι έρχεται αυτός ο φορέας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η κρατική επιδότηση μέχρι τώρα ήταν από 70 έως 210 ευρώ και η μίσθωση θα μπορούσε να φτάνει. Να, τα 12 χρόνια τώρα το διαβάζω. Τα 12 χρόνια.
0: Και το ύψος του ενοικίου.
1: Κριτήρια ευάλωτου βεβαίως υπάρχουν κτλ.
0: Αυτά εννοούνται. Το ύψος του ενοικίου. Ναι, κοιτάξτε να δεις.
1: Το
0: ευάλωτο, μην το φτάσουμε όμως στον πάτο.
1: Όχι, μόνο.
0: Να είναι ένα ευάλωτο κανονικό. Μην είναι το τέλος του κόσμου.
1: Για να φτάσεις να χάνεις το σπίτι σου.
0: Γι' αυτό λέω. Το ευάλωτο να έχει ένα όριο κανονικό. Μην είναι στο τέλος και από εκεί ξεκινήσουμε να πάρουμε.
1: Η λογική λοιπόν του νέου σχήματος είναι απλή ως ιδέα, αλλά σύνδεται στην εφαρμογή. Αυτό έχει ένα θέμα. Ο φορέας θα αποκτά την κατοικία του ευάλωτου. Θα την επαναμισθώνει στον ίδιο αυτό που σου είπα.
0: Ναι,
1: ώστε ο πολίτης να παραμένει στο σπίτι με επιδοτούμενο ενίκιο. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία ρύθμιση.
0: Το ενίκιο τι ύψους θα είναι, δηλαδή θα είναι ένα.
1: Μπορεί να είναι 200.
0: Έχει 300. Να κάνει με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, με την περιοχή.
1: Αφού το κράτος θα το έχει ο φορέας, νομίζω δεν θα είναι υψηλό το ενίκιο. Αλλά είναι καλή ρύθμιση αυτή.
0: Και αυτό θα επιδοτείται το ενίκιο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, μακάρι
1: δεν είναι κακό. Είναι πολύ ωραία ρύθμιση αυτή, παιδιά, να λέμε και τα
0: έχει
1: καλά.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το όριο που βάζουν έτσι. Τις,
1: θα τα δούμε αυτά.
0: Μην είναι χαμηλά και ανοίγουν μόνο 50 άνθρωποι.
1: Όχι, ρε, θα τα δούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, μην κρίνια. Είπαμε ένα καλό μέτρο. Μην πάτε να το αποδομήσετε.
0: Όχι, όχι.
1: Και εσύ και η Κατερίνα, την βλέπω και την Κατερίνα δύσπιστη.
0: Ερωτήσεις κάνουμε.
1: Κάνει η Κατερίνα κάτι.
0: Ναι, για να το δούμε, Νίκο μου, να το δούμε.
1: Να το δούμε, όλα θα τα δούμε. Όλα.
0: Ναι, Νίκο μου, μη μου κουνά το χέρι. Το κόβω ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ! Για να θυμηθώ και μια λέξη. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι το Μάρτι. Να δούμε όλα.
0: Ποιο Μάρτι.
1: Α, πας πιο νωρίς εκλογές.
0: Δεν το ξέρω, Νίκο. Δεν το ξέρει ο Πρωθυπουργός ή το ξέρει και δεν μας το λέει. Εσύ το έχεις.
1: Τι να ξέρει,
0: το έχεις κλειδώσει.
1: Εδώ άλλαξαν σε τρεις μέρες τα κόμματα. Θα ξέρει ο Πρωθυπουργός πότε θα κάνει εκλογές.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να τις κάνει Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου. Γιατί θα το πεις όχι.
1: Δεν θα κάνει εκλογές.
0: Δεν είναι και τόσο προώρες.
1: Αν με ρωτήσει.
0: Είναι και τόσο τρομερά προώρες.
1: Αν με ρωτήσει, θα του πω όχι.
0: Μην θα ξεχάσει. Δεν θα ξεχάσει.
1: Τι δεν είναι τρομερά, είναι ένα χρόνο πριν, 9 μήνες. Είναι 9 μήνες πριν. Άσε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πρόορες. Αν τις κάνουμε Οκτώβριο.
0: Περίμενε, καρδούλα μου, κάτσε γιατί.
1: Ιούλιο δεν ήταν εκλογές.
0: Μάρτιο δεν θα τις κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, όχι, πότε θα ήταν κανονικά εκλογές.
0: Μα είναι η Προεδρία, παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Είναι η Άνοιξη έτσι κι αλλιώς.
1: Μάρτι. Ναι, καλά, δεν είπαμε να πάμε πέρα τετραετία.
0: Άνοιξη λοιπόν, Μάρτιο με 8, τέλος Οκτωβρίου είναι πολύ προώρες εκλογές.
1: 5 μήνες, έτσι είναι 5 μήνες. Ξέρεις τι είναι 5 μήνες. Ε. Κάνω κόμμα κι εγώ σε 5 μήνες.
0: Κάντε τον Νίκο να σωθεί και ο κόσμος. Να σωθώ κι εγώ.
1: Κάντε να εξαϊλωθείς κι εσύ.
0: Να σωθώ κι εγώ να κάνω εκστρατεία σαν την Ελένη Λουκά. Να πάρω ένα.
1: Πολύ διδύθηκε στην κυρία
0: Λουκά. Θα πάρω ένα μεγάλο με χαρτόνι Και θα πηγαίνω μπροστά με ένα σταυρό.
1: Από πίσω την κάμερα.
0: Έτσι θα πηγαίνω. Κάτω στο κόμμα.
1: Η κυρία Λουκά.
0: Ναι. Αλήθεια σου λέω. Σαν την Ελένη Λουκά θα γίνω δίπλα σου.
1: Καλός άνθρωπος η Λουκά.
0: Ναι, ναι.
1: 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής.
0: Έχει μεγάλη αύξηση.
1: Αυξημένη κίνηση, εκτέλεση φυσού και λεωφόρου. Καλά, 28.800 τόσο πια.
0: Κοίταξε να δεις. Όπως λένε,
1: ενώ τόσο to the point είμαστε στα νούμερα.
0: Όπως λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, όταν είμαστε στις αρχές του μήνα, έχει πέσει και κανένα παραδάκι. Υπάρχει ο παράς.
1: Ναι, πληρωθήκαμε
0: δηλαδή,
1: κι εμείς.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αν ήταν του Αγίου Πνεύματος 20 του μήνα ή 25 του μήνα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι αρχές του μήνα.
1: Ναι, να μην τα φάμε όλα, γιατί έχει και μέσα ο μήνας, έχει και 20.
0: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις.
1: Τον Ιούνιο. Ωραία, ωραία, να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν.
0: Ο Σταυρακάκης έχει στείλει ουρά μηνυμάτων. Ουρά μηνυμάτων. Ζητάει κοσμική εμφάνιση να κάνει στη Λιόλιου. Να σε δούμε σε μια κοσμική εμφάνιση στο βραδινό μαγαζί, ε. Γεια σου, Δημήτρη μας.
1: Αυτό το ότι μας παρακολουθούν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων είναι τρομερό. Όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων μας παρακολουθούν.
0: Όλοι, να τους πούμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, γιατί τώρα εδώ έχουμε παρέμβαση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι τα σωστά πράγματα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Καλημέρα, ναι. Κύριε Τσουκαλά.
0: Καλώς τον.
1: 6 χρόνια άργησαν, λέει, από το 20 για τον φορέα επαναμίσθωσης.
0: Ναι.
1: Αφορά όσους πτωχεύουν, αλλά έχουν πολύ χαμηλά κριτήρια εισοδήματος.
0: Είδες πως το είπα, Νίκο.
1: Λέει, αφορά ελάχιστους. Θα το δούμε.
0: Μα γι' αυτό έδωσα και εγώ, κύριε Τσουκαλά.
1: Γιατί συμφωνείς με τον κύριο Τσουκαλά και δεν συμφωνείς μαζί.
0: Γιατί έθεσα τα ίδια ερωτήματα με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Πού ξέρει ο Τσουκαλάς ποια είναι τα κριτήρια.
0: Καλά,
1: θα τα δούμε τα κριτήρια.
0: Δεν είναι πετάει χαρταϊτό.
1: Θα τα δούμε, ούτε εγώ. Θα τα δούμε τα κριτήρια. Δεν πετάμε κι εμείς. Όντως θα είναι χαμηλά, αλλά εντάξει, παιδί μου, θα πιάνει κόσμο.
0: Αυτό θέλω, να πιάνει κόσμο.
1: Τέλος πάντων, ο κύριος Τσουκαλάς, τον ευχαριστούμε για την παρατήρηση.
0: Όλο τέλος πάντων, ναι.
1: Να μην το πω. Εξαιρετικός, εντάξει, να πάμε εξαιρετικός ο Τσουκαλάς και στη δουλειά του.
0: Καλά, άιπνο στο Σιάτλ είναι, δεν κάθεται ποτέ στο σπίτι, δεν περνάει, κάπου είναι.
1: Τρομερός, τρομερός.
0: Κάπου είναι.
1: Και καλός, και καλός άνθρωπος και καλός στη δουλειά του.
0: Κατά τα άλλα, ο πόλεμος, έτσι όπως τα ξέρατε, συμφωνία δεν υπήρξε, υπογραφές δεν
1: υπήρξαν. Εσύ έλεγες ότι έχουμε συμφωνία.
0: Φτάνουμε. Για την κατάπαυση, έτσι.
1: Κάτσε ρε Ρίτσα.
0: Για 60 μέρες σε κεφυρία.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί μου έλεγες και για τους δασμούς και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν να σου πω εγώ.
0: Για πες μου,
1: δεν μου έλεγες για τους δασμούς.
0: Μίλησες με τον.
1: Για τους δασμούς δεν μου έλεγες. Ναι. Έρχονται, δεν έρχονται και σου έλεγα περίμενε.
0: Έχουν έρθει πάντως, εφαρμόζονται.
1: Ναι, και μου έλεγες όχι, 120% οι δασμοί. 150%.
0: Εφαρμόζονται πάντως οι δασμοί.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν σου λέω και εγώ κάτσε. Δε. Εσύ μου έλεγες για συμφωνία. Δε.
0: Δεν σου έλεγε για συμφωνία, για κάτι συμφωνία κατάπαυση για τις 60 μέρες.
1: Αυτή,
0: ούτε αυτή δεν έχει.
1: Αυτό, ούτε την κατάπαυση.
0: Και ούτε θα γίνει μάλλον, γιατί έχει θέσει, θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα των πυρηνικών και του απεμπλουτισμένου ουρανίου. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε το ένα ούτε το άλλο να κάνει το Ιράν. Και επίσης έκανε μια σύσκεψη εχθές στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με αξιωματούχους, θεωρώντας ότι θα βγουν και θα πούνε μια είδησούλα και να είμαστε καλά και να αυτό. Δεν βγήκαν, δεν είπαν καμία είδηση. Άρα έτσι, ό,τι ξέρετε, έτσι συνεχίζουμε. Δεν πάει τίποτα. Δεν φαίνεται να προχωράει τίποτα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
1: Άρα μην προτρέχετε. Μην προτρεχέτε, η γλώτα τη διανύα. Αφήστε να δούμε, θα έχουν κατάπαυση, δεν θα έχουν κατάπαυση. Επειδή ρωτώ την Κατερίνα, κουράστηκε με όλα αυτά. Σας έχω μία είδηση για εσάς τις γυναίκες. Μέχρι πόσες φορές.
0: Για εσάς φίλες μου. Μέχρι... Για εσάς φίλες μου. Σας έχω μια είδηση.
1: Για εσάς κορίτσια.
0: Για εσάς κορίτσια.
1: Μέχρι
0: ναι,
1: πόσες φορές το χρόνο πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας. Εδώ σας θέλω τώρα εγώ. Απάντηση. 4. Ανά 3 μήνες. Πάει η ρίζα σύννεφο. Σας βλέπω με τη ρίζα.
0: Τι βλακίες αυτές, πώς σου έρχονται αυτά.
1: Οι επιστήμονες. Γιατί λέγουν χημικά. Ακού, έχει λογική αυτό.
0: Ξέρει και βαφές, έχει λογική. Εξηγεί και τις βαφές. Πες μας λίγο, γιατί δεν ξέρουμε εμείς.
1: Έχει χημικά, παιδί μου.
0: Έχει,
1: και σου λέει, υπάρχει χνισμός, κοκκινίλες που πολλές φορές. Πώς το λέω.
0: Αλλεργίες, πιτηρίδα.
1: Αλλά έχει και χημικά. Μπαίνει μέσα στο κεφάλι, γι' αυτό είσαστε έτσι. Μπαίνουν τα χημικά μέσα. Γι' αυτό είσαστε. Λιγάκι, κατάλαβες. Λοιπόν, 3 φορές το χρόνο θα τα βάφει τα μαλλιά.
0: Εντάξει,
1: όχι παραπάνω.
0: Εντάξει,
1: έτσι λένε οι επιστήμονες.
0: Άμα το λένε οι επιστήμονες, κάτι ξέρουν. Εντάξει.

0: Ο Τραμπ λέει χέρι άκρας υγείας σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Πόσα κιλά πήρε από το 25. Όχι και δεν με νοιάζει. Αυτή γιατί είναι η είδηση.
1: Αυτή θα σου πω τι έγινε. Γιατί ναι. έκανε εξετάσεις για τα 80 του χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Και,
0: καλά είναι.
1: Επειδή δεν φαίνεται και καλά, έχει κάτι αστάθειες, πέφτει από τις σκάλες. Έχει κάτι.
0: Μικρά σου λέει, μήπως έχει.
1: Είναι ένα μεγάλο άνθρωπο, προφανώς. Και γι' αυτό δημοσιοποιήθηκαν οι εξετάσεις του. Τις δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος. Δεν τις δημοσιοποίησα εγώ.
0: Ο γιατρός του, του Λευκού Οίκου, ναι. ο κύριος Μπαρμπαρέλα, Μπαρμπαμπέλα. Μπαρμπαμπέλα.
1: Ναι, μην το ζητήσω,
0: λέει τον έκρινε πλήρως ικανό να εκτελέσει όλα τα κατοίκοντά του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και αρχηγού του κράτους.
1: Σου λέει μην πατήσει το κουμπί.
0: Δεν το πατάει. Όχι, ρε. Πώς το λένε. Δηλαδή, νοητικά είναι εντάξει, εξαιρετικός.
1: Μα έφτιαχναν τις κουρτίνες προημερών.
0: Τις έφτιαχνε γιατί δεν μπαίνει ο ήλιος.
1: Ώρα...
0: Σου λέει στο Λευκό Οίκο πρέπει να τις κλείνετε και λίγο.
1: Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις για τον πόλεμο, σκοτωνόταν ο κόσμος κάτω. Πέφτανε οι βόμβες βροχή.
0: Το ξέρω ότι εγώ το κάνω αυτό, να ανευθεία τα πράγματα.
1: Να είναι όλα. Αλλά όχι την ώρα που κάνουν δηλώσεις.
0: Να στείλει μήνυμα.
1: Να στείλει
0: στα
1: μήνυμα.
0: Παιδιά μέσα που ήτανε... σώσους μέσα καθαρίζουν.
1: Στρατηγική επιλογή η κουρτίνα.
0: Ναι, με πειρά. Άμα μπαίνει το φως και με χτυπάει. Κάτσε ρε παιδιά. Κάνω
1: εγώ... Περίμενε.
0: Ναι. Κάνω δηλώσεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Και είναι κάπου ανοιχτή κουρτίνα.
1: Στο Λευκό Οίκο τις κάνεις δηλώσεις.
0: Στο Λευκό Οίκο πώς τις κάνει. Γίνει το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Ο καθένα στο σπίτι του. Και μπαίνει το φως και με τυφλώνει και δεν μπορώ να κάνω δήλωση.
1: Υπάρχει ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, υπάρχει ένα προσωπικό στο Λευκό
0: Οίκο. Αυτό δείχνει απλότητα όμως. Αυτό δεν αναγνωρίζεται. Ότι σηκώθηκε να κλείσει την κουρτίνα μόνος του.
1: Ποιος είναι απλός?
0: Ο Τραμπ. Τέλος πάντων, είναι ικανό να ασκήσει τα κατοίκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι, αυτό είναι σημασία και αυτό το έδωσε ο Λευκός Οίκος. Γιατί με λες και κάτι και μου σφιγούνται τα μελίκια και έχω πολλές ώρες δουλειά.
0: Συζήτηση να γίνεται, ρε
1: Ρίτσα.
0: Να μην σου πω τι να. Να, εδώ να κάτσω. Να βάζουμε μουσική να μιλάμε, να μην μιλάμε. Δεν πρέπει να πω κάτι. Να...
1: Μα είσαι, πρέπει να μου τα λες.
0: Να μου λες την άποψή σου.
1: Πρέπει.
0: Λοιπόν, πέντε ελληνικά νησιά, πέντε ελληνικές παραλίες είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Αλλά και παγκοσμίως.
1: Ναι, για πες μου.
0: Αν τις βρω και θα σου πω.
1: Α, το λες την είδηση χωρίς να πεις
0: την είχα δει χθες.
1: Α, την είχες δει χθες.
0: Ναι.
1: Πες μου, εγώ τώρα μπορώ. Δεν...
0: Κάνε.
1: Για τον Ερντογάν που έκανε φιέστα μέσα στην Αγία Σοφιά, δεν θα πούμε τίποτα.
0: Θα πούμε.
1: Βέβαια, αυτό είναι στρατηγική του Ερντογάν, το κάνει χρόνια τώρα. Και έκανε και προβολές πάνω στα μνημεία και είπε ότι και επί της ουσίας νίκησε το καλό. Έτσι είπε τότε.
0: Πιο καλό.
1: Στην άλωση. Στην άλωση.
0: Ο Μουάμεθ, ο πορθητής.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος.
1: Ναι. Εντάξει, πάει για τακτική. Το θέμα είναι πάντα σε εκκρεμότητα. Τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αυτοί που θα περάσουν.
0: Η γαλάζια.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα. Τι θα περιλαμβάνει, γιατί ακόμα δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι θα έχει γκρίζες ζώνες σε ελληνικά νησιά τα οποία ανήκουν και τα λοιπά. Ανήκουν στην Τουρκία. Και ας είναι εσωτερικής κατανάλωσης ο νόμος, είναι ένας νόμος μιας χώρας που είναι δίπλα μας.
0: Παιδί μου, άλλος ήρθε. Παιδί μου, άλλος ήρθε εδώ Υπουργός Άμυνας και κατηγόρησε την Ελλάδα, λέει, για γαλάζια πατρίδα την Ελλάδα. Λέει. Ναι. Κάνουν οι Έλληνες γαλάζια
1: πατρίδα. Πες το μας και αυτό.
0: Μα το πε, τι. Mm. Λοιπόν, οι παραλίες που σας είχα υποσχεθεί. Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, η Φτέρη, ναι.
0: Είναι ωραία παραλία αυτή. Δεν έχω πάει, αλλά έτσι λένε.
1: Ξέρει. Είναι ωραία παραλία, έτσι δεν λένε. Έχω πάει. Προχώρα, Νίκο, προχώρα.
0: Πόρτο Τιμόνι στην Κερκύρα υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι ωραία.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Όχι.
0: Εδώ λέει ότι γίνεται χαμός.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή να τη βλέπεις από μακριά. Όπως πολλές παραλίες είναι πολύ εντυπωσιακές να τις βλέπεις από μακριά. Όταν φτάνεις εκεί, όταν πας στην παραλία και δεν έχεις αυτή την μεγάλη εικόνα, δεν είναι έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το European Best Destinations δεν ξέρει από παραλίες.
1: Εγώ δεν έχω καταγωγή από την Κέρκυρα, παιδί μου, κατά το ίμιση.
0: Καταγωγή έχεις, αλλά μπορείς προκατηλημένη γιατί να είσαι στο δικό σου μέρη της παραλίας.
1: Μα τι σχέση έχει το Πορτοτιμόνι?
0: Έχετε εσείς τα εσωτερικά σας εκεί στα νησιά.
1: Όχι, δεν υπάρχει στην Κέρκυρα.
0: Τι δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει δηλαδή, αλλά δεν
0: υπάρχει,
1: είναι
0: τόσο έντονο.
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονο. Τέλος πάντων, είναι ωραίο το Πορτοτιμόνι, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο. Είπαμε, είναι ωραίο μέχρι ένα σημείο.
0: Το Ελαφωνήσι. Και η Ελαφώνησος. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη και η Ελαφώνησος στη Μάνη.
1: Είμαι το Πορτοτιμόνι, δεν είναι στην Κερκυρα, καλού είναι. Αλλού είναι, ρε παιδιά, αλλού είναι και με μπερδεύει και εσύ με έχεις, τα έχω κάνει.
0: Απομονωμένη η Ροβινιά επίσης της Κέρκυρας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Ροβινιά.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Ναι. Το Ελαφωνήσι.
1: Είναι υπέροχο. Το Ελαφωνήσι είναι υπέροχο.
0: Και η Ελαφώνησο στη Λακωνία. Η Ελαφώνησο. Καλά, ναι, μιλάμε τώρα να πας Ελαφώνησο Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, τραλαθείς τώρα.
1: Έχεις πάει?
0: Δεν έρεσε. Γαλαζοπράσινα τα νερά εκεί.

0: σου. Στην πρώτη θέση λέει για το 26 είναι η παραλία Ενταλούλα που βρίσκεται στις Φιλιππίνες. Βλέπω εδώ τώρα μια φωτογραφία, όντως πολύ ωραία παραλία.
1: Στις Φιλιππίνες, μα για την Ευρώπη δεν μου έλεγες.
0: Όσο είπα παγκοσμίως μετά, το διόρθωσα.
1: Α, το διόρθωσα. Νομίζω ότι μου είπες για την Ευρώπη γι' αυτό. Ναι, ωραία. Είναι ωραία, τόσο ωραία είναι. Πολλές από αυτές είναι πολύ εντυπωσιακές, σου το έχω ξαναπεί από μακριά.
0: Αυτές είναι παραλίες. Αλλά έχει κρύο ακόμα, θα πάμε μετά.
1: Πότε?
0: Ιούλιο, Αύγουστο.
1: Βάζεις τα ναύλα.
0: Αμέ?
1: Διαμονή.
0: Όχι. Ανάλογα που θα. Όχι, τη βάζω εγώ τη διαμονή.
1: Σύντηση.
0: Σε
1: αγορές.
0: Σε Airbnb, σε φθηνό τέτοιο.
1: Αγορές.
0: Ανάλογα τις αγορές. Τι αγορές θα κάνω. Αγορές. Κάνω ένα τροχοπέδιλο. Εκεί τι θέλει.
1: Έχει πράγματα να πάρεις. Έχει, άμα θέλω. Εγώ θα βρω.
0: Εντάξει. Βάζεις κανένα ριχτάρι εκεί πάνω.
1: Βάζεις κανένα φραγκάκι.
0: Άκου, υπάρχει αγορές και αγορές. Δηλαδή τώρα, αν πας στη Μύκονο και πας εκεί στο Πράδα και στον Κούτσι που λέγανε ψωνίζουν, όχι.
1: Δεν σε πήγα στη Μύκονο, στις Φιλιππίνες σου είπα. Και έχει και Πράδα και Κούτσι και εκεί βέβαια, έτσι να ξέρεις.
0: Τις Μαϊμού θα πάρουμε.
1: Είσαι και του οικονομικού ρεπορτάζ και λες θα πάρουμε τις Μαϊμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, ρίχτο, τσακώθηκε με τη γυναίκα του ένα. Γελάω. Τσακώθηκε με τη σύζυγο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και πήγε την μπολντόζα και έριξε το μισό σπίτι. Είναι δικό μου το μισό σπίτι. Το ρίξε το μισό. Ρίχτο. Το ρίξε. Τσακώθηκε με τη σύζυγο.
1: Έριξε το σπίτι.
0: Ναι, σου λέει θα ρίξω εγώ το μισό. Αφού δεν θες και δεν συμφωνούμε, πάρτε το μισό κάτω. Και έμεινε το άλλο μισό. Τώρα πως έμεινε, έμεινε τέλος πάντων. Δεν σας ακούω, να λέτε.
1: Γιατί...
0: Ηλία ρίχτο.
1: Παγώσαμε, Ηλία ρίχτο. Ηλία, κοίταξε, είναι 10 και 26, ε.
0: Και στο διάστημα θα σας πω, γιατί μάλλον έχουμε θέματα με το διάστημα.
1: Ναι, υπάρχει
0: φώτα, έρχονται προβολή.
1: Υπάρχει και 27.
0: Πάμε, πάμε. Διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Έως τις 12 στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με την Κατερίνα μαζί μας, την Φράνσις Φωτκόπολα και την
1: Δήμητρα Πανανού και τη Χρύσα Κλητσιώτη. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Βέβαια, δεν μας άκουγε μόνο ο κύριος Τσουκάρας, μην νομίζετε ένας άνθρωπος, μας άκουγε γενικά, μας άκουγε και ο κύριος Τσουκάρας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Εδώ θέλω να σας πω, χθες είχαμε ένα θέμα για την ακρίβεια, Ρίτσα,
1: ναι.
0: Ότι η κλιματική αλλαγή, λίγο η παραγωγή, λίγο αυτό αυξάνει τις τιμές, 9% ανέβηκαν τα φρέσκα προϊόντα, πρώτα και λαχανικά. Για πείτε μας εσείς, υπάρχει ακρίβεια? Όχι, δεν υπάρχει. Πάτε δηλαδή σούπερ μάρκετ άνετα.
1: Ναι.
0: Πάτε, ψωνίζετε.
1: Δεν το ξέρεις, δεν το καταγράφουμε καθημερινά.
0: Μωρέ, εγώ το ξέρω. Και στην τσέπη μας.
1: Τι είναι τώρα αυτό? Εντάξει, το ξέρω ο κόσμος.
0: Για τις βαφές σας είπα, ε.
1: Μας είπες.
0: Βρέθηκε ένα θρυλικό κελάρι, μια συλλογή παιδιά με 40.000 κρασιά. Αυτά έπρεπε να μου πεις, θα σας πάω. 40.000 κρασιά του Στάλιν.
1: Πού?
0: Στη Γεωργία, σε ένα κελάρι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν σε δημοπρασία. Τι ναι. Ωραία κρασιά θα είναι αυτά.
1: Ναι, ναι, και
0: με
1: δεν
0: ωραία
1: μπορεί
0: πιάτα,
1: να τα προσεγγίσει κανείς, έτσι. Δεν μπορεί
0: ναι,
1: να...
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και με ωραία πιάτα τώρα να έχεις, τυράκια, ψαράκι, αυτά γενικά.
1: Έβγαλε και το φαγητό στις 10:34 πρώτα λεπτά. Σέρβιρες κιόλας, εντάξει, ωραία.
0: Όλοι οι πολιτικοί σηκώθηκαν. Τι, έχουμε προβλήματα εδώ, μεγάλα.
1: Τι πρόβλημα έχεις, Νίκο μου?
0: Μα εμάς ακούει πια όλος ο κόσμος? Τι
1: ναι,
0: γίνεται,
1: ναι, ναι, ναι, όλος ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει και ακούει εμάς. Έλα.
0: Σας ακούω, λέει ο κύριος Φαραντούρης, λέει.
1: Α,
0: δεν οφείλεται στον πόλεμο, το έχουμε πει, λέει, χίλιες φορές.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη. 2 ευρώ τα κεράσα ο παραγωγός τα πουλάει και εμείς, λέει, τα αγοράσουμε 10-12 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι.
0: Κοίτασε λίγο, μη στείλει ο πρωθυπουργός, μη στείλουν οι αρχηγοί.
1: Ναι, ναι, έχει τον νου σου, έχει τον νου σου.
0: Γίνουμε εδώ.
1: Έχει τον νου.
0: Να σταματήσω, μην μιλάει.

0: Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν είπαμε δύο σοβαρές ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Πρώτη είδηση. Καραλής.
1: Ο Καραλής πάντα είναι ξεχωριστός. Mm.
0: 6 μέτρα το παιδί. Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Τεντόγλου, παγκόσμιο για φέτος.
1: Και οι δύο.
0: Με άλμα 8,49.
1: Και οι δύο.
0: Είναι το παγκόσμια επίδοση φέτος στον κόσμο. Μπράβο στα παιδιά. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε
0: φιλιά
1: πάρα πολύ.
0: Φιλιά έχεις από τον κύριο Φαραντούρη.
1: Και από μένα και από εμένα. Τον είδα και χθες. Είχε και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μην νομίζω ότι είναι μόνο ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Τον βλέπω, τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή με τον τρόπο σας. Γιατί είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Για την κυρία Κοβέση, λέει ο Γιώργος, αν υπάρχει κάτι νέο για τις διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις προχειρότητες ή τις σκοπιμότητες, λέει για την κυρία Κοβέση. Προφανώς αναφέρεται και στην κυρία Τιχεροπούλου και σε όσα είδαν τη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες.
0: Γερίδες για τον νιόκαστρο, το δομανικό κάστρο 2560 που έστειλε ο Ιωάννης, ο Μαρούλης.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Μυζαντινός ναός, σωτήρος. Γεια σου, Γιάννη. Όμορφο τριήμερο από το νιόκαστρο της Πύλου, λέει ο Γιάννης. Το νιόκαστρο.
1: Και ο Κώστας λέει για το σχέδιο Δοξιάδης που αφήνει πίσω του Ταγαράς. Έχει τέτοια υπεραξία που θα το μνημονεύουμε για πολλά χρόνια. Καλημέρα, Κώστα.
0: Έχει δώσει το όνομα Δοξιάδης.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Το σχέδιο. Ο Μάστορ, διάβαστα. Καλημέρα σας, λέει κύριε Ρογκάκο, λέει. Καλό θα ήταν να σταματήσουμε λέει, αυτό το υποκριτικό και χερέκακο ενδιαφέρον σας για το μέλλον της αριστεράς. Όχι ρε εσύ Μάστορα, χερέκακο κι εσύ.
1: Εγώ ο Σπύρος από το Ήλιον το λέει αυτό.
0: Ναι μωρέ, ναι. Σπυράκο. Mm. Είναι ξεκάθαρο λέει πως δεν σας ενδιαφέρει ιδεολογικά. Πού το ξέρεις εσύ Σπύρο μου ότι δεν με ενδιαφέρει ιδεολογικά. Εμείς ίσα ίσα που πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Να μην κάνουν ό,τι θέλουν οι κυβερνήσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Που μπορεί να γίνει και κυβέρνηση. Οποιαδήποτε αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να αναλάβει και τα ενία της χώρας.
0: Βέβαια, μα δεν μιλάω γιατί. Λέω γενικά αντιπολίτευση προς οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Α, γιατί γενικά λες ως τοποθέτηση, βέβαια.
0: Όσο νιώθεις την ανάσα της αντιπολίτευσης, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν θα είναι αριστερά, κεντροαριστερά ή ο θα είναι, βρε Σπύρο μου.
1: Καλά, ποιος το ξέρει αυτό, Νίκο. Τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζουμε.
0: Αυτό. Να είναι καλά ο Σπυράκος.
1: Α, η Φανή λέει καλημέρα, σας παρακολουθώ. Μια ερώτηση. Το ενίκιο θα το δίνει το κράτος, γιατί εγώ με 780 ευρώ σύνταξη, αν δίνω 200 ευρώ, δεν βγαίνω ευχαριστώ. Εννοείς στην περίπτωση αυτής της ρύθμισης που είπες προηγουμένως.
0: Α. Όχι, μα τα 200 ευρώ, 300 θα επιδοτούνται κιόλας. Από το κράτος, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Για το ενίκιο, λέει η Φανή. Α, αυτό είναι που διάβασες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει στο ζεύγος, λέει ο Ντένις.
1: Α, ο Ντένις, ναι. Την
0: θέλω
1: καλημέρα.
0: Θέλω ρύθμιση χρεών, λέει 2.000 δόσεις, λέει. Να κάνει 2.000
1: δόσεις. Σαν το κομμάτι, έτσι, τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
0: Τι, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
0: Αν δεν πάμε, να έχει ο Γιώργος Παπαστεργίου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο σας έχει πολλά και θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως από την τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε χθες. Εκεί ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι 52% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την κυβέρνηση.
2: Δεν νομίζω πως είναι κάτι καινούριο, με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια στην κυβέρνηση υπάρχουν πάντα παράπονα, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά και πεδίο προκειμένου αυτά να τα διορθώσουμε μέχρι να γίνουν εκλογές. Το μήνυμα είναι σαφές και καλό θα κάνουμε πάντα να ακούμε τα μηνύματα των πολιτών μας.
1: Είναι ένα στους δύο όμως, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ένα στους δύο να λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση. Ένα στους δύο.
2: Δεν θεωρώ πως είναι μεγάλο, με την έννοια πια ότι πάντα υπάρχουν ποσοστά και άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν και κατανοούν τις συνθήκες και πάντα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία
3: ξέρετε τι μου έλεγε,
2: αυτό δεν είναι πολύ κοντά.
3: Ξέρετε τι μου έλεγε ένας συνάδελφός σας υπουργός, αν του έλεγα τι γίνεται με τις εκλογές. Μου λέει Νίκο, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια είναι το πρώτο μας μεγάλο θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι ο κόσμος λέει πολλές φορές ότι ίδιες φάτσες, λέει, θα τους βαρεθήκαμε κιόλας.
2: Υπουργός. Δεν ανέφερε τυχαία τα 7 χρόνια.
3: Δηλαδή, δεν μπορούμε να βλέπουμε και τις ίδιες φάτσες, γιατί ακούστε, κύριε Υπουργέ, όπως λέμε ότι είναι λίγος ο χρόνος για την αντιπολίτευση να κινηθεί και να φτιάξει μηχανισμούς, το ίδιο είναι για την κυβέρνηση, για αυτό που είπατε δηλαδή, ότι να τα δούμε και να τα διορθώσουμε. Και εδώ είναι λίγος ο πολιτικός χρόνος. Μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις πράγματα μέσα σε λίγο χρόνο.
2: Αλλά δεν είναι ένα χαοτικό ποσοστό το οποίο δεν σου δίνει καμία ελπίδα ή κανένα περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω πως είναι ένα καμπανάκι ότι κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα, το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγης, το οποίο πονάνε την κοινωνία και με τα οποία πρέπει να βρούμε πιο άμεσες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.
1: Τα άλλα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, την εμφάνιση του Ελλάς, που είναι πολύ ψηλά, βεβαίως είναι δεύτερο.
3: Καριστιανού.
1: Και της κυρίας Καριστιανού, είναι στην τέταρτη θέση. Το Πασόκ υποχωρεί, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πώς τα είδατε?
3: Η τράπουλα, ανακατεύεται.
2: Ναι. Νομίζω λογικά ευρήματα. Από την άλλη, όντως οτιδήποτε καινούριο θεωρητικά, αν και έχουμε διαψευστεί παταγωδώς την πρόσφατη ιστορία, οτιδήποτε καινούργιο μπορεί να φέρει την ελπίδα. Οπότε, okay, στη Δημοκρατία όλοι χωράνε. Να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Να δούμε λίγο θέσεις. Γιατί υπάρχουν και κόμματα στα οποία όποτε προβάλλονται θέσεις πέφτουνε. Άρα, ναι, το καινούργιο ωραίο είναι και ξεκουράζει ίσως το αυτή και το μάτι του πολίτη. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από ανθρώπους συγκεκριμένους. Οπότε, έχουμε λίγο δρόμο να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να δείξουμε πραγματικά τι άλλο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε για την κοινωνία.
3: Μάλιστα. Πάντως εδώ έχετε θέματα ανοιχτά πολλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις έξυπνες κάμερες.
1: Και τις κλήσεις.
3: Βρήκε εδώ η Ρίτσα όλα τα ανοιχτά θέματα. Τι γίνεται λοιπόν με τις έξυπνες κάμερες? Γιατί ξέρετε, έχει παραγίνει. Ακούστε, τι εννοώ έχει παραγίνει. Μην νομίζει και ο κόσμος ότι τον παρακολουθείτε και είσαστε από πίσω του συνέχεια κατά πόδας. Δηλαδή εδώ θέλει μια προσοχή με τις κάμερες. Και θέλει μια προσοχή γενικά. Εγώ δεν λέω βοηθούν σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μην κάνουμε όλη τη χώρα μια κάμερα.
2: Είναι αυτό, αλλά να τα βάλουμε στην σειρά λίγο τα πράγματα. Καταρχάς, ακούστηκαν και γράφτηκαν τέρατα ότι το 90% των κλήσεων ήταν άκυρες και διάφορα.
1: Α, οι κλήσεις που πηγαίνουν από τις κάμερες, ναι.
2: Διάφορες αστειότητες. Σήμερα σε δελτίο τύπου της αστυνομίας, 100% των κλήσεων ήταν άκυρες και διάφορα.
1: Α, οι

0: Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά αυτό το πράγμα είναι. Από πίσω έχουν τεχνολογία τρεκτής νοημοσύνης, υπάρχουν συνθήκες φωτισμού, υπάρχουν πιθανώς οι γωνίες λήψης κάποια στιγμή που ο άνθρωπος ο οποίος τελικά έκανε το κλικ, αν είναι κλεισί ή όχι, θα μπορούσε πιθανώς να το ελέγξει λίγο καλύτερα. Καμία έξυπνη κάμερα δεν γράφει μόνη της κλίσεις. Mm-hmm. Αυτό ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Από τον νόμο είναι αστυνομικός αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Μέσα σε μερικές χιλιάδες κλίσεις, γιατί είναι χιλιάδες οι κλίσεις που πέφτουν στο σύστημα, προφανώς και είναι στο όριο του ανθρώπινου λάθους και είναι και λογικό καμιά φορά να συμβαίνει, να υπάρχουν αυτές οι 10, 15, 20 περιπτώσεις λαθών.
1: Δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει υπομειμένη διαδικασία ένστασης μέσα από το gov.gr. Mm-hmm. Αλλά από το κομμάτι εκείνο, μέχρι του να πούμε ότι όλο αυτό το σύστημα καταραίει, διάφορα φοβερά πρωτοσέλιδα, διάφοροι ασύλληπτοι τύποι που δηλώνουν ειδικοί για το πρόγραμμα των καμερών. Μιλάμε για ένα πιλωτικό με κάμερες οι οποίες, και μάλιστα δεν είναι ένας τύπος κάμερας εκεί έξω, είναι αρκετά διαφορετικά είδη καμερών για να δοκιμάσουμε και την αξία τους, αλλά σίγουρα η τεχνολογία είναι εκεί για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Αν έγιναν και 17 λάθη, ας σκεφτούμε ότι μπορούμε να γλιτώσουμε 17 ζωές και ένα λάθος το οποίο μπορεί να διορθωθεί με μία ένσταση είναι προφανώς πολύ πιο εύκολο από μία ανθρώπινη ζωή που δεν γυρίζει πίσω.
2: Έχει διαγωνισμό, ναι, έχει διαγωνισμό και για νέες κάμερες, ε?
0: Ναι, ο διαγωνισμός για τις νέες κάμερες ξαναβγαίνει στον αέρα την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Τι κάμερες θα είναι αυτές?
0: Είναι κάμερες πάλι με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε ποιες, γιατί ο διαγωνισμός είναι μια πολύ ανοιχτή διαδικασία. Να πω, επειδή και αυτό ακούστηκε, ότι ήταν ένας φωτογραφικός διαγωνισμός. Mm-hmm. Στο διαγωνισμό αυτό, και μάλιστα στο ραδιόφωνο σας το ανέφερα προημερών, συμμετείχαν, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον στο ΕΣΥΦΙΣ, στο Εθνικό Σύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων, 19 εταιρείες. Άρα δεν είμαστε εκεί. Τι είδαμε μόνο, ότι όντως από τις τρεις ενστάσεις που γίνανε, υπήρξαν σημεία τα οποία ίσως θέλαν καλύτερη διατύπωση. Mm-hmm. Προκειμένου να μην χάσουμε περαιτέρω χρόνο σε διαμάχες νομικές, ενστάσεις κλπ., θεωρήσαμε σωστό αυτή τη μία εβδομάδα να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε αυτά τα επιμέρους σημεία και να τον ανεβάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Εντάξει, 19 εταιρείες δεν είναι λίγες, όντως. Δεν είναι φωτογραφικό τώρα το διαγωνισμό.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το νέο νομοσχέδιο που ενσωματώνει τον κανονισμό της νοημοσύνης. Παρουσιάζεται στο Υπουργικό, εδώ διαβάζω, Ρίτσα. Ε.
2: Ναι, είναι και πολύ σημαντικό γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στην καθημερινότητά
1: μας. Θέλει βέβαια μια προσοχή η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς το.
1: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
0: Ακριβώς αυτή την προσοχή και το δέος ή τον φόβο που νιώθουμε σε κάτι καινούργιο και σε κάτι τόσο δυναμικό όπως η τεχνητή νοημοσύνη ερχόμαστε να βάλουμε σε μια σειρά. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Η Ευρώπη έχει κατηγορηθεί γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρή, πιθανώς πέραν του δέοντος. Τις ρυθμίσεις της, τι κάνει το νομοσχέδιο αυτό? Ενσωματώνει τον κανονισμό, ο οποίος λέει ότι πρώτον υπάρχουν πράγματα τα οποία απαγορεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, η βαθμολογία των πολιτών, το scoring, το profiling. Υπάρχουν χώρες στην Ανατολή που βαθμολογούν πολίτες. Αυτό το πράγμα λοιπόν απαγορεύεται διαροπάλου. Απαγορεύεται η αυτόματη βιομετρική ανάλυση χαρακτηριστικών, όπως επίσης και η ανάλυση συναισθημάτων. Υπάρχουν θεωρητικά τεχνολογίες.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μια κάμερα μπορεί σε ζωντανό χρόνο να ξέρει ποιος είσαι και πώς νιώθεις.
1: Δεν πάμε καλά. Ναι.
0: Αυτά
1: απαγορεύονται διαροπάλου, αυτά πρέπει να απαγορευτούν.
0: Δεν υπάρχει καμία διαδικασία και καμία τεχνική. Πότε επιτρέπεται, για παράδειγμα, η βιομετρική ανάλυση? Αν έχει γίνει ένα έγκλημα και η ελληνική αστυνομία θέλει εκείνη την ώρα, εάν μπορεί, να δει στοιχεία που το θεωρώ απολύτως λογικό. Όλοι μας, όταν κάτι
1: δηλαδή,
0: συμβεί, προστρέφουμε σε κάμερες της γειτονιάς για να δούμε τελικά.
2: Ναι, το υλικό, το καταγραφικό.
1: Δεν πιστεύω να βάλουν καμιά κάμερα εδώ να δουν πώς νιώθω εγώ όταν είμαι με την πιζόγλια μου στον αέρα.
2: Ναι, ναι, θα βάλουν.
0: Νομίζω το αποτέλεσμα είναι σαφές.
1: Να δουν πώς νιώθω. Γιατί δεν ξέρω, λέμε.
2: Άρα θα είναι ανατομέα αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πάει ανατομέα.
0: Στην ουσία, ναι, το νομοσχέδιο, το πρώτο το οποίο κάνει, αναλύει ποια σενάρια ή ποιοι αλγόριθμοι είναι απαγορευμένοι, ποια μοντέλα είναι απαγορευμένα, ποια είναι υψηλού ρίσκου και θέλουν ανάλυση και ποια επιτρέπονται που είναι οι πιο απλές χρήσεις. Παράλληλα, κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο για το τοπικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργεί πλέον φορείς οι οποίοι πρώτον ελέγχουν τα μοντέλα, αλλά δεύτερον δίνουν και χώρο, λέγονται sandboxes αυτοί οι χώροι. Είναι απομενημένοι χώροι όπου ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει τα μοντέλα του χωρίς να χρειάζεται την ώρα εκείνη να προσέξει όλες αυτές τις προτροπές της νομοθεσίας. Απομονωμένα περιβάλλοντα που είναι πολύ χρήσιμα για νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου τελικά να δούνε το μοντέλο τους και να το βγάλουν στον αέρα πλέον όταν το φέρουν στα όρια της νομοθεσίας.
1: Πες αυτό, Ρίτσα, μου άρεσε, το smart cities.
2: Ναι, γιατί αφορά την καθημερινότητά μας, κύριε Υπουργέ. Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου είναι πάντα στο Δήμο του και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για τους 320 Δήμους smart cities. Τι περιλαμβάνει, τι προβλέπεται για ένα Δήμο, από πού προέρχονται τα χρήματα και τι σημαίνει για την καθημερινότητά μας.
1: Να πω σε παρένθεση, ο Γιώργος Βαστεργίου είχε

0: Κάνει το λέω. Δήμο.
1: Επειδή έχει την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Είναι αγαπημένο μου θέμα προφανώς λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου αυτής του Δημάρχου. Χρήματα τα οποία έχουν βγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, είχε τρέξει και από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Αντώνη Τρίτσης, προκειμένου οι Δήμοι να πάρουν ψηφιακά εργαλεία τα οποία τους είναι χρήσιμα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Οι Δήμοι, οπότε κάθε Δήμος επέλεγε πράγματα τα οποία ήταν κομμένα και ραμμένα στην περίπτωση
1: του. Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Για παράδειγμα, ότι στις πόλεις μας μπήκαν διάφορες διαβάσεις, ασφαλείς διαβάσεις, ειδικά γύρω από σχολεία, έτσι ώστε να ανάβει.
0: Τα φωτάκια που βλέπουμε κάτω και το σηματοδότη.
2: Να διαβάσεις. Συστήματα μέσα στους Δήμους για να καταγράφονται τα προβλήματα των πολιτών και να υπάρχει άμεση ενημέρωση του πολίτη για το αν ένα πρόβλημα λύθηκε ή όχι. Έξυπνος φωτισμός, με ποια έννοια το να μην γίνουν τα φώτα τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα από τις 6 ώρα και να γίνεται αυτή η διαδικασία αυτόματα κεντρικοποιημένα. Να ελέγχουμε την άρδευση των χώρων πρασίνου, δηλαδή να μην βρέχει και παράλληλα να έχει προγραμματίσει ένας Δήμος ποτίσματα. Όλα αυτά τα πράγματα πλέον να κουμπώνουν σε μια κεντρική πλατφόρμα και να είναι πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο ενεργειακά αυτόνομα και οικονομικά, έτσι ώστε και οι πόλεις να λειτουργούν καλύτερα, αλλά και οι πολίτες να βλέπουν έναν Δήμο ο οποίος ανταποκρίνεται στα ζητήματά του, είναι εκεί και λαμβάνει μέρημνα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι? Δεν πιστεύω να επικοινωνούμε με τίποτα. Ούφο, κύριε Υπουργέ, πάνω. Κάτι βλέπω. Νανοδορυφόρους.
2: Πάνω, δεν είναι σίγουρο. Για κάτω είναι ίσως και πιθανό.
0: Σωστό. Τι είναι αυτό τώρα, το πρόγραμμα μικροδορυφόρων?
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε κανένα δικό της δορυφόρο στο διάστημα, με αποτέλεσμα όλη την πληροφορία που χρειαζόταν, από απλές φωτογραφίες μέχρι πληροφορία για την πολιτική προστασία ή για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μιας και ζούμε στα ακόμα τα πόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον η χώρα μας έχει αποκτήσει και ήδη πετούν εκεί πάνω 17 μικρο και νάνο δορυφόροι. Είναι μικροί δορυφόροι, μένα, αλλά οι μικροδορυφόροι είναι επιχειρησιακοί δορυφόροι. Για παράδειγμα, πώς θα βγουν από εδώ και πέρα οι επιδοτήσεις? Έχει γίνει μια φοβερή δουλειά και είναι πραγματικά αξιέπαινη δουλειά. Το τονίζω και από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το δικό μας Υπουργείο, έτσι ώστε τα υπόβαθρα για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να συσχετίζονται και με το κτηματολόγιο. Ανοίγω παρένθεση, πλέον έχουμε φτάσει στο 99% της κτηματογράφησης της χώρας, αλλά και από δορυφορικές φωτογραφίες. Συνεπώς, μπορούμε να ξέρουμε και από δορυφόρους τι έχει καλλιεργηθεί, πότε καλλιεργήθηκε, πότε πιθανώς να έγινε μια ζημιά, έγινε πλημμύρα, πόσο ας πούμε πλημμύρισε. Όλα αυτά λοιπόν από δικιά μας πληροφορία, συν την πολύ μεγάλη ευκολία που πλέον μας δίνουν για την έγκαιρη διάγνωση των πυρκαγιών.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ζεστό καλοκαίρι, όπως λένε τουλάχιστον όλοι, ναι.
2: Σωστά, και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί σε μια αστική περιοχή, όπου σπίτια υπάρχουν γύρω, κάποιος πολίτης πιθανώς θα την διαπιστώσει την πυρκαγιά και θα ενημερώσει, αλλά υπάρχουν εθνικοί δρυμοί και απόκρημνες απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες μόνο από αέρος και από το διάστημα συγκεκριμένα μπορούμε σχετικά σε πραγματικό χρόνο, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, όπως λέμε, να έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Και εκεί, αν πιάσει φωτιά, Νίκο, στο δρυμό, τελείωσε, το χάσες.
2: Το έχουμε ζήσει πρόσφατα, το ξέρετε πολύ καλά, στον Εύρο, σε περιοχές που ήταν δύσκολο να διαγνωστεί ακόμα και με ντρόουν λόγω των αποστάσεων ή όποιος κίνδυνος.
0: Μην ξεχάσουμε να ρωτήσουμε οι ταυτότητες, κύριε Υπουργέ,
1: δεν έχω βγάλει ούτε εγώ ακόμα τίποτα.
2: Παρότι δεν είναι ακριβώς τη δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Ναι, αλλά έχετε και εσείς μια εμπλοκή, ναι.
2: Και για να ηρεμήσουμε, έχουμε εμπλοκή ότι έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα των ραντεβού των ταυτοτήτων.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά η Ευρώπη είναι αυτή η οποία είπε το εξής, εδώ και πολλά χρόνια το έχει πει, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2026 μπορείτε, αγαπητοί Έλληνες, που είστε το τελευταίο κράτος στην Ευρώπη που δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, να ταξιδέψετε με τις κλασικές, αγαπημένες, αλλά παλιού τύπου μπλε ταυτότητες. Από τις 3 Αυγούστου του 2026 και μετά, με την ταυτότητα δεν θα μπορούμε να πετάμε στην Ευρώπη. Αν έχουμε διαβατήριο, προφανώς και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Συνεπώς, ψυχραιμία, αν κάποιος δεν έχει σκοπό να πετάξει και να πάει σε μια άλλη χώρα, δεν έχει κανένα θέμα με την μπλε του ταυτότητα. Αν όμως δεν έχει διαβατήριο και θέλει να ταξιδέψει και δεν έχει και ταυτότητα καινούργια, κάτι πρέπει να κάνει.
1: Είναι και πυκνά τα ραντεβού τώρα, ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι πάμε πάντα μαζικά εμείς ως Έλληνες.
0: Ναι, Έλληνες, τελευταία
1: ναι,
0: στιγμή.
1: Και εγώ και εσύ.
0: Και
1: εμείς και οι δύο πρώτοι. Δεν χρειάζεται εμείς να λέμε για τους υπόλοιπους, κύριε Παπαστεργίου. Λέμε πρώτα για τον εαυτό μας.
2: Έχει αναπτυχθεί ένας ιδιότυπος τουρισμός, επειδή όντως η Αττική και τα αστυνομικά τμήματα πιέζονται αρκετά από τα ραντεβού στα περιφερειακά τμήματα και ειδικά στην επαρχία.
0: Το ηλίθιο θα βγάλω εγώ.
2: Εγώ έβγαλα στα Τρίκαλα ταυτότητα. ταυτότητα μέσα σε δύο μέρες.
1: Ναι, οπότε, γιατί είναι πιο εύκολο εκεί. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ο ταυτοτικός τουρισμός.
1: Ο ταυτοτικός τουρισμός.
2: Τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, πιθανώς είναι μια λύση.
0: Μια χαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παστηριού, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε και στα ΕΠΑΛ έκθεση, εξετάσεις.
1: Βεβαίως, τα παιδιά και ιατρικοί δίνουν εξετάσεις.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε νέα ελληνικά.
1: Τελειώνουν όπου να είναι.
0: Ναι. Συνεχίζονται μετά με τα μαθηματικά στα ΕΠΑΛ την Τρίτη και ακολουθούν μαθήματα ειδικότητας 4 Ιουνίου.
1: Εχθές που έλεγα ότι το θέμα της έκθεσης εμένα μου φάνηκε όχι και πολύ εύκολο, από ό,τι διάβασα μετά όλοι το είπαν πολύ εύκολο.
0: Δεν ήταν πολύ... Ακόμη και το κείμενο του Ανδρέα του Εμπειρίκου δεν ήταν δύσκολο, ρε παιδί.
1: Τώρα εγώ νομίζω ότι ο Εμπειρίκος δεν είναι απλή.
0: Βρε το απόσπασμα, το συγκεκριμένο.
1: Ναι, το συγκεκριμένο ποίημα, λες. Ναι, εντάξει. Και ο Παπαρνούτσος.
0: Ο Εμπειρίκος έχει νοήματα, αλλά το συγκεκριμένο ήταν βατό λιγάκι.
1: Από ό,τι άκουσα από καθηγητές και ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, το θέμα χαρακτηρίστηκε βατό και ξέρει, αναμενόμενο. Όσο είναι αναμενόμενο, έτσι.
0: Πάμε τα αναμενόμενα για τους μαθητές και τους καθηγητές.
1: Σωστό, εμάς μας περισσεύει.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Εμείς τα γράφαμε, Νίκο.
0: Ναι, τα γράφαμε.
1: Τα γράφαμε. Τι θα γράφαμε όμως.
0: Πάμε, διαφημίσεις, ειδήσεις, ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Μας έχει στείλει μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, τι Παναγιώτη. Μας στολίζει.
1: Μας στολίζει.
0: Μας στολίζει.
1: Γιατί ρε Παναγιώτη. Είναι και από διπλανό.
0: Είναι η άποψή του. Τι είναι κακό αυτό. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Γεια σου.
1: Γεια. Πώς κατηντήσατε, λέει έτσι.
0: Γι' αυτό.
1: Πώς κατάντησε έτσι η δημοσιογραφία.
0: Γι' αυτό το λέω, παιδί. Μας στολίζει, είπα.
1: Ναι, λέει τα στρογγυλεύουμε, λέει και με χαχαχαχα γελάκια. Δημοσιογραφία από τα τζάμπο. Πες το, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αφού μας λέει. Μας στολίζει, όταν λέω μας στολίζει.
1: Και τώρα που το λέει, θέλω κάτι να ψωνίσω κι εγώ από εκεί.
0: Μπράβο, Νίκο. Είναι ωραία που τα συνδυάζεις έτσι πολύ τα πράγματα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, εμείς αγαπάμε.
0: Από το σχόλιο καταλήγεις τα ψώνια.
1: Αυτό με τα μαλλιά, λέει. Λέει ο Άρης, αυτό με τα μαλλιά, λέει, πες το και σε όσους έχουν βάλει μαλλιά, όσους τα βάφουν κτλ.
0: Ότι αφορά περισσότερο κόσμο, ναι, βέβαια. Εννοείται ότι αφορά περισσότερο κόσμο. Ο Μιχάλης λέει, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι να αφήσουμε στην άκρη το Διεθνές Δίκαιο όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν. Τώρα, με τι μούτρα επικαλούμαστε το Διεθνές Δίκαιο με αυτά που κάνει η Τουρκία? Αλλά κάρτινε το δίκαιο, όποτε θέλουμε, το θυμόμαστε. Γεια σου, Μιχάλη.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη Μιχαλέλη.
1: Γιατί ειδικά εγώ, ειδικά η Ρίτσα, γιατί.
0: Όχι, ρε, μην την προσφέρεσαι, εσύ είναι πιο.
1: Όχι, εγώ προσφέρομαι για άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Για άλλες μέρες.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Εγώ τον παραχωρώ αμέσως.
1: Μην ο Μιχαλέλης.
0: Έρχεται.
1: Μην μου κολλάει πολύ από τα ζώδια, ε.
0: Ναι.
1: Θα του χαλάσω το πρόγραμμα, πες του. Ο Μπαρμπαμπελάς έκρινε η γη, λέει τον Μπαρμπαντόναλντ, λέει. Η ελπίδα έρχεται, ο γιατρός του Τραμπ. Καλημέρα, λέει. Ο Κυφισός και πάλι στα κόκκινα, λέει ο Γιώργος. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος σήμερα, λέει, αυτό έρχεται, κάνει δουλειές.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλό τρίμερο.
1: Κέτη, καλημέρα, λέει. Στο αγαπημένο δίδυμο μας ενημερώνει, μας διασκεδάζει ανελιπώς. Για την κύρια κατοικία που αναφέρατε, ελπίζουμε το νέο νομοσχέδιο να έχει μέρημνα και τους εγγυητές που δεν πήραν πεντάρα από τις τράπεζες και όμως έχασαν την κύρια κατοικία τους.
0: Α, ναι, θα περιλαμβάνονται και εκείνοι.
1: Δεν το ξέρω, δούμε το νομοσχέδιο πρώτα.
0: Σωστό.
1: Μουστάρι. Ο Πάνος λέει: η καλύτερη παραλία είναι μακράν το Μονολίθι στη γενέτειρά μου την Πρέβεζα. Πρεβεζάνος.
0: Δεν έχω πάει, θα είναι ωραία για να το περιγράφει έτσι.
1: Πευκοδάσος λέει: πολλά χιλιόμετρα παραλίας. Καλημέρα, γεια σου, ρε Πάνο.
0: Έχω πάει, μωρέ Γιώργο, με τρέλανε. Έχω πάει και μάλιστα και περπάτησα. Εγώ δεν τα κάνω όλα, δεν πάω με καραβάκια. Περπατάω 40 λεπτά για να κατέβω και 40 λεπτά να ανέβω μέσα σε απόλυτο καύσωνα.
1: Δεν το θυμότανε, μωρέ Γιώργο.
0: Και μάλιστα με μεταφέρανε στο τέλος, γιατί δεν λιποθύμησε.
1: Ναι, μην πηγαίνεις κι εσύ περπατητό.
0: Καλά κατεβαίνεις και αποφάσισα να ανέβω.
1: Τι, κατεβαίνεις και ανεβαίνεις.
0: Κατεβαίνεις μετά,
1: δεν έχει δρόμο.
0: Έχει πάει καραβάκι. Έχει ένα δρόμο, ξέρεις τι δρόμους έχει.
1: Πάρ' το καραβάκι απ' έξω, βούτα φύγε.
0: Δεν έκανα εγώ το καραβάκι. Επέλεξα μετά να ανέβω εν μέσω καύσωνα 40 βαθμούς. Και με μεταφέρανε πάνω με 12 φορεία.
1: Αυτό είναι που λέτε, μας τα λέει καλά,
0: ναι,
1: κυρία Ρίτσα.
0: Γι' αυτό το λέει ο Γιώργος. Έχει δίκιο ο Γιώργος.
1: Πού πηγαίνει, λέει, όταν έρχεται στον.
0: Έχει πάει δίκιο. Πήγα και με μεταφέρανε. Σου λέω, άστο τώρα, μην είναι μια τραυματική.
1: Πάρ' το καραβάκι και εσύ δώσε 10 ευρώ το εισιτήριο.
0: Μου αρέσει λίγο, ξέρεις.
1: Να το δώσω εγώ σε ένα πας.
0: Δεν είναι, μη είσαι τόσο ανοιχτοχέρης. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η κατάβαση και η ανάβαση. Απλά την έκανα εν μέσω καύσωνα.
1: Εντάξει, μην πηγαίνεις και εσύ με 40 βαθμούς, αν κατεβαίνεις και εσύ.
0: Η τρέλα δεν πάει.
1: Πήγαινε, κάτσε εκεί, να είναι ίσιωμα η παραλία.
0: Δεν έχει
1: όπως το γήθιο κάτω, μαυροβούνι, σκουτάρι, ίσιωμα.
0: Σκουτάρι με μαυροβούνι, φτάνεις, αλλά κάποια στιγμή θες να ανέβεις πια. Δεν έχει
1: ίσιωμα,
0: τίποτα κάτω.
1: Μα και να ανέβεις, είναι ίσιωμα εμάς και να θες να φύγει.
0: Backpack, αυτά, εκεί δεν έχει τίποτα κάτω.
1: Δεν έχει απλώστρε.
0: Δεν έχει τίποτα κάτω. Και πρέπει κάποια στιγμή χτυπάει ο ήλιος στον τάλα, όπου να βρεις να κάτσεις, κάθεσαι ένα λεπτό, έχουν έρθει και όλοι οι ξένοι τουρίστες με τις βάρκες. Ναι. Αποφασίζεις να ανέβεις προς τα πάνω. Ο ήλιος είναι ντάλα.
1: Βραδάκι ανέβαινε, από που πέφτει ο ήλιος.
0: Ναι, ναι.
1: Μην ανέβεις μέσα στον ήλιο. Άρχισε το καλοκαίρι στις Φιλιππίνες, λέει ο Μιχάλης Νίκο. Λόγω, λέει, τη συζύγου γνωρίζω τι γκαζέστη έχουν, λέει. Χτίζουμε σπίτι, λέει, και μιλάω καθημερινά με το σόι. Στις Φιλιππίνες. Να τα, παράτησε τα όλα και έλα, λέει. Να σε πάω στις παραλιάρες, λέει, τσάμπα στις Φιλιππίνες.
0: Αχ, τι ωραία που θα είναι.
1: Να έρθουμε τότε.
0: Α, και ο Παράσχος έχει βγάλει μια φωτογραφία με ροδάκινα. Και τι ωραίο ροδάκινο, μου αρέσει πάρα πολύ το ροδάκινο.
1: Πού είναι ο Παράσχος, ο φίλος μου.
0: Είναι 10:38.
1: Η Φόρτσα, ο Φόρτσα Παοκάρα, τι να το απαντήσω τώρα. Καλημέρα θα του πω. Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Φόρτσα.
0: Καλημέρα, πες του. Δεν θα του πεις.
1: Και ο Άννης ο Μαρούλης, καλημέρα. Πες το μας και αυτό, βρε Νίκο, τώρα. Γιατί η πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας του ΠΚΠ λέει: ομερτά από σας, αν ένα κανάλι παίζει κάθε μέρα ο ΠΚΠ κάνα 2-3 θέματα, αυτό είναι ο αντένα.
0: Δεν έχει ακούσει. Και εμείς εδώ έχουμε πει και για την κυρία Τιχεροπούλου εχθές. Είπαμε: εντάξει, δεν μας έχει ακούσει ο Νίκος, δεν είναι και υποχρεωμένος να μας ακούει.
1: Και φέρετε να λέγεστε, λέει, ανεξάρτητα την κοινωνική σταθμό.
0: Δεν μας έχει ακούσει. Καλημέρα, Νίκο μου.
1: Βρε Νίκο, κάθε μέρα. Τον ΠΚΠ τον έχουμε ξεφτυλίσει σαν θέμα στον Αντένα.
0: Ναι, αναφέρεται συγκεκριμένα στην κυρία Τιχεροπούλη. Ναι,
1: καλά, δεν παίξαμε.
0: Το οποίο το είπαμε
1: χθες.
0: Το είπαμε χθες.
1: Μια μέρα. Έκτακτο επίδομα παιδιού. Καλημέρα, έχετε μια όμορφη μέρα. Θέλω να καταλάβω κάτι εμείς που με το παιδί μας είναι φοιτητής. Όμως δεν κάνουμε Α21. Είμαι σε εισοδήματα, λέει, της εξαγγελίας. Όχι όμως για να μπορέσουμε να κάνουμε Α21. Τα 150 θα πιστωθούν σε λογαριασμό ή όχι. Βεβαίως θα πιστωθούν σε λογαριασμό σας. Και ας σπουδάζει το παιδί. Εάν έχετε το όριο, 40.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα, συν 5.000 για το παιδί, άρα 45.000. Αν έχετε δύο παιδιά, είναι 50.000.
0: Μα έχει ξεκινήσει αυτό, δεν έχει ξεκινήσει από χθες προχθές.
1: Τέλος Ιουνίου όμως θα πιστωθούν κανονικά. Θα πιστωθούν στο λογαριασμό σας, αν έχετε ένα παιδάκι, αυτό που λέτε, 150 ευρώ, Πέτρο. Πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας που μας ακούτε. Φεύγετε, πάτε για μπάνιο να κάνετε κανένα μπανάκι. Εμείς εδώ.
0: Καλά, καλά.
1: Να περάσετε όμορφα.
0: Καλά.
1: Όταν ένας στους δύο, λέει ο Κώστας, είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση, το 30% της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπής από πού προκύπτει? Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Θέλει να πει ότι μπορεί να είναι 50.
0: Πώς γίνεται το ποσοστό, ναι, πρέπει. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Ναι.
1: Καλά, δυσαρεστημένοι και οι άλλοι είναι. Λίγο αυτό.
0: Εννοείται
1: περίπου...
0: ένα στου δύο. Το ναι. ποσοστό, πώς φτάνει το 30% μετά, πώς φτάνουμε στο 30. Καλά, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, την οποία θα την έχουμε και τις επόμενες μέρες. Γιατί όπως ξέρετε, έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στη χώρα μας, οπότε θα μας απασχολήσουν αρκετά. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣ και συνεργάτητα βέβαια του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαλιώτου.
2: Καλημέρα σας.
0: Κάνετε ποδαρικό από τα στελέχη της ΕΛΑΣ στη δική μας εκπομπή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή τύχη, λοιπόν.
1: Και σε εσάς, και σε εσάς.
0: Και σε εσάς, βέβαια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς είδατε τη δημοσκόπηση τελευταία της ΑΛΚΟ, 26 με 28 Μαΐου? Πολύ καλή φαίνεται. Τα ποσοστά σας είναι εντυπωσιακά.
2: Νομίζω ναι, είμαστε μια καλή πορεία. Όπως είπατε και εσείς, βέβαια, φαίνεται ότι δημοσκοπήσεις θα έχουμε διαρκώς από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Το σημαντικό για μας είναι να έχουμε την ευκαιρία, ο πολιτικός φορέας είναι καινούριος, η συμπαράταξη. Αρκετοί από εμάς είμαστε επίσης καινούργοι, όχι στην πορεία μας μέχρι τώρα, αλλά σε αυτό το στίβο της ζωής, θα έλεγα.
1: Την πολιτική.
2: Όχι καινούργια στη δημόσια ζωή, καινούργια στην πολιτική με αυτή την έννοια. Και νομίζω ότι είναι η ώρα της σκληρής δουλειάς και για τη διαμόρφωση και διατύπωση των θέσεων μας, αλλά και για την επικοινωνία με τον κόσμο μέσω των πρωτοβουλειών που παίρνουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε να έχουμε τις καλύτερες απαντήσεις στα σημαντικά προβλήματα και στις ανάγκες.
0: Ξέρετε, λένε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι οι δημοσκοπήσεις να αποκτήσουν αυτό που λέμε διάρκεια, να μην πρόκειται για μια συγκυριακή αποτύπωση της ρευστότητας του έτσι κι αλλιώς ρευστού πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις θεωρείται ότι θα έχει διάρκεια, γιατί υπάρχει κι άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη δημοσκόπηση. Νομίζω το 25% θεωρεί ότι ο πολιτικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού θα έπρεπε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός που είναι ισχυρός δηλαδή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις και πολιτικά αλλά και επιστημονικά, αν θέλετε, και νομίζω ότι δίνουν χρήσιμα, όχι μόνο διαπιστώσεις, αλλά και χρήσιμα στοιχεία και διδάγματα για όλους από εμάς που ασχολούμαστε με το δημόσιο βίο. Βέβαια, όπως πολύ καλά το είπατε, επειδή οι δημοσκοπήσεις το νιώθουμε και σαν πολίτες κάθε φορά που συμμετέχουμε σε δημοσκοπήσεις, σε ερωτήσεις δηλαδή, αποτυπώνουν, είναι πώς το λένε τα παιδιά μας, screenshots. Mm-hmm. Αποτυπώνουν δηλαδή στιγμιές απόψεις, ας πούμε, της επικαιρότητας και του κόσμου και διαμορφώνονται και από συγκυριακά γεγονότα. Εμείς πιστεύουμε και επιθυμούμε και θα επιδιώξουμε μια σταθερή ανωδική πορεία στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τον κόσμο και αναστοχαζόμαστε και προσπαθούμε να λύσουμε και να παροτείνουμε λύσεις στα προβλήματα και στις ανάγκες. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε.
1: Πάντως, κυρία Λαλιώτου, πρέπει να τρέξετε λίγο. Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός πάρα πολύ. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του να βάζει γενικές, πολύ γενικές, θα έλεγα εγώ, γραμμές για την πολιτική που θα ακολουθήσει. Είπε τα 7 σημεία τα οποία όλοι τα θέλουμε αυτά, δηλαδή δεν είναι προνόμιο της Ελλάς αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας τα 7. Και τώρα λοιπόν θέλουμε την εξειδίκευση.
2: Ναι, γιατί συμφωνώ απολύτως.
1: Έτσι, γιατί πολλοί λένε ότι τι μας είπε τώρα ο Τσίπρας, αυτά που όλοι ξέρουμε και που όλοι θέλουμε. Η αντιπολίτευση εννοώ, έτσι, εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Άρα εδώ θα πρέπει να αποτυπωθούν, να δούμε πόσο αριστερά ή σοσιαλιστικά είναι αυτά που λέει ο Τσίπρας, πόσο διαφορετικά από τη Νέα Δημοκρατία είναι και πόσο διαφορετικά και από το Πασό και από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, τι έχει να μας δώσει πια ο Αλέξης Τσίπρας ή είναι μία από τα ίδια.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ο φορέας είναι καινούριος στην παράταξη και όπως πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζουμε και εμείς, εδώ θα το πω και σαν ιστορικό που είναι και η δουλειά μου, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Όταν δημιουργείται ένας καινούριος πολιτικός φορέας, το διακηρυκτικό κείμενο είναι περίπου όπως είναι το Σύνταγμα, ας πούμε, στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, έχει και πρέπει να έχει βασικές αρχές και κατευθύνσεις και όχι πιο εξειδικευμένα μέτρα. Νομίζω ότι οι 7 δεσμεύσεις, τις οποίες αναφέρει η διακήρυξη, πάνε και ένα βήμα παραπάνω. Ξέρετε, συνήθως στις διακήρυξεις, και αν αντρέξετε ιστορικά σε διακήρυξεις πολιτικών φορέων και στην Ελλάδα και διεθνώς, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις αυτού του τύπου. Υπάρχουν ακόμα πιο γενικές διατυπώσεις. Και νομίζω ότι πολύ σωστά στη διακήρυξή μας υπάρχουν δεσμεύσεις, ακριβώς για το λόγο που είπατε, ότι πρέπει να τρέξουμε όλοι. Όχι μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με τον εκλογικό χρόνο, αλλά και επειδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες αυτής της χώρας είναι πιεστικά από μόνοι τους. Δηλαδή δεν αφήνουν το περιθώριο του χρόνου με αυτή την έννοια. Και θέλω να ελπίζω ότι κάνουμε μια καλή αρχή σήμερα και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές επικοινωνίες που θα διατυπώνονται οι συγκεκριμένες προτάσεις μας εξειδικευμένες
1: να ξέρετε, μέτρα να ξέρετε, να ξέρετε ρε, να κυρία Λαλιώτη, ότι όσο εξειδικεύετε και έρχεστε και αυτό που λέτε θα έχουμε επικοινωνία, τόσο πιο σκληρή θα είναι και η δημοσιογράφη απέναντί σας.
2: Και αυτό πρέπει, γιατί κάνοντας, αυτό νομίζω ότι βοηθάει όλους μας.
0: Τώρα η στελέχωση της συμπαράταξης έχει προχωρήσει.
2: Η στελέχωση της συμπαράταξης προχωράει.
0: Και με τι στελέχη, δηλαδή, θέλω να πω, είναι φρέσκα στελέχη, είναι στελέχη άλλων κομμάτων, είναι πρώην στελέχη άλλων κομμάτων. Πώς είναι το βάδισμά σας, προς τα πού?
2: Νομίζω ότι το βάδισμα θα είναι σταθερό, σταδιακό και θα έχει μία μίξη στελεχών, το οποίο δεν νοικομίζω και κάτι πρωτότυπο ή καινοτόμο σε αυτό που λέω. Κάθε πολιτικός φορέας οφείλει και πρέπει να έχει και νέα στελέχη από ανθρώπους, και αυτή την ομάδα βάζω και τον εαυτό μου, που έχουμε τις προσωπικές μας πορείες, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία αισθανόμαστε και την ευθύνη και το χρέος να προσφέρουμε αυτά που ξέρουμε προς ένα κοινό καλό, αλλά επίσης και έμπειρα στελέχη της πολιτικής, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα φυσικά σε αυτήν την
0: και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, γιατί άκουσα την κυρία, την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, η οποία είπε όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνεργαστούμε ενώντας με κόμματα, αλλά με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Νέας Αριστεράς, με βουλευτές.
2: Νομίζω και η εκπρόσωπος του κόμματος, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει τοποθετηθεί σαφέστατα ως προς αυτό το ζήτημα που με ρωτάτε. Δηλαδή ότι ο νέος πολιτικός φορέας στην παράταξη είναι ανοιχτή σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση την οποία βάζουμε, όχι σε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Οι συνεργασίες με άλλα κόμματα δεν είναι στρατηγικός μας στόχος αυτή τη στιγμή.
1: Θέλει στελέχη, τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Νομίζω ότι αρκετοί βουλευτές θα παραιτηθούν. Υπάρχει ένα μέρος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που θα φύγει για να πάει στον.
1: Το θέμα να παραιτηθούν, θα τους δεχτεί. Εδώ θα δούμε.
0: Θα υπάρχει μια συζήτηση, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό ρώτησα για τη στελέχωση του κόμματος.
1: Ας πούμε και ο Πολάκης μπορεί να παραιτηθεί. Θα τον πάρει ο Τσίπρας? Όχι.
0: Δεν νομίζω ότι ο κ. Πολάκης έχει δείξει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ καταλαβαίνω τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αν θέλετε, σε αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσω σαν πολίτη σε αυτό. Ξέρετε, από την πλευρά των πολιτών, όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά πιο σημαντικά ακόμα είναι ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε πριν, τα προβλήματα και οι λύσεις.
1: Και τα πρόσωπα όμως έχουν σημασία, θα μου επιτρέψετε κύριε Αλαλιώτου.
2: Ακριβώς.
1: Το πρόσωπο βέβαια έχει, διότι αν η κυρία Αλαλιώτου μου πει ότι ξέρεις εγώ θα κάνω αυτό, αλλά η Αλαλιώτου είναι αναξιόπιστη, είναι τέλος πάντων, έχει μια σημασία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
2: Και η αξιοπιστία μας κρίνεται πάντα στις πράξεις.
1: Ελάτε. Και κάτι θέλατε να πείτε, ναι.
2: Θέλω να εξπρέσω σε αυτό που είπατε για την αυστηρότητα της κριτικής. Νομίζω ότι η αυστηρότητα της κριτικής, η καλοπροαίρετη βέβαια αυστηρότητα της κριτικής, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει όλους μας. Και κυρίως θα βοηθήσει το δημόσιο διάλογο σε αυτή τη χώρα.
0: Καλά, ακούστε.
2: Ξέρετε, έχουμε λίγο συνηθίσει σε αντιπαραθέσεις οι οποίες μένουν, ας πούμε, σε τίτλους και στην επιφάνεια των πραγμάτων, αλλά όχι στον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από τα προβλήματα και τις ορθότερες λύσεις προς αυτές.
0: Δύσκολα θα αλλάξει αυτό, κύριε Λαλιώτη, και όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, νομίζω ότι η ένταση θα κορυφωθεί και οι καταγγελίες, αλληλοκατηγορίες και οι καταγγελίες, και θα ενταθούν, δεν θα καλυτερεύσει αυτό.
2: Το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω βαθιά πίστη στον ουσιαστικό κριτικό διάλογο. Ίσως να προέρχεται και από την εμπειρία μου μέσα στην τάξη. Γιατί,
0: πώς αποφασίσατε αλήθεια εσείς να ασχοληθείτε με την πολιτική?
2: Κοιτάξτε, καλό ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Η ενασχόληση με το δημόσιο βίο δεν είναι καινούρια για μένα. Πρώτον, ο ρόλος μέσα στο Πανεπιστήμιο και η συμβολή μας στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων είναι ούτως ή άλλως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της δημόσιας παρουσίας μας. Αρθρογραφώ πάρα πολλά χρόνια, ίσως το γνωρίζετε αυτό πολύ συστηματικά για πολλά χρόνια. Άρα ο δημόσιος βίος είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι ήταν η κρισιμότητα των στιγμών που ζούμε, η μεγάλη ενθάρρυνση και ανακούφιση από την πρωτοβουλία του Αλέξη του Τσίπρα να τραβήξει την μπροστά στη δημιουργία μιας μεγάλης ευρείας συμπαράταξης με προοδευτικό αριστερό πρόσημο που λειτουργήσε για μένα εμπνευστικά.
0: Απλά είναι διαφορετικό τώρα να βγαίνεις και να ζητήσεις το Σταυρό. Δηλαδή η μάχη του Σταυρού είναι πάντα ένα πολύ διαφορετικό πράγμα από τη διατύπωση πολιτικής θέσης.
2: Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε στη μάχη της σκληρής δουλειάς για τη διατύπωση των θέσεων.
0: Ναι. Το οποίο θα το περιμένουμε το επόμενο διάστημα, θέλω να πω, θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίαση, κύριε Λαλιώτου, ή θα είναι, όπως είπατε και στα στελέχη, θα βγαίνουν πια σιγά σιγά, θα αρχίσουν να βγαίνουν και στα μέσα και έτσι θα μάθουμε τις θέσεις.
2: Νομίζω και τα δύο. Νομίζω και τα δύο και ταυτόχρονα.
1: Συνδυαστικά, δεν να τα δούμε.
2: Συνδυαστικά. Ναι.
1: Πάντως, εμείς τι να πούμε, ευχόμαστε.
0: Καλή αρχή και καλή επιτυχία. Καλύτερη συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε.
2: Και επειδή ξεκινήσατε με τα μπάνια τριήμερου, καλά τα μπάνια και να τα ευχαριστηθούμε, αλλά να πούμε και καλό διάβασμα και καλή επιτυχία σε χιλιάδες παιδιά που διαβάζουν αυτό
0: το πράγμα. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Για να ετοιμαστούν για τις εξετάσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στοχευμένα to the point, που λέτε την καλημέρα σας, που κάνετε την κριτική σας. Ρωτήστε, λέει, τον υπουργό, δεν το προλάβαμε. Πώς τιμωρούνται τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες να συλληφθούν από τις κάμερες. Ο Γιώργος από το Πόντε Νέγκρο. Αυτό βέβαια τώρα είναι πιο πολύ το ξοχοίδι τώρα, της τροχέας είναι αυτό.
1: Ναι, τώρα εδώ είναι άλλες κάμερες αυτές. Είναι οι ψηφιακές κάμερες που στέλνουν τις κλήσεις στο σπίτι. Και είχε γίνει ένα θέμα ότι μας είπε τώρα ο υπουργός ότι δεν είναι από τις 2.500 κλήσεις, οι 17 ήταν λανθασμένες.
0: Λέει, επανέρχεται ο Φόρτσα Παοκάρα. Λέει, διαψεύδει δηλαδή δημοσίευμα των νέων. Ναι. Σου λέει Φόρτσα μου ότι δεν είναι τόσο πολύ ψηλά τα ποσοστά. Είχαν τα νέα ένα δημοσίευμα, 10 και 49.
1: Α, δεν το είδα.
0: Και λέει, ναι, προφανώς αυτό λέει η Φόρτσα, ότι δεν είναι τόσο πολλά τα λάθη. Α, για να δούμε.
1: Και στη Μαρία την Καλουπατζού την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Είναι σημαντικό ότι μας ακούνε οι άνθρωποι και τους αρέσει τόσο πολύ.
0: Αλλιώς τι κάνουμε εδώ, να μας ακούνε
1: Όχι,
0: οι άνθρωποι.
1: Παιδί μου, μας ακούνε με τέτοιο πάθος και συνεχίζουν να μας ακούνε.
0: Και με πάθος, γιατί
1: έχει
0: έχουμε και εμείς πάθος.
1: Σημασία τώρα η Μαρία να κάθεται να μας ακούει τώρα με μια μισή ώρα, είναι πολύ σημαντικό.
0: Φίλη μας η Μαρία.
1: Γεια σου, ρε Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα Νίκο. Σα στέλνω κάτι, λέει, να το διαβάσω ο κροατέ. Θα το δούμε από το Facebook. Η Ειρήνη.
1: Η Ειρήνη το
0: μας το στέλνει αυτό. Ναι. Και ο Μαυροκορδάτο. Λέει, καλημέρα, να ρωτήσω του καλεσμένου σα για το νέο χαράτσι του έμφια στη ΔΕΗ. Ποιο είναι αυτό, καλέ. 300 ευρώ. Τέλο πάντων, θα δούμε. Πάμε σε διάλειμμα. Ελάτε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθελητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μεταταθούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι την 3η 2 Ιουνίου. Δύο οι τυχεροί, τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και η Next is Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Λέει ο Γιάννης ο 44ος. Νίκο, πες της που σε λέει καβουρομάνα, κατάλαβες, για να μην δώσει 10 ευρώ την πήγαν σηκωτή. Όχι βρε.
1: Τα βλέπεις.
0: Ο Γιάννης, όχι βρε Γιάννη μου, δεν είναι αυτό. Απλά μου αρέσει η ανάβαση, η κατάβαση, να περπατάω 20 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Άσε βρε τώρα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπορώ να ζω έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει, να περπατάς στην ευθεία, όχι πάνω κάτω.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι σ' αρέσει, εδώ υποθύμησες.
0: Εντάξει, υπερέβαλα. Αλλά μ' αρέσει.
1: Υπερέβαλες, Ρίτσα.
0: Υπερέβαλα των δυνάμεών μου. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε.
1: Βρε, κάτσε κάτω.
0: Μ' αρέσει όμως η αναβάση, η καταβάση. Να κατεβαίνω σε βουνά, να κατεβαίνω σε άλλο.
1: Πήγαινε το πρωί στις 12 η ώρα, κάτσε.
0: 12 η ώρα. Αυτό ήταν το πρόβλημα, Νίκο. Ότι πήγα μεσημεριάτικο, παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου, κάνε τον μπάνιο σου. Μείνε μέχρι τις 7-8 το βραδάκι. Πάρε δηλαδή και 2-3 σνακ να έχεις μαζί σου.
0: Κουβαλάω που κουβαλάω κάτι backpack, λες και είμαι. Και λες και πάω.
1: Ή αν κατέβεις, καλά λέει και σε λέει καβουρομάνα. Όταν δεις το καραβάκι που θα έρθει με τους άλλους, πες παιδιά να έρθει και εγώ να δώσω 10 ευρώ, να με πάτε πίσω.
0: Θα το ξαρχάκου. Σαν το καραβάκι του ξαρχάκου, ξέρεις.
1: Φίλε, δεν μένεις πίσω. Παιδιά, συγγνώμη, μπορώ και εγώ να.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα σου έλεγε όχι ο καπετάνιος.
0: Δεν θα μου έλεγε όχι. Δεν λένε ποτέ σε έναν άνθρωπο που είναι ταλαιπωρημένος. Απλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Το κάνω δηλαδή.
1: Τι λέει καλό ο Πέτρος. Αν μας βρει ραντεβού, πρώτα και μετά να μιλάει ο κύριος.
0: Για τις ταυτότητες λέει, Νικό.
1: Τι να μιλάει ο κύριος.
0: Για τις ταυτότητες λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού. Α, αυτό εννοεί ότι αν μείνεις στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και λέει ο Τάσος. Οπότε να πάμε στα Τρίκαλα να βγάλουμε τα αυτά.
0: Και ο Σπύρος λέει: ωραίες παραλίες, έχει και το δικό μου χωριό. Τυρού Κινουρίας.
1: Α, στην Κινουρία, βέβαια.
0: Ναι, ναι, να πούμε και για τα άλλα μέρη, ε.
1: Ο Μαρίνος λέει: ξέρετε τι γίνεται, ρε παιδιά. Παλιότερο ο κόσμος δεν είχε τα social να εκφράζεται και εσύ δημοσιογράφοι κάνετε όλη την προπαγάνδα σας χωρίς αντίλογο.
0: Α, λέει. Σωστό.
1: Τώρα λέει: με τα social βλέπετε την πραγματική σας εικόνα στον κόσμο. Σκουπίδια. Λέει ο Μαρίνος. Κάτσε ρε εσύ Μαρίνο. Μέχρι εδώ καλά τα πηγαίναμε. Τώρα αυτό το τελευταίο τα σκουπίδια. Να τη δεχθούμε την κριτική, ρε Μαρίνο. Αλλά...
0: Εντάξει, ρε, είναι η άποψή του. Αφού είναι η άποψή του, πιστεύετε ότι έτσι.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν κακό.
1: Αυτή η τελευταία λέξη. Σκουπίδια λοιπόν.
0: Αφού δεν είναι. Έχει αυτή την άποψη για τους δημοσιογράφους ή για εμάς συγκεκριμένα. Φαντάζομαι δεν θα μας ακούσει κιόλα άλλο.
1: Έσχος.
0: Χάσαμε έναν ακροατή. Γεια σου, βρε Μαρίνο.
1: Αφήστε τα δικολαβίστηκα, λέει ο Πέτρο. Ρε τι πάθατε. Γεια χαρά, σας ευχαριστούμε όλους.
0: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη Real News. Δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το Μυστικό του Πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη η Real Lotto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Διαβάζω εδώ, λέει, φωτιά στο Λυκαβητό, διακοπή της κυκλοφορίας. Ένα έκτακτο διαβάζω τώρα.
0: Μπορεί να έχει πιάσει.
1: Στο σημείο επιχειρούν να μην
0: ξεκινάμε τόσο πολύ νωρίς τις πυρκαγιές. Δεν είναι καλό.
1: Ναι, λέει, ρυθμίσεις στην οδό 40 πύχου και δοξαπατρί. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Πέτρο Παπά στη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, πάμε.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Παπά.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Βυζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε βεβαίως από την τελευταία δημοσκόπηση. Είδατε τα στοιχεία κι εσείς, φαντάζομαι. Το Πασόκ εμφανίζεται στην τρίτη θέση. Το σημαντικό είναι ότι έχει απόλυες 8% τόσο προς την ελπίδα για τη δημοκρατία, όσο και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς την είδατε εσείς τη δημοσκόπηση?
2: Κύριε Βυζόγλη, εγώ θα σύστηνα ψυχραιμία. Έχουμε δει ότι όταν εμφανίζονται νέα κόμματα ως πυροτεχνήματα, αυτά είναι φουσκωμένα στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Και στη συνέχεια...
1: Τώρα θα καριτολογήσω. Θα καριτολογήσω λίγο, κύριε Παπά. Ψυχραιμία να έχουμε εμείς. Εσείς έχετε ψυχραιμία, αυτό λέω.
2: Όχι, γενικότερα. Θέλω να πω, ναι, δεν ήταν η προτροπή για εσάς.
1: Όχι, θέλω να πω ότι εσείς δεν πρέπει να έχετε και πολύ ψυχραιμία. Οι δημοσκοπήσεις είναι λιγάκι περίεργες, αυτό λέω.
2: Ξέρετε, έχουμε δει πολλές φορές νέα κόμματα να εμφανίζονται με πολύ ψηλά ποσοστά. Θυμίζω ακόμα και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη εμφάνιζε 7-8% όταν πρωτοεμφανίστηκε. Η Νέα Αριστερά όταν είχε ιδρυθεί είχε 6-7%, για να μην θυμίσουμε και παλιότερες περιστάσεις. Έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο να είχε 20% και να μην κατεβαίνει τελικά καθόλου στις εκλογές. Τη Δημάρτη του κυρίου Κουβέλη τότε έγραφε 18% και στη συνέχεια έπαψε και να υπάρχει.
1: Τώρα δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, κύριε Παπά. Να κάνουμε τώρα μια σύγκριση μεταξύ ιδίων πραγμάτων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο κύριος Κουβέλης, ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ίδιο πράγμα τώρα. Ο ένας ήταν πρώην πρωθυπουργός και ξέρει τι γίνεται μέσα στην πολιτική. Τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό.
2: Πρώην πρωθυπουργοί και κορυφαία στελέχη επιχείρησαν και κάνανε κόμματα και είδαμε ότι όλα αυτά τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν είχαν ιδιαίτερη τύχη. Δεν είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που επιχειρεί να κάνει κόμμα ή κορυφαίος στέλεχος ενός κόμματος. Από εκεί και πέρα η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτά τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται είναι και το ταβάνι αυτών των κομμάτων, τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καρυφαίου.
0: Α, λέτε ότι είναι το μέγιστό του σαν εικόνα, έτσι, ως εικόνα.
1: Άμα ότι είναι αυτό... το ταβάνι με την πρώτη, ναι, είναι πολύ καλά.
2: Και στη συνέχεια, δεν θεωρώ ότι είναι και τεράστια επιτυχία, ας πούμε,
1: το 16%.
0: Ο οποίος... ναι.
2: 12,8 δίνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Ναι,
2: εξώς τον είδα. Ναι. Δεν είναι και τεράστια επιτυχία για έναν πολιτικό ο οποίος έφυγε με 17% με μια πολύ μεγάλη ήττα το 2023, μόλις δηλαδή.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα ξεφουσκώσει, λέτε.
1: Τώρα με κεντρίζετε. Ναι, ελάτε, κύριε Παπά.
0: Ναι.
2: Και να επιστρέφει με ένα ποσοστό 12,8 και μάλιστα μετά από τόση φασαρία που έγινε γύρω από την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος. Εγώ πιστεύω ότι η μάχη των εκλογών των επόμενων, είμαι πεπισμένος, θα κρυθεί την τσέπη του Έλληνα πολίτη, το όραμα που δίνεται στον Έλληνα πολίτη και κατά πόσο θα πιστέψουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τους δίνει μια ελπίδα να ζήσουν καλύτερα τον
1: αλήθεια
2: επόμενο χρόνο,
1: αυτό,
2: τα επόμενα δύο χρόνια ή τα επόμενα πέντε χρόνια.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι, όχι σε αυτή τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, για τις άλλες που προηγήθηκαν τις δύο, ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης, δηλαδή ότι επιχειρείται μια χειραγώγηση και γι' αυτό το Πασόκ συμπιέζεται σαν ποσοστά.
2: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν και προσπάθειες και για να ενδεχομένως να επηρεαστεί η κοινή γνώμη. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος του Πασόκ. Προφανώς υπάρχει και αυτός ο παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν μένω σε αυτό. Εγώ σε αυτό που λέω είναι ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει μια συγκροτημένη πρόταση, έχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, για το πώς θα αντιμετωπιστεί το στεγαστικό και θα φθηνίνουν τα ενοίκια, για το σούπερ μάρκετ, για όλα αυτά τα οποία απασχολούν τους Έλληνες. Και εκεί θα κριθεί η μάχη και όχι στις εντυπώσεις. Και επίσης θα κριθεί και στην αξιοπιστία της πρότασης. Ο κύριος Τσίπρας. Πόσο αξιόπιστος άραγε είναι απέναντι στον ελληνικό λαό όταν λέει ότι εγώ κυβέρνησα με έναν καλό τρόπο στην Ελλάδα, αλλά απαξιώνω όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησα μαζί και δεν τους θέλω στο κόμμα μου. Πόσο αξιόπιστο είναι όταν κανείς πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι όλα αυτά.
1: Εδώ τώρα δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο εδώ ο κύριος Παπάς τώρα.
0: Ναι, βέβαια, η δημοσκόπηση.
1: Δεν μπορεί δηλαδή και τους 50 υπουργούς και το Υπουργικό Συμβούλιο να
2: πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι όλα αυτά.

0: γενικά. Ναι. Έτσι, ελάτε, κύριε.
1: Η εντιμότητα κρίνεται και από το κατά πόσο κανείς λέει, μάλλον κάνει αυτά τα οποία λέει και είναι αξιόπιστος σε σχέση με αυτά που λέει. Και ένα ακόμα θέλω να πω σε σχέση με το Πασόκ. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι διάδοχος του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και μάλιστα χρησιμοποιεί και συμβολισμούς, αντιγράφει δηλαδή συμβολισμούς 50 και 40 χρόνων παλιούς. Και από την άλλη, ακούμε την εκπρόσωπο του κόμματος ή όλους αυτούς τους υποτίθεται καινούργιους ανθρώπους που έφερε, που δεν είναι καινούργιοι στην πραγματικότητα, θα λένε ότι το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα αυτό της Ελλάς και δεν ανήκει στην κεντροαριστερά και δεν είναι όμορος χώρος.
2: Είπε για το παλιό Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, στη διακήρυξη είπε το πρώτο
0: Πασόκ. Παλαιό Πασόκ.
2: Το πρώτο
1: είναι πολιτικά σχιζοφρενικό να αντιγράφεις το Πασόκ και να λες ότι είσαι κληρονόμος του Πασόκ και να λες ότι δεν έχει σχέση το Πασόκ με την κεντροαριστερά. Αν δεν έχει το Πασόκ που είναι ο κύριος εκφραστής της δημοκρατικής παράταξης στη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια, είναι λίγο περίεργα.
0: Μωρέ, εντάξει, εγώ τα ακούω αυτά θεωρητικά, κύριε Παπά, αλλά εδώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι δεύτερος. Δηλαδή, εδώ είναι το πρόβλημά σας. Κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Είναι μια πρώτη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ, που είναι μια μεγάλη εταιρεία και ανήκει και στον σύνδεσμο κτλ. Η οποία τον δείχνει στο 12,8% και την κυρία Καριστιανού στο 9,5%. Δεν θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό τη στιγμή που το Πασόκ, ναι, έχει χάσει ένα μικρό κομμάτι από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση προς τον κύριο Τσίπρα και ένα μικρό κομμάτι προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό είναι
2: 8%,
1: και αυτό είναι η απόλυτη βάση του Πασόκ. Είναι συμπαγής ο πυρήνας του. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο μια πορεία προς τα πάνω και το έχει δείξει αυτό το Πασόκ. Πέρυσι, την ίδια εποχή, δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Να το θυμηθούμε γι' αυτό. Πού βρίσκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα? Σε πολύ μικρότερα ποσοστά.
2: 3,2 της έδωσε.
0: Τα πήρε ο Τσίπρας το ποσοστό.
1: Τελικά νομίζω ότι αυτό το οποίο εκτιμάται από τον ελληνικό λαό και αυτό που θα εκτιμηθεί και τελικά στην κάλπη, και εγώ πιστεύω σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι έκπληξη σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά επειδή θεωρώ ότι δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτό το πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό το οποίο ζούμε σήμερα, θα είναι μια έκπληξη υπέρ του Πασόκ το αποτέλεσμα των εκλογών, ακριβώς επειδή το Πασόκ έχει αυτή τη συγκρότηση, την επιμονή, τη συνοχή, τον ρεαλισμό και την ομάδα των ανθρώπων. Εγώ είμαι πολύ. Έχω μια αλλεργία στο προσωποκεντρικά κόμματα. Πιστεύω ότι όσο πάμε προς προσωποκεντρικά κόμματα, πάμε σε μοντέλα πολύ λαϊκιστικών έτσι, κομμάτων, τα οποία βλέπουμε και στην Ευρώπη, τα οποία στην πραγματικότητα είναι μια
2: συγκριτική. Έχει λειτουργούν όμως.
0: Λειτουργούν, παιδιά. Μεταπολιτευτικά είναι μόνο προεδροκεντρικά τα κόμματα. Όλα. Κύριε Παπά, όλα τα κόμματα. Πάντα.
1: Είναι άλλο να έχουμε ένα κόμμα με έναν αρχηγό και προφανώς ο αρχηγός του κόμματος δίνει και ένα στίγμα.
0: Ενός άνδρος αρχή είναι.
1: Ένα κόμμα χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία συλλογική λειτουργία και οργάνωση να περιστρέφεται και να εξαρτάται η ύπαρξή του από το πρόσωπο του αρχηγού.
0: Γιατί από εκεί εξαρτάται, κόμματα... κύριε Παπά, από εκεί εξαρτάται. Δηλαδή, θα σας το πω αλλιώς. Εάν δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, εάν δεν ήταν ο Τσίπρας, εάν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, τι ποσοστά νομίζετε ότι θα είχαν τα κόμματα αυτά?
1: Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δύο ιστορικά κόμματα στη χώρα, και... έχουν δείξει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα από όλους και πέρα
0: το
1: από όλους.
0: Το πρόσωπο όμως, το οποίο θα βάλεις αρχηγό.
1: Ο αρχηγός προφανώς δίνει ένα στίγμα και είναι αυτός ο οποίος ηγείται μιας προσπάθειας, αλλά ένα κόμμα οφείλει να έχει στελέχη, οφείλει να έχει μια συγκροτημένη πρόταση και αυτό είναι...
2: Η αλήθεια είναι, κύριε Παπά, εσείς έχετε καταθέσει μια πολύ συγκροτημένη πρόταση. Την έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές και εδώ με τον Νίκο στο ραδιόφωνο, αρκετές φορές και από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Γιατί θεωρείτε ότι αυτό η πρώτη δημοσκόπηση, όπως λέτε κι εσείς, δίνει πλήττη το Πασόκ? Δηλαδή, από τη στιγμή που πραγματικά έχει καταθέσει το Πασόκ και τις παρουσιάζουν και τα στελέχη του την πρόταση αυτή, γιατί θεωρείτε ότι αυτό που πλήττεται είναι το Πασόκ?
1: Το Πασόκ πρέπει να πείσει ακόμα πιο έντονα για την αξιοπιστία του προγράμματος αυτού και ότι κομίζει κάτι πολύ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη ρεαλιστική πρόταση. Δεν θεωρώ ότι πλήττεται πολύ το Πασόκ στη δημοσκόπηση. Τώρα έχει μια μικρή υποχώρηση.
2: Έπρεπε να ανεβαίνει,
0: βέβαια. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, το Πασόκ και προτάσεις έχει.
2: Βεβαίως, γι' αυτό το λέω.
0: Και τις έχει βγάλει. Και ρεαλιστικές είναι πολλές από αυτές. Δηλαδή, για να μην νομίζω ότι μηδενίζουμε και τα πάντα.
2: Το
0: θέμα είναι η επικοινωνία προς τον κόσμο, ότι δεν πείθει αυτό το πράγμα.
1: Και να πούμε και το εξής, με ποια ομάδα θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, πέρα από τα 3-4 πρόσωπα τα οποία παρουσίασε

0: οποία ξαναλέω ότι δεν είναι καινούργια πρόσωπα, έχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Από πίσω, κατά πάσα πιθανότητα, ακολουθήσει ένα μεγάλο κομμάτι του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι πραγματικά καινούργιο μετά από 2 χρόνια έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας? Εκεί θα κριθεί τελικά, νομίζω, η επιλογή του ελληνικού λαού, ότι το ΠΑΣΟΚ πραγματικά έχει μια νέα ομάδα ανθρώπων, έναν πρόεδρο ο οποίος δεν έχει κυβερνήσει ποτέ και δεν έχει δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση χώρας, και μια ομάδα στελεχών. Οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη κοινοβουλευτική θητεία τους αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία και δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ και τους ξέρουμε όλους μόνο ματεπώνυμο. Δεν είναι.
1: Και όπως κάποιοι... και εσείς είστε καλά στελέχη, κύριε Παπά. Να αναγνωρίσουμε και αυτά.
0: Ναι, δεν είναι κάποιοι κρυμμένοι μπαλαντέρ που τους κρύβει ο κύριος Τσίπρας στο παρασκήνιο για να μην τρομάξει τον κόσμο ότι φέρνει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του. Ο κόσμος θα τα σκεφτεί με ψυχραιμία.
1: Να τα δούμε και τα πρόσωπα, μην προτρέχουμε.
0: Ναι, λέω. Υπάρχει μια πρώτη αποτύπωση. Εντάξει, έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία γύρω από τα νέα κόμματα. Είναι προφανές ότι κάποια καταγραφή θα δείξει αυτό. Ας δούμε σε 1 μήνα, ας δούμε σε 2 μήνες. Νομίζω ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα δείξει και την αντοχή και την επιμονή του στο ότι έχει μια καλύτερη πρόταση για την Ελλάδα.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο.
1: Ήταν ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν πρέπει να τα διαβάσουμε όλα. Ακολουθεί ο Μιχαλέλης με τη Βραχά. Να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν.
2: Πάμε τελείως και τελείως το λόγο στον προφορικό.
1: Εμείς και αύριο θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
2: Βάζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά για τα μηνύματα.
2: Την Κατερίνα, τη Φράνσις, τη Δήμητρα. Φυσικά.
1: Και τα άλλα παιδιά, τη Χρύσα.
2: Και εσάς πάνω απ' όλα για τη στήριξη.
1: Να περάσετε όμορφα το τριήμερο.
2: Να είστε καλά. Βάλτε λίγα.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Τελευταία ημέρα του Μαΐου σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου. Μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής σήμερα, μία από τις κορυφαίες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Αλλά έχουμε και κάποιες φίλες και φίλους που γιορτάζουν. Πολύ σπάνια ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία, εμείς τα λέμε. Ερμίας, Ερμία, Πετρονίλα, χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου σήμερα Κυριακή από τις 7 το πρωί. Ζωντανή σύνδεση, ζωντανή εκπομπή μέχρι και τις 10. Συνεχίζεται βεβαίως και μετά το πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Όσοι καπνίζετε ακόμα, ευκαιρία να το κόψετε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Γιορτάζεται σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά τα όσα στατιστικά εκπέμπουν οι επιστήμονες για τις ζημιές, τους κινδύνους που προκαλεί το κάπνισμα, νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη όσοι από εσάς δεν το έχετε κόψει να προσπαθήσετε από σήμερα να το κόψετε μαχαίρι. Άπαξ διαπαντός. Κακό πράγμα το τσιγάρο και νομίζω ότι θα ξανανιώσετε όσοι από εσάς επιχειρήσετε και κατορθώσετε, γιατί θέλει και προσπάθεια, θέλει θέληση αυτή η απεξάρτηση και η ψυχολογική και η σωματική, θα δείτε πως θα νιώσετε διαφορετικά, άλλοι άνθρωποι. Πολλά τα μηνύματά σας, βλέπω ότι έχετε σκοθεί από νωρίς σήμερα το πρωί, σήμερα Κυριακή. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα ήδη από τις 7 η ώρα. Ποιες 7, από τις 5 η ώρα έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να επισημάνουμε, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, σχόλια, παρασκήνια, ρεπορτάζ, μα πάνω απ' όλα μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Γιατί αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου, η αμφίδρομη επικοινωνία παραγωγών, δημοσιογράφων με το κοινό, με τις ακροάτριες και τους ακροατές. Οικονομία, πολιτική, πολιτισμός, αθλητικά, πολλά, πολλά και διάφορα. Εμείς είμαστε όλοι εδώ φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπαγιάννης όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Απέναντί μου ο Γιώργος Τζιβελικίδης, στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα δυνατός, εδώ ακμαίος. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Το email επικοινωνίας studio@realfm.gr.

0: Λοιπόν, θα το ακούσουμε και στη συνέχεια αυτό το φοβερό τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο πριν διαβάσουμε μηνύματα. Τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: 794.000
1: μόλις από το πρωί.
0: 794.000 κλειστά σπίτια στην Ελλάδα. Τι να περιμένουμε.
1: Ναι, ήταν, είναι, βρέθηκε τόσο αριθμός. Και είναι επίσημο αυτός ο αριθμός. Ανακοινώθηκε και από τον Πρωθυπουργό και από το Οικονομικό Επιτελείο. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται όλο το πλάγμα των
0: νέων. Τι να περιμένουμε, νέο πρόγραμμα, νέο σπίτι μου.
1: Ναι, κοίταξε, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για το σπίτι μου 2 με την λογική της αίτησης, γιατί των αιτήσεων των αρχικών. Η σημασιοποίηση με τις τράπεζες έχει δώσει μέχρι 31 Αυγούστου. Άρα λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση το σπίτι μου 2 μπαίνει στην τελική ευθεία και η ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως σου είπα, κλείνει οριστικά. Σε αυτό κλείνει, αλλά σχεδιάζει ήδη το διάδοχό του η κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που θα συνδυάζει την ανακαίνιση με ισχυρά φορολογικά κίνητρα, όπως η πλειοψηφία φοροαπαλλαγή, προκειμένου να ανοίξουν σχεδόν, όπως το είπες, τον αριθμό κλειστά τα 794.000
0: κλειστά σπίτια στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο το νούμερο. Ο
1: σχεδιασμός, Γιάννη, στο νέο πρόγραμμα σπίτι μου, γιατί δεν λέμε ένα-δύο σπίτι μου μέσω ΕΣΠΑ, θα έχει φορολογικά ωφέλη για τους ιδιοκτήτες και βεβαίως μιλάμε για το καινούριο που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός για την κοινωνική αντιπαροχή. Ναι. Ήδη τα πρώτα οικόπεδα του οργανισμού απασχόλησης, πώς το λέμε, ΔΥΠΑ τώρα, ναι, έτσι, σε Παιανία, Πάτρα και Λάρισα και Σέρες είναι πλέον με την λογική του προγραμματισμού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κοινωνική αντιπαροχή, αλλά το ζήτημα ότι πλέον εδώ βρήκαμε μια λογική ευρωπαϊκή, το βάλε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Περακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, και εδώ μιλάμε τα μοντέλα που ίσχυσαν, θέλει να ανταλλάξει την εμπειρία με την Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία και, ναι, και Κροατία.
0: Ναι, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Χριστόπουλο, γιατί ξέρετε, πολλά μοντέλα είναι διαφοροποιημένα ανάλογα με τις χώρες που εφαρμόζονται. Δεν είναι δηλαδή τα χαρακτηριστικά των χωρών όλα τα ίδια.
1: Ναι, ναι, η Ισπανία για παράδειγμα έχει πολύ περιορισμό στο Airbnb και κρατική κατασκευή προσιτών κατοικιών. Ναι. Η Ιρλανδία αντίθετα το house fall, όπως το λέει, και με κρατικές επιδοτήσεις. Η Κροατία αυξημένη φορολογία στα κενά. Αυτά είναι προκλήσεις, είναι μάλλον ανταλλαγή εμπειριών και το τόνισα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ολοκλήρωσες.
1: Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα στην ίδια κατεύθυνση πάμε να δούμε το δημοσιονομικό και μέσα από μια αναγνώριση θα είναι είδηση αν τελικά το εωσύν ότι πλέον και η τρίτη τεκνή είναι πολύ τεκνή, Γιάννη, και προς αυτή την κατεύθυνση το εστιαστικό είναι συνδυασμένο με αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και πάμε τώρα στο ανακαινίζω νοικιάζω και πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ένα νέο κύκλο και μάλιστα σε αρχές Ιουνίου τώρα, δηλαδή θα αρχίσουν οι αιτήσεις. Η επιδότηση εδώ φτάνει ως το 95% και ως 36.000 κόστος, ενώ το προηγούμενο ήταν πολύ μικρό το ποσό.
0: Ναι.
1: Και στην οικονομία καλύπτονται υδραυλικά, μπάνια, κουζίνες, μερεμέτια, υποχρεωτική μακροχρόνια βέβαια μίσθωση για τα 3 χρόνια. Δηλαδή τετραπλασιάζει τα κονδύλια,
0: ναι,
1: και πρέπει στους ιδιοκτήτες να φτιάξουν τις βασικές λειτουργικές υποδομές του παλιού τους ακινήτου.
0: Επίσης μπορείτε να καταθέσετε στο stegasi.gov.gr, στέγκαση, δηλαδή με G και με J και I στο τέλος. Στέγκαση, ναι.
1: Στην επικαιρότητα, μιας και τα θίγουμε τη φορολογική επικαιρότητα και όχι μόνο, είναι και το Εθνικό Μητρό Παροχών. Πρόκειται για την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η εκλογική λειτουργία του Εθνικού Μητρό Παροχών. Μέχρι τώρα το κράτος δεν είχε, Γιάννη, μια ενιαία εικόνα, καθώς τα επιδόματα μοιράζονταν από τον ΟΠΕΚΑΤΗ, ΔΥΠΑ, τα Υπουργεία κλπ. Τώρα θα γίνεται μια κεντρική καταγραφή και θα δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος παροχών για κάθε πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα είναι ένας ξεκάθαρος στόχος.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: για να βγει οριστικό τέλος, ξέρεις, καταχρήσεις, διπλές πράξεις κλπ. Είναι καλό αυτό.
0: Φυσικά.
1: Για να πάνε εκεί τα λεφτά που εκεί πράγματι που έχει ο καναλιτή, δηλαδή το προφίλ. για να σου δώσω αν πρέπει να έχεις και ένα και δύο. Γιατί εδώ
0: ωραία. Κατανοητό. Πες μας πώς πάει η κατάθεση, η υποβολή μάλλον των φορολογικών δηλώσεων.
1: Ικανοποιητικά, πολύ ικανοποιητικά. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι 15 Ιουνίου όσοι υποβάλλουν τη δήλωση έχουν δυνατότητα να πάρουν την έκπτωση 3%. Πάντοτε βέβαια την προϋπόθεση να πληρωθεί ο φόρος υπάρχει 31 το τέλος Ιουλίου. Και όσοι δεν κάνουν και αυτό την προγραμματικότητα θα πάρει στο καταληκτικό με το 2% στις 15 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ο αριθμός των δηλώσεων και καλά αντέχει ο λογιστής, παντός καιρού, ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον...
0: Μάλιστα, εδώ, τώρα.
1: Άνοιξε Γιάννη και μια είδηση να το πούμε στους ακροατές μας. Άνοιξε και η εφαρμογή για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και όχι μόνο του 24. Γιατί τώρα κάνουν τις δηλώσεις του 25 εισοδήματα. Άνοιξε λοιπόν και εκεί, και, γιατί όπως ξέρεις, όταν υπάρχουν αναδρομικά γίνεται
0: τώρα
1: η δήλωση για τον χρόνο που ανάγω. Που λέμε.
0: Ο φίλος εδώ, ο Ανδρέας ο Καραγκούνης, καλημέρα Ανδρέα. Μου στέλνει ένα ερώτημα. Εντάξει, δεν ήθελε να πω το επώνυμό του, αλλά το διάβασα μετά αυτό. Ο Ανδρέας, ο φίλος ακροατής. Ξεχάστε το επώνυμο. Θέλει να μάθει για τα αφορολόγητα ως ΕΚΑΝ. Πρέπει να δηλώνονται και κατά την αγορά ή μόνο στην εξαργύρωση, όποτε αυτή γίνει, και τι έντυπα χρειάζονται για τη δήλωση, ρωτάει ο φίλος ο Ανδρέας.
1: Τα ομόλογα σε ΕΚΑ είναι αυτή η απαλλαγή με την.
0: Ναι. Πρέπει να δηλώνονται.
1: Πρέπει να δηλώνονται, είναι αφορολόγητα όμως.
0: Πρέπει λοιπόν να δηλώνονται και κατά την αγορά ή μόνο στην εξαργύρωση.
1: Και κατά την αγορά, οι τόκοι και μάλλον τα υπεραξίες κλπ. Είναι αφορολόγητες. Πρέπει να δηλώνονται γιατί αυτά έχουν τεκμήριο. Δεν απαλλάσσονται τη φορολογία υπεραξίες και οι τόκοι.
0: Χρειάζονται κάποια ειδικά έντυπα να προσκομίσει για τη δήλωση ο Ανδρέας.
1: Τη βεβαίωση του παρόχου και θέλει εκεί μια προσοχή, το κάνει ο λογιστής, γιατί είναι με όρους και κάποιες δυσκολίες τραπεζικές και χρηματοοικονομικές. Αλλά είμαστε εδώ πάντοτε στη βοήθεια και μέσω της εκπομπής σου δεχόμαστε και εμείς τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ανδρέα, αν θέλεις κάποια εξειδικευμένη βοήθεια, στείλε μας email να το στείλω εγώ στον κύριο Χριστόπουλο να το προωθήσω για να σου απαντήσει. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα. Λοιπόν, απάντησε ο Γιώργος και στο μήνυμα του Ανδρέα. Είπαμε, Ανδρέα, αν θες κάποια εξειδικευμένη ερώτηση επιπλέον, στείλε μου μήνυμα, θα το προωθήσω εγώ στον κύριο Χριστόπουλο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες.
2: Κυριακή καρδιά μου βάζει τα γιορτίνα της και ρίχνει στο ποταμί όλα τα βασιλιά.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη. Χρόνια πολλά για την Πεντηκοστή σήμερα. Τιμάει η εκκλησία μας την Πεντηκοστή. Ο παλιός φίλος, ο οικονομολόγος, ο κύριος Βασιλάκης. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, να είστε καλά, κυρία Θεανό. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ευαδελούδη που στέλνει την καλημέρα της. Εύχεται καλό μήνα Ιούνιο για αύριο και όμορφο καλοκαίρι. Εύχομαι υγεία και αγάπη και πολύ πολύ ραδιόφωνο. Πρωινό Σαββατοκύριακο με Γιάννη Παπαγιάννη και μου στέλνει ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Ερέτρια Τσέβιας πριν την Πανσέλινο χθες το βράδυ. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα και καλό μήνα για αύριο. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Λάμπρο, την καλημέρα μας. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Πάλι σίγουρος εμφανίζει το Αταμάν για το πρωτάθλημα. Λες να μην κατέβουμε. Πέρα από την πλάκα, νομίζω σε καλό δρόμο είμαστε. Ελπίζω η αλαζονία μας τρέφει. Ο Αταμάν είναι λίγο περίεργο πρόσωπο, Έκανε κάτι δηλώσεις. Χθες πάλι δεν το βλέπω για πολύ πάντως. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από την. Πορεία του Παναθηναϊκού τελικού του πρωταθλήματος, αλλά για του χρόνου τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα για τον φίλο μας τον Τούρκο, τον Αταμάν. Ή όπως τον λένε κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αχταρμάν. Καλημέρα στον υποναύαρχο, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω αργότερα το μήνυμά σου, είναι αρκετά μεγάλο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα μου στον Ανδρέα την είπα. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα και στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο.
2: Μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στην Τίνα. Να είσαι καλά, Τίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Παναγιώτα. Καλημέρα Παναγιώτα και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στο Φίλιππο, τον παλιό φίλο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από το Λονδίνο. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Έγινε χαμός θες μετά την κούπα που σήκωσε η Παρί. Επεισοδιακή πανηγυρισμή στο Παρίσι. Τα έκαναν λαμπόγιαλο εκεί οι φίλοι μας. Όχι οι Γάλλοι, γιατί μόνο Γάλλοι δεν ήταν αυτοί. Μάλλον Γάλλοι είναι πολιτογραφημένοι, αλλά μετανάστες. Πάνω από 400 προσαγωγές, δεκάδες συλλήψεις, οδοφράγματα, συγκρούσεις με την αστυνομία, μεγάλη ένταση στους δρόμους του Παρισιού. Κάποιοι βρήκαν ευκαιρία λόγω των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League στα πέναλτι από την Παρί να τα κάνουν γης μαδιάμ εκεί στο κέντρο του Παρισιού, και όχι μόνο. Και στα μπαντλίε, στα προάστια έγιναν μεγάλα επεισόδια και η αστυνομία προχώρησε σε εκατοντάδες συλλήψεις και προσαγωγές. Η Παρί σήκωσε την κούπα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κέρδισε την Arsenal στα πέναλτι 4-3. Και η Arsenal ακόμα δεν έχει πάρει Champions League ή κύπελο πρωταθλητριών. Ενώ για παράδειγμα η Liverpool έχει πάρει 4-5. Έχει πάρει 6. Η Manchester United έχει επίσης. Η Chelsea έχει επίσης. Η Nottingham παλαιότερα έχει ένα κύπελο πρωταθλητριών. Η Aston Villa. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ομάδες στην Βρετανία που έχουν σηκώσει την κούπα, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κούπα σε διασυλλογικό επίπεδο, όπως είναι το Champions League και παλαιότερα το κύπελλο πρωταθλητριών. Η Arsenal δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και δεν τα κατάφερε ούτε χθες. Προηγήθηκε στο 6 με γκολ του Havertz, ισοφάρισαν με πέναλτι οι Γάλλοι, οι Παριζιάνοι, με τον Ντεμπελέ στο 65ο λεπτό. Ήταν μια μάχη δύο πολύ μεγάλων πρωτευουσών, δύο μητροπόλεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παρίσι εναντίον Λονδίνου και Λονδίνου εναντίον Παρισιού. Τέλος πάντων, τον νικητή τον θυμούνται όλοι. Τον ηττημένο κανένας. Λένε οι Αμερικανοί, οι φίλοι μας, και έχουν δίκιο ότι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Η Παρί σήκωσε την κούπα. Ελάχιστοι θα θυμούνται ότι κέρδισε 4-3 στα πέναλτι. Όλοι θα θυμούνται ότι σήκωσε την κούπα το 2026 στην Βουδαπέστη, στο γήπεδο Φέρεντς Πούσκας. Έχουμε δει και καλύτερους τελικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει παίχτηκε ποδόσφαιρο, χάθηκαν ευκαιρίες, δύναμη, ταχύτητα και πάθος, πολύ πάθος. Από τις αντιδράσεις τους έδειγναν οι Άγγλοι να το θέλουν περισσότερο και είναι λογικό, δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το Champions League, αλλά τελικά πάλι στα χέρια της Παρί πήγε η κούπα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Καλημέρα Ηλία, τον οδηγό απορριμματοφόρου, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, οι παράξενες και περίεργες ειδήσεις ακούμε καθημερινά, όμως η πιο ανησυχητική είναι όταν μια γιορτή του αθλητισμού μετατρέπεται σε βία ή οπαδική έξαρση. Ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει, όχι να διχάζει και να γίνεται αφορμή για τυφλή ή βία. Αν δεν μάθουμε να χάνουμε και να κερδίζουμε με αξιοπρέπεια, θα συνεχίσουμε να χάνουμε όλοι. Καλημέρα και καλή Κυριακή από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Να σε καλά, Αβραάμ Αβραμίδη.
2: Και το κοιτώ και δεν μιλώ.
0: Προσέξτε, δεν έγιναν επεισόδια μέσα στο γήπεδο. Ήτανε κολέγιο, εκκλησία το γήπεδο. Επεισόδια έγιναν κυρίως από μετανάστες στο κέντρο και στα προάστια του Παρισιού, όπως είχαν γίνει και πέρσι. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα Γιάννη και καλή μας Κυριακή. Βροχή σήμερα και δρόσε, δόξα τω Θεώ, μετά από δύσκολη εβδομάδα καύσωνα. Ο Χάρης είναι στην Βρετανία, ζει στη Βρετανία, στο Μάντσεστερ, και έχει βιώσει όλο αυτό το αφόρητο κύμα καύσωνα με έντονη υγρασία στη Βρετανία. Καλημέρα φίλε Χάρη.

0: Σωστά το επισημαίνει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Οι δύο μεγάλοι σύλλογοι στη Βρετανία είναι η Liverpool και η Manchester United. Έτσι είναι. Αυτοί έχουν και τους περισσότερους τίτλους. 40 πρωταθλήματα και οι δύο. Arsenal πιο πίσω. Chelsea ακόμα πιο πίσω, δεν το συζητάμε. Η Everton έχει 9 πρωταθλήματα. Οι παραδοσιακές δυνάμεις είναι αυτές. Η City έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια σημαντικά. Έχει 6 πρωταθλήματα. Και ένα Champions League. Γενικώς και ειδικώς στο Βρετανικό νησί πέφτουν πολλά χρήματα. Οι περισσότερες ομάδες έχουν πουληθεί σε Καταριανούς, σε Σαουδάραβες, σε Λιβανέζους, σε Αμερικανούς. Δεν υπάρχει αυτό το παραδοσιακό της ιδιοκτησίας, της ατομικής ιδιοκτησίας από Βρετανούς επιχειρηματίες ή εφοπλιστές. Είναι ξένα κεφάλαια τα περισσότερα που έχουν μπει στο αγγλικό ποδόσφαιρο και μιλάμε για μετεγγραφές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον δικηγόρο, τον Ιωάννη Κιμιονή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Η επωνυμία Ελλάς, κατά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κτλ., πέραν της ειδικότερης εκλογικής νομοθεσίας για την κατάθεση του καταστατικού στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, δεν επιτρέπεται η χρήση κατοχυρωμένων με νόμο σημάτων επωνυμιών και διακριτικών τίτλων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, όπως το Ελλάς της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει κατοχυρωθεί από το νόμο 1481 του 1984. Ο Αλέξης Τσίπρας και οι εγνωσμένες ποιότητας συνεργάτες του, όπως το Ινστιτούτο Φλωρεντίας για τις συλλογικές άδειες, μάλλον καλλιτεχνίζουν, διότι εζήλεψαν το συγκρότημα των πολλής αστυνομία και ο Αλέξης θέλει να είναι ο Sting της υπόθεσης. Το χειρότερο είναι ότι στη μένα αγγλική το Sting σημαίνει σφίκα, στη δε γαλλική γλώσσα το Ελλάς, Ελλάς δηλαδή, με ας, με H, σημαίνει αλίμονο. Μάλλον κάτι ξέρουν οι Γάλλοι. Ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ σήμερα κατά πόσο το όνομα αυτό θα γίνει αποδεκτό από τον Άριο Πάγο. Κοίταξε, στη χειρότερη, επειδή είσαι καλός νομικός, θα αλλάξει την επωνυμία του κόμματός του. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Σάνση. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μας. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Ήθελα να διαβάσω το μήνυμά της. Μου έστειλε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα η κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή. Με φωτογραφία. Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Έλα. Και αύριο του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Χρόνια πολλά και καλό μήνα για αύριο. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Υπέροχη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Επιτέλους Χαλκιδική για το καλοκαίρι. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο φίλος ο Μαργαρίτης από τη Στουτγκάρδη. Μάλλον κατάλαβα ότι ήρθε στην Ελλάδα, Χαλκιδική Μαργαρίτη. Να περάσεις όμορφα, αγαπητέ φίλε. Να χαρείς φίλους, συγγενείς, αγαπημένα πρόσωπα και να κάνεις και τις βουτιές σου. Πάντως μου έλεγε η κόρη μου η Κατερίνα χθες που έκανε ρεπορτάζ ότι πήγε στο Καβούρι για ανάγκες τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο χθες. Σήμερα σίγουρα θα έχει περισσότερο επειδή είναι Κυριακή. Άλλωστε δεν έχουν τελειώσει ακόμα εξετάσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια. Δεν έχει πάρει τις άδειες του ο κόσμος. Ότι η θάλασσα εδώ στο Αιγαίο ήταν μπούζι, 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγοι έμπαιναν μέσα. Οι πιο τολμηροί. Την Ελένη από Θεσσαλονίκη την καλημέρισα, έτσι, την καλημέρασα, ναι. Πάει και η Νέα Αριστερά, καλά 40, πάνε και αυτοί. Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά όπως θα θυμάστε δεν προέκυψε ως κόμμα από τις εθνικές εκλογές. Η Νέα Αριστερά προέκυψε από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει επί Κασελάκη. Μας αποχαιρετούν οι φίλοι μας εκεί από τη Νέα Αριστερά. Την Τρίτη διαλύεται η κοινοβουλευτική της ομάδα. Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος. Όλοι αυτοί ανεξαρτητοποιούνται με την ελπίδα ότι θα τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας στο μαγαζί. Στο καινούριο μαγαζί. Πολύ αμφιβάλλω αν θα τους πάρει όλους αυτούς. Όπως αμφιβάλλω αν θα πάρει και κάποιους άλλους. Τον Νίκο Παπά, την κυρία Δούρου, τον Μπολάκη σίγουρα όχι. Τον κύριο Τόσκα και άλλους αρκετούς τους οποίους είχε κάνει υπουργούς όταν ήταν στην κυβέρνηση τότε, την τετραετία εκείνη 2015-2019. Φαίνεται ότι δεν τους θέλει. Και άλλους αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Ακούσατε χθες τον κύριο Ρήγα, τον Πάνο Ρήγα, πολύ έμπειρο στέλεχος, πρώην υπουργό, μέλος της πολιτικής γραμματείας, τι είπε σε εμάς εδώ, ότι ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ θα πάρω... Υπάρχει σε κρεμότητα τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος. Θα παραμείνει πρόεδρος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθεί, θα πάει στον Τσίπρα, τον θέλει ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα σχέδιο κάποιοι να κρατήσουν ζωντανό τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην αναστείλει δηλαδή τη λειτουργία του. Και η τάση, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, η εσωκομματική τάση που θέλουν το μαγαζί ανοιχτό, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να προτείνουν την κυρία Ρένα Δούρου για πρόεδρο του κόμματος. Να κατέβει δηλαδή αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με πρόεδρο την κυρία Ρένα Δούρου. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ανταποκριθεί, αλλά αν πιάσει πάνω από 3% θα μπει στην επόμενη Βουλή. Έτσι είναι πολύ πιθανό να δούμε στο σενάριο αυτό και τον Τσίπρα στην επόμενη Βουλή με το δικό του κόμμα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή με ένα ξεχωριστό διαφορετικό κομματικό και κοινοβουλευτικό σχηματισμό. Αυτά μένουν να τα δούμε. Να τα δούμε όμως στην πορεία. Η κυρία Λούκα Κατσέλη τα έχει σπάσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Κοντζιάς τα έχει σπάσει χοντρά. Έχει εκδώσει μια σειρά από αναρτήσεις και σχόλια διόλου κολακευτικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι δεν μονιάζει εκεί η ιστορία αυτή στην αριστερά και ότι ο καθένας ή κάποιοι από αυτούς θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Θα έχουν ενδιαφέρον από εδώ και πέρα οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, φίλες και φίλοι, με την έννοια ότι εμείς δεν θέλουμε σταθερότητα με την έννοια των σταθερών κομμάτων, αλλά δημιουργία νέων κομματικών σχηματισμών που βολεύουν και το πολιτικό ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό.
0: Φαίνεται ότι τα δύο νέα κόμματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε, μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα στην πορεία. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δείχνουν ότι το ένα θα είναι στη δεύτερη θέση αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Το Πασόκ είναι σε κατηφόρα και παλεύει με την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κοντά στο 10%. Μεγάλες απώλειες για τα κόμματα της πλεύσης ελευθερίας και για την ελληνική λύση. Πολύ μεγάλες, αλλιεύει ψηφοφόρους εκεί η κυρία Καριστιανού. Μετά τις 9 θα βγάλουμε σήμερα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τηλεφωνικά. Θα του πάρουμε συνέντευξη. Για να δούμε τι λέει για όλη αυτή την ιστορία με τους δημοσκόπους. Ξέρετε, έχει χοντρίνει το πράγμα. Έχουν εκδώσει δημοσκόπια ανακοίνωση κατά του Πασόκ. Ο κύριος Δουδονής δημοσιοποίησε το εξώδικο που του έστειλε η δημοσκοπική εταιρεία Real Pulse με αφορμή τα σχόλια που κάνουν στο Πασόκ. Μα και εκεί στο Πασόκ δεν είναι. Είναι λίγο, πώς να το πω, αραξιόπιστη. Όσο καιρό ήταν δεύτερη, βολεύονταν με αυτή την συνθήκη και με αυτό το δεδομένο. Δεν έβγαζαν ούτε ανακοίνωση για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όλα καλά. Ας προηγείται και με 30 μονάδες Νέα Δημοκρατία. Τώρα που τους εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις τρίτους, τέταρτους, άλλες τρίτους, άλλες δημοσκοπήσεις τέταρτους, τώρα θυμήθηκαν ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αναξιόπιστες. Τελικά μήπως δεν είναι αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις, αλλά είναι αναξιόπιστα τα κόμματα, λέω εγώ τώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κομμάτων, γιατί όλα τα κόμματα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τα μηνύματα που έρχονται από τον τουρισμό, να ξέρετε, είναι πολύ καλά για τον Απρίλιο. Ο Μάρτιος ήταν κάτω, είναι φυσιολογικό, άρχισε τον Μπάπα Μπούπα στο Ιράν. Φαίνεται ότι είναι αυξημένες κατά 8% οι θέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες τον Απρίλιο. Ο Μάιος πάει ακόμα καλύτερα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά όταν έχουμε τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε. Με συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών, ακροατών, όλα αυτά μαζί.
2: Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ωστότο πως Άξιος επιπλέον επιθυμεί πιο σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και αλλαγές σε διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή, της Πεντηκοστής σήμερα. Θα πούμε τα του πολιτικού ρεπορτάζ, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, σε συνδυασμό και με τα ρεπορτάζ και το πρωτοσέλιδο της Real News. Εσείς οι πρωινοί ακροατές εννοείται ότι είστε οι πιο δυνατοί, πρέπει να το πω όλοι εσείς. Όλοι εσείς που διάβασα τα μηνύματά σας, σηκωθήκατε πρωί Κυριακής, φτιάξατε το καφεδάκι σας, διαβάζετε την εφημερίδα σας, μας στείλατε την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις. Εννοείται ότι είστε οι πιο δυνατοί ακροατές. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε πάντα να είμαστε ευγενικοί και να είμαστε και ευχαριστημένοι για αυτή την επικοινωνία και να σας στέλνουμε πάντα την αγάπη μας και να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε είστε υποχρεωμένοι πρωί-πρωί να σηκωθείτε Κυριακής και να στείλετε μήνυμα στον Real FM για την εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη. Επειδή όμως δεν είστε υποχρεωμένοι, αλλά το κάνετε, σας ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας. Είναι ωραίο, είναι ευγενικό να ακούσει ένα ευχαριστώ από ανθρώπους τους οποίους στηρίζεις. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος γιατί δεν γράφω διάφορα πολιτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Παύλο μου, γιατί να το κάνω? Τα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως το Facebook, αλλά και τα άλλα τα οποία έχω εγώ στη διάθεσή μου για μένα προσωπικά, ανεβάζω άλλα πράγματα, πιο χαλαρωτικά. Ό,τι έχω να πω το λέω με την υπογραφή μου και με το ονοματεπώνυμό μου και εδώ στο Real FM τόσα χρόνια με τη δική μου εκπομπή. Και στο Action 24 κάθε πρωί 8 με 8 και μισή, στο Action 24 με το όνομα τεπώνυμό μου και τη φατσούλα μου, στο site μου, το φήματρο, ό,τι θέλω το γράφω επώνυμα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή, δηλαδή ο πολίτης καλά κάνει και ασχολείται με όλα αυτά, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τα σχολιάσει όλα αυτά από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ όμως το κάνω αυτό. Θέλω να σου πω ποια είναι η διαφορά του ενός από τον άλλο. Ο πολίτης χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και για πολιτικούς ή άλλου είδους λόγους. Και καλά κάνει. Ο δημοσιογράφος δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Να πω την καλημέρα μου στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Πέρα από τις άλλες δραστηριότητες τους, οι κυνηγοί χαλκού και μετάλλων από την ευπαθή κοινωνική ομάδα πουλάνε την πραμάτια στις 5-10 επιχειρήσεις που την αγοράζουν το κράτος με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρχές. Δεν μπορεί να σταματήσει και να ελέγξει αυτό το αλυσβερίσι. Σοβαρά, αλήθεια, γίνεται χαμός, αγαπητέ φίλε, και έχεις απόλυτο δίκιο. Έπιασαν κι άλλους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο άσχημο μήνυμα από κάποιο τροχαίο. Δυστυχώς στις Κυριακές ξεκινάμε εκπομπή και έρχονται από την αστυνομία δελτία τύπου για κάποιο θανατηφόρο τροχαίο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοια δυσάρεστη είδηση. Τώρα, σε σχέση με το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο φίλος ο Γιάννης, να σας πω ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε Καρδίτσα και Λάρισα. Για να καταλάβετε φίλες και φίλοι, τα κέρδη της συμμορίας αυτής, των Ρωμά αυτών, ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έκλεβαν το χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα. Για να δείτε πόσο οργανωμένο ήταν το κόλπο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 25 άτομα και ταυτοποίησαν άλλα 4, τα οποία αναζητούνται. Οι δράστες τις βραδινές ώρες πήγαιναν σε αγροτικές περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας και έκλεβαν το χαλκό από τους μετασχηματιστές και τα καλώδια του δικτύου. Αφαιρούσαν μέχρι και τα καλώδια που κατέληγαν στις γεωτρήσεις των χωραφιών των ανθρώπων που είναι εκεί, αφήνοντας χωρίς ρεύμα τους αγρότες που δεν μπορούσαν να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Μάλιστα, αγρότες καταγγέλουν πως την ίδια μέρα που ο ΔΔΕ πήγαινε το τεχνικό, η τεχνική υπηρεσία, τα συνεργεία και κατασκεύαζαν, έφτιαχναν μάλλον ξανά το μετασχηματιστή, λίγες ώρες μετά πάλι μέλη του κυκλώματος έκλεβαν ξανά το χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα. Έγιναν ανακοινώσεις από την περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση της περιοχής. Από την αστυνομική διεύθυνση, η περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλίας, χθες το απόγευμα. Η συνδρομή, η καθοριστική συνδρομή ήταν της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Βορείου Ελλάδος. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ η συνολική ζημιά. Φανταστείτε πόσο χαλκό είχαν κλέψει. Τώρα, άλλο ένα αστυνομικό θέμα είναι το ότι η μητέρα και σύντροφος προφυλακίστηκαν με απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ξέρετε, για την κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του παιδιού και ο εισαγγελέας με τον ανακριτή τους έστειλε στην Μπουζού. Ευτυχώς το παιδάκι έχει αποσωληνωθεί, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, με τα αδέλφια του να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων. Το είχαν κάνει μαύρο το παιδάκι από το ξύλο. Και ακούστε την είδηση που πραγματικά είναι για να σου πέφτει τα μαλλιά, να σου πέφτουν τα μαλλιά. Όλοι βουτάμε στη θάλασσα, όλοι έχουμε δει βίντεο με κάποιο δελφίνι, κάποιο μικρό καρχαρία, και όχι λευκούς καρχαρίες, δεν έχει τέτοιους η Ελλάδα. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικό, γιατί υπάρχουν λιλουόμενοι ως αυτόπτες μάρτυρες. Χθες το μεσημέρι, πολλοί κόσμος, λιλουόμενοι, εκατοντάδες λιλουόμενοι, που πήγαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή της Αρκίτσας, τι είδαν, νομίζετε, μέσα στη θάλασσα? Άμεσα σήκωσαν τα κινητά τους και τα κατέγραψαν όλα όσα έβλεπαν. Αγριογούρουνο. Να κολυμπάει στη θάλασσα και να βγαίνει στην ακτή, στα χαλικάκια της ακτής. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά? Έχουν καταγραφεί βίντεο, υπάρχουν παντού στα κοινωνικά δίκτυα και στα μεγαλύτερα sites. Στην παραλία της Κουβέλας, το τετράποδο να βγαίνει από τη θάλασσα, να κολυμπάει και να βγαίνει από τη θάλασσα, τεινάζοντας μάλιστα και τις τρίχες οι οποίες ήταν γεμάτες νερό, όπως κάνουν και οι σκύλοι περίπου αυτή την κίνηση. Το είδαμε και αυτό, αγριογούρουνο στη θάλασσα λοιπόν. Χθες βλέπω έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τη διακοπή ρεύματος που καταγράφηκε χθες το απόγευμα σε περιοχές του Νέου Ηρακλείου και του Αμαρουσίου. Μάλιστα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τον τελικό του Champions League, γιατί δεν είχαν ρεύμα. Αποκαταστάθηκε περίπου στις 10 η ώρα η βλάβη.
1: Τόσο και εσύ πάλι πόσο. Μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Χθες έγινε και η πρεμιέρα στα νέα ελληνικά των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ. Από Δευτέρα συνεχίζονται τα μαθήματα. Για καλά διαβασμένους ήταν τα θέματα, λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα αυτά, κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την επίλυση των θεμάτων αυτών. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια δυσάρεστη είδηση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Παλιός ακροατής, δυνατός. Καλημέρα, Μπάμπη. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή Κυριακή. Να σε καλά, φίλε μου Γιάννη, να σε καλά. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, μια που ανέφερε τις κινήσεις της κυρίας Ζούρου και θυμηθήκαμε το μάτι, ας σταθούμε και στην τελεσίδικη καταδίκη για την τραγωδία που σημάδεψε 104 οικογένειες και ολόκληρη τη χώρα. Γιατί πίσω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και συγγενείς που 7 χρόνια μετά εξακολουθούν να ζητούν δικαίωση και απαντήσεις. Πράγματι, χθες τελεσιδίκησε η απόφαση. Βέβαια, δεν ήταν μέσα σε αυτούς οι οποίοι καταδικάστηκαν η κυρία Ζούρου. Αθωώθηκε. Αυτό που λες, φίλε Στέλιο, έχεις δίκιο. Δεν θα υπήρχαν τόσες κλοπές χαλκού από Ρωμά αν δεν υπήρχαν κλεπτά αποδόχοι. Πόσους κλεπτά αποδόχους έχει πιάσει η αστυνομία? Κανέναν. Σχεδόν κανέναν, αν θέλεις να επιβεβαιώσεις αυτό το οποίο λες. Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω ότι αυτή την αλήθεια την ξέρουν όλοι. Τα κλέβουν γιατί τα μεταπολούν. Και αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Χρήστο. Στα πολιτικά, φίλες και φίλοι, περιμένουμε νέες δημοσκοπήσεις και από το κανάλι μου, το Action 24, με την Opinion θα βγει η δημοσκόπηση, και από άλλα κανάλια θα τρέξουν πανελλαδικές δημοσκοπήσεις για να δούμε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και 10 μέρες μετά, 15 από την ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Κριστιανού, πώς προδιαγράφεται το πολιτικό σκηνικό. Η στρατηγική Μητσοτάκη είναι συγκεκριμένη. Μεθαύριο Τρίτη καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία. Σας είπα και χθες ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει περιοδίες σε όλη την χώρα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Το έχει, το σκέφτεται, το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Υπάρχουν εισηγήσεις από συνεργάτες και συμβούλους να πάει στη ΔΕΘ και εκεί να ανακοινώσει εκλογές, ή κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, και οι εκλογές να προκηρυχθούν για Σεπτέμβριο ή το αργότερο Οκτώβριο. Αλλά όλα αυτά δεν θα τα αποφασίσει από τώρα, θα τα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο και την επιστροφή όλων από τα μπάνια του λαού, από τις διακοπές του Αυγούστου. Κατά συνέπεια υπάρχει ένας χρόνος περίπου 2-2,5 μηνών που αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες θα πάρθουν και οι αποφάσεις από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Αυτό που καίει την κυβέρνηση, καταλαβαίνετε, και το μέγαρο μαξί μου, είναι να μην δοθεί η εντύπωση των διπλών εκλογών, της διπλής κάλπης. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δοθεί η εντύπωση της διπλής κάλπης, πολλοί θα πούν, α, έλα μωρέ, εντάξει, αφού υπάρχει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να ας καθίσω καναπέ στην πρώτη, ας μην πάω να ψηφίσω ή ας ψηφίσω κάτι άλλο. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη, αναφέρομαι στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, να στείλω μήνυμα και στην επόμενη κάλπη βλέπουμε. Αυτό είναι το σενάριο τρόμου για την κυβέρνηση. Το σενάριο που δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουν συσπήρωση και πανστρατιά από την πρώτη κάλπη. Θέλουν δηλαδή να τελειώσουν με το σενάριο των δεύτερων εκλογών, άσχετα αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, που από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις είναι σίγουρο θα προκύψουν, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Θέλουν λοιπόν να πάει κόσμο στις κάλπες, τουλάχιστον αυτοί που τις τελευταίες εκλογές, και στις πρώτες και στις δεύτερες τελευταίες εκλογές, ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μαξίμου. Το 41%, αν όχι όλο, ένα μεγάλο ποσοστό του 41% να πάει ξανά στις κάλπες. Αυτό λένε στην κυβέρνηση, αυτό λένε στο μέγαρο Μαξίμου. Προκύπτει και από το γεγονός ότι οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, κατά κύριο λόγο, έχουν μετακινηθεί στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, στην ζώνη των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, και δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Σας μεταφέρω τι λέει το ρεπορτάζ και τι λένε στην κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η γκρίζα ζώνη, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, προέρχονται κατά κύριο λόγο από το κυβερνών κόμμα. Γιατί προέρχονται? Διότι πάρα πολύ απλά το κυβερνών κόμμα, το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, δημιουργεί φθορά και απογοήτευση. Πάντως, από ό,τι μου λένε οι δημοσκόποι, από μετρήσεις που έχουν κάνει, δεν είναι τόσο αισιόδοξοι πως στις επόμενες εκλογές, είτε γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, θα προκύψει μεγάλη συμμετοχή. Το αντίθετο μου λένε. Από τα στοιχεία τα οποία έχουν μέχρι τώρα δεν προκύπτει μαζική συμμετοχή, ειδικά από νέα πρόσωπα, από νέους ανθρώπους στις επόμενες εκλογές. Ας ελπίσουμε η εικόνα αυτή θα αλλάξει. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές, τόσο το καλύτερο. Τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα, μην νομίζετε ότι ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση θα είναι ανέμακτος. Θα γίνει άγριος πόλεμος, να ξέρετε, μεταξύ του κόμματος Τσίπρα, του κόμματος Ανδρουλάκη και του κόμματος Χαριστιανού. Δηλαδή, η μάχη θα είναι όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας προηγείται, αλλά σε απόσταση αναπνοής, η μάχη θα είναι σκληρή. Καταλαβαίνετε αν μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές το Πασόκ δεν έρθει δεύτερο. Έρθει τρίτο ή τέταρτο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από το βράδυ των εκλογών. Εντάξει, ο Τσίπρας θα έχει δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Αν δεν έρθει δεύτερος, θα προσπαθήσει να χτίσει το κόμμα αυτό, να διαμορφώσει το πλαίσιο εκείνο για να ανέβει σε ποσοστά το κόμμα αυτό. Στόχος του είναι βέβαια η δεύτερη θέση, ώστε να εισπράξει όλη την αντιμητσοτακική, αν θέλετε, μήνυ στις δεύτερες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Αλλά αν το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το βράδυ με τον αρχηγό, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ από στελέχη του Πασόκ σε σωκοματικό επίπεδο, την κρίνια που θα αναπτυχθεί, ο προβληματισμός και ενδεχομένως και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το βράδυ με τον αρχηγό, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ από στελέχη του Πασόκ σε σωκοματικό επίπεδο, την κρίνια που θα αναπτυχθεί, ο προβληματισμός και ενδεχομένως και οι τάσεις ανατροπής του αρχηγού του Πασόκ. Όλα αυτά θα κριθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα.

0: και από αυτήν την εκλογική δεξαμενή. Άρα το πάρτι τελείωσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχασε την ευκαιρία. Τόσο καιρό, τόσα χρόνια που ήταν μόνος του, θα έχει σκληρό ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Και θα δούμε τι θα πει ο κόσμος, πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις και τι θα πει ο κόσμος τη μέρα της εκλογής. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Να είσαι καλά, Τόρπη. Καλημέρα στον αγαπητέ Ανδρέα, που μας στέλνει την αγάπη του και τα φιλιά του από την όμορφη Ναύπακτο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ανδρέα. Του άρεσε ο τελικός του Ανδρέα. Ωραίος τελικός ήταν. Είναι λίγο άχαρο και σκληρό να κρίνεται στα πέναλτι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έστειλα την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Την αγάπη μας έχετε, κύριε Παπαγιάννη, και τη δική μας κυρία Μελαχρινή. Και την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι, επίσης από την Ναύπακτο, όπως και ο φίλος ο Ανδρέας. Πάμε σε. Όχι τίτλους. Διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Να μπούμε για λίγα λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν, φίλες και φίλοι, δίχως ηλικία. Και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων. Και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting, και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο, φίλες και φίλοι, Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Intercontinental, το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Καυτός Ιούνιος, φίλες και φίλοι, στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάζει στα ελληνικά νησιά. Είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα της Real News, η οποία αναδεικνύει και μια σειρά από χρηστικά θέματα, χρηστικά ρεπορτάζ, φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις, δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης και όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις κομμότριες, τους σερβιτόρους και τον αντιδήμαρχο.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και να χαρείτε τη σημερινή μέρα που, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, θα είναι άκρος καλοκαιρινή. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες θερμοκρασίες, κανονικές δηλαδή για την εποχή, 28, 29, 30 βαθμούς Κελσίου, ελαφρύ βορειαδάκι, καθαρή ατμόσφαιρα, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ηλιοφάνεια παντού. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά της 50ης σήμερα.

Νομίζω ότι η δεύτερη φορά που αναδείχθηκε ξανά πρωταθλήτρια η Παρί, Παρί Σαν-Ζερμέν, η ομάδα της πρωτεύουσας της Γαλλίας, του Παρισιού, επιβεβαιώνει ότι τις μεγάλες ομάδες, τις ομάδες που σηκώνουν κούπες, τις ομάδες που παίρνουν τίτλους, δεν τις κάνουν απαραίτητα τα λαμπερά αστέρια, τα ονόματα. Όσο η Παρί είχε τον Εμπαπέ, τον Μέση και τον Νεϊμάρ, δεν έπαιρνε ευρωπαϊκές κούπες. Από όταν έφυγαν και πήρε ένα σοβαρό προπονητή, έφτιαξε ομαδάρα σύνολο και παίρνει τη μία κούπα μετά την άλλη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάντσι. Γιάννη, καλημέρα. Το Πασόκ έχει αποδομήσει από το 10, το 11 και το 12 με τις περικοπές συντάξεων και μισθών στο δημόσιο. Τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης την πήρε ελαίο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, πολλά στελέχη του έφυγαν και πήραν κέρδες υπουργικές θέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Το πλοίο λοιπόν φυσιολογικά βυθίζεται και τα ποντίκια το εγκαταλείπουν. Η αλήθεια είναι αυτή που περιγράφεις, φίλε Νίκο. Γιατί δεν είναι μόνο οι διαρροές που είχαν προς τα αριστερά, μια σειρά από στελέχη δηλαδή τα οποία στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια σειρά από στελέχη, τα πιο μετριοπαθή, τα πιο κεντρώα, που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και έγιναν υπουργοί, όπως ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, όπως ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Σας λέω τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Και άλλοι αρκετοί που προέρχονται από το Πασόκ. Νομίζω ότι είναι σωστό το σχόλιο του φίλου του Νίκου του Σάντσι και είναι δύσκολο να σηκώσει κεφάλι το Πασόκ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, το δεύτερο δώρο είναι το διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Βασίλη που επαναλαμβάνει το χθεσινό του μήνυμα και ζητά συγγνώμη, αλλά επειδή είναι επίκαιρο, Γιάννη, λόγω των πανελλαδικών και έτσι για να ενημερωθεί ο κόσμος που πιστεύει, κάνε μια αναφορά και σε εμάς τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 36 χρόνια προϋπηρεσίας, Γιάννη, 21 στο δημόσιο, αποδίδουν μισθό 1.160 ευρώ. Υποχρεούμαστε να διορθώνουμε γραπτά πανελλήνιων εξετάσεων σε συνθήκες Νταχάου, καύσωνας χωρίς κλιματιστικό κτλ. Με αποζημίωση 1,3 ευρώ αναγραπτό, που πιστώνεται 4-5 μήνες μετά. Μιλάμε δηλαδή για 6-8 ευρώ για ιδιαίτερα από τη δουλειά 7-8 ώρων. Η επιτήρηση στις πανελλαδικές πληρώνεται περίπου 7 ευρώ την ημέρα. Πραγματικά να γελάς και να κλαις. Βασίλη, καλά κάνεις και αναδεικνύεις αυτά τα θέματα και τις παθογένειες του συστήματος παιδείας, γιατί πραγματικά ο τρόπος και κυρίως τα ποσά που πληρώνονται οι καθηγητές του δημοσίου είναι απογοητευτικά, είναι πολύ χαμηλά ακόμα. Και καλά έκανες και ανέφερες πως ποια είναι η αποζημίωση αναγραπτό, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων ρίχνει περισσότερο βάρος στο άγχος και την αγωνία των μαθητών, αλλά και στο περιεχόμενο των θεμάτων και λιγότερο σε αυτούς που από πίσω διορθώνουν και περνάνε αυτά τα οποία περνάνε καλοκαιριάτικα, σε εσάς τους καθηγητές δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση των πανελληνίων εξετάσεων ή πανελλαδικών, πείτε τις όπως θέλετε. Λοιπόν, η ώρα πάει, πήγε μάλλον, 7 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς 8 και εν συνεχεία θα πούμε τα υπόλοιπα.

0: Real FM.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Επεισόδια επισκίασαν τους πανηγυρισμούς για τη δεύτερη κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain που αντιμετώπισε την Arsenal. Σε πεδίο μαχών μετατράπηκε το Παρίσι. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις ενώ τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί πιο σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και αλλαγές σε διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου, μετέδωσε ότι το μνημόνιο συναντήληψης προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση εντός 60 ημερών ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο το 5ο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τον τίτλο στο Champions League κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Τρίτος τίτλος στη διοργάνωση για τον προπονητή της Παρί, Λούις Ενρίκε, με 2 με τη γαλλική ομάδα και 1 με την Μπαρτσελόνα το 2015. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Ανεμιδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά της 50ης σήμερα, μεγάλη γιορτή. Τραγουδάρα, παλιό, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Θεός ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μεγάλη μορφή, τεράστια φωνή. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να σε καλά Πέτρο. Την καλημέρα μου να σε πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Godzilla, πώς το ακούτε το όνομα αυτό, Godzilla. Καλημέρα Γιάννη, η αποζημίωση ένα γραπτό είναι μικρή, αλλά είναι σύν ο μισθός τους. Όταν είσαι σε επιτήρηση είναι 7 ευρώ, σύν ο μισθός που είναι στάνταρ. Εντάξει, δηλαδή τι ο μισθός δεν πρέπει να δίνεται. Στάνταρ ο μισθός, οκ. Αναφέρεται σε αυτό το σχόλιο το οποίο έκανε πριν ο φίλος μας ακροατής, ο οποίος είναι μάλλον καθηγητής, διορθωτής σε γραπτά πανελλαδικών εξετάσεων.

Καλά, αν δείτε τι ξύλο έπεσε στο Παρίσι, 416 προσαγωγές, δεκάδες συλλήψεις. Εκεί ξέρετε, οι αστυνομικοί δεν χαϊδεύουνε. Σε πιάσανε, θα φας το ξύλο της αρκούδας. Το τι ξύλο ρίχνουν στους διαδηλωτές, μετανάστες, από βίντεο τα οποία έχουν ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, δεν περιγράφεται.

Δεν ξέρω αν το είδατε. Προκύπτει από το επιχειρηματικό, από το οικονομικό ρεπορτάζ. Η εταιρεία Νητσιάκος, η εταιρεία τροφίμων Νητσιάκος, τα κοτόπουλα Ιωαννίνων Νητσιάκος, πέρασε στα χέρια Ουκρανού, μεγάλου Ουκρανού επιχειρηματία. Επιτεύχθηκε συμφωνία για την εξαγορά του 70% της εταιρείας με προοπτική πλήρους εξαγοράς. Το λέω γιατί πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η Νητσιάκος αφορά, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών της χώρας. Για να καταλάβετε, μόνο για το 25 η Νητσιάκος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών, διάβαζα, περίπου μισό δις, 540 εκατομμύρια ευρώ. Να αποφασίζω. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και προβλέπεται αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη εξ αυτών τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, ξέρετε, Επιτροπή Ανταγωνισμού κτλ. Και άλλες δύο φάσεις, ώστε να αυξηθεί μέχρι το 100% της εταιρείας σε μεταγενέστερο στάδιο η συμμετοχή των νέων επενδυτών. Τη διάβασα σαν είδηση γιατί είναι μια είδηση η οποία δεν έκανε το γύρο των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων, αλλά έχει ένα οικονομικό και ένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον, ειδικά για την τοπική οικονομία των Ιωαννίνων. Πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Έχουν αρχίσει να τσακώνονται στη Νέα Αριστερά. Είναι τόσο λίγοι οι φίλοι μας εκεί, οι σύντροφοι της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν ξεχνούν το χούι τους να πλακώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, σας είπα και νωρίτερα ότι ετοιμάζεται να φύγει ο κύριος Χαρίτσης, ετοιμάζεται να φύγει η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος. Όχι, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι να φύγουν. Την Τρίτη θα ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίησή τους. Ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης όμως, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση από τη θέση του Προέδρου του κυρίου Χαρίτση, έκανε χθες διαρροές όχι ιδιαίτερα κολακευτικές για τους βουλευτές του. Αφήνει να εννοηθεί ότι τα έχουν βρει με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αφήνει αιχμές για την πολιτική κατεύθυνση όσων προσανατολίζονται στην αποχώρηση και αφήνει να, μάλλον να αναφέρει στην διαρροή ότι η απόφασή τους δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει κάποια πολιτική συναλλαγή από κάτω. Από κάτω ή από πάνω, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλή Κυριακή με υγεία και χαμόγελα, κυρία Παπαγιάννη. Σας έχασα χθες και μου λείψατε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή, φίλε. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μας, αδερφέ, και τη δική μας αγάπη, Θανάση. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο. Από τη Ρουμανία. Μου αρέσει να ακούω Real FM. Είναι στο Γαλάτσι ο άνθρωπος, δεν μας ακούει από Ρουμανία. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας στέλνει την αγάπη του. Να είσαι καλά, Αντριάν.

Πριν από λίγο οι New York Times ανέβασαν στην ηλεκτρονική εκδοσή τους ότι ο Τραμπ έστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με διαφορετικούς και σκληρότερους όρους, αυστηρότερους δηλαδή όρους. Ωστόσο, η γενικότερη εκτίμηση που υπάρχει σε διπλωματικό επίπεδο είναι ότι τις τελευταίες μέρες μια εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διαφαίνεται πιο πιθανή από ποτέ. Εντάξει, αν δεν δούμε τις υπογραφές να πέφτουν έστω και για την εκεχηρία των 60 ημερών, ποτέ να μιλές ποτέ και ποτέ να μην είμαστε σίγουροι. Και οι δύο πλευρές θέτουν τις δικές τους κόκκινες γραμμές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία και αν τελικά η επίτευξη συμφωνίας θα υπογραφεί σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Καλημέρα Γιάννη, συνέχισε να μας κρατάς συντροφιά με τις ωραίες εκπομπές σου. Με όμορφη μουσική και ατζέντα, καλύπτεις εδώ και χρόνια τα πιο σημαντικά θέματα της καθημερινότητας με κριτική σκέψη, δίνεις βήμα σε όλους. Επικαιρότητα, φοροτεχνικά, κινήτα, εξωτερική πολιτική, τουρισμό, επιχειρηματικά, ενεργειακά. Παρέα, ακούμε και ωραία τραγούδια και απολαμβάνουμε. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Καραντώνης είναι μηχανολόγος μηχανικός από την Άουσα Ημαθίας. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο. Να σε καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πλουραλιστική εκπομπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αγαπητέ φίλε, τόσα χρόνια εδώ. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον χρηστικό θέμα για την χρηματοδοτική στήριξη, φίλες και φίλοι, της αγοράς. Φθηνά δάνεια σε 40.000, με συγχωρείτε, μικρές επιχειρήσεις, το αναδεικνύει σήμερα η Real News στο οικονομικό ένθετο. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνεια ύψους έως 8 δις ευρώ. Το επιτόκιο, που είναι πολύ σημαντικό, γράφει, αποκαλύπτει η εφημερίδα ότι θα διαμορφώνεται από 0,35% έως και 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό έως 80% θα φέρει κρατική εγγύηση. Μακάρι, οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο για να πέσει στην αγορά είναι σημαντικό, αρκεί οι όροι να είναι όροι οι οποίοι δεν θα είναι δυσβάστακτοι, το επιτόκιο και κυρίως η χρηστικότητά του, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, το πόσο εύκολα θα μπορείς να βγάλεις χρηματοδότηση αυτή. Καλημέρα στην Ελπινίκη. Είσαι δύναμη, Γιάννη. Πιο δημοκρατική και πλουραλιστική εκπομπή. Γι' αυτό και είσαι πρώτος μακράν σε ακροαματικότητα από όλα τα ραδιόφωνα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Σήμερα αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto και στην απλή έκδοση. Καλημέρα στον κύριο Κοντογιάννη. Σχολιάσαμε νωρίτερα για τον τελικό, κύριε Κοντογιάννη. Με αυτό ξεκινήσαμε. Και με τα επεισόδια στο Παρίσι και με την κούπα που σήκωσε για δεύτερη φορά η Paris Saint-Germain. Να πω την καλημέρα και στον κύριο Νίκο Γεωργιού, το δικηγόρο, το φίλο. Καλημέρα, κύριε Γεωργιού, να είστε καλά. Ούτως ή άλλως δεν έρχονται εδώ μηνύματα από κομματικά τρολς, από διάφορους βλαμμένους ή οτιδήποτε άλλο, γιατί φιλτράρονται, οπότε δεν φτάνουν ποτέ εδώ. Γι' αυτό δεν τα διαβάζω. Δεν μου έρχονται να τα διαβάσω. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κανονικούς ακροατές, υγιείς, σκεπτόμενους και ευφυείς. Καλημέρα στην κυρία Μέρη Ράπτη, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Ράπτη, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο, το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Να είστε καλά, Μένιπε. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη μου. Να είστε καλά, Μιχάλη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, το είπαμε κύριε Παυλίδη. Βέβαια η γενικότερη εικόνα της Παρί στον αγώνα που είδα εγώ χθες ήταν λίγο καλύτερη. Δηλαδή τελείωσε ο τελικός με κατοχή μπάλας για την Παρί περίπου στο 75%. Αυτό κάτι δείχνει. Μεγάλες ευκαιρίες δεν χάθηκαν. Είχε ένα-δυο δοκάρια η Παρί προς το τέλος να καθαρίσει το μάτς.
και να ανατρέψει το 1-0 που έγινε στο 6ο λεπτό υπέρ της Arsenal. Εντάξει, έχουμε δει και καλύτερους τελικούς. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Η αδική, το γαμό του είναι για την Arsenal, που δεν έχει πάρει ποτέ Champions League ή ούτε κύπελο πρωταθλητριών παλαιότερα. Είχε τη δίψα της προτάρας να σηκώσει την κούπα, αλλά δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι, εκεί κερδίζει μάλλον ο πιο τυχερός. Αφήστε ίσως μάλλον ο πιο ικανός, θα σας το πω διαφορετικά, γιατί τα πέναλτι που χτύπησε και έχασε η Arsenal δεν τα έπιασε ο τερματοφύλακας Παρί, πήγαν out. Άμα ρε φίλε κρίνεται η ιστορία μιας ομάδας, παίζεις τελικό Champions League και σουτάρεις penalty out, τι να σου κάνουμε από εκεί πέρα. Ούτε καν μέσα στην εστία, δεν το έπιασε ο τερματοφύλακας, πήγε out, το ένα πήγε 3-4 μέτρα out. Εντάξει, το άγχος βαραίνει τα πόδια, λογικό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αδόκιμος όρος με την έννοια ότι είναι επαναλαμβανόμενο το ρήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το χρησιμοποιούμε στο ραδιόφωνο. Γίνεται χαμός στους εργατικούς και με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Αυτός δεν έχει κλείσει καλά-καλά 2 χρόνια στην εξουσία και τον βλέπω να φεύγει τρέχοντας. Έχουν εσωκομματικές εκλογές, δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Οι συντηρητικοί, οι Τόρις από πίσω περιμένουν να γίνουν εκλογές, να επιστρέψουν στην εξουσία. Φαίνεται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει και ομόνοια μεταξύ τους στο εργατικό κόμμα. Υπέστη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, στις βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερσφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν επιβαρύνει το κλίμα στην Βρετανία. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα η οικονομία τους είναι προστατευόμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι μετά από μια περίοδο άγριας δημοσιονομικής κρίσης και εκεί. Και βλέπουμε σιγά σιγά τον Keith Starmer να αποδομείται και πολύ δύσκολα να ανταπεξέλθει. Και ως αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, αλλά και ως πρωθυπουργός. Φανταστείτε ότι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, ο αντίπαλος, ο ισοκομματικός αντίπαλος, ας το πούμε έτσι, του Keith Starmer, εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στην περίπτωση που εκλεγεί αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός Βρετανίας. Οπότε θα αναγκαστεί να πάει σε εκλογές, τις οποίες μάλλον δεν πρόκειται να κερδίσουν οι εργατικοί. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσκοπήσεις. Προβλήματα έχει και ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, ο Μέρτς, και αρκετά μεγάλα προβλήματα. Μόνο που εκεί δεν έχει προβλήματα εξ αριστερών του, δεν υπάρχει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι τρίτο-τέταρτο σχεδόν σε όλες τις εκλογές. Αλλά εκεί ο κίνδυνος έρχεται από την ακροδεξιά, από το AfD, το οποίο κερδίζει, φίλες και φίλοι, τις τοπικές εκλογές στα γερμανικά κρατήδια τη μία μετά την άλλη. Μεγάλη δύναμη οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, παραδοσιακή δύναμη. Οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες είναι οι δύο παραδοσιακές ιδεολογικές πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας. Έχει ανατραπεί αυτή η ισορροπία όμως από το AfD, τους ακροδεξιούς εθνικιστές, οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη των εκλογών με τις ελπίδες να είναι ακόμα και πρώτοι. Στην Ισπανία καταραίει ο Σάντσεθ, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. Η κυβερνά έχοντας το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα πρώτο. Το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα έχει έρθει στις 2 τελευταίες εκλογές πρώτο. Αλλά επειδή ο Σάντσεθ, οι σοσιαλιστές, σχηματίζουν κυβέρνηση με τους Καταλανούς και τους Βάσκους, κατορθώνουν να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Σάντσεθ. Έχει μεγάλα προβλήματα η ισπανική οικονομία. Φαίνεται ότι και αυτός θα πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Και εκεί ανεβαίνει το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας. Είναι δεύτερο-τρίτο. Υπάρχει δηλαδή μια τάση, μια στροφή κάποιων πολιτών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να φεύγουν από τους παραδοσιακούς σχηματισμούς των κεντροδεξιών και των κεντροαριστερών και να μεταπηδούν σε ακροδεξιούς εθνικιστικούς σχηματισμούς άγριες καταστάσεις, κυρίως λόγω του μεταναστευτικού. Ακούστε τι μου γράφει ο Γιώργης. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα Γιάννη από Μάλτα.
Εκλογές εδώ στο νησί χθες. Αναμένουμε αποτελέσματα σήμερα, αν και φαίνεται ότι οι λαμπουρίστες θα παραμείνουν στην εξουσία. Οι νασιοναλίστες κατέβηκαν αυτή τη φορά με τον νεότερο πρόεδρο στην ιστορία, μόλις 30 ετών και 11 μηνών. Καλό! Το ενδιαφέρον, εσύ Γιάννη, είναι ότι δεν έχει μπει τρίτο κόμμα στη Βουλή ποτέ. Α, υπάρχει δικοματισμός. Πάντα δικοματισμός. Σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Χαιρετισμού στην πατρίδα από το φίλο το Γιώργη. Καλημέρα, Γιώργη. Να πω την καλημέρα μου στο Διονύση τον Καντιάνη, τον καλό φίλο ακροατή.

0: Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή Μίνα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή Κυριακή σε εσένα και στους συνεργάτες σου. Είσαι πάντα επί των θεμάτων, χωρίς ακρότητες. Σε αγαπάμε και σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Και εμείς σας αγαπάμε, αγαπητή φίλη Μίνα. Και σας αγαπάμε πολύ. Να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Να σου πω και μια άλλη οικονομική είδηση, Γιάννη, που μου έκανε εντύπωση. Πουλήθηκε η γνωστή ιστοσελίδα Scrooge σε μια ξένη εταιρεία. Ξέρεις πόσο αποτιμάται η αξία της εταιρείας? 700 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα πολλά λεφτά να αξίζει μια απλή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο? Πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος. Τεράστια ιστοσελίδα η Scrooge, με την έννοια ότι είναι ένας τόπος διαχείρισης μια σειράς πραγμάτων. Ένα πραγματικό searching σε όλο το διαδίκτυο, κυρίως για θέματα της αγοράς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φώτη, τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή της Πεντηκοστής, Γιάννη μου, Γιώργη, Φράνσις και Χρύσα. Το πιο συγκινητικό που άκουσα στη σημερινή σου εκπομπή μέχρι τώρα ήταν ότι η Κατερίνα σου ακολουθεί με επιτυχία το δικό σου δρόμο. Άπλε το φως στο σπιτικό σου και αγάπη παντοτινή. Να είσαι καλά, Σόφη. Την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον δικοματισμός, εκτός κι αν ο κανένας θεωρείται κόμμα. Εντάξει, θα το δούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δικοματισμός. Μάλλον δεν υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σου, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον άλλο Γιώργο. Τελικά, τι γίνεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα? Η έκθεση Τυχερόπουλου στέλνει στον κουβάτο την Κοβέση και την αντιπολίτευση? Τα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης από την αρχή. Σας έχω ρεπορτάζ για το θέμα αυτό αμέσως μετά. Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Τι γίνεται?
1: Καλό αύριο, καλό τρίμερο.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, εξελίξεις για νέα τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί ή να μπει νέος ένφια. Περί τίνος όμως ακριβώς πρόκειται? Μπορείς να μας εξηγήσεις?
1: Κοίταξε, Γιάννη, έγινε με το εξής αβέβαιο, τέξι μπέρδεμα. Είπαμε το ΤΑΠ και τον φόρο ληστοδούμενων χώρων. Δύο φόρους, δύο τέλη που μπαίνουν ήδη στους λογαριασμούς. Η κυβέρνηση ήθελε να τους αντικαθεστήσει, θέλει ακόμα, γιατί είναι το νομοσχέδιο, είναι υποδιαβούλευση, με δύο νέα τέλη. Δηλαδή, ναι, το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι πολλές περιπτώσεις που, αν προσθέσει τα δύο αυτά τέλη στο μέγιστο σημείο τους, γιατί έχουν ένα εύρος, βγαίνει παραπάνω επιβάρυνση από ό,τι είναι τώρα. Ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα το ακίνητο κλπ. Είμαστε στη διαβούλευση και εμείς και την Πομιδά και άλλοι ειδικοί. Η κυβέρνηση λέει ότι στο τελικό σχέδιο δεν θα υπάρχει επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που τελικά.
0: Να το δούμε. Αυτό έλειπε να υπάρχει κιόλας. Αντί να πάμε σε σταδιακή κατάργηση του ένφια, αυτό έλειπε να μπει επιπλέον φόρο.
1: Μόνο το ένα καινούριο τέλος. Ναι. Να μην υπάρχει το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει το τέλος. Ναι, δηλαδή τα δύο τέλη να γίνουν ένα τέλος.
0: Μακάρι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει οριζόντια περικοπή του ένφια κατά 10, 15, 20%. Επιβάλλεται. Λοιπόν.
1: Κοίταζα πρόσφατα στοιχεία, Γιάννη, στο δώσει και ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ακόμα ο ένφια είναι 2,3 δις. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Να βρουν ισοδύναμα. Λοιπόν, μακάρι. Πάμε τώρα σε χρηστικές πληροφορίες. Τεντώστε τα αυτάκια σας, φίλες και φίλοι. Πες μας για τις σημαντικές προθεσμίες που αφορούν τον καθαρισμό, τους καθαρισμούς μάλλον οικοπαίδων, και για τις προθεσμίες που αφορούν τη δήλωση ανελκυστήρων σε όλα τα σπίτια.
1: Λοιπόν, είναι δύο προθεσμίες που θα τις πω και δεν θα έχουν παράταση. Προσέξτε το αυτό. Σας το λέω που έχει τις πληροφορίες. Πρώτον, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το έχουμε πει μαζί τουλάχιστον 5 φορές. Και ενώ οικοπαίδων μιλάμε πάντα εντός σχεδίου, εντός οικισμού, τα οποία είναι να καθαρίζουμε από τα χόρτα, από τα έβλεκτα τελικά κλπ. Να το έχουμε κάνει ήδη. Τελειώνει 15 Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 15 μέρες που πρέπει να το καθαρίσουμε και να το δηλώσουμε στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Το έχουμε πει ήδη μαζί πολλές φορές, το ξαναθυμίζω τώρα που έχουν και 15 μέρες, δεν θα δοθεί παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι και, γιατί τελειώνει και αντιπυρική, δεν έχει και νόημα μετά δηλαδή. Έτσι, παίρνουμε τον Ιούνιο. Τώρα, για τους ανελκυστήρες τελειώνει 30 Ιουνίου. Πάλι δεν θα δοθεί παράταση. Εδώ τι κάνουμε, μπαίνουμε στο elevators.app.gov.gr, στο gov είναι αυτά όλα,
0: mm-hmm,
1: και κάνουμε μια απλή δήλωση, 1-2 λεπτά παίρνει, με τα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων, ότι υπάρχει ανελκυστήρας. Δεν έχει κόστος.
0: Ναι. Ούτε αν είναι επιστοποιημένος ή όχι, τίποτα, έχει σημασία. Τίποτα. Μόνο ότι έχετε ανελκυστήρα.
1: Μπράβο, μπορεί να είναι και σε κινησία, το βάζουμε αν είναι σε κινησία. Έχει δικό.
0: Ούτε έχει να κάνει με το αν έχετε, τίποτα, συνεργάζεται με κάποια εταιρεία που κάνει το σερβις.
1: Κανένα θέμα.
0: Καμία σχέση. Απλά δήλωση του ανελκυστήρα.
1: Να δούμε πόσοι υπάρχουν. Έχουν μπει χιλιάδες άνθρωποι και στις δύο πλατφόρμες, mm-hmm, αλλά πρέπει όσοι δεν έχουν μπει να επισπεύσουν. Διότι στη μία περίπτωση το πρόστιμο είναι πιο μικρό, δηλαδή αν έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει είναι 100 ευρώ. Αν δεν έχει καθαρίσει είναι πολύ μεγαλύτερο. Και στη δεύτερη, αν δεν το δηλώσει και πας το δηλώσει με δεν, είναι 1000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσοχή, θα τα ξαναθυμίσουμε όταν φτάσουν, αλλά το λέμε τώρα προληπτικά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Παρουσίασε και το βιβλίο του την προηγούμενη Πέμπτη. Ο Μάνο, ήμουν και εγώ στην παρουσίαση.
1: Όχι, απλά ήσουν αν... και είπε, σε ευχαριστώ για όλους τα καλά λόγια.
0: Αν θέλει, θύμισε μα κανένα τον τίτλο του βιβλίου.
1: Λοιπόν, η ακίνητη περιουσία στην εποχή τη κανονικότητα. Τάσει, λύσει, ζητήματα για την ακίνητη περιουσία. Είναι πολύ χρηστικό βιβλίο, εύκολο. Και όποιο πραγματικά το έχει στη βιβλιοθήκη θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία από μια ανθολογία φωτογραφία που. Έχω κάνει στο παρελθόν και συνεχίζω και κάνω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ
1: Μάνο. Το καλύτερο, καλή εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα από τη Φάρμα Καρανίκας. Καλημέρα, Κώστα. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Προμπονάζω, Γραφίδη. Γιάννη, έχεις μια εκπομπή που πραγματικά δεν θέλω να χάνω ποτέ. Μας ενημερώνεις για τα πάντα. Ο Νητσιάκος, για να ξέρεις, δεν έχει πλέον μόνο κοτόπουλα. Έχει και άλλα κρέατα, μοσχάρια, μεγάλη εταιρεία. Δεν με χαροποιεί που θα την πάρει ξένος. Μπορεί και να τη χαλάσει. Εύχομαι υγεία και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Με βαθιά εκτίμηση, κυρία Ειρήνη, προμπονάζω, Γραφίδη, από τις παλαιότερες. Για να μην πω οι παλαιότεροι, ακροάτριες του Real FM. Από την πρώτη στιγμή που εξέπεμψε. Ο Real FM στα RGNA. Καλημέρα και στο Χάρη από το Μάντσεστερ. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο». Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιθυμεί να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν εντός εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί φίλες και φίλοι. Γιώργος Διβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο Βαγγέλη Παπαντονίου. Καλημέρα Γιάννη στην πολύ αγαπημένη μου ραδιοφωνική παρέα. Να έχουμε όλη μια όμορφη Κυριακή και το Άγιο Πνεύμα να φέρει φώτιση και καθοδήγηση ώστε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, εσωτερικά, πολιτικά, κοινωνικά, ουτοπικό ίσως. Ωστόσο το θεωρώ κρίσιμο ζήτημα, φώτιση και καθοδήγηση για να παραμείνουμε ψύχρεμοι μπροστά σε ό,τι αντιμετωπίζουμε. Καλημέρα Βαγγέλη και τη δική μας αγάπη έχεις αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλη την πρωινή ραδιοφωνική παρέα σου. Όσο πλησιάζει η 11η Ιουνίου, ημέρα έναρξη του Μουντιάλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζεται περισσότερο. Όπως γνωρίζεις, το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην τελική φάση συμμετέχει και η ομάδα του Ιράν, που τον πρώτο αγώνα τον δίνει εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στην Καλιφόρνια. Σκέψου το Ιράν να μην στείλει την ομάδα λόγω του πολέμου και να κινδυνεύσει να την αχτίσει στον αέρα η διοργάνωση. Δεν ξέρω τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση, αλλά εκτιμώ ότι πέρα από τις διεθνείς πιέσεις προς τον Αμερικανικό πρόεδρο, αυτό δεν θα αρέσει καθόλου σε εταιρείες χορηγούς. Μα γι' αυτό θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αγαπητέ Κώστα. Και αν όλα πάνε καλά, εντός των προσεχών 24 ώρων θα πέσουν οι υπογραφές. Άλλο είναι το θέμα για με το Μουντιάλ για εμάς. Ότι έρχεται καλοκαιράκι να δούμε Μουντιάλ. Τώρα σε 11 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ. Και τα παιχνίδια, επειδή διεξάγονται στις ΗΠΑ, το Μέξικο και τον Καναδά, θα μεταδίδονται εδώ 3 η ώρα τα ξημερώματα. Έλεος ρε παιδιά. Δεν θα βλέπουμε μπαλίτσα live. Ή θα βλέπετε όσοι ξενυχτάτε. Εγώ ξυπνάω πρωί και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές. Σαββατοκύριακο εδώ για το Real FM. Καθημερινές για να πάω στο κανάλι μου, το Action. Πάπαλα η μπαλίτσα. Θα βλέπουμε μετά τα παιχνίδια σε μαγνητοσκόπηση. Χθες ξέρετε το παιχνίδι γιατί έγινε 7 η ώρα. Περιμένει και ο κύριος Φαραντούρης τηλεφωνική γραμμή. Χθες το παιχνίδι, ο τελικός του Champions League, ξέρετε γιατί διεξήχθη σε 7 η ώρα. Δεν το ξέρετε. Στο πω εγώ. Ο βασικότερος λόγος που το παιχνίδι μεταδόθηκε σε 7 η ώρα και όχι 10 το βράδυ, είναι ότι με τις παρατάσεις και τα πέναλτι, τις απονομές, τελειώνει μία-μιάμιση τα ξημερώματα και η αγορά της Ασίας, μιλάμε μόνο στην Ινδία και την Κίνα, είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια πληθυσμός, η μισή γη δηλαδή. Και η αγορά της Ασίας δεν μπορούσε να το δει γιατί ήταν βράδυ. Ήταν αργά, μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Ξημερώματα δηλαδή. Οπότε το έκαναν 7 η ώρα ώστε και οι αγορές της Ασίας να έχουν τη δυνατότητα να δουν τον τελικό. Έχω και άλλα μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο που έγραψε απουσία χθες. Ο φίλος ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι οδηγός ταξί, χρόνια κροατής του Real FM. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει την τσεφιές του για καλή επιτυχία στο Διονύση, στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Καλή επιτυχία στο παιδί, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
3: Καλή σας μέρα.
2: Πού σας βρίσκουμε?
3: Καλή φώτιση.
2: Να είστε καλά.
3: Με βρίσκεται στην Ελλάδα λίγο πριν αναχωρήσω για την Αργολίδα αυτή τη φορά. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Κάνετε την περιοδία σας και πολύ καλά κάνετε. Πέστε μου κάτι πριν πάμε στα της Ευρωβουλής. Θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά στη συνέχεια, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχει ανοίξει μια μεγάλη φάμπρικα αντιπαραθέσεων μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και εταιριών δημοσκοπήσεων. Και το ερώτημα είναι, το ΠΑΣΟΚ όσο καιρό ήταν δεύτερο κόμμα ή εμφανιζόταν δεύτερο κόμμα, δεν ξέρουμε αν θα είναι ή όχι, αυτό οι κάλπες θα το κρίνουν, δεν διαμαρτυρόταν για την μεθοδολογία των δημοσκόπων. Από όταν άρχισε να εμφανίζεται τρίτο ή τέταρτο, μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και μετά την ανακοίνωση του κόμματος Χριστιανού, έχει εκδώσει τη μία μετά την άλλη επιθετικές ανακοινώσεις κατά συγκεκριμένων εταιριών δημοσκοπήσεων. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την τακτική?
3: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ ξέρω στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δίπλα που έχουμε το τμήμα Στατιστικής Επιστήμης, ένα καταπληκτικό τμήμα στατιστικολόγων συναδέλφων, ότι μετά από ένα συμβάν, ένα γεγονός, κάτι της, πρέπει να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 5-6-7 ημερών, να αξιολογηθούν τα δεδομένα, να γίνουν κάποιες τέλος πάντων έρευνες ηλεκτρονικές, διαδικτυακές ή τηλεφωνικές, να καταγραφούν. Δεν θες και 3-4 μέρες να τις καταγράψεις, να τις αναλύσεις, άντε και μια μέρα να τις δημοσιοποιήσεις. Αυτό που προξένει ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον αλλά και απορία είναι ότι πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, πριν περάσουν καν 14, 15, 24 ώρες, έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις για κόμματα που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ώρες. Αυτό είναι περίεργο και νομίζω ότι δεν μπορεί να καταγράψει ούτε τάσεις ούτε οτιδήποτε. Προφανώς δεν δαιμονοποιώ τίποτα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Ακούμε πολύ προσοχή την κριτική σας, αλλά ακούστηκαν κάποιες υπερβολικές κατά τη γνώμη μου φωνές από το ΠΑΣΟΚ που όχι μόνο αμφισβήτησαν τις δημοσκοπήσεις, αλλά απέδωσαν και δόλο στους δημοσκόπους ότι προωθούν το νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτό βολεύει το Μητσοτάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ.
3: Δηλαδή, προσέξτε.
2: Φαντάζομαι δεν υιοθετείτε τέτοια πράγματα.
3: Εγώ κύριε Παπαγιάννη, άκουσα κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης να επιλέγουν, σαν να βρισκόμαστε σε καλυστία και να δείχνουμε με το χέρι τον καλύτερο ή την καλύτερη, ποιον ακριβώς θα ήθελαν ή προτιμούν για αντίπαλο στο δρόμο προς την κάλπη. Το είπαν με τα ίδια τους τα λόγια και το είπαν ξεκάθαρα. Προτιμούμε αυτόν. Εμείς λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ λέμε το εξής. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του συγκροτημένου κόμματος με πρόγραμμα, κυβερνητικές θέσεις, παρουσία, στελεχειακό δυναμικό. Δεν κλονιζόμαστε από επαμφωτερίζουσες τέτοιου είδους δηλώσεις, ούτε από δηλώσεις προτίμησης. Είναι προφανές κατά τη γνώμη μου ότι και η κυβέρνηση θα προτιμούσε στο συλλογικό υποσυνείδητο να εκτοπιστεί το ΠΑΣΟΚ ως ο βασικός, ο κύριος και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή τελικά διεκδικητής της εξουσίας. Διότι είναι το μόνο κόμμα που πραγματικά μπορεί να έρθει με κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Απόλυτη αντιπολίτευση. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι. Με την αυτοπεποίθηση λοιπόν του συγκροτημένου κόμματος πορευόμαστε, χωρίς περισπασμούς σε σχέση με τερτύπια που επιχειρούνται να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, από τον διεκδικητή της εξουσίας, με επιλογή άλλων, λες και ο λαός, ας πούμε, μπορεί να παρασυρθεί από δηλώσεις προτίμησης κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και πορευόμαστε κάπως έτσι. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή μου είπατε, και την απορία μου ταυτόχρονα, πώς είναι δυνατόν πριν ακόμα περάσουν 24 ώρες να έχουμε καταγραφές τέτοιου είδους που και επιστημονικά και εμπειρικά θα ήθελαν τουλάχιστον μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες το λιγότερο για να προκύψουν.
2: Χθες καταθέσατε ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περίεργο και παράλληλα προκλητικό τουρκικό αποκλεισμό της Κύπρου από σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων, το διαβάζω γιατί είναι από το δελτίο τύπου το οποίο βγήκε, εν ώψη της 31ης διάσκεψης των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Και το ερώτημα είναι το εξής. Οι Τούρκοι έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν χώρα από τη στιγμή που η διάσκεψη αυτή αφορά τα ΗΕ για την κλιματική αλλαγή? Πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία και ο αποκλεισμός? Και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε διπλωματικό επίπεδο επ' αυτού?
3: Ακούγα προηγουμένως να σχολιάζεται τη μεγάλη διοργάνωση, τη μεγάλη αθλητική ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Κάτι αντίστοιχο για το περιβάλλον, για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και για το κλίμα, είναι οι παγκόσμιες αυτές διασκέψεις για το κλίμα που γίνονται κάθε χρόνο σε κάποια χώρα του κόσμου. Πέρυσι έγιναν στη Βραζιλία.
2: Στο Μπελέμ της Βραζιλίας. Θυμόμαστε, σας είχαμε βγάλει από εκεί.
3: Ακριβώς. Είχα εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόπερσι έγιναν στο Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού και ούτω καθεξής. Τεράστιες διοργανώσεις όπου παρευρίσκονται οι αρχηγοί των κρατών μελών και ούτω καθεξής. Στο Μπελέμ της Βραζιλίας τον περασμένο Νοέμβριο ήταν μια μεγάλη αντιπροσωπεία της Τουρκίας με διεκδικητικό τρόπο. Διεκδίκησε και κέρδισε την διοργάνωση της φετινής παγκόσμιας συνδιάσκεψης. Να βάλω μια παρένθεση, ήταν κάτι που το είχα επισημάνει και από τότε. Η Τουρκία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα ώστε να βγει μπροστά στο παγκόσμιο προσκήνιο ως μια δύναμη, υποτίθεται τρομάρα της σταθερότητας, ασφάλειας, οικουμενικότητας. Εμείς εκεί δεν πρέπει να λείπουμε, κύριε Παπαγιάννη, και πολύ φοβάμαι ότι σε διεθνή τέτοια φορά έχουμε ελιποβαρή παρουσία.
2: Ωραία, θα ενημερώσετε τον κύριο Γεραπετρίτη, θα ζητήσετε εσείς ενημέρωση.
3: Να δούμε τώρα, να δούμε
2: τι θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Μέχρι στιγμής διαπιστώνω μια σιωπή.
2: Από λοιπόν, η Λευκωσία τι έχει κάνει μέχρι τώρα?
3: Θα σας πω. Αυτό που συμβαίνει τώρα και είναι εξοργιστικό και εξωφρενικό είναι ότι η Τουρκία ως διοργανώτρια χώρα απέναντι στην προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κύπρος μας συμπεριφέρεται ως αν να μην υπάρχει. Δεν την προσκαλεί στις προσπαρασκευαστικές εργασίες, κάτι το οποίο προκάλεσε ήδη την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από παρέμβασή μας, και χθες κατέθεσα προσωπικά και επίσημο διάβημα, ερώτηση γραπτή δηλαδή κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητώντας εδώ και τώρα κυρώσεις, μέτρα απέναντι στην Τουρκία, αποσύσσομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο, κύριε Παπαγιάννη, να με φιλοξενείτε με μία πρόκληση, κλιμάκωση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο.
2: Η Λευκωσία αντέδρασε. Αυτό σημαίνει. Πώς αντέδρασε?
3: Η Λευκωσία έχει αντιδράσει σε διμερές επίπεδο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ενημερώνοντας τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο Λευκωσίας, είναι προφανώς θέμα και Ελλάδας, αλλά αν μου επιτρέπετε είναι θέμα και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλετε,
2: μάλιστα,
3: να εκτοπίσετε και να σιωπούν τα υπόλοιπα κράτη-μέρη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εμείς, τα αδέρφια μας, η Αθήνα, όχι μόνο επειδή έχουμε αυτή την θέση, τη σχέση στον ελληνισμό, αλλά και επειδή είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, και συμπαρασύρουμε και τους υπόλοιπους 26-25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κουνηθούν λιγάκι, και περιμένω και από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο φυσικά έχει ενημερωθεί, να πάρει το ίδιο επίσης, όχι μόνο τηλέφωνο, ούτε μόνο δηλώσεις, θεσμικά διαβήματα. Εδώ τώρα πρόκειται για μια κλιμάκωση εν ώψη της γαλάζιας πατρίδας, τα ζητήματα της προβολής ισχύως των τουρκικών ενδεκάτων.
2: Σωστά το επισημαίνετε. Είναι κλιμάκωση επιθετικών ενεργειών, βεβαίως, που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και σκληρές απαντήσεις.
3: Έχουμε κάθε εβδομάδα μια κλιμάκωση.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ευχόμαστε τον πόλεμο, δεν επιθυμούμε πόλεμο, επιθυμούμε όμως οριοθέτηση,
2: λοιπόν,
3: χαλιναγώγηση και όχι...
2: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή Κυριακή, κύριε Φαραντουρή. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Ευαγγελίου. Να είστε καλά, αγαπητέ Γιώργο. Και καλή επιτυχία στο γιο σου που γράφει πανελλαδικές. Καλημέρα στο φίλο τον Άλκη που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Την καλημέρα μου στο Χάρη, την είπα από το Μάντσεστερ. Να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κόρινθο θα γίνει η κηδεία του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε προχθές σε ηλικία 70 ετών μετά από σκληρή και πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος θα τελεστεί την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η σωρός θα βρίσκεται εκεί στο ναό από τις 10 το πρωί. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
4: Βαθιά με στην καρδιά μου τώρα.
2: Η επιθυμία της οικογένειας, φίλες και φίλοι, είναι, αναφέρει η οικογένεια πως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα μέσω ειδικού κητίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό στη μνήμη του Νίκου Ταγαρά. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Δεν μπορώ να ξέρω αυτοί με τα σεισμοί που θα οδηγήσουν, αγαπητέ φίλε. Είναι προφανές ότι το κόμμα Τσίπρα επηρεάζει συνολικά τον χώρο της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό και είναι υποπαραίτηση η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι όλους αυτούς, το είπα και χθες αυτό, από το ρεπορτάζ μου προκύπτει. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλους αυτούς που παρετούνται για να δείξουν καλή διάθεση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ότι τους θέλει ο Τσίπρα στο κόμμα του. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Τώρα, αν τελευταία στιγμή στην προεκλογική περίοδο τους χρησιμοποιήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη για να κλείσει τα ψηφοδέλτια του, μπορεί. Αλλά τα πρόσωπα που ο ίδιος προβάλλει προς τα έξω, τα πρόσωπα δηλαδή που τις πρώτες ώρες, τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου κόμματος προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι πρόσωπα φθαρμένα και παλιά. Δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νέα, φρέσκα πρόσωπα που αυτά θέλει να προβάλλει ο Τσίπρας. Δικό του είναι το κόμμα, ό,τι θέλει το κάνει. Ούτε ξέρω τι θα γίνει με τον Φάμελο. Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πραγματικά σε πολιτικό αδιέξοδο. Τι θα κάνει αν δεν τον καλέσει ο Τσίπρας? Γιατί για να πάει να συνεργαστεί με το νέο κόμμα του Τσίπρα, θα πρέπει να κληθεί από κάποιον από τον Τσίπρα, από κάποια όργανα του νέου κόμματος. Με κάποιον τρόπο πρέπει να κληθεί, να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή αν όλους αυτούς τους θέλει τελικά ο Τσίπρας ή όχι. Θα φανεί στην πορεία. Καλημέρα στον κύριο Ευρυπίδη. Αγαπητέ κύριε Ευρυπίδη, μάλλον δεν έχετε κατανοήσει τι συμβαίνει. Τα επεισόδια στο Παρίσι δεν έχουν καμία σχέση με τις οπαδικές προτιμήσεις. Δεν είναι δηλαδή επεισόδια τύπου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έχουν κοινωνική διάσταση τα επεισόδια εκεί. Γι' αυτό και έχουν γίνει περισσότερες από 400 προσαγωγές και συλλήψεις. Δεν μιλάμε για επεισόδια οπαδικού χαρακτήρα. Εκεί βγήκαν σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας και ειδικά στο κέντρο του Παρισιού, αλλά και στα μπανλίες, στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι δημιούργησαν επεισόδια, πολύ άγρια επεισόδια, χάος. Μιλάμε για χάος της γαλλικής πρωτεύουσας, χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι δημιούργησαν επεισόδια. Πολύ άγρια επεισόδια, χάος, μιλάμε για χάος. Φωτιές, βανδαλισμοί, σπασμένα καταστήματα, σπίτια.

0: Είναι μάλλον κοινωνικά και άλλου είδους χαρακτηριστικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γαλλία. Κάει και το Παρίσι. Και χθε και πέρσι είχε γίνει το ίδιο. Πάλι με την Παρί που κατέκτησε το Champions League και υποτίθεται ότι οι αρχές ήταν έτοιμες δια πάνω ενδεχόμενο.
1: Real FM. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Βρήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά για τη μέρα της 50ης. Σήμερα μεγάλη γιορτή και αύριο μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος οικονομολόγος και φοροτεχνικός, να μας εξηγήσει, φίλες και φίλοι, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης που έρχεται ως ονούπο, ποιοι σώζουν την πρώτη κατοικία και με τι ενίκιο. Είναι ένας θεσμός, ένας φορέας, τον οποίο προανήγγειλε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Χρήστο. Καλημέρα.
1: Πριν λίγες μέρες, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Ο καινούριος αυτός φορέας είναι ένας ειδικός οργανισμός. Προβλέπεται μέσα από τη διαδικασία βασικά του πτωχευτικού κώδικα.
0: Mm-hmm.
1: Στον πτωχευτικό κώδικα εντάσσονται όσοι είναι ευάλωτοι. Ευάλωτος είναι αυτός ο οποίος έχει ληξει πρόθεσμα χρέη και πρέπει να μπει μέσα στον πτωχευτικό, νόμο, έτσι ώστε να καθαρίσει, που λέμε, από όλα τα χρέη τα οποία έχει και για να κάνει ένα δεύτερο ξεκίνημα. Φορές λοιπόν είναι ένας ειδικός οργανισμός. Προβλέπεται από τον πτωχευτικό κώδικα και θα λειτουργήσει μέσω ιδιώτη ανάδοχου, δηλαδή κάποιος ιδιώτης θα αναλάβει, θα πάρει όλα αυτά τα κίνητα των πρώτων κατοικιών και θα έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης του μέχρι σήμερα σπιτιού να μπορεί

0: να κάνει ποινική, να νοικιάσει κατά κάποιο τρόπο το σπίτι το οποίο διαμένει για 12 χρόνια με ένα επιδοτούμενο ενίκιο το οποίο θα δίνεται και από το κράτος, και μετά τα 12 χρόνια, Γιάννη, να έχει τη δυνατότητα ξανά, αν βρει την οικονομική δυνατότητα και αν μπορέσει να ανακάμψει, να κάνει αγορά ξανά.
1: Άρα, της ίδιας της δεν, δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες, αλλά όσους πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου.
0: Ακριβώς.
1: Ποια είναι τα κριτήρια του ευάλωτου όμως, δηλαδή πώς θα περάσουν από διασταυρώσεις αυτά?
0: Τα κριτήρια του ευάλωτου είναι πολύ σκληρά και είναι πάρα πολύ στενά. Αφορά κυρίως ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει μέσα στην πτωχευτική διαδικασία. Και απαντώντας το ερώτημά σου, ερχόμαστε στη δεύτερη δυνατότητα η οποία υπάρχει και που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της ειδικής γραμματείας του ιδιωτικού χρέους. Τι να γίνει? Να γίνει το εξής: να βάλουν και την πρώτη κατοικία στο κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να κάνει ρύθμιση με περισσότερες δόσεις και με κούρεμα του χρέους του που υπάρχει, εφόσον βέβαια ρευστοποιήσει, και εδώ βέβαια ακούγονται έτσι και κάποια πράγματα για την αντιπολίτευση, αν είναι να ρευστοποιήσω τα λοιπά περιουσιακά μου στοιχεία, μπορώ να τα ρευστοποιήσω και εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Όχι, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τη δυνατότητα κάποιος με πολλές δόσεις και με κούρεμα να μπορέσει να διατηρήσει την πρώτη κατοικία του.
1: Δηλαδή,
0: άρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Ναι, σας ακούω, Γιάννη.
1: Όχι, ολοκληρώστε εσύ για να ρωτήσω μετά.
0: Άρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, ότι η δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει όπως υπήρχε παλιά με τον νόμο Κατσέλη, που απλά κερδιζόταν, θα λέγαμε, σε πολλές περιπτώσεις και αρκετός χρόνος, και εκεί ένιωθε ο δανειολήπτης ότι μπορούσε να διασφαλίσει την πρώτη κατοικία του. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω αυτού του φορέα που δημιουργείται. Κάποιος να νοικιάσει το σπίτι του και κάποια στιγμή μετά από 12 χρόνια να έχει δυνατότητα να το ξαναποκτήσει, και της ειδικής ρύθμισης που θα περιμένουμε μέσω από τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Αυτή είναι η είδηση. Δηλαδή ότι
0: δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Θα προβλέπετε ότι αν κάποιος ο ευάλωτος ανακάμψει οικονομικά, θα επαναγοράζει Ακριβώς. την κατοικία του στο τέλος περίοδου μίσθωσης. Αυτό δεν υπήρχε πριν.
0: Δεν υπήρχε πριν σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό πριν τα προηγούμενα χρόνια φωνάζαμε ότι δεν προστατεύεται με τίποτα η πρώτη κατοικία. Εδώ υπάρχει προστασία, εδώ τώρα υπάρχει προστασία του οφειλέτη μέσω της ενοικίασης και όχι μέσω της πτήσης του ακινήτου όπως υπήρχε με τον νόμο Κατσέλη.
1: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λες. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρυγκά.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για τη συνέντευξη. Έχουν βγει καινούργια εργαλεία που βέβαια, εντάξει, χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνέπεια όσον αφορά τη ρύθμιση και την αποπληρωμή. Καλημέρα στην κυρία Ελεονόρα. Να είστε καλά, κυρία Ελεονόρα. Θα γίνει άγριος πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Δεν μπορούν να εξαχθούν ξεκάθαρα συμπεράσματα αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση είναι πάντως ότι μπαίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης και ενώ άγριος πόλεμος μεταξύ τριών κομμάτων. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσκόποι. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Καρισιανού. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι θα γίνει στις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί δεν έχει βγει από το μυαλό του Μητσοτάκη και το σενάριο των πρόωρων εκλογών παρά τις διαψεύσεις, είτε γίνουν το Μάρτιο-Απρίλιο. Φαίνεται να έχει δημοσκοπικά μέχρι τώρα τουλάχιστον ένα προβάδισμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε. Μέσα στην εβδομάδα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Μία στο δικό μας το κανάλι του Action 24 από την Opinion και άλλες δημοσκοπήσεις. Ετοιμάζει δημοσκόπηση Pulse, με ενημέρωσαν οι Μέτρων του κ. Φαναρά. Θα βγουν αρκετές δημοσκοπήσεις. Το λέω γιατί θα έχει κάτσει η σκόνη από τις ανακοινώσεις Τσίπρα και Καρισιανού και νομίζω ο κόσμος. Θα έχει σημασία να δούμε τι θα καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στην πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
2: Ότι χαθήκαν οι ελπίδες και πώς τα όνειρα.
1: Πάντως δεν έχετε παράπονο, το είχα προβλέψει από τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Σας είχα πει ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση, αμέσως η Χαριλάντρη Κούπη και ο ίδιος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης θα διαμαρτυρηθεί, θα προσπαθήσει να τις καταστήσει αναξιόπιστες και βλέπετε ότι υπάρχει ένας καταγγελτικός λόγος απέναντι σε δημοσκόπους και εταιρείες δημοσκοπήσεων από την Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Βέβαια, όσο ήταν το Πασόκ δεύτερο δεν έλεγαν τίποτα. Τόσα χρόνια μετά τις εκλογές που έπαιζαν μόνοι τους στην αντιπολίτευση δεν έλεγαν τίποτα για δημοσκοπήσεις, τώρα που είναι τρίτο-τέταρτη λένε. Θα μας τα πει ο κύριος Τσουκαλάς μετά τις 9 και 4 όλα αυτά, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, γιατί αγριεύει η κόντρα με τους δημοσκόπους της Χαριλάου Τρικούπη και μάλιστα ο κύριος Δουδονής έδωσε στη δημοσιότητα ή μάλλον ενημέρωσε τους πολίτες ότι δέχθηκε ότι του έστειλε η Real Pulse, η εταιρεία δημοσκοπήσεων, εξώδικο με το οποίο ζητά να ανασκευάσει όλα όσα είπε περί Τσίπρα, Μαξίμου και δημοσκοπήσεων. Είναι δικηγόρος, ο κύριος Τσουκαλάς, εκτός από την ιδιότητα του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη από τις 9 και 4 και μετά.
2: Μες στην καρδιά μου όμως δεν είδες.
1: Να σας πω ότι για τη στεγαστική κρίση, φίλες και φίλοι, έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικίων. Έχει ένα αρκετά μεγάλο και χρηστικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News στο οικονομικό ένθετο. Πάρτε το να το διαβάσετε. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλίτσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Βία επεισόδια μαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές ενώ τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Περισσότερα στο enikos.gr. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου, μετέδωσε ότι το μνημόνιο συναντήληψης προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση εντός 60 ημερών ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούς, η οποία φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Ανησυχία εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τον τίτλο στο Champions League κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα και καλή καλοκαιρινή Κυριακή, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά της 50ης σήμερα και χρόνια πολλά και για αύριο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες θρησκευτικές εορτές του δικού μας, του χριστιανικού εορτολογίου. Πολλά μηνύματα από απογοητευμένους φίλους της Arsenal. Ρε παιδιά, τι να κάνουμε, να σας πω κάτι. Δεν είχαν πάρει ποτέ οι άνθρωποι Champions League ή κύπελο πρωταθλητριών. Σου δίνεται η δυνατότητα στα πέναλτι και σουτάρεις δύο φορές out. Ούτε καν να το πιάσει ο αντίπαλος θερματοφύλακας. Αυτοκτονία. Και είχαν μεγαλύτερη δίψα οι Άγγλοι. Φαινότανε αυτό. Δεν έχουν σηκώσει ποτέ την κούπα. Οι Γάλλοι την είχαν πάρει και πέρσι. Αλλά τι να το κάνεις. Ακούστε δύο περίεργα στατιστικά που τα διάβαζα και μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση για τον τελικό του Champions League. Πρώτον, μετά από 50 τόσα χρόνια είχαν να παίξουν σε τελικό δύο ομάδες που εκπροσωπούν πρωτεύουσες. Δηλαδή, η Real έφτανε τόσες φορές, έχει φτάσει στον τελικό και το έχει σηκώσει. Πάντα έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα που δεν εκπροσωπούσε την πρωτεύουσα της χώρας. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν η Bayern Μονάχου, το Μονάχο δεν είναι πρωτεύουσα, μπορεί να ήταν η Μπαρσελόνα σε ισπανικό εμφύλιο, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ, δεν εκπροσωπούσαν ομάδες πρωτεύουσων. 50 χρόνια είχαν να εκπροσωπηθούν πρωτεύουσες στον τελικό. Λονδίνο, Arsenal εναντίον Παρισιού, Paris Saint-Germain. Το δεύτερο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League χωρίς καμία ήττα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν ιτήθη ούτε στον κανονικό αγώνα, ήρθε 1-1. Και η παράταση 1-1. Η τίθεση απέναλτη δεν θεωρείται κανονικός αγώνας. Δεν έχασε λοιπόν ούτε έναν αγώνα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου του Champions League. Απίστευτο στατιστικό. Να όμως που έχασε στα απέναλτη. Τον κρισιμότερο όλων. Στο γήπεδο δεν υπήρξαν επεισόδια. Στο Παρίσι έγινε χαμός. Περίμεναν κάποιες χιλιάδες εκεί των μεταναστών να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί για να λαιλατούν δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες και να τα κάνουν λαγίσμα διάμ. Πολύ ξύλο, πολλές συλλήψεις, πολύ μεγάλα επεισόδια και ζημιές. Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη γαλλική πρωτεύουσα. Υπάρχουν βίντεο που έχουν ανέβει σχεδόν παντού. Φανταστείτε, από τις περίπου 500 προσαγωγές έγιναν, οι οποίες έχουν μετατραπεί από τα μέχρι τώρα δεδομένα σε περισσότερες από 250 συλλήψεις. Και εκεί η αστυνομία δεν σου συμπεριφέρεται με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Γαλλική αστυνομία βαράει στο ψαχνό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, φίλες και φίλοι. Να πω την καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του σκοπευτικού του άθλος. Καλημέρα, Πέτρο. Γίνεται χαμός στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, φίλες και φίλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα που μιλάμε, με ενημερώνει η κόρη μου, πόσες χιλιάδες τουριστών είναι και περιμένουν, έχουν ανοίξει μάλλον, περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να ανέβουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Πολύ ωραία μέρα σήμερα, να την ευχαριστηθείτε. Καλοκαιρινή μέρα, την καλημέρα μου στον αγαπητό Βαγγέλη. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σου, Βαγγέλη. Την καλημέρα στον Κώστατο Τζιαλίκη, καλημέρα στον Φίλιππο, καλημέρα στον αγαπητό Γιάννη, καλημέρα αγαπητέ και στον αγαπητό Κώστα και στον άλλο Κώστα. Δώστε μου 3-4 δευτερόλεπτα να 3-4 λεπτά να προχωρήσουμε τις συνεντεύξεις και σε λίγο θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πού σας βρίσκουμε αυτή την υπέροχη μέρα?
6: Στην πόλη μας.
5: Παραλιακά ή στο κέντρο της πόλης?
6: Όχι, όχι, στο κέντρο, γιατί γιορτάζει σήμερα και αύριο η Αγία Τριάδα, ως γνωστόν, και έχουμε δύο εκκλησίες και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη και έχουμε προετοιμασίες. Έχουμε μεγάλη πανήγυρη.
5: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό.
6: Βοήθεια σε όλο τον κόσμο.
5: Τώρα, εσάς σας ζηλεύουν όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής. Είστε ο κεντρικός δήμος της ανάπτυξης στο Ελληνικό. Πώς πάνε τα έργα στο Ελληνικό? Τελειώνει, νομίζω, η ανέγερση του ουρανοξύστη και προχωρούν και τα έργα γενικότερα και η υπογειοποίηση της παραλιακής για να επιτέλους να αποκτήσει ζωή όλο αυτό το πράγμα.
6: Ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί καμιά φορά ο κόσμος τώρα έχει εστιάσει στο ύψος του ουρανοξύστη, που εδώ έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος διάλογος. Άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι το Ελληνικό θα είναι η σύγχρονη όψη της Αθήνας. Δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο που να μην έχει την ιστορική της, την παραδοσιακή της πλευρά και τη σύγχρονη.
5: Εδώ μέχρι το Νέο Δελχή έχει γίνει, έχει μετατραπεί
6: λοιπόν
5: σε Μανχάταν.
6: Ένας νεκρός χώρος θα μετατραπεί ή μετατρέπεται τη σύγχρονη πλευρά μιας πόλης, το οποίο όταν τελειώσει δεν θα είναι μόνο ουρανοξύστης ή ουρανοξύστης, θα είναι τουλάχιστον άλλοι δύο. Θα είναι πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία αγγίζουν και την τοπική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, το πάρκο, τα κτίρια, υποδομές, το αθλητικό κέντρο που ανοίγει και αυτό τώρα.
5: Ναι, εσείς πότε βλέπετε βάσει του χρονοδιαγράμματος να αποκτά ζωή όλο αυτό?
6: Το αθλητικό κέντρο παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες. Το Σεπτέμβριο έχουμε εγγένεια από ό,τι ξέρω, αλλά όλο αυτό από 27-28 θα κατοικείται πλέον εντατικά, σύν τα μαγαζιά που θα ανοίξουν. Οπότε και η παραλία μας, αυτή που αγωνιούμε εμείς να παραλάβουμε, από ό,τι είδα προχθές στην επίσκεψη που έκανα στο εργοτάξιο, ετοιμάζεται. Συνεπώς, νομίζω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικά το έργο να παραδίδεται.
5: Η υπογειοποίηση της παραλιακής πότε θα ολοκληρωθεί?
6: Έχει ολοκληρωθεί, νομίζω, σχεδόν το σύνολό της, αλλά αναμένεται η μετακίνηση της γραμμής του τραμ. Έχει κάποιες διαδικαστικές πλέον εργασίες που πρέπει να γίνουν. Και νομίζω και αυτή εκεί προς τα μέσα του 27 θα ανοίξει πλέον κανονικά σε παραδοσιακή κυκλοφορία.
5: Τώρα, έρχεται καλοκαίρι, κύριε Δήμαρχε. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πολιτική προστασία και αν αυτή τη φορά είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για το καλοκαίρι? Πυρκαγιές, ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα? Για πείτε μας.
6: Κοιτάξτε, όσον αφορά το Δήμο το δικό μας, είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ενεργοποιήσει όλο το σύστημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι θελοντές είναι στη θέση του 24/24. Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων καταγράφει τα πάντα. Βρίσκεται σε ετοιμότητα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο εξοπλισμός μας. Καθαρισμοί τώρα έχουν πάει λίγο πιο πίσω λόγω των βροχοπτώσεων. Αλλά και αυτοί θα ενταθούν τις επόμενες μέρες για να ολοκληρωθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου. Νομίζω ότι είμαστε σε όλο τον Ημιτό γενικά σε πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Και προσπαθούμε αυτό να το πετύχουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα με το Δίκτυο των Ανθεκτικών Πόλεων. Θα πάει στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες.
5: Ναι, υπογράψατε ένα μνημόνιο ως Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων με το αρμόδιο Υπουργείο. Τι συμπεριλαμβάνει?
6: Είναι μια προσπάθεια συνέργειας για 150 δήμους να αναπτύξουν όλοι τα κέντρα διαχείρισης κρίσεων,
5: ναι,
6: προκειμένου να οργανωθούν και η περιφέρειά μας. Γιατί κοιτάξτε, το να μην είσαι καεί ο Ημιτός και να καίγεται η πόλη Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει όλοι, έτσι, δεν πετύχαμε κάτι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη κινητικότητα. Το Υπουργείο έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει μια σειρά προτάσεων που έχουμε καταθέσει για το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, σε κάθε δήμο. Είναι σε πολύ καλή εξέλιξη όλη αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε φάση υλοποίησης. Πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 27 θα είναι πανέτοιμοι και οι υπόλοιποι δήμοι να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.
5: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που αφορά το Δήμο σας, αλλά και γενικότερα την τοπική οικονομία των Νοτίων Προαστίων. Εγκαινιάστηκε πριν από μερικές μέρες το πρώτο αυτοδιοικητικό επιχειρηματικό κέντρο στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι πραγματικά ένα νέο σημείο αναφοράς. Μπορείτε να μας πείτε τι θα συμπεριλαμβάνει και πώς θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή?
6: Εγώ ανήκω στους αυτοδιοικητικούς που λέω ότι εντάξει, το κράτος πρέπει να είναι από πάνω μας, να μας ενισχύει. Κάποια στιγμή όμως και η αυτοδιοίκηση πρέπει να δημιουργεί τις δικές της πηγές χρηματοδότησης, τις δικές της δυνατότητες, και γι' αυτό ότι πήραμε ένα εγκατελειμμένο παλιό κτίριο με ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς να βάλει ένα ευρώ ο Δήμος, το μετατρέψαμε σε ένα πολύ σύγχρονο εργασιακό χώρο, με αποτέλεσμα αυτό το κτίριο αυτή τη στιγμή να αποδίδει σταθερό ενίκιο στο Δήμο και την ίδια στιγμή 26 εταιρείες να το χρησιμοποιούν περιστασιακά για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Είναι τα χάπτα.
5: Όταν λέτε με ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματίες ντόπιοι της περιοχής, δηλαδή του Δήμου σας?
6: Όχι, όχι. Είναι μια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό. Εμείς βγάλαμε το διαγωνισμό. Περίπου 2 εκατομμύρια είναι η επένδυση που έκανε.
5: Ναι.
6: Έφτιαξε το κτίριο του Αμπάνου Λεωφόρου Βουλιαγμένη σε ένα χρέπι. Ήταν ένα κτίριο εγκατελειμμένο, ξεχασμένο, έτοιμο να καταρρεύσει. Αυτό σημαίνει ότι γίνει το πιο ωραίο κτίριο της Νότιας Αθήνας. Αν περάσετε στην Βουλιαγμένη, θα το δείτε. Είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο. Και η συμφωνία είναι ότι αποδίδει ενίκιο μεν στο Δήμο σταθερό. Έτσι δεν κυνηγάμε εμείς τον κάθε ενοικιαστή μέσα. Συν κάποιους χώρους που χρησιμοποιεί ο Δήμος και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες. Δηλαδή, εσείς έχετε μια εταιρεία, μπορείτε να το νοικιάσετε με την ώρα, με τη μέρα, mm-hmm. με τη βδομάδα, με το μήνα. Και
5: κατάλαβα.
6: Και δεν βρίσκεις.
5: Ωραία, καινοτόμος ιδέα.
6: Καινοτόμος γιατί δίνει εσόδημα στο Δήμο.
5: Αυτό. Οπουδήποτε παρεμβαίνει η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι θετική εξέλιξη για την αγορά, κύριε Δήμαρχε.
6: Και φέρνεις και 26 με 30 εταιρείες περίπου στον τόπο, όπου και αυτοί πάλι θα πάρουν καφέδες, θα καταναλώσουν. Δεν είναι κλεισμένοι σε ένα γραφείο.
5: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά. Τη 50η σήμερα του Αγίου Πνεύματος αύριο. Να είστε καλά. Έχει πολλή κίνηση προς την παραλιακή, μου λένε φίλες ακροάτες ή ακροατές. Είναι χιλιάδες αυτοκίνητα που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Προφανώς πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας, να χαλαρώσετε, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Πολύ ωραία μέρα θα είναι σήμερα. Μας τα είπε και ο κύριος Καντερές και αύριο θα είναι εξαιρετική ημέρα. Με 32-33 βαθμούς Κελσίου ανώτατη θερμοκρασία το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος. Τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστά όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι κλειστά όμως όλα τα μαγαζιά, για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων και τα εμπορικά κέντρα θα είναι ανοιχτά, θα λειτουργήσουν κανονικά. Εξ όσων γνωρίζω όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά αύριο. Και τα εμπορικά καταστήματα. Δεν έχει εκδώσει κάποιος εμπορικός σύλλογος δηλαδή ανακοίνωση ότι θα κλείσουν. Επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα. Ήρθε η ώρα του κυρίου εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
7: Καλημέρα, κύριε.
5: Τι κάνετε, καλά είστε? Να ξεκινήσουμε από την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων, όχι από εσάς τους ίδιους, από εσάς τον ίδιο, αλλά από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αντιδικία μεταξύ του κυρίου Δοδονή και της εταιρείας Real Pulse. Είχα διαβάσει κάποιες αναρτήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ εναντίον της μέτρων ανάλυσης του κυρίου Φαναρά. Τελικά τι συμβαίνει, αμφισβητούνται οι δημοσκοπήσεις κατά τη γνώμη σας ή όχι?
7: Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε κατά παράβαση της συμφωνίας που υπήρχε να μην δημοσιεύονται οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση κομμάτων, να εμφανίζονται δύο δημοσκοπήσεις. Οι οποίες μετρούσαν κόμματα που δεν είχαν ακόμα ιδρυθεί και είδαμε διαφορές που στην ήταν την ίδια μέρα 8 μονάδες, στην άλλη μισή μονάδα. Είδαμε το πάρα πολύ απλό. Ότι δεν μπορεί στα όρια του στατιστικού λάθους να είναι σωστή και η δημοσκόπηση που δείχνει διαφορά στο κόμματος Τσίπρα 8 μονάδες και εκείνη που δείχνει μισή μονάδα. Και νομίζω ότι με την επόμενη μέτρηση της ΑΛΚΟ επιβεβαιωθήκαμε απόλυτα.
5: Ναι.
7: Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε, αν δει μια δημοσκόπηση σήμερα και πει στον Παπαγιάννη, ο Παπαγιάννης μπορεί να μην συμβαθεί τον Τσουκαλά. Αν θες να φύγει ο Τσουκαλάς, θα ψηφίσεις αυτόν. Αυτό δίνει μια κατεύθυνση. Λέμε λοιπόν το εξής: δεν πρέπει οι δημοσκοπήσεις από εργαλεία μετρήσεων να γίνουν εργαλεία χειραγώγησης. Τώρα για την εταιρεία τη συγκεκριμένη που δεν την ξέρω και δεν το υιοθετώ, σας διαβάζω ότι 28 Μαΐου του 2022 το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε αυτήν την εταιρεία, τη συγκεκριμένη, ονομαστικά και έλεγε ότι είναι εταιρεία συνδεδεμένη με το ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργεί μεθοδεύσεις. Προχωράει σε μεθοδεύσεις για να δημιουργήσει, για να καθιερώσει μια δική του πραγματικότητα. Αυτά τα έλεγα όχι εγώ, η Νέα Δημοκρατία. 28 Μαΐου του 2022, mm-hmm. 10:48 για τη συγκεκριμένη εταιρεία, την ίδια.
5: Ναι, προσέξτε, αυτό όμως έχει και αυτό το οποίο λέτε εσείς και το οποίο να το αποδεκτώ ότι έχετε κάποιες αμφιβολίες. Εδώ όμως έχουμε τον κύριο Δοδονή, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει. Μισό λεπτό. Και ότι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
7: Μα αυτό λέει η ανακοίνωση που σας διάβασα της Νέας Δημοκρατίας το 2022. Το ίδιο. Το λέει. Ο κύριος, ο στενός συνεργάτης του οικονομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός, που συμμετέχει στην εταιρεία Real Pulse.
5: Άρα συμφωνείτε με τη δήλωση, Δοδονή.
7: Σας διαβάζω.
5: Αφήστε τι είπε η Νέα Δημοκρατία. Οκ, συμφωνείτε εσείς.
7: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι. Εγώ διαβάζω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα σε δημοσιεύματα των παραπολιτικών του 22 και σε ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα.
7: Πόσο πιο απλά.
5: Εγώ ακούω με πολύ προσοχή αυτά τα οποία λέτε για να καταλάβω τι συμβαίνει.
7: Ναι, μα νομίζω ότι, είναι, νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο.
5: Ωραία, αλλά εξακολουθείτε και αμφισβητείτε λοιπόν την πιστότητα και την αξιοπιστία της συγκεκριμένης εταιρείας. Και όχι μόνο την αμφισβητείτε. Μα πώς λέτε κάτι δημοσίως, πρέπει να το ψάξετε. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είπε κάτι και να είναι λάθος. Εσείς δεν το ψάξατε από μόνος σας.
7: Αν κάνει επίτηδες, αν έχει λάθος μεθοδολογία, αν πήρε λάθος δείγμα. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εσείς που είστε πάρα πολύ έμπειρος, μπορεί αν γίνει μια δημοσκόπηση σήμερα να είναι η διαφορά και 8 μονάδες και μισή.
5: Όχι, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Όσο εμφανιζόσασταν δεύτεροι, γιατί δεν διαμαρτυρόσασταν ποτέ?
7: Μα δεν έχουμε, πάντα λέμε.
5: Και πάλι υπήρξαν αποκλείσει τα ποσοστά. Κάποιες δημοσκοπήσεις σας έδιναν 15 μονάδες πίσω, κάποιες 8. Γιατί δεν διαμαρτυρόσασταν τότε όταν ήσασταν δεύτεροι?
7: Κάποιες 12 και κάποιες 10.
5: Ναι.
7: Το 2% είναι στα όρια του στατιστικού λάθος. Το 8 δεν είναι, νομίζω, κύριε Παπαγιάννη. Καταλαβαίνουν όλοι τι γίνεται.
5: Για πείτε μας τι γίνεται, γι' αυτό σας βγάλαμε.
7: Μα τα νούμερα, ξεκάθαρα. Είναι δυνατόν να είναι και 8 και μισή μονάδα?
5: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς αποδίδετε πολιτικό δόλο και στη Νέα Δημοκρατία να προωθήσει το κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτό την βολεύει στην προεκλογική περίοδο απέναντι στο Μητσοτάκη?
7: Να σας το πω εγώ, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε θέλουμε τον Τσίπρα γιατί είναι χορηγός μας. Ο κύριος Κερίδης, συζήτηση με εμένα, είπε θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε να συσπηρώσουμε τους φορούς μας.
5: Ναι, εσείς το πιστεύετε αυτό?
7: Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Γιατί να πω κάτι εγώ, αφού το λένε τα ίδια τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα. Αποδίδεται εμείς στην λέμε, κυβέρνηση πολύ ισχυρούς μηχανισμούς πάντως, παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, ακόμα και στην αντιπολίτευση.
7: Αν αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ισχυρούς μηχανισμούς, που έχει τους πιο ισχυρούς από ό,τι έχει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ποτέ, θα ήταν νομίζω.
5: Τώρα,
7: και
5: για πέστε μου, ας μην μείνουμε στις δημοσκόπησεις της Real Polls. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις από Δευτέρα.
7: Προχωράμε κανονικά με το σχέδιό μας.
5: Ωραία.
7: Είναι μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Όταν έχω μάλιστα ίδρυση κομμάτων προσωποπαγών με γνωστά πρόσωπα, είναι κατά τη γνώμη μας λογικό να γίνει. Ειδικά αν τα κόμματα αυτά έχουν προαναγγελθεί και ρυθμιστεί εδώ και 9 μήνες.
5: Ναι.
7: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο στη συγκυρία, σε περίπου 1-1,5 μήνα, θα έχουμε μια καθαρή εικόνα.
5: Ωραία.
7: Εμείς προχωράμε με το σχέδιό μας, το πώς
5: θα κάνουμε. Ας μην μείνουμε τόσο στην εικόνα, όσο στις ευρύτερες και γενικότερες τάσεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό. Δεν σας προβληματίζει ότι τόσο καιρό που ήσασταν μόνοι, δεν μπορέσατε να καταγράψετε και να εισπράξετε τη φθορά, την κυβερνητική φθορά της Νέας Δημοκρατίας και να εκτοξεύσετε τα ποσοστά σας ώστε να αποτελέσετε σοβαρή εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και σας περνά, αλλά σας περνά και η Καριστιανού σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κάτι λάθος έγινε.
7: Την κυρία Καριστιανού έχουμε δει μόνο σε μία δημοσκόπηση μιας εταιρείας της συγκεκριμένης.
5: Ναι, σε αυτή όμως είναι πάνω από εσάς. Εσείς είστε κάτω από αυτή.
7: Είναι η ίδια δημοσκόπηση που δείχνει και 8 μονάδες διαφορά.
5: Ωραία, ας μην μείνουμε λοιπόν σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να αποδεχθώ εγώ τις ενστάσεις που καταθέτετε. Επί της ουσίας, δεν είναι προβληματικό για το Πασόκ που δεν μπόρεσε τόσα χρόνια, 3 χρόνια μετά τις εκλογές, να αξιοποιήσει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας?
7: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που το 2023 πριν τις εκλογές είχε 8% και ένα μήνα πριν, από σήμερα, είχε στα γκάλωπ 15%. Αλλά το Πασόκ είναι σε μια σταθερή τροχιά ανόδου. Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα λαϊκιστικό να καβαλήσει προσωρινά σε ένα άρμα στη συγκυρία να ανέβει και μετά να καταρρεύσει. Είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα και σχέδιο. Λέει τι πρέπει να γίνει στην οικονομία, τι πρέπει να γίνει για τα δάνεια, τι πρέπει να γίνει στις συντάξεις, τι πρέπει να γίνει για τους μικρομεσαίους, τι πρέπει να γίνει στην ανάπτυξη, τι πρέπει να γίνει ώστε η ανάπτυξη να είναι και ευημερία. Και όχι όπως σήμερα, η ανάπτυξη η οποία πάει σε πολύ λίγους, ενώ οι πιο πολλοί είναι χαμένοι.
5: Μάλιστα.
7: Άρα, τέτοια κόμματα δεν καβαλάνε το άρμα του λαϊκισμού για να εκτοξευτούν ξαφνικά. Ό,τι είναι η διαδικασία που θα εκτοξευτεί το Πασόκ όταν μπουν τα διλήμματα. Πότε δηλαδή? Στις εκλογές. Τώρα, είπατε 3 χρόνια περιμένανε. Μην ξεχνάμε, κυρία Παγιάννη, ότι αν το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας ακόμα δεν έχει τελειώσει, η οποία έχει πολύ μεγάλη μείωση ποσοστών από τις προηγούμενες εκλογές, είναι γιατί προέκυψε μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία στις εκλογές του 23, που η τότε αξιωματική αντιπολίτευση από το 32 πήγε στο 17 και ιτήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί δεύτερο κόμμα τα τελευταία 80 χρόνια. Άρα όλο αυτό έχει δώσει μια επεκτημένη ταχύτητα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Τώρα,
7: το Πασόκ λοιπόν που επιλέγει και εμείς που μένουμε, ότι ο κόσμος θα τρέψει, επειδή είναι όριμος ο κόσμος, θα ψηφίσει με βάση την αξιοπιστία, τη συνέπεια και το σχέδιο.
5: Αυτό...
7: Όχι με βάση τα πυροτεχνήματα.
5: Κάτι τελευταίο πριν σας καλημερίσουμε. Αυτός ο άγριος πόλεμος που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο, εννοώ, όχι σε προσωπικό, μεταξύ δύο τουλάχιστον κομμάτων για τη δεύτερη θέση, του Πασό και του κόμματος Τσίπρα.
7: Δεν υπάρχει άγριος πόλεμος.
5: Εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση όλου αυτού του αφηγήματος περί κεντροαριστερής ή προοδευτικής συνεργασίας την επόμενη μέρα?
7: Κεντροαριστερά υπάρχει στη χώρα και είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που ανήκει στην κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ανήκει στην κεντροδεξιά. Άλλο αν επειδή έχει ενσωματώσει το λαό, σήμερα μοιάζει κάποιες φορές και με ακροδεξιά. Τα κόμματα λοιπόν που δημιουργούνται πρέπει να καλύπτουν κάποιο χώρο. Σήμερα δεν υπάρχει χώρο για να καλυφθεί πολιτικός. Υπάρχει κεντροαριστερά, υπάρχει κεντροδεξιά με διαφορετικά προγράμματα. Και αυτά θα συγκριθούν, θα συγκρουστούν στις εκλογές. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας αντίπαλός μας. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς, αν κάνει επιθέσεις στον Πασόκ, θα απαντιούνται. Και εσείς, οποιοδήποτε, ο κύριος Βελόπουλος, αν μας επιτεθεί πολιτικά, θα απαντήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι είναι ο Βελόπουλος αντίπαλός μας.
5: Έχω και άλλη μια ερώτηση γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Υπάρχουν κάποια στελέχη του Πασόκ που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους προς συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί προβάλλουν πρόσωπα που ανέδειξε το νέο κόμμα Τσίπρα μόνα τους, όχι δηλαδή σε αντιπαράθεση σε επίπεδο διαλόγου με άλλα κόμματα. Υπάρχει κάτι τέτοιο από την πλευρά του Πασόκ επισήμως ή όχι?
7: Νομίζω ότι το θεωρείτε και δεδομένο και εσείς ότι ένα κόμμα που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, αντιλαμβάνομαι για 2-3 μέρες, επειδή υπάρχει η είδηση και το γεγονός, να κληθούν διαφορετικά, ελπίζουμε ότι θα είναι στα πάνελ για να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις με τους συναδέλφους τους. Νομίζω ότι είναι το εύλογο, εκτός αν είναι υπουργοί. Ξέρετε, μας έχουν συνηθίσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να μην βγαίνουν σε πάνελ με τα στελέχη του Πασόκ, γιατί φοβούνται να αντιπαρατεθούν και κρύβονται. Τώρα, αν αυτό συμβεί και σε ένα νεότευτο κόμμα ανθρώπων οι οποίοι τώρα κάνουν κόμμα, ενώ δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, να είναι στα πάνελ μόνοι τους, εσείς το θεωρείτε λογικό σαν δημοσιογράφος?
5: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Real FM.
8: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στην Βουδαπέστη με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Είναι η 12η φορά συνολικά στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών και του Champions League που ο τίτλος κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι. Η Paris Saint-Germain μάλιστα έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει το back-to-back στην εποχή του Champions League μετά την Real Madrid, η οποία το έχει κατακτήσει για τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 2016, το 2017 και το 2018.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Επισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας και επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθελητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστός 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά της 50ης σήμερα. Χρόνια πολλά και για αύριο του Αγίου Πνεύματος και καλό μήνα για αύριο. Μπαίνουμε στον Ιούνιο. Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος στη σημερινή Real News, φίλες και φίλοι, με δυνατά θέματα χρηστικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις και όσον αφορά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύψεις. Οι κομμώτριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος, περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία. Τώρα το τελευταίο μισάωρο, τα τελευταία 25 λεπτά δεν έχω οργανώσει άλλη συνέντευξη. Να πάμε έτσι μουσικά και να διαβάσουμε πολλά μηνύματα από εσάς, τις ακροάτρες και τους ακροατές. Μετά το τραγούδι του Πασχάλη που έβαλε εδώ ο φίλος μου Γιώργος Τζιβελεκίδης, ό,τι τραγούδι ακολουθήσει θα έχει στον τίτλο του τη λέξη καλοκαίρι. Το φτιάχνουμε έτσι για να μπούμε σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρκετός κόσμος κατεβαίνει στην παραλία. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι η πρώτη Κυριακή που θα γεμίσουν αρκετές παραλίες από κόσμο, από λεόμενους. Κοιτάξτε, ακόμα είναι σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι φοιτητές έχουν εξεταστική περίοδο μπροστά τους, δεν έχουν τελειώσει. Αλλά είναι οι πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Καλά να περάσετε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα Κυριακή.

0: Οι θερμοκρασίες τέλειες για την εποχή. Πολύ ελαφρύ βορειαδάκι, να μην είναι ενοχλητικό. 31 με 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ανώτατες θερμοκρασίες στα κεντρικά και τα νότια. 28 με 29 στα βόρεια. Εξαιρετικός ο καιρός και σήμερα και αύριο σε όλη την Ελλάδα. Ηλιοφάνεια παντού. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ωραία πράγματα. Έχει φύγει αρκετός κόσμος από την Αθήνα και χθες και προχθές οι πληρότητες των πλοίων που αναχωρούσαν για Αιγαίο, και όχι μόνο για Αιγαίο, ήταν στο 100%. Συνήθως την Κυριακή το πρωί μας έρχονται δυσάρεστες ειδήσεις από την τροχέα, φίλες και φίλοι. Όλο κάποιοι μεθυσμένοι θα είχαν ατύχημα, πολύ περισσότερο σε άλλες περιπτώσεις τροχαία δυστυχήματα. Μέχρι τώρα τα μηνύματα είναι ευχάριστα. Μην το ματιάσουμε, χτυπά ξύλο. Δεν έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάζουμε τραγουδάκια για το καλοκαίρι και να διαβάζουμε και μηνύματα παράλληλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Αν δεν καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν εποχικό φαινόμενο, δηλαδή μια βάρκα σωτηρίας εκείνη την περίοδο, που βούλιαξε, δεν μπορούν ούτε να κατανοήσουν την παρουσία και την πορεία τους. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεμείνει ξέμπαρκο, ένα πλήρωμα χωρίς βάρκα. Όσο λοιπόν και να το σκέφτονται, πλέον η βάρκα έγινε καράβι και αυτή τη στιγμή το κυβερνάει χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα Γιάννη. Το κόμμα του Τσίπρα μπορεί να μπει στη Βουλή και πριν τις εκλογές αν γίνουν το 27. Ναι, τι εννοείς αν μπει στη Βουλή? Από το ποσοστό του θα εξαρτηθεί αν μπει στη Βουλή. Προφανώς όσο περισσότερο χρόνο έχει τόσο καλύτερα θα οργανωθεί, αν εννοείς αυτό. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, συνονόματε. Να σημειώσουμε κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Όταν από το 2016 ως σήμερα είναι πρώτος και με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης σε όλες, τότε δεν είναι φωτογραφία της στιγμής. Είναι το πορτρέτο της πολιτικής κατάστασης σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αληθές που λες, που γράφεις. Από το 2016 και μετά όλες, μα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη να κυριαρχεί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν και με μεγάλες διαφορές πρώτο κόμμα από το δεύτερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό το αποτέλεσμα θα βγει και σκάλπες, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα που δεν υπήρξε κατά το παρελθόν. Καλημέρα στο Φίλιππο, καλημέρα Γιάννη. Η ημερομηνία εκλογών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την πληρωμή των συνταξιούχων που θα πληρωθούν χωρίς προσωπική διαφορά ήτη τη 14η Μαΐου του 27. Όπα, ξέρεις και την ημερομηνία. Λοιπόν, η 14η Μαρτίου του 27 είναι μία από τις πιθανές ημερομηνίες, αν τελικά αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές τότε. Γιατί όπως είπαμε όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Το σενάριο των εκλογών Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Οι προώρες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται ποτέ. Δεν θα σου πει από τώρα θα πάμε σε εκλογές. Θα γυρίσει από τις διακοπές του στα Χανιά μετά το 15 Αύγουστο. Θα παραγγείλει τις δημοσκοπήσεις που τον ενδιαφέρουν, focus group θα είναι αυτά, δηλαδή κάποιες κυλιόμενες μετρήσεις για να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει το πράγμα, και μετά θα αποφασίσει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Κώστα που μου λέει ο Ανδρουλάκης Γιάννη είναι τόσο νομικά άσχετος που τον πολιτικό αφρό των υποκλοπών τον πήρε ο Τσίπρας στην προηγούμενη βολή ως καθήλυνα αρμόδιο λόγω συνδρόμου καταδίωξης. Δυστυχώς για το Πασόκ αλλά δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι πίσω από την πρόταση για τετραήμερο υποκρύπτεται η αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI και είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Ανδρουλάκη. Η δεύτερη ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης μετά το νομικό φιάσκο της αρχαιοθέτησης που ήταν η πρώτη παγίδα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Αγγελή. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλό τριήμερο σε όλους. Χθες ήταν από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Ο δεύτερος εγγονός μου που είναι 18 μηνών άκουσα για πρώτη φορά να μιλάει και να λέει τη λέξη όχι. Τι να τα κάνεις στα παλάτια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία στη ζωή. Απίστευτο συνέστημα. Όσο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη φταίνει και οι ίδιες οι κυβερνήσεις που με την πολιτική τους επέβαλαν αυτή την άνοδο. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι η Arsenal έχασε το Champions League χωρίς ήττα. Αυτό το είπα και εγώ, αγαπητέ Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Πρωτοφανές, δεν είχε ούτε μία ήττα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου στα προκριματικά και ως ομίλους του Champions League, αλλά έχασε στα πέναλτι στον κρισιμότερο αγώνα της σεζόν. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από την καλοκαιρινή Βιέννη. Σαν Έλληνες έχουμε κατέβει στους δρόμους για την Παλαιστίνη, για την Κούβα, για τη Βενεζουέλα. Γεια. Για την Ελλάδα τι περιμένουμε όταν μας απειλούν, όταν θέλουν με ένα νόμο να κατακτήσουν τη χώρα μας? Σε λίγο θα είναι αργά και θα χάσουμε και την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα Γιάννη. Ο Φάμελος και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα για να σώσουν την καρέκλα τους. Κλασικά και πολιτικά. Κάτσε να δούμε, Διονύση. Δεν είναι έτσι εύκολο να πάει. Για να πας κάπου πρέπει να σε θέλει και ο οικοδεσπότης. Να σου ανοίξει την πόρτα. Εσύ μπορεί να θέλεις να πας, αλλά ο άλλος να μην σε δέχεται. Υπάρχει και ένα σενάριο που βολεύει τον Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα μικρό κόμμα του 2-3%. Το σενάριο που λέει ότι να αποτινάξει το πολιτικό παρελθόν και να διαχωρίσει τη θέση του από πολλά πρόσωπα που την περίοδο της διακυβέρνησής του ήταν υπουργοί. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Για το ελληνικό γκρινιάζουν αυτοί που έλεγαν ότι είναι δάσος και ότι έχει αρχεία. Τα αυτοαποκαλούμενα προοδευτικά κόμματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη. Πρέπει να μπει στο Σύνταγμα, το ελληνικό Σύνταγμα, ότι κάθε πολιτικός που υπόσχεται παροχές θα φέρνει πλήρη ανάλυση για το πού θα βρει τα χρήματα. Τέλεια απόφαση θα είναι αυτή και τέλεια αλλαγή. Καλημέρα στο Γιάννη, τον αντιλαϊκιστή. Καλημέρα Γιάννη. Οι ίδιοι στο Πασόκ επέλεξαν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πολιτική και να βουτήξουν Γιάννη στην τοξικότητα. Ο αρχηγός τους έλεγε για ξυλόλια πριν λίγο καιρό. Αυτός είναι που μιλάει για συμμορίες και καμόρες, για καρτέλ, για μεγάλο κεφάλαιο που καταληστηλεύει τον λαό. Αν πραγματικά άκουγες εκπροσώπους του Πασόκ και οποιονδήποτε άλλου κόμματος, δεν θα καταλάβαινες τη διαφορά. Εφόσον λοιπόν Γιάννη επέλεξαν την τοξικότητα απέναντι στην κυβερνητική πρόταση, είναι λογικό τώρα να χάνουν από τους πριτάνης του είδους. Εννοείς από το original. Δεν έχεις άδικο στην ανάλυση, στην προσέγγιση σου. Μα το έλεγαν, φώναζαν κάποιοι πολιτικοί αναλυτές στον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Μην ακολουθείς την τακτική και την τοξικότητα μερικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή είναι τα original. Εσύ είσαι το ημιτασιόν. Παίξε στο χώρο του κέντρου, στο μεσαίο χώρο που είναι μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Εκεί στόχευσε και με αυτή την πολιτική οριοθέτησε τις δράσεις σου. Ο Ανδρουλάκης επέλεξε άλλη τακτική. Κοίταξε, όλα θα κριθούν το βράδυ των εκλογών. Εκεί είναι το τελικό κριτήριο, τι λέει το ταμπλό. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο. Καλημέρα Γιάννη μας. Όλα τα κόμματα έχουν πολύ πλάκα. Χθες βουλευτής του Πασόκ στο Open της λέει ο παρουσιαστής: αφήστε τον Τσίπρα και δείτε ότι εσείς με τη Νέα Δημοκρατία χρωστάτε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Και τι απάντησε: δείτε τους καημένους εργαζόμενους στην Αυγή και αφήστε τα δικά μας χρέη. Έχουν πραγματικά μια πλάκα, φίλε. Καλημέρα και στον Τίνο Στεργίου που μου είχε στείλει την προηγούμενη Κυριακή ότι καταραίει ο Μέρτς και του είχα απαντήσει ότι δεν κερδίζουν σοσιαλδημοκράτες. Μα φυσικά δεν κερδίζουν, αφού συγκυβερνούν, καταραίουν μαζί του. Μα αυτό ακριβώς σου είπα και εγώ, αγαπητέ Τίνο. Η άνοδος της εθνικιστικής ακροδεξιάς δεν είναι μόνο σημάδι που αφορά τη Γερμανία. Δες τι γίνεται στη Γαλλία και πόσες πιθανότητες έχει η Λεπέν να κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Δες την Κύπρο που από το 0 εμφανίστηκαν στο 11% από το πουθενά. Δες τι γίνεται στην Ισπανία που οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ κινδυνεύουν να πάνε τρίτη. Δες τι γίνεται στην Βρετανία, αν και είναι λιγότερο εθνικιστικό το φαινόμενο, αλλά δες τι ποσοστά καταγράφει ο Φάραντζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην ανάλυση σου που λες για τον Μέρτς και τις γερμανικές εκλογές, ότι αν ήταν έτσι επειδή συγκυβέρνησαν, τότε τα κόμματα της αριστεράς θα ήταν πρωτοδεύτερα. Βλέπεις όμως ότι βουλιάζουν και αυτά και δεν συγκυβερνούν με τον Μέρτς και τους χριστιανοδημοκράτες. Μάλλον άλλη είναι η αιτία και η πολιτική ανάλυση που πρέπει να κάνεις στο θέμα αυτό. Ότι δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς δεν απαντάνε σε βασικά ζητήματα και προβλήματα των κοινωνιών, όπως είναι το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα και όλο αυτό το πακέτο που αποτελούσε, έκανε τζιζ για τα κόμματα της αριστεράς τόσες δεκαετίες, τόσα χρόνια στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο τον Τερεζάκη. Καλημέρα Γιάννη. Πιστεύω ότι ο Τραμπ ή έχει λάθος συμβούλους ή κάνει τεράστιο λάθος που δίνει χρόνο στους Ιρανούς να αναδομήσουν το πλωστάσιο τους με κίνδυνο να φτιάξουν όντως κάποια στιγμή πυρηνικά όπλα και μετά να γίνει χαμός στην περιοχή με το τέλος του Ισραήλ. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Νικόλαο. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, με απαγοήτευσε ο κύριος Σουκαλάς. λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, αλλά με τους Βορύδη, Γεωργιάδη και Πλεύρη έχει μάτια και στην ακροδεξιά. Να του θυμίσω ότι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο προέρχεται από το κεντροαριστερό Πασόκ. Το κόμμα που λέγεται σήμερα Πασόκ είναι απολύθωμα του παρελθόντος. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι διοικεί το σημητικό σύστημα με αρχηγό Μητσοτάκη και με βάση τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Άντε, να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Ο Γιώργος με ρωτάει, ξέρουμε αν ο Τσίπρας θα εκδώσει Θάκη 2 για τους συνεργάτες του στο Ελλάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στον Γιάννη από το Παλαιό Φάλιρο που του κάνει εντύπωση. Θα παραγγείλει ο Πρωθυπουργός δημοσκοπήσεις. Τι είναι πίτσα? Καλά, δεν το έχεις ακούσει ότι τα πολιτικά κόμματα και οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις? Μάλλον δεν το κατάλαβες, αγαπητέ φίλε Γιάννη του Παλαιό Φαλιρό. Οι δημοσκοπήσεις θα παραγγείλει, δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ. Και δεν μπορεί να επηρεάσουν τους πολίτες και τους ψηφοφόρους. Για τον ίδιο τις παραγγέλνει. Για να δει πώς θα κινηθεί, όπως παρήγγειλε κατά το παρελθόν και ο Τσίπρας, όπως παραγγέλνει και ο Ανδρουλάκης, όπως παραγγέλνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλλον δεν το κατέχεις το αντικείμενο για να με ρωτάς τέτοια πράγματα. Καλημέρα στο Θανάση που γράφει ότι να δούμε τι θα γίνει στις κάλπες και τη συμμετοχή του κόσμου που βλέπω ότι δεν θα έχει ξανασυμβεί μεγαλύτερη συμμετοχή. Θανάση Δρόσο, κράτα μια πισινή γιατί τα μηνύματα τα οποία έρχονται όσον αφορά τη συμμετοχή σε εθνικές εκλογές από τους δημοσκόπους δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Μακάρι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, όλοι το θέλουμε. Αλλά μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα υπάρξει τελικά.
1: Μου δείχνει τον παραδείσο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη Σμυρνέο. Καλημέρα, φίλε μου. Πρέπει να γίνει από τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έντονη κριτική, να ασκηθεί έντονη κριτική εναντίον των Δήμων και της Αθήνας και του Πειραιά και των Προαστίων και των Περιχώρων, να σταματήσουν να ποτίζουν άλλες νησίδες χωρίς όρια που τα περισσότερα από αυτά είναι σκουπιδότοπος. Εννοείς ότι ποτίζουν στο πουθενά, δεν υπάρχει πράσινο, ε. Δεν συντηρούν το πράσινο, αλλά παρόλα αυτά τα ποτιστικά δουλεύουν. Με τη λειψιδρία τώρα που θα αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα το καλοκαίρι, πάλι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία πριν κλείσουμε και παραδώσουμε σκυτάλη στους συναδέλφους.
2: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν. Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο.

0: 4 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: χωρίς.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μην ξεχνάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα της Πεντηκοστής και αύριο του Αγίου Πνεύματος. Και καλό μήνα, με υγεία. Ο φίλος ο Ντίνος μου γράφει ότι το μεταναστευτικό σε τέτοιο βαθμό το άνοιξε η κεντροδεξιά Μέρκελ. Ναι, δεν έχει σημασία ποιος το άνοιξε. Ποιος το πιστώνεται πολιτικά έχει, αγαπητέ φίλε Ντίνο, σημασία. Και αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη το μεταναστευτικό το πιστώνεται πολιτικά και εκλογικά η ακροδεξιά. Φυσιολογικό δεν είναι αυτό? Μην το ψάχνεις, δεν έχει απαντήσει η αριστερά στο μεταναστευτικό ούτε στην εγκληματικότητα. Γι' αυτό και δεν πείθει μεγάλες μάζες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι το μήνυμα της ημέρας από όλα όσα συζητήσαμε είναι αυτό το οποίο στέλνει ο Άγγελος. Τόσο νερό έριξε το χειμώνα και πάλι ανακαλύψατε τη λειψανδρία. Τη λειψιδρία θες να πεις, αγαπητέ φίλε. Θες να γράψεις. Τρομοκρατείτε τον κόσμο πάλι και εμένα. Ο Άγγελος μάλλον θα είναι μετεωρολόγος, ειδικός επιστήμονας. Τι να πεις, μύρισε τα νύχια του. Διαβάζουμε απίθανα μηνύματα εδώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Λειψιδρία, φίλε, όχι λειψανδρία. Καλοκαίρι πότε σταματάω, Σταύρο? Τον Αύγουστο. Δεν έχω πάρει ούτε ένα σαββατοκύριακο άδεια μέχρι τώρα. Καλημέρα και στον Φίλιππο. Αγαπητέ φίλε, να ξέρεις ότι αν απειληθεί η οικογένειά μου εδώ με μήνυμα, δεν θα απευθυνθώ ούτε στη διεύθυνση ούτε στην ιδιοκτησία. Απευθείας θα προσφύγω στην υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με τον δικηγόρο μου. Θα τον τζιμπήσω το μάγκα και θα στον κάνω καινούριο. Δεν με έχουν απειλήσει μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, ποτέ. Αλλά όποιος στείλει μήνυμα απειλητικό για την οικογένειά μου, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Όπου και να κρυφτεί, θα τον τζιμπήσω. Και θα ακολουθήσω τις νόμιμες διαδικασίες. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Καλημέρα στο DJ Mano που στέλνει τα συγχαρητήριά του στον συνάδελφο Ιχολύπτη και σε μένα για τις θεϊκές μουσικές που ακούμε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Ο DJ Mano παλιός

Χρόνια ακροατής του Real FM. Μου έστειλε μήνυμα και η αγαπητή, για να το δω μισό λεπτά, γιατί γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Πού είναι το μήνυμά σου, αγαπητή μου φίλη? Πού είναι? Δώστε μου μερικά λεπτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γεράσιμος Χριστάτος από το Μοντενέγκρο. Καλημέρα, Γιάννη. Τώρα που είπες Ακρόπολη, κάποτε είχα επισκεφθεί οικογενειακά το πιο δυτικό σημείο της υπηρωτικής Ευρώπης, στην Πορτογαλία, όπου ο Δήμος εξέδιδε πιστοποιητικό βεβαίωση επίσκεψης με την ημερομηνία και το όνομα του επισκέπτη, φυσικά με το αζημίωτο. Φαντάζεστε τα έσοδα που θα προκύψουν από τέτοια πιστοποιητικά σε αρχαιολογικά σημεία της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη στην Ακρόπολη, στο Σούνιο, στους Δελφούς, στην Κνωσό, στην Ολυμπία. Και μιλάμε για αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας φήμης, όχι για το πιο δυτικό σημείο της Ευρώπης. Καλή συνέχεια, Γιάνναρε. Χαίρομαι πάντα να ακούω τη συνεντεύξη και την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Να πω την καλημέρα μου στο Στέλιο τον Λαγάδη. Να είσαι καλά, Στέλιο.

Καλημέρα στο φίλο. Δεν πρόλαβα το μήνυμά σου να ρωτήσω το δήμαρχο για το κομμένο Πεύκο, αγαπητέ φίλε. Πού είναι ρε παιδιά τα μηνύματα, πού είναι τα μηνύματα. Τα κόψες κύριε Γιώργο. Καλημέρα στον Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουτέλη, να σε καλά Δημήτρη. Λοιπόν, Στέλλα Ιωαννίδου μου στέλνει ένα μήνυμα για την οποία, με το οποίο παραπονιέται. Γιατί δεν παραπονιέμαι για τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας στην ακροδεξιά με Άδωνη, Πλεύρη και Βορύδη. Και ναι, έχει ένα βαγόνι πρώην Πασόκου στο Υπουργικό της Συμβούλου η κυβέρνηση. Για την ακροδεξιά της προσέγγιση όμως δεν έχει πει ποτέ σκοβέντα. Τώρα, το ποιος χαρακτηρίζει κάποιον ακροδεξιό ή όχι, ξέρεις, δεν το κρίνεις εσύ και εγώ, αγαπητοί μου φίλοι. Το κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα και το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα στις εκλογές. Εκεί καταγράφονται ποιοι ψηφοφόροι το ψήφισαν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη και τη Γεωργία. Να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Γιατί δεν κάνουμε ένα γκάλωπ για το αν θέλουν οι Έλληνες την επιστολική ψήφο. Κανονικά έπρεπε να ψηφίζουν αυτοί που μένουν στην Ελλάδα ώστε να αποφασίζουν αυτοί για το πώς θα ζούμε. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης από την Ιερά Πέτρα. Τι λες ρε φίλε, δηλαδή κάποιος που έχει ακίνητη περιουσία ή φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, αλλά ζει στις ΗΠΑ και τον Καναδά, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Και συγγνώμη, το λες σοβαρά αυτό, το γράφεις σοβαρά ή το κάνεις πλάκα. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει σχέση με τη χώρα και καταθέτει φορολογική δήλωση, πληρώνει τους φόρους του, έχει ακίνητα, να μην έχει δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή απορώ πώς το εκφράζεις αυτό ως πολιτική άποψη. Δεν σε τιμά αυτό το οποίο λες. Όλοι πρέπει να ψηφίζουν και να έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως θα πρέπει να διευκολύνεται η ψήφος σε κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό και είναι μακριά από τα κέντρα, τα εκλογικά κέντρα και δεν έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, στους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, τα αμαία, και στους ηλικιωμένους. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλητσιώτη ακριβώς στις 10 για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά για σήμερα. Χρόνια πολλά για αύριο, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνια εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Βία επεισόδια μαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές ενώ τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε στην Τεχεράνη νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούν τα αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής συνάρκησης στα χωρικά ύδατα του Ορμούζ, η οποία φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Ανησυχία εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νότιο-ανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου. Το τελευταίο 24ωρο διακόμ περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο των ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για 14η συνεχόμενη χρονιά. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 17-12 του Παναθηναϊκού και με 3-0 στις νίκες έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου. Είναι το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία του που παίρνει ο Ολυμπιακός και το 1ο διαδοχικό double. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα πάμε έτσι ως τις 12 με πολλές ειδήσεις.
0: Μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορντ Κόπολα παράσχει.
0: Μάλιστα, στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@kirialfm.gr. Και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής ανήκουν δικαιωματικά στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Και η Χρύσα η Κλητσιώτη λέει τα δελτία μας.
0: Παρούσα πάντα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με το Πασόκ?
0: Ωρα το Πασόκ θα ξεκινήσει πάλι.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξεκινάς με την Παρίσι Σεν
1: Ζερμέν. Το Δούκα, κάτι μου έλεγες για το Δούκα.
0: Έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγο που έθεσε πάλι το θέμα των συνεργασιών στις δεύτερες κάλπες.
1: Δεν είναι κακό να συνεργαστούν οι κεντροαριστερά. Ποιοι θα συνεργαστούν, θα το βρουν τώρα αυτοί. Δεν θα συνεργαστούν,
0: λέμε.
1: Δεν
0: είναι αυτή η λογική του Πασόκ, να ξέρεις.
1: Είναι του Δούκα.
0: Ναι,
1: και ο Δούκας Πασόκ είναι.
0: Ναι.
1: Με την ευρεία έννοια.
0: Ναι, είπε ότι τέλος πάντων λέει την δεύτερη Κυριακή. Λέει με ποιον αρχηγό. Λέει εμείς θέλουμε να είναι με τον πρόεδρο του Πασόκ. Αλλά θα το δούμε.
1: Και άμα πάω και πω εμείς δεν θέλουμε.
0: Ναι, δηλαδή, είπε, θα το δούμε.
1: Είναι εναλλακτικός δηλαδή ο κ. Δούκας.
0: Ναι, πιο ανοιχτός.
1: Ναι, εμείς θέλουμε, σου λέει.
0: Εμείς τώρα, αν δεν θέλετε.
1: Εσείς
0: θα
1: δούμε.
0: Ποιο
1: θα είναι, αν ο Τσίπρας θα είναι.
0: Δεν νομίζω να χαρούν πολύ στη χαρά του κουπί γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω όμως γιατί τα κάνει και ο κ. Δούκας τώρα αυτά. Εσωτερική αντιπολίτευση, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν.
0: Α, βεβαίως η εσωτερική αντιπολίτευση, η φωνή είναι δημοκρατία. Προχωράνε και τα κόμματα έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Όταν ακούγονται διαφορετικές απόψεις εντός των κομμάτων όμως.
1: Ναι.
0: Προχωράνε τα κόμματα παρακάτω.
1: Περιμένουμε αντίδραση από το Πασόκ.
0: Ναι,
1: έτσι τώρα... όπως το λες, δηλαδή.
0: Ναι,
1: μου
0: θα
1: το
0: βρω
1: εκεί.
0: Να σου διαβάσω κιόλας μετά. Αλλά
1: μα
0: ναι,
1: και... αρκεί αυτά που άκουσα.
0: Και εγώ έτσι από περιγραφές.
1: Υπάρχουν
0: το είδα...
1: στα κόμματα βέβαια. Υπάρχουν αντίθετες απόψεις.
0: Καλά, μόνο.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να βγει.
0: Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Παντού.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου να βγει ο Χατζηδάκης, ας πούμε, σε εμάς. Ναι. Και να πει εμείς το Μητσοτάκη θέλουμε.
0: Σε εσάς.
1: Σε εμάς, εδώ.
0: Προδόθηκες.
1: Σε εμάς.
0: Ναι, σε εσάς.
1: Σε εμάς. Εσύ δεν είσαι με εμάς. Είσαι με τους άλλους.
0: Με τους άλλους εγώ πάντα. Εγώ από επιλογή να ξέρεις είμαι πάντα με τους άλλους. Όποιοι είναι οι άλλοι.
1: Ωραία, για φαντάσου.
0: Με τους όποιους άλλους.
1: Άκου, φαντάσου τον κύριο Χατζηδάκη να πει εμείς το Μητσοτάκη θέλουμε. Αλλά χάρη τη συνεργασία.
0: Θα δούμε. Δεν θα χαρεί, δεν θα χαρεί κανείς.
1: Πρόβλημα υπάρχει, ένα προβληματάκι.
0: Δεν θα χαρεί κανείς.
1: Πάμε να δούμε τα καταστήματα που μας είπε η συνάδελφος η Κλητσιώτη. Τη Δευτέρα λοιπόν αύριο του Αγίου Πνεύματος οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες θα είναι κλειστές.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, καλά, τα σχολεία και τα λοιπά έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, εννοείται το Αγίου Πνεύματος.
1: Τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων θα λειτουργήσουν κανονικά.
0: Δεν είναι του Πνεύματος αυτοί, κατάλαβες, οι άνθρωποι.
1: Του Πνεύματος είναι, αλλά έχουν και έξοδα.
0: Ναι, αυτοί δεν είναι του Πνεύματος, πρέπει να δουλέψουν. Οι άλλοι είναι του Πνεύματος.
1: Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτική, λέει, για όλους τους εργαζόμενους. Μπορούν να δουλέψουν σε
0: δημοσιογραφικά. Μα δεν είναι επίσημη αργία, μα την έννοια τη επίσημη αργία όπως την ξέρουμε, έτσι που είναι τα πάντα κλειστά, έτσι κι αλλιώς αύριο.
1: Οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους όπως βιβλιοπολία, ιδιωτικές κλινικές και μέσα ενημέρωσης. Αντιμετωπίζουν την ημέρα ως αργία.
0: Έλα, Νίκο, πια.
1: Εμείς τι αργία.
0: Πού είσαι, βουλάκι μου, που χάθηκες.
1: Μ' αρέσει και στα μέσα ενημέρωσης, λέει.
0: Ναι, βέβαια, επειδή εμείς ανήκουμε.
1: Είμαστε του πνεύματος.
0: Εμείς που πω τώρα. Άστε.
1: Ναι,
0: άστε.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που έχουμε χιούμορ και τα αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Έτσι.
1: Είμαστε κι εμείς πνευματώδεις.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Αυτά λοιπόν για την ημέρα.
0: Να πούμε ότι χθες νίκησε η Paris Saint-Germain, δεν το είπαμε αυτό, τότε μεγάλο τελικό την Arsenal. Δεύτερη χρονιά που κερδίζει η Paris Saint-Germain, κάει και το Παρίσι, πάνω από 400 συλλήψεις.
1: Γιατί πάλι αυτοί βάλαν φωτιά εκεί?
0: Δεν ξέρω πώς ξεκίνησαν. Και... μιλάμε για σοβαρά επεισόδια. Πάνω από 400 συλλήψεις και προσαγωγές. Έκαψαν κάδους, έσπασαν βιτρίνες, έκαψαν αυτοκίνητα. Για πολλές ώρες τα ξημερώματα ηρέμησε η κατάσταση.
1: Θερμόαιμη.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς γιορτάσανε την νίκη τους. Ναι. Είναι η δεύτερη χρονιά.
1: Ρε παιδί, περισσότεροι την γιόρτασαν. Υπάρχουν και άλλοι. Θερμόιμοι τώρα 40-50 εκατομμύρια θα βρίσκε.
0: Κοίταξε, 22.000 αστυνομικοί στους δρόμους δεν είναι γιορτή αυτό. Οι 8.000 ήταν στο Παρίσι.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν σοβαρά τα επεισόδια. Εντάξει, το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι. Το είδαμε, το επιστρέψαμε πια γιατί εμείς το είδαμε. Το χάσαμε λιγάκι.

0: Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται το νέο ανακαινίζω που πρέπει να σας πω έχει υψηλότερες επιδοτήσεις και περισσότερους. Αλλάζει. Ετοιμάζεται το νέο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Είναι 500 εκατομμύρια ευρώ για κατοικίες σε 120 τετραγωνικά. Δίνουμε τους τίτλους τώρα.
1: Για δώσ' τους τίτλους.
0: Η επιδότηση μπορεί να φτάσει σε 95% σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως είναι οι άνθρωποι με αναπηρία. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ. Μέχρι 36.000 ευρώ. Πώς βγαίνει το 36?
1: Το ταβάνι λες, έτσι.
0: 120 τετραγωνικά έως 120. Επί 300 ευρώ το τετραγωνικό, 36.000. Είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό, επιδοτείται στο ανακαινίζω. Άρα, η πρώτη φάση ξεκινά τον Ιούνιο και η δεύτερη με τις αιτήσεις το Σεπτέμβριο.
1: Και έρχεται η ερώτηση κλειδί. Πρώτα πληρώνω την ανακαίνιση και μετά παίρνω τα χρήματα, ή πρώτα παίρνω τα χρήματα και μετά κάνω την ανακαίνιση? Γιατί δεν έχουμε στον ηλιομήρα.
0: Τα χρήματα μπαίνουν κατευθείαν στους λογαριασμούς.
1: Άρα κλείνω εγώ
0: των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Το έξτρα τους πληρώνεις εσύ μόλις τελειώσουν η δουλειά.
1: Ας το έξτρα. Τα χρήματα, όσα μου αναλογούν, τα 20.000.
0: Όχι. Θα μπουν στους λογαριασμούς τους. Εφόσον βγει το πρόγραμμα.
1: Δεν θα με κυνηγάει εμένα κανένας.
0: Όχι, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς του. Αφού βγει το πρόγραμμα, βγήκαν και τα λεφτά. Βγήκαν τα λεφτά, έρχεται ο άνθρωπος να δουλέψει.
1: Δηλαδή, εγκρίνεται το δικό μου αίτημα. Πρέπει να πάρω 20.000. Τα παραπάνω, όπως λες και εσύ, θα τα δώσω εγώ στον άνθρωπο που θα έρθει να κάνει τις επισκευές.
0: Θα το πω απλά.
1: Ναι.
0: Επιδοτήσε με 60% για την έως 95.
1: 60. Ωραία.
0: Οι εργασίες που θα κάνεις είναι 20.000. 12.000 είναι η επιδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Στο 60. Τα υπόλοιπα 8 θα τα βάλεις εσύ.
1: Μάλιστα. Αυτό, θα βάλω εγώ. Ναι.
0: Τα 12 που θα βάλει το κράτος θα πάνε στους λογαριασμούς των ανθρώπων κατευθείαν μόλις κόψουν τα παραστατικά.
1: Στον Νίκο Ρογκάκο, με τον οποίο συνεργάστηκα εγώ. Δεν θα με κυνηγάει ο Νίκος Ρογκάκος γιατί δεν έχω δώσει τα υπόλοιπα.
0: Θα σε κυνηγάει για τα 8.000 άμα τελειώσει τη δουλειά.
1: Α, τα 8.000. Τα 8.000 μου αναλογούν.
0: Για αυτά λέμε. Αυτά λέμε.
1: Εντάξει.
0: Τα άλλα θα τα πάρει κατευθείαν.
1: Εντάξει, για να ξέρω. Μπορεί να πάρει κάποιος 90% επιδότηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ειδικές περιπτώσεις. Είναι οι άνθρωποι που είναι ανάπηροι. Οι πολυτεκνοί.
1: Είναι πολύ λίγες εννοείς περιπτώσεις.
0: Ναι, αλλά θα είναι μέχρι 80 για τους άλλους. Δεν είναι λίγη επιδότηση.
1: Όχι μεγάλη, 80 είναι πάρα πολύ.
0: Και επίσης εδώ είναι ευέλικτο το πρόγραμμα για τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα. Γιατί σου λέει ότι μπορείς να κάνεις 80% στην ανακαίνιση και 20% στην ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή σου λέει ότι οπωσδήποτε ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αυτό εννοείς.
0: Ό,τι θες. Μπορεί να θες να βάλεις καλοριφέρ ηλεκτρικό. Μπορεί να θες να βάλεις, πώς το λένε, τέντες. Μπορεί να θες να βάλεις ηλιακό. Μπορεί να θες να βάλεις οτιδήποτε. Αλλά δεν σου λέει μισό-μισό, ας πούμε. Μισό τα λεφτά για τον ενεργειακό, μισό για την ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Σου λέει 80% για την ανακαίνιση. Ντουλάπες, κουζίνες, μπάνια. Και 20% για την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλα προγράμματα.
1: Και έχει εισοδηματικά αυτό.
0: Ναι, έχει 40.000 και 5.000 για κάθε παιδί.
1: Ναι, εντάξει.
0: 36.000 και 5.000 για κάθε παιδί. 40 είπα, 36.
1: Ναι, είναι άλλο ποσό. 4.000 έχουν διαφορά. Ναι.
0: Μικτά πάντα, μικτά. Αυτά που είναι μικτά το οικογενειακό εισόδημα. Όχι καθαρό στο χέρι που παίρνουμε.
1: Α, όχι τις καθαρές απολαβές, λες τις μεικτές απολαβές.
0: Μικτά.
1: Άρα μικραίνει και η ψαλίδα, ε.
0: Ναι, αλλά ήταν 29, πήγε 36, έχουν αυξηθεί τα όρια.
1: Α, ήταν 29.000, μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχουμε μια νέα πρόταση εκεχηρίας με σκληρότερους όρους που έστειλε ο Τραμπ τώρα στους Ιρανούς. Την έστειλε. Τώρα το τι θα καταλήξει, πού θα καταλήξει. Φαίνεται ότι είναι για τον τερματισμό, όχι τον τερματισμό του πολέμου. Είναι για την παράταση της εκεχηρίας. Γιατί πάντα λέμε για τερματισμό. Δεν είναι. Είναι παράταση της εκεχηρίας για 2 μήνες για να το συζητήσουμε να τελειώσει
0: αυτό,
1: ο πόλεμος.
0: Για να το λέμε σωστά.
1: Ναι,
0: είναι για παράταση εκεχηρίας,
1: ναι,
0: ώστε να βρούμε λύση, να δοθεί χρόνος για να βρούμε λύση.
1: Για να βρούμε λύση.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή είναι, θα το συζητάμε 2 μήνες για να βρούμε λύση.
0: Εντάξει, δεν θα πάει και αυτό. Θα το πάρει πίσω, μου φαίνεται.
1: Το κλειδί πάλι και σε αυτή την πρόταση είναι ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπογράψει χαρτί, δεν ξέρω, να βάλει βούλες, ότι δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα καταστρέψει το απεμπλουτισμένο ουράνιο, αν έχει απεμπλουτισμένο ουράνιο. Λένε ότι έχει απεμπλουτισμένο ουράνιο. Η Τεχεράνη πάντως λέει πάντα ότι δεν έχει ποτέ πυρηνικά όπλα.
0: Μέσα σε κάτι. Αυτός όλος ο ντόρος που κάναμε για τους πολιτικούς, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα λεφτά, κυρία Τιχεροπούλου, τα φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Προχθές το είπε, ναι, κυρία Τιχεροπούλου, επίσημα.
0: Ναι, αλλά ξεφουσκώνει, λέει, το σκάνδαλο αυτό.
1: Τώρα, με βάση αυτά που η κυρία Τιχεροπούλου, κρίνοντας από τις αυτές, ναι, ναι.
0: Η αρχική ζημιά, από ό,τι κατάλαβα, ήταν 1,2 εκατομμύρια ευρώ που εμπλέκονταν η πολιτική.
1: Τώρα δεν βρίσκει, κύριε Δημήτρη.
0: Είναι 100.000, λέει
1: 100.000. Ναι, δεν βρίσκει. Και μάλιστα σε 7 καθόλου.
0: Και άρα, τι τους κάνουν, τις αποπέψαμε εμείς τους άλλους?
1: Τους
0: βγάζαμε και εμείς εδώ στα μέσα.
1: Ναι. Δηλαδή η κυβέρνηση τους προστάτευσε.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά και εμείς τι κάναμε.
1: Ο κύριος Μηταράκης έφυγε νύχτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θέλω να πω ότι και δεν προστατεύτηκαν και από την κυβέρνηση.
0: Σύμφωνοι, αλλά τώρα
1: αμέσως
0: γιατί.
1: Αμέσως υπήρξε μια μηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, και φύγανε νύχτα.
0: Βρε, το Μαξίμου κάνει τι θέλει με τους δικούς του.
1: Αυτό.
0: Εμείς που τους βγάζαμε τους ανθρώπους εδώ και τους λέγαμε
1: τους
0: φάγατε.
1: Βγάζαμε με βάση αυτά τα που είχαμε. Για τους συγκεκριμένους 13. Επίσης οι ίδιοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους.
0: Ναι,
1: βρε,
0: συμφωνώ, αλλά. Τι μένει, τι είχε μείνει στο τέλος.
1: Η ρετσίνια.
0: Λοιπόν.
1: Συνήθως έτσι γίνεται, μένει η ρετσίνια. Απλώς να σου θυμίσω ότι οι ίδιοι έλεγαν: παιδιά, ψηφίστε μας, θέλουμε την άρση της ασυλίας, θέλουμε να προχωρήσει, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Είχε βγει, δεν θυμάμαι ποιος είχε βγει σε εμάς εδώ και έλεγε ότι και να υπάρξει άρση της ασυλίας και να αρχίσει η μελέτη της υπόθεσης δικαστικά ή όπως πρέπει να μελετηθεί, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν με τη ρετσινιά στις κάλπες.
0: Άρα τώρα δεν πρέπει όμως να μείνει, άμα πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, θα ζητήσει δηλαδή συγγνώμη κανένας.
1: Δεν προλαβαίνει δηλαδή. Μα δεν έχει.
0: Εμείς άντε και ζητάμε συγγνώμη.
1: Άλλη... Έχει να κάνει με το πρώτο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι,
1: έρχεται το πόρισμα. Εσύ αν αντιδράσεις να μην υπάρχει αύριο, αν βλέπεις ο παντού λύκους και αυτά,
0: ναι,
1: εσύ
0: ναι,
1: έχεις να κάνεις.
0: Και καλά, εμείς ήμασταν και λίγο εγκρατείς.
1: Ναι.
0: Άλλοι που δεν ήτανε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, να ζητήσουμε κι εμείς καμιά συγγνώμη άμα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη τέλος πάντων στους ανθρώπους άμα αλλάζουν τα πράγματα.
1: Αλλάζουν με βάση αυτό το πόρισμα. Η πρώτη αντίδραση.
0: Είναι, αλλά τη Χεροπούλου. Και τη Χεροπούλου μας έβαλε μέσα σε αυτό το.
1: Αρχικός.
0: Αρχικός. Και αρχικός και τελικός.
1: Και τελικός από ό,τι φαίνεται. Ναι, και τελικός. Και τελικός. Έχεις δίκιο.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Αρχικός και τελικός.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα που. Μην μείνουμε τη ρετσινιά. Ρε παιδί μου, είναι σαν τον άνθρωπο που λέμε είναι απατεώνας. Και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι απατεώνας. Ασχολείται κανείς από εμάς.
1: Όχι, έχει μείνει το απατεώνας. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν γυρνάει πίσω.

0: Δεν ξέρω αν είδες το γάμο του κυρίου Προκοπίου.
1: Όχι, δεν τον είδα.
0: Σου λέω ότι είναι εφοπλιστής, από εφοπλιστική οικογένεια.
1: Μα δεν θα κοίταγες άλλο γάμο εσύ. Ναι.
0: Μα έπεσε πάνω, έπεσα πάνω.
1: Έπεσες πάνω στο γάμο.
0: Δεν ξέρω αν το είδες εσύ, Κατερίνα, δεν το είδες. 800.000 ευρώ κάναν τα λουλούδια μόνο. Βέβαια, του ζευγαριού.
1: Θα τα πούλαχα. Θα πήγαινα με μικρά πανέρια, θα τα φόρτωνα τα λουλουδάκια στα πανεράκια και θα πήγαινα να τα πουλάω στα κέντρα, Νίκο, μα το ξέρα.
0: Πάντως, θα είσαι πολύ ωραίο γάμο.
1: Ναι, αλλά σου λέω.
0: Πολύ ωραία παιδιά και τα δύο. Και ο Προκοπίου και η σύζυγός του.
1: Ωραία, να ζήσουν.
0: Κούπι και οι δύο.
1: Αλλά τα λουλουδάκια μην πάνε χαμένα. Έχει γίνει
0: μόνο τα λουλούδια.
1: Μεγάλα πανέρια θα πήγαινα.
0: Μόνο τα λουλούδια, σου δείξω εδώ φωτογραφίες. Και αεροπλάνο φέραμε μέσα για να.
1: Δεν μπορώ να πουλήσω κάτι άλλο, Νίκο. Εγώ τα λουλουδάκια θα έπαιρνα για την Κατερίνα εδώ, δύο πανέρια και τα άλλα σε κούτες μέσα.
0: Έτσι.
1: Για να μην πάρει χαμένα, γιατί στο πανεράκι τι να χωρέσει από τις 800.000 λουλούδια.
0: Αυτή είναι γάμη.
1: Τι θέλεις, Νίκο.
0: Όχι, ερχόμαστε, μας δίνετε ένα. Πώς το λένε. Πες το καλιτσούνι. Ένα καλιτσούνι μας δίνετε, φεύγουμε. Πήγαινε εκεί να δεις, ας τα ακούς και.
1: Βρε Νίκο, πρέπει να με καλέσει κάποιος να με ζητήσει δηλαδή. Θέλει να χαλάσει 800.000 να παντρευτεί για λουλούδια, κατάλαβες. Πρέπει να βρεθεί και αυτός ο κάποιος, αγάπη
0: ο
1: μου.
0: Ο πεθερός πλήρωσε από ό,τι κατάλαβα.
1: Και αυτός ο πεθερός πρέπει
0: να. Και μπράβο του για το παιδί του.
1: Που να θέλει να θεωρήσει ότι αξίζω να μου κάνει 800.000 λουλούδια.
0: Πολύ ωραίος γάμος, πολύ ωραία παιδιά και πολύ σεμνοί άνθρωποι.
1: Μπράβο τους.
0: Η οικογένεια Προκοπίου είναι πολύ σεμνοί άνθρωποι.
1: Και μπράβο να ζήσουν,
0: και να ζήσουν τα παιδιά έτσι.
1: Εσύ το φέρνεις ως παράδειγμα, μπας και το δούμε στο μέλλον, δεν.
0: Το έφερα, μπας και ανοίξετε τα μάτια σας, άντε να το πω.
1: Άντε και να τα ανοίξουμε, τι θα δίνουν, έχει σημασία.
0: Μην πάτε και πέθετε πάνω σε μπαμ. Η Άιλα Φίσερ, την οποία εγώ δεν ήξερα την κοπέλα αυτή, είναι στην Ελλάδα για διακοπές με τους γονείς της. Κάνει οικογενειακές διακοπές. Ηθοποιός.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Δεν μου ερχόταν. Ναι. Μόλις την είδα, κατάλαβα.
1: Α, μάλιστα.
0: Φέτα, ψάρι και ξεκούραση.
1: Ταιριάζει πολύ η φέτα με το ψάρι.
0: Εγώ το τρώω τη φετούλα.
1: Επειδή τη τρώσει εσύ, δεν είναι και φυσιολογικό να τρώει κάποιο φέτα.
0: Ρε, εσύ, σα έχω πέρα εκατομμύριο φορές. Το αυγό με το ψάρι δεν πάει.
1: Όχι
0: το τυρί.
1: Γευστικά πάει η φέτα με το ψάρι.
0: Μ' αρέσει εμένα πολύ. Εγώ
1: μα
0: θα
1: δεν
0: σου
1: είσαι
0: πω.
1: Φυσιολογικό.
0: Θα σου πω τι θέλω εγώ.
1: Πες
0: θέλω. Ψάρι.
1: 8 και 10 και 20.
0: Ψάρι, πατάτα, τηγανητή και χόρτα. Η πατάτα τη γανίτη πάει με το ψάρι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Αυτό εντάξει, και με τα χόρτα. Αυτά ναι.
0: Λοιπόν, χόρτα, ψάρι, τα χόρτα να έχουν και λίγη φέτα δίπλα, λίγη γραβιέρα, ό,τι είναι εκείνη την ώρα εύχερο.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν πάει πολύ.
0: Εντάξει, εσύ μην το φας, άμα δεν σου είπαμε να βάλεις τα χόρτα.
1: Και εσύ δεν βάζεις και.
0: Φάτα σκέτα.
1: Βάζεις μια παλάμη φέτα.
0: Εντάξει.
1: Δεν βάζεις μια παλάμη, όχι παιδιού.
0: Θα κάνω τη δίαιτα του Matt Damon. Σας το λέω να το ξέρετε. Σταμάτησε τη γλουτένη. Και έχασε 18 κιλά για την Οδυσσέα, για την ταινία. Τι γλουτέ. Παιδιά, όχι άλευρα, άλευρα. Όχι άλευρα.
1: Εμείς είμαστε το παράδειγμα του όχι άλευρα. Τρώμε 1,5 κιλό κουλούρια στην Κατησιά μας.
0: Έτσι λοιπόν, λέει εδώ.
1: Αυτό όταν το κόβεις τη γλουτένη, εγώ δεν είμαι και ειδικός, υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι, επιστήμονες που σπουδάσαν και πληρώνονται γι' αυτό. Ναι, όταν κόβεις τη γλουτένη για ένα διάστημα το χάνεις και μετά κάποια στιγμή δεν θα την ξαναβάλεις τη γλουτένη μέσα, Νίκο. Α, όχι. Δεν θα ξαναφάσεις μακαρόνια.
0: Λίγη γλουτένη, ρε παιδί μου. Λίγη. Μαύρα, ξέρω εγώ, ή χωρίς γλουτένη
1: υπάρχουν
0: προϊόντα.
1: Υπάρχουν.
0: Α, αυτό.
1: Επί τα κουλούρια, μην τα ξαναφέρεις έξω.
0: Άστα.

0: προσπαθώ, ψάχνω, έχω χαθεί στις ειδήσεις μέσα. Λοιπόν, έχω και άθληση. Μία personal trainer προτείνει για μετά τα 60 κάποιες ασκήσεις. Προσπαθώ να το βρω. Δεν είναι για μας, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να τις κάνουμε και εμείς και κάτω των 60. Διατάσεις, καθίσματα, τέτοια είναι, παιδί μου, ήπια.
1: Οι ασκήσεις.
0: Απλή άσκηση.
1: Ναι, καλά, ωραίο είναι πράγμα, ωραίο πράγμα είναι η άσκηση.
0: Και είναι και τα ωφέλη για την καρδιά, λέει.
1: Ωραίο πράγμα είναι η άσκηση. Η όποια μορφή άσκηση, έστω και το ήπιο περπάτημα.
0: Η κοπέλα λέει σύνθετες ασκήσεις για μετά τα 60. Σύνθετες ασκήσεις για όλο το σώμα. Για να βελτιώσω σταθερότητα και την ισορροπία
1: μας. Απλώς όταν ξεκινάς στα 60 και δεν έχεις κάνει πριν ούτε μια μέρα, θέλει λίγο περισσότερη δουλειά.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Θέλει λίγο περισσότερη δουλειά. Δηλαδή θέλεις μια περισσότερη προθέρμανση. Δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά να πας στα 60 και να ξεκινήσεις να κάνεις ό,τι φαντάζεσαι.
0: Λέει η κοπέλα, για χάρη να ξεκινήσουμε 5-10 επαναλήψεις 2-3 φορές τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Η προχωρημένη 10-12 επαναλήψεις 4 φορές τη βδομάδα.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Καθίσματα έχει εδώ, έχει διάφορες ασκήσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω τον Αχιλέα εδώ. Λέει, όπως για μένα το λέει, όπως θες τα αλλάζεις, αν τους προστατεύει η κυβέρνηση, εσύ πρώτη θα αγκάριζες, μάλλον θέλει να πει, συγκάλυψη. Τώρα θα βγεις να ζητήσεις συγγνώμη και να αποκαταστήσεις τους ανθρώπους. Εγώ, Αχιλέα, δεν ζητάω συγγνώμη από κανένα, πουλάκι μου.
0: Τι συγγνώμη και να ζητήσουμε, εμείς τα στοιχεία.
1: Πουλάκι μου, δεν ζητάω.
0: Αχιλέα μου, άκουσε, επειδή είπαμε.
1: Αλήθεια, το λέω.
0: Ναι, ναι, επειδή είπαμε. Εμείς τουλάχιστον δεν καταδικάσαμε κανέναν. Εμείς τουλάχιστον. Εμείς λέγαμε ότι ήταν τα πορίσματα και ότι μας δίνανε.
1: Ήδη ζητάγανε, παιδιά.
0: Το να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ανθρώπους, εννοούμε ότι να πούμε ότι δεν έφταιγαν οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: δεν
1: λέμε. Και ο Αχιλέας με καλή διάθεση το λέει.
0: Ναι,
1: απλά,
0: μωρέ, Αχιλέα μου.
1: Αυτό. Ναι, και αυτός με καλή διάθεση και ίσα είναι και πάρα πολύ ευγενικός ο άνθρωπος. Απλά του λέω, βρε Αχιλέα μου, δεν υπάρχει περίπτωση καμία να ξέρεις ποτέ. Και για τέτοιους λόγους δηλαδή.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, τέλος Ιουνίου, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Βγήκε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μίλησε για τις Πανελλήνες βεβαίως και για τα παιδιά. Ναι. Έστειλε ένα μήνυμα προς τους μαθητές, αναφέροντας ότι εξετάσεις είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός.
1: Ναι.
0: Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Εδώ, να σου πω, με την αριστερά τι γίνεται. Εδώ έχουμε μετασεισμούς. Πότε φεύγουν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου?
1: Τώρα, μέσα στην εβδομάδα. Αλλά το ξέραμε, Νίκο, δεν είναι και είδηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ξέραμε,
0: ναι,
1: ότι θα πάνε.
0: Ξέραμε.
1: Δεν είναι κάτι που έγινε, έσκασε ως βόμβα, δηλαδή.
0: Γιατί είναι θέμα ημερών. Χθες που τον είχαμε, δεν μας είπε τίποτα για συνεργασίες.
1: Είπε για συνεργασίες.
0: Με ποιους?
1: Με τις δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς.
0: Ποιοι?
1: Και της οικολογίας. Δεν έδωσε μορφή στις συνεργασίες. Είπε με τις δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς και της οικολογίας.
0: Αν είναι να κάνω ένα σχόλιο, θα σου πω ότι δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Με τις ευρύτερες.
1: Μα του το πες. Δηλαδή, αυτοί ποιοι θα είναι, ναι, για το πώς θα μπείτε στη Βουλή. Το θέμα είναι να μπείτε στη Βουλή. Εντάξει, αλλά είναι ένα πράγμα.
0: Εδώ πήγε ο Κωνσταντοπούλου στο 3,2 από το 10 και το 11 που είχαμε. Που τη τζεκούρωσε ο Τσίπρας.
1: Καλά, δεν είναι. Είναι μια δημοσκόπηση, δεν είναι άπαξ.
0: Άπαξ δεν είναι, αλλά δηλαδή το 11 στο 3,2.
1: Να... Έχει μεγάλη διαφορά. Έχεις δίκιο, είναι
0: δεν
1: μεγάλη
0: είναι
1: υποχώρηση.
0: Από το 11 στο 8.
1: Ότι έχει μεγάλη διαφορά και ότι δηλαδή είναι δύσκολη η ανάκαμψη.
0: Οριακά μπαίνει, που έμπαινε μέσα με 20 βουλευτές.
1: Αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει σε ένα μήνα. Μπορεί σε ένα μήνα να αλλάξουν πάλι τα πάνω κάτω.
0: Τι σε ένα μήνα. Εδώ ο πολιτικός χρόνος είναι.
1: Επίσης, το έχουμε πει ότι πρέπει να κάτσει και λίγο η σκόνη, Ρενικό. Δεν έχει κάτσει η σκόνη ακόμα.
0: Να κάτσει.
1: Τα στελέχη του Ελλάς και τη κυρία Καριστιανού. Της ελπίδας για τη δημοκρατία, ναι, πρέπει να τα συνηθίσουμε τα κόμματα να τα λέμε,
0: ναι,
1: δεν έχουν μιλήσει και τόσο πολύ ακόμα, δεν έχουν βγει και μπροστά. Μόλις βγουν και τα στελέχη, εμείς σιγά σιγά βγάλουμε.
0: Συγγνώμη, άκουσα ότι λέει θέλουν τα στελέχη της Ελλάς να βγαίνουν μόνα τους.
1: Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, να μην σου λέω.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να ζητήσεις κάτι τέτοιο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Μία είδηση μόνο πολύ καλή, ενθαρρυντική.
1: Ναι, πες το στην
0: Κατερίνα. Ενέσιμη θεραπεία κατά του καρκίνου εξάλειψε όγκους σε ασθενείς.
1: Ενέσιμη,
0: ναι.
1: Πού, σε ποιο μέρος, έχει σημασία.
0: Θα το διαβάσω, πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες.
1: Α, είναι μεγάλη.
0: Χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε επανεμφανιστεί μετά την πενταετία που λέμε και δεν ανταποκρίνονταν σε άλλες θεραπείες και εκεί ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Τέτοιες ειδήσεις θέλω να διαβάζω, μπορώ κάθε μέρα.
1: Μπορείς, θα σου βρίσκω εγώ.
0: Ωραίες.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,
3: η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
9: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά τη νίκη του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους και επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών, όπως Καραμαγκά έως παραλίας Προπύργου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε. Γκριντς. Γκριντσάκια. Γκριντς. Πώς λέμε τα γκριντσάκια, τα πράσινα αυτά. Τα...
0: Αυτό εννοεί ο Κώστας. Καλημέρα, ναι. Κώστα μου. Καλημέρα.
1: Λέει γκριντσάκ είναι νεολογισμός. Τζούρνος αργυρώνητων λιβανιστών.
0: Άστο, ρε, δικό μου, εντάξει.
1: Βαλέδες. Είναι νεολογισμός αυτό, ναι, που έχει κάνει.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό. Καλή Κυριακή.
1: Majority of Greece is journals.
0: Άστο, Νίκο, διαβάσει και κάτι από μέσα το ματάκια μου.
1: Ματάκια μου. Νέο ελληνικό κράτος, λέει εδώ ο Ιωάννης. Ναυπαχία Ναβαρίνου στον κόλπο 27 Οκτώβριο του 27. Ο Ιμπραήμ. Καλημέρα. Ο Real Blogger με εμάς προδόθηκε σαμερόλιπτε ρογκά και γλώσσα λαμπάνου αληθείαν, λέγει. Καλημέρα.
0: Καλώς
1: τον. Τι λέμε εμάς. Εμείς δεν είπαμε, να ζητήσουμε συγγνώμη. Άμα βγήκαν σε εμάς.
0: Ναι, δεν κατάλαβα τώρα. Και στον Παράσχο καλημέρα. Α, φρούτα, λέει.
1: Πού είναι καλό ο Παράσχος.
0: Έχει στείλει φωτογραφία. Τον Αύγουστο. Α, ένα τόνο στα φίλια τη μέρα, ε. Πόπο.
1: Εμένα δεν μου έρχονται τα mail.
0: Ναι, πείτε, τα έχω κόψει εγώ.
1: Τα έχεις κόψει, ε.
0: Τα έχω για να κολλάς το ίδιο και να διαβάζεις.
1: Γιατί μου πήγε στο τζάνκ ο Παράσχος.
0: Διαβάζεις τον Παράσχο της σημερινής ημέρας ή άλλης ημέρας.
1: Εδώ.
0: Τι γράφει, πώς ξεκινάει.
1: Α, όχι σήμερα είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Κυρία Ρίτσα, αφού σας αρέσουν τα φρούτα και τα extreme sport, σας προσκαλώ τον Αύγουστο να τριγάμε ένα τόνο σταφύλια τη μέρα.
0: Το είπα τώρα μόλις. Ναι.
1: Έχω τρία σταφύλια, δύο αχλάδια και δύο σίκα ταυτόχρονα.
0: Τι ωραία, και ωραίες εικόνες. Είναι και ωραία εικόνα αυτό, έτσι.
1: Γεια
0: πάρα
1: σου,
0: πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: καλημέρα, καλημέρα. Πίνει το καφεδάκι του, καλημέρα.
1: Ο Μιχάλης λέει καλημέρα από το ιδιωτικό τομέα. Αύριο το Αγίου Πνεύματος αργία είναι μόνο φαρμακεία. Χρόνια πολλά. Μιχάλης από το Γήθιο.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Πατριώτης μου, γεια σου, ρε Μισελ. Ντιμ. Κατά τα άλλα, τα μισά και παραπάνω σπίτια θα τα πάρουν τα fans, λέει, και αυτοί βγάλαν προγράμματα για ανακαίνιση.
0: Α, λέει ότι θα τους τα πάρουν εννοείς, λόγω χρεών.
1: Ναι.
0: Καλώς, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε να είναι καλά οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News που είναι εξαιρετική και σήμερα.
0: Ξεκινάς.
1: Πάμε.
0: Για πάμε.
1: Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Και αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.
0: Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου 2, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να τρέξει δράση για την αναβάθμιση κατοικιών στο Real Money. Επίσης, η Ελλάς, η Ελπίδα και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κομμότριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία.
1: Και φθηνά δάνεια στις 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που διεξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνεια ύψους ως 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35% έως και 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση.
0: Επίσης, μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Δύο συνεντεύξεις, Σιμεών και Δίκογλου και Όλγα Κεφαλογιάννη και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, οι Ντάλτονς και η Μπαϊρακλάρ και ο τελικός προορισμός των παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν στη Θράκη.
1: Ωραία, εξαιρετικό πρωτοσέλιδο και με εξαιρετικές αναλύσεις και ρεπορτάζ.
0: Να πούμε ότι μαζί έχει δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε την συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers και από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Έχω μία είδηση. Το Instagram τον έκαψε, λέει. Διάσημος ποδοσφαιριστής και η παρουσιάστρια χώρισαν επειδή αυτός φλέρταρε στα social media.
0: Τι εννοείς?
1: Θα διαβάσω δηλαδή και θα επανέλθω. Η Μάγια Τζάμα.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει για τη Μάγια Δίας. Τη Μέλισσα. Με ενδιαφέρει τι εννοείς, δηλαδή.
1: Ότι στα social, φλέρταρε στα social. Αυτός τον έπιασε η άλλη. Τι εννοώ?
0: Πώς θα φλέρταρε, μάνα μου, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι έστελε μήνυμα αυτό?
1: Όχι ευθυνής. Αλλωνών κοριτσιών. Αυτή ήταν η σχέση του.
0: Άρα πρέπει να είδε τα μηνύματά του, αυτό θέλω να πω.
1: Ξυπακούεται. Ο Ρόμπεν Δίας λέει, επιμένει ότι δεν απάτησε τη Μάγια Τζάμα. Έτσι λέγεται η κοπέλα.
0: Εντάξει, να είναι καλά.
1: Αλλά φλέρταρε αυτός, λέει, μέσα στο Instagram και τον βούτυξε.
0: Δεν έστελε μηνύματα σε άλλα κορίτσια.
1: Προφανώς.
0: Καλά έκανε και το βούτυξε. Λοιπόν.
1: Γι' αυτό προσοχή στα κινητά.
0: Γι' αυτό καλά έκανε.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: το
1: λέει
0: βούτυξε.
1: Όχι ο άνθρωπος.
0: Και τι τρελή είναι αυτή η Μάγια, η Μέλισσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί τη βρίσκει και με κάτι ονόματα δεν βρίσκει μια κανονική.
1: Μάγια Τζάμα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι η Μάγια αξίζει τον απόλυτο σεβασμό στον κόσμο, είπε ο άνθρωπος. Και συνέχισε ο Ρούμπεν. Νιώθει ότι όταν ο 85χρονος παππούς μου με ρωτάει αν έχω απατήσει τη σύντροφό μου επειδή το έχει δει επανειλημμένα στις ειδήσεις, εκεί βάζω το όριο για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι, λέει ο άνθρωπος.
0: Ό,τι βλέπεις στις ειδήσεις κάνει σύζυγος?
1: Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Το πέσουν όμως οι ειδήσεις για τη, ναι, Μάγια, για τη Μέλισσα.
1: Ναι. Και τον ρωτάει ο παππούς του.
0: Βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες ειδήσεις εκεί στην ξενιτιά, ναι, που παίρνουν τέτοια θέματα.
1: Και εδώ υπάρχουν. Και εδώ.
0: Και εδώ, ναι. Και είναι πιο ντέιμεντ όμως από
1: είναι
0: info.
1: Πιο πολύ, ρε. Ζει.
0: Δεν είναι infotainment.
1: Εδώ είμαστε 10 εκατομμύρια, 1500. Η Μάγια και εγώ είχαμε πάντα μια σχέση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ κανένα όριο, λες αυτό.
0: Μην παίρνεις ύφος.
1: Ένα ψέμα που λέγεται αρκετά συχνά μπορεί να αρχίσει να μοιάζει με αλήθεια για το Instagram.
0: Το παθαίνω και εγώ αυτό.
1: Και γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι δεν απάτησα. Ούτε είχα ποτέ την πρόθεση ή τον πειρασμό να το κάνω. Καλά,
0: μην μου βγάζεις και μου κάνεις και τα χέρια ότι βγαίνει από μέσα σου αυτό που λες.
1: Αυτός πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο στρατή. Μας έχει στείλει το τελευταίο μήνυμα. Καλημέρα από Λαπάζ, Μεξικού. Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμούς στην Ικαρία. Καλώς τον, καλά ταξίδια να έχεις.
1: Τζίμι από Ρότερνταμ. Καλημέρα, Τζίμι. Α, πολλά τα μηνύματα. Πολλά ο Τζίμις.
0: Ο Τζίμις έχει στείλει πολλά μηνύματα συγκεκριμένα. Καλημέρα, Τζίμι.
1: Σε ευχαριστώ. Η μητέρα και τα αδέρφια της Άιλα Φίσα τα βλέπεις. Βέβαια, μόνο εσύ δεν ξέρεις ειδήσεις αυτές και εγώ. Λέει ο Γιάννης. Η μητέρα και τα αδέρφια της Άιλα Φίσερ μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
0: Α, γι' αυτό,
1: γι' αυτό ήρθε η κοπελίτσα.
0: Ήρθε η κοπέλα να δει τους γονείς της.
1: Βέβαια.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τις συνεντεύξεις μας. Έχουμε τον κύριο Κουσούλη, τον πολιτικό επιστήμονα, για τα νέα κόμματα κτλ.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ρωμαίος.
8: Γιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: loud voice, booming, please step out onto the line.
1: Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον γνωστό πολιτικό επιστήμονα. Γεια σας κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα κύριε Μπιζόλη. Κύριε Ρογκάκο, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Θέλουμε τώρα να έχουμε δύο νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις. Θέλουμε έτσι να μας δώσετε λίγο τη μεγάλη εικόνα, 4-5 σημεία που έχουμε καταλήξει αυτήν την εβδομάδα.
2: Έχουμε μια ενδιαφέρουσα αναταραχή αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό ή πολιτικό περιβάλλον. Mm-hmm. Διαμορφώνεται μια νέα συνθήκη στο πολιτικό περιβάλλον και ταυτόχρονα διαμορφώνεται μαζί και η δυναμική του, δηλαδή τα κύρια χαρακτηριστικά του, με τα οποία θα πάμε ως την κάλπη όταν έρθει η ώρα της. Και είναι αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά, συγγνώμη να συμπληρώσω. Πρώτον, ότι έχουμε σχεδόν δεδομένο το κόμμα που θα είναι πρώτο, που θα έχει δηλαδή αριθμητικό προβάδισμα στην κάλπη και θα είναι το κυβερνών κόμμα με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και το δεύτερο, το οποίο διατυπώνεται ως απορία και ως ερώτημα, είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα που θα μας συνοδεύσουν ως την πρώτη κάλπη.
3: Το θέμα είναι ότι μετά την κάλπη θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση, γιατί το βλέπουμε δύσκολο, κύριε Κουσούλη. Δηλαδή, βλέπουμε και δεύτερες κάλπες. Δεν βλέπουμε κανένα να έχει διάθεση συνεργασίας. Βλέπουμε στενά μυαλά, δηλαδή, στο πολιτικό σύστημα.
2: Κύριε Ρογκάκο, σήμερα, έτσι όπως τα πράγματα εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέτε. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Συνεπώς, θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Μάλιστα. Όμως αυτό μπορεί να έχει μια χρησιμότητα, ξέρετε, με την έννοια ότι στην πρώτη κάλπη, που είναι μια αυθόρμητη κάλπη, θα καταγραφεί αυθεντικά η βούληση του λαού και συνεπώς θα έχουν πλέον όλα αξιολογηθεί. Γιατί στην πραγματικότητα κλείνει ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019. Αυτός ο κύκλος διακυβέρνησης από το σημερινό κυβερνών κόμμα θα αποτιμηθεί στην πρώτη κάλπη και πιο καθαρά θα μπορούσα να πω θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Οι άνθρωποι τα γνωρίζουν καλύτερα, θα έχουν αξιολογηθεί πρόσωπα και τα νέα κόμματα και οι προτάσεις τους και οι πολιτικές και συνεπώς θα διευκολυνθεί η λειτουργία να μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα μετά από τη δεύτερη κάλπη και συνεπώς θα είμαστε πιο κοντά σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τότε, κατά τη γνώμη.
1: Κύριε Κουσούλη, είπατε ότι η παρουσία των δύο νέων κομμάτων προκάλεσε μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό. Άλλο όμως είναι να πει κάποιος ότι έπεσε ένα βότσαλο στη λίμνη, δηλαδή στη λίμνη του πολιτικού σκηνικού, και άλλο έπεσε ένας μεταωρίτης. Δηλαδή, θέλω να πω, πάμε σε τεκτονικές αλλαγές το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Θα έχουμε αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Είπατε για τον πρώτο, αλλά φαίνεται ότι είναι ρευστό και το θέμα του δεύτερου.
2: Ναι, τεκτονικές θα έλεγα, κύριε Μπιζόλη, ότι ίσως είναι μία έτσι.
1: Το σκηνικό, είπατε για τον πρώτο, αλλά φαίνεται ότι είναι ρευστό και το θέμα του δεύτερου.
2: Ναι, τεκτονικές θα έλεγα, κύριε Μπιζόλη, ότι ίσως είναι μία έτσι υπερβολή. Είναι επιτρεπτή όμως με την έννοια ότι.
3: Δημοσιογραφική, η αδεία.

0: τι θα οριστεί από την απόφαση των Ελλήνων και θα εξαχθεί από την κάλπη.
1: Με μικρότερο αριθμό κομμάτων, δηλαδή θέλω να πω, επειδή ο κύριος Τσίπρας από ό,τι φαίνεται θα στεγάσει έναν αριθμό και βουλευτών ή στελεχών από, και από την αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται συρρήκρωση του αριθμού των κομμάτων ή θα είμαστε εκεί που είμαστε, δηλαδή στα 6, 7, 8?
0: Θα είμαστε εκεί περίπου όπως το λέτε, γιατί μπορεί να αφομοιωθούν ή να απορροφηθούν κάποια κόμματα. Αλλά μπορεί νέα κόμματα να βγουν στη Βουλή. Παράδειγμα, οριακός είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Υπάρχουν και άλλα οριακά κόμματα για τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, το κόμμα του κ. Βαρουφάκη υπάρχουν δημοσκοπήσεις, έχετε δίκιο, που τον βλέπουμε και πάνω από το 3% και άλλες που τον βρίσκουμε οριακά κάτω από το 3%. Γιατί είναι η παρουσία του σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό τον
0: ξέρετε, ακόμη και η Φωνή Λογικής που φαίνεται να έχει απώλειες από τα νέα κόμματα. Εάν δεν δημιουργηθεί και κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, μπορεί να πιεστεί περαιτέρω, αλλά επειδή είναι οριακά αυτά, το 2,7, 2,8, είναι πάρα πολύ οριακό, δεν μπορεί να απαντηθεί. Συνεπώς μπορεί να έχουμε τον ίδιο αριθμό κομμάτων ή τον αριθμό που αναφέρατε.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μετά από τον Τσίπρα που έρχεται, βλέπουμε κόμματα τα οποία είχαν 8, 9, 10, 10 να έχουν καταποντιστεί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ενώ ο Βαρουφάκης κρατά τις δυνάμεις του,
1: είναι πάνω κάτω εκεί που ήταν. Ναι.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπαίνει οριακά μέσα, που είχε ποσοστά πόσο, είχε φτάσει μέχρι το 10-11.
1: Και παραπάνω, ναι, σωστά.
2: Τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος καταποντίζεται επίσης. Δηλαδή, βλέπουμε όντως αυτό που είπε η Ρίτσα, δεν είναι υπερβολή, το τεκτονική. Δηλαδή, μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Κουσούλη.
0: Ναι, ναι, πράγματι το καταλαβαίνω. Έτσι την πείραξε λίγο και
2: ναι, ναι, όχι, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά κάνατε, κύριε Κουσούλη.
0: Θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε σε μια νέα δυναμική των πραγμάτων. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει δοκιμαστεί, έχει διαδρομή στην πολιτική ζωή. Υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Συνεπώς το συνοδεύει το πρόσωπο αυτό μια πολιτική βαρύτητα και μια πολιτική πιστικότητα, υπογραμμίζω, στον πολιτικό του χώρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στον πολιτικό του χώρο, στον ευρύτερο πολιτικό του χώρο της αριστεράς και της κέντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας θα αποτελέσει κεντρικό πρωταγωνιστή και έχει τη δυνατότητα, την θεωρητική δυνατότητα, να δούμε αν αξιοποιήσει στην πράξη αυτή τη δυνατότητα, να έρθει πράγματι δεύτερο κόμμα στη γενική κατάταξη, δηλαδή πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
1: Να επηρεάσει τόσο πολύ, λέτε, το ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ ένα 8%, αν θυμάμαι καλά. Παίρνει ένα 8%.
0: Κυρία Βιζόλ, τα νέα κόμματα όταν εμφανίζονται, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης, γιατί για να κατανοούμε αυτό που συμβαίνει, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι σήμερα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κρίση, σε μια στασιμότητα, σε μια κρίση νοήματος, σε μια αναταραχή υποβάθρου. Όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, τα νέα κόμματα στο βαθμό που μιλάνε με πιστικό τρόπο, θα βρουν μια απήχηση στην κάλπη. Θα καταγραφούν στην κάλπη.
1: Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει ο ψηφοφόρος της κυρίας Λατινοπούλου με τον ψηφοφόρο της κυρίας Κωνσταντοπούλου που, ή με τον ψηφοφόρο του κυρίου Ανδρουλάκη, που φαίνεται ότι φουσκώνουν τα δύο νέα κόμματα. Καταλάβετε τι λέω, τους ενδυνάμει ή ψηφοφόρους των κομμάτων αυτών που φαίνεται ότι έχουν μια τάση προς τα νέα κόμματα. Δεν εφάπτονται πουθενά ιδεολογικά.
2: Να απαντήσω εγώ δημοσιογραφικά, ναι. Πώς το καταλαβαίνω εγώ, ότι σου λέει αντίδραση. Θα πάω εγώ
1: υπάρχει
2: εκεί.
1: Ακόμα.
2: Ή μπορεί να ήμουν κοντά σε αυτόν που δεν το έδειχνα μέχρι τώρα. Τώρα θα πω ότι είμαι κοντά σε αυτόν.
1: Μάλιστα.
2: Λέω εγώ τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, η σκέψη του κυρίου Ρογκάκου, επιτρέψτε μου να ακολουθήσω το δρόμο της σκέψης του,
1: ναι.
0: Μας πάει πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί το γεγονός ότι ένα κόμμα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει σε υψηλά ποσοστά, ακόμη και πάνω από το 10%, δεν σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της, οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι της, ασπάζονται αυτό που εκφράζει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να τη στηρίζουν και να το εκφράζουν αυτό σε μια έρευνα, προκειμένου να δυναμώσουν την αντίδρασή τους σε αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει. Αν εμφανιστεί κάποιος άλλος εκφραστής...
1: Δηλαδή υποστηρίζουν την τάση αυτό που λέμε, πάνε προς την τάση των πραγμάτων, έτσι.
0: Όχι, την τάση, ναι. Μέσα όμως από ένα κριτήριο, κυρία Μπιζόγλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή να δυναμώσουν την άρνηση αν είναι οπαδή της άρνησης.
1: Ναι.
0: Της εναντίωσης αν είναι οπαδή της εναντίωσης. Όχι με κριτήρια ιδεολογικού τύπου, αλλά με κριτήρια τακτικής ψήφου, όπως τα λέγαμε. Δηλαδή το βράδυ της Κυριακής να δυναμωθεί ένα κόμμα το οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτό το οποίο κακώς ονομάζουμε σύστημα, η αντισυστημική, όπως λέμε, που είναι μια έννοια που δεν έχει χρησιμότητα, ναι, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να συνεργαστούμε.
2: Κύριε Κουσούλη, εγώ από ό,τι κατάλαβα, μας λέτε ότι

0: πρώτη κάλπη, η πρώτη Κυριακή, θα μας δείξει το δρόμο της κυβέρνησης στη δεύτερη Κυριακή.
1: Η πρώτη κάλπη, κύριε Ρογκάκο, θα είναι καταλυτική. Mm-hmm. Δεν θα είναι μια απλή κάλπη. Μάλιστα. Θα είναι μια κάλπη που θα μας πάει σε μια επόμενη καθολικά φάση.
0: Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι πρώτο κόμμα. Αλλά το ποσοστό έχει μεγάλη σημασία, γιατί θα καθορίσει και
0: σωστό
1: την τύχη των προσώπων.
0: Σωστό. Και το αν θα είναι 25 σημασία και πρώτο ή αν θα είναι 32 και πρώτο είναι άλλο πράγμα.
2: Σημαίνει και 70 είναι άτομα εκτός βουλής, ε.
0: Βέβαια.
1: Είναι εντελώς διαφορετικά
2: είναι 70 πράγματα. Εκτός βουλής, εκτός.
0: Επίσης, αυτό που είπαμε, ναι, αν είναι 8 κόμματα μέσα ή αν είναι 5
2: σωστά
0: κόμματα εντός,
2: σωστό,
0: άλλο πράγμα.
2: Α, αλλάζει το πράγμα, αλλάζει, ναι.
1: Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο επίσης βαραίνει και το οποίο επίσης θα είναι καταλυτικό, γιατί θα γίνει ο συντελεστής της ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς. Είναι η απάντηση στο ερώτημα ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δυναμική των πραγμάτων.
0: Ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε
0: πολύ,
2: πάρα πολύ. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή σε
2: να είσαστε καλά.
1: Σε
2: ευχαριστούμε
0: καλή
2: πολύ.
0: Συνέχεια.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο enikos.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε στην Τεχεράνη νέα πρόταση ακεχηρίας με αυστηρότερους όρους, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούν τα αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα αγωρικά ύδατα του Ορμούζ, η οποία φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Το τελευταίο 24ωρο, δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης, η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ είμαστε.
1: Και θα παραμείνουμε η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Να δούμε ως πότε, παλικάρια.
0: Θα ζούμε στα στενά.
1: Στις 12 αύριο θα είμαι εδώ, εγώ 9 ώρα το πρωί.
0: Να είσαι, για να έρθει 8.30 για να πάρει φόρα.
1: Να την αφήσουμε να ξεκουραστεί αύριο.
0: Να έρθει 8.30 για να πάρει φόρα. Ένα μισάωράκι.
1: Για να γράψω τα δίκτυα τρελά μου.
0: Θα είναι ο Σπύρος λογικά.
1: Ποιος Σπύρος?
0: Ο Παπαδάκης.
1: Δεν κάθηκε στις 9 μέχρι 10.
0: Ο Σπύρος μπορεί να κάτσει και μέχρι τη μία.
1: Το προτείνω.
0: Μια από τις χιλιάδες μέρες που έλειπες φέτος, του είχα πει να έρθει μια ώρα και κάτσε τρεις μαζί μου.
1: Γι' αυτό και εγώ λέω τώρα σε αναισθησία να μην έρθω.
0: Ναι.
1: Του Αγίου Πνεύματος. Μην είμαστε αρέστητοι.

0: Άδειο μπουκάλι, λέει, στην οροφή ενός αυτοκινήτου. Νερού, μπουκαλάκι. Τι πρέπει να κάνεις, λέει, όταν το δεις?
1: Γιατί είναι κακό να
0: φύγει. Το πετάξω και
1: συνήθως
0: να φύγω.
1: Συνήθως εγώ ξεχνάω εκεί καφέ ή και νερό μαζί.
0: Α, στον κόσμο εννοείς. Των αυτοκινήτων, ναι. Οι οδηγοί έχουν επινοήσει ένα άτυπο κώδικα, χρησιμοποιώντας διάφορες χειρονομίες ώστε να επικοινωνούν με τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Για παράδειγμα, ένα κίτρινο γυλαίκο ασφαλείας στο κάθισμα υποδηλώνει ότι ο οδηγός είναι επαγγελματίας και ότι κάνει πολλές στάσεις. Αν δεις ένα κίτρινο γυλαίκο δίπλα, ότι είναι επαγγελματίας ο οδηγός. Μεταξύ τους, επειδή μου το λένε αυτό.
1: Προχώρα, σε κοιτάω με απορία, αλλά κάνω κράτη.
0: Όταν κάποιος αφήνει ένα μπουκάλι στον οροφή ενός αυτοκινήτου, αν και περισσότερο σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με υγρά, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει ξεμείνει από καύσιμα ή έχει υπερθερματεί ο κινητήρας, η πραγματικότητα είναι άλλη. Είναι πρόθεσή του να πουλήσει το αυτοκίνητο. Όταν είσαι ένα άδειο μπουκάλι νερού, η πρόθεση.
1: Αν αφήσει μια κούπα με καφέ πάνω στην οροφή, όπως εγώ συνήθως, δηλαδή φεύγω, τα τοποθετώ λίγο πάνω για να τα πάρω, αλλά φεύγω χωρίς να τα πάρω.
0: Εγώ χωραπώ το άλλο, ότι εγώ αν το πάνω στην οροφή.
1: Ναι.
0: Κάνα 500 ευρώ, το πάρω. Ναι. Δεν βελιάζει εμένα.
1: Καλά, εσένα θα περιμέναμε. Άμα έβλεπα με 500 ευρώ να είναι... στην οροφή.
0: Ναι, αυτοί που οι άνθρωποι μπορεί να κάτι να θέλουν να πούν, θα με πληρώσει, θα σε πληρώσω. Εγώ αν το δω πριν το δουν οι άλλοι,
1: ότι είναι κώδικας λες κι αυτός.
0: Ναι. Ναι, δεν με νοιάζει με ένα κώδικα, το παίρνω και ας τα βρουν μεταξύ τους τον κώδικα μετά.
1: Και επένδυσέ το, θα σου το πω εγώ και σε ποια δεν θα τον κάνεις.
0: Τα 500, τι, πέντε γεμίσματα το αυτοκίνητο είναι, τέσσερα.
1: Ναι. Καλά, κάνε ένα και δώστε υπόλοιπα σε μένα.
0: Ναι, λέω, θέλω να πω τώρα.
1: Όταν ένα δώσει, πάει αλλού τη συζήτηση.
0: Αλλού.
1: Ό,τι να είναι, άλλο πράγμα.
0: Τίποτα. Άλλα.

0: Ολοκληρώθηκε και η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση της φερόμενης, να πούμε, ας τα πούμε, φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που εισέπρατε τις παράνομες οποδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Ένας από τους 22 κατηγορούμενους, θυμάστε, ήταν 22 κατηγορούμενοι, Νίκο. Ο λογιστής από το Ρέθυμνο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι 21 αφέθηκαν ελεύθεροι. Με κάποιους, όχι όλοι, περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις.
1: Ήταν μαφία, παιδάκι μου, αυτή εκεί.
0: Ναι, αλλά δεν κατηγορούνται, είναι ελεύθεροι.
1: Πήγαιναν στον άλλον και του λέγανε: δώσε μου το χωράφι σου να πάρω επιδότηση από τον ΟΠΚΠ. Και άμα δεν του το έδινε, του κόβαν τα δέντρα, του κόβαν τις ελιές. Καταλαβαίνετε τώρα το παιδί μας πρόκειται, γιατί μαφία πρόκειται.
0: Ναι, εγώ...
1: Τους απειλούσαν τους ανθρώπους για να πάρουν τα χωράφια.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι, μάνα μου?
1: Καλά, δεν σκότωσαν. Εκβιασμός είναι. Δεν
0: αφέθηκαν ελεύθεροι με κάποιοι με περιοριστικούς όρους, κάποιοι όχι όμως. Έτσι, εντελώς ελεύθεροι.
1: Προσοχή, έχω να σας πω. Πουλάνε εισιτήρια για ανύπαρκτη παράσταση της Λυσιστράτης στο Ηρώδιο. Επειδή τα λέμε και τα πολιτιστικά μας. Κάποιοι πουλάνε για τη Λυσιστράτη. Ανύπαρκτη, δεν υπάρχει Λυσιστράτη στο Ηρώδιο αυτή την περίοδο. Προσέξτε, μη σας πιάσουν κότσο.

0: Συγκεκριμένα, εμφανίζονται προς πώληση εισιτήρια παράσταση το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα,
1: ναι,
0: κατά την οποία δεν πραγματοποιείται καμία παράσταση της Λυσιστράτης. Εντάξει. Οι μοναδικές παραστάσεις στο Δύο Ηρώδου του Αττικού είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 και Σάββατο επίσης στις 9.
1: Το ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ναι, Αντώνη, ο Αντώνης λέει: έχω μειώσει πάρα πολύ το καρδούλα μου και το χαρά μου.
0: Ποιος είναι ο Αντώνης?
1: Ο Αντώνης, ένα φίλο τη εκπομπή, ο οποίο στέλνει μηνύματα και το χαίρεται. Ευχαριστούμε, Αντώνη, για την παρουσία σου και για τα μηνύματά σου.
0: Αντώνη.
1: Ναι, έχω μειώσει τα καρδούλα μου και τα.
0: Ναι, ναι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Και τα χαρά μου, υπάρχει και μια ένδια. Δεν είναι, απλώνει και το χέρι του, δεν το βάζει πιο βαθιά στη τσέπη. Δεν, όταν ανοίγεται, να ξέρει, έρχονται οι καρδούλε στη σειρά.
0: Ναι.

0: Τι επιστρέφει για σας κυρίες, τα λαχούρια. Το ιδιαίτερο μοτίβο των 90's στα εφάσματα επιστρέφει και ακόμη πιο sick,
1: ναι,
0: πιο ανάλαφρο.
1: Ξέρω, εδώ και καιρό.
0: Έτσι διαβάζω εδώ.
1: Αυτή την πρόταση τη στιλιστική τη λες για να καταλήξεις κάπου, τη λες γιατί θες να προχωρήσεις σε μια αγορά, τη λες για να...
0: Εγώ να πάρω λαχούρι.
1: Όχι, όχι.
0: Τυραντέ.
1: Πρώτα το φορέσω εγώ. Πάρ' το εσύ και θα βρω εγώ τι. Θα το δώσω στην Κατερίνα. Μη σε νοιάζει.
0: Ναι, θα σας πάρω.
1: Ναι, ναι. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα. Πού πήγε η διακήρυξη των Αθηνών, αλλά τι να περιμένει κανείς από τέτοια κυβέρνηση. Τριήμερο είναι για λίγους. Εμείς, παραδείγματος χάρη, οι αγρότες είμαστε στο κτήμα. Αλλά δεν έχω ακούσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αργίες και δεν έχουν αργίες και τριήμερα. Παναγιώτης από το αρχοντικό Καλαμάτας. Γεια σου, Παναγιώτη. Έχει δίκιο. Δεν είναι για όλους το τριήμερο. Καλά, για τους περισσότερους δεν ισχύει. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, είχε πάρα πολύ μεγάλη έξοδο, παιδιά. Είχε πάρα πολύ μεγάλη έξοδο.
0: Εντάξει.
1: Από την Αττική είχε μεγάλη έξοδο. Είναι και...
0: παιδί μου, από την Αθήνα, όσοι και να φύγουν. Η Αθήνα είναι γεμάτη.
1: Ότι δηλαδή, είναι... Ναι, τώρα... μένουν 3-4 εκατομμύρια εννοείς και αναγκαστικά.
0: Τι, 5. Δηλαδή και να φύγουν τώρα, όσοι και να φύγουν εδώ.
1: Πάντως είχε μεγάλη έξοδο, Νικό.
0: Ναι,
1: είχε
0: και... και τώρα το πρωί που ερχόμασταν, δηλαδή για Κυριακή Δευτέρα έφευγαν οι άνθρωποι.
1: Έφευγαν, προφανώς. Γιατί εντάξει, προφανώς όσοι δεν δουλεύουν.
0: Αλλά τώρα
1: και
0: όσοι
1: σήμερα
0: και να φύγουν.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και οι τουρίστες στην Αθήνα πια. Δηλαδή τώρα, άμα έχεις στην Αθήνα μέσα 200.000, 300.000 τουρίστες, 500.000 τουρίστες.
1: Μα μου έλεγε ο Γιάννης Παπαγιάννης νωρίτερα ότι στην Ακρόπολη αυτή την ώρα ήταν σαν τσαβιά κρεμασμένοι τουρίστες. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Πλέον οι τουρίστες στην Αθήνα είναι όλο το χρόνο. Mm-hmm. Αλλά το καλοκαίρι φαίνεται ότι ξεκινάνε από εδώ, μένουν μια-δύο μέρες και μετά πηγαίνουν στα νησιά.
0: Ναι, βέβαια. Η Αθήνα θα έχει πάντα τουρισμό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι...
1: Αυτό τουλάχιστον το καταφέραμε είναι, και είναι σημαντικό.
0: Είναι η πόλη αναφοράς η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έρθει ο Ελευθέρω Βενιζέλο, θα μείνει ένα-δύο-τρία βράδια.
1: Τόσο.
0: Για να δει και τα αρχαία, να δει την Ακρόπολη κτλ.
1: Τα μουσεία.
0: Και μετά να φύγει. Αλλά αυτό όμως αρκεί για την Αθήνα.
1: Βέβαια, βέβαια αρκεί.
0: Για να έχει τουρισμό,
1: έχει,
0: ρε παιδί μου.
1: Και είχε όλο το χρόνο φέτος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν άδεια
0: ναι,
1: η Αθήνα.
0: Δηλαδή πλην των τσάρτερ πτήσεων. Στα 30 εκατομμύρια τουριστών να είναι τα 2 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια, ναι, τα 4 εκατομμύρια τσάρτερ. Δηλαδή 25 εκατομμύρια τουρίστες περνάνε από την Αττική, από την Αθήνα.
1: Περνάνε από την Αθήνα.
0: Και
1: ναι,
0: μετά φεύγουν.
1: Αυτό είναι κάτι που καταφέραμε τα τελευταία χρόνια. Δεν ναι, ήταν πάντα στάση η Αθήνα. Τώρα πλέον είναι όμως, ξεκινάνε από εδώ, φαίνεται, τις διακοπές τους.
0: Προσοχή και στα POS τα μαϊμού από Βουλγαρία, σας έχω είδηση. Κάνει ελέγχους η ΑΔΕ γιατί χιλιάδες συναλλαγές παρακάπτουν τα ελληνικά συστήματα και καταλήγουν σε προσωπικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Δηλαδή τα POS είναι βουλγάρικα.
1: Ναι.
0: Και φεύγουν τα λεφτά με τα POS και πάνε έξω. Το 80% των αδήλωτων POS προέρχονται από Βουλγαρία, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις από Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Βέλγιο, Ιρλανδία. Τι μας νοιάζει εμάς. Βγάζουν επιχειρηματίες τα λεφτά έξω. Ναι, αλλά χάνει και το κράτος έσοδα. Και άμα χάνει το κράτος έσοδα, οι παροχές είναι λιγότερες. Είναι πολλά εκατομμύρια.
1: Πόσα να είναι αυτές οι συναλλαγές, είναι πολλά.
0: Να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Παναδιά, τον πρόεδρο της Πανέλληνας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, που είναι μαζί μας. Καλή Κυριακή, κύριε Παναδιά. Να είστε
2: γεια
1: καλά.
2: Σας, καλή Κυριακή σε όλους. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, από το δημονομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση. Πείτε μας τι αφορά και τι είναι αυτοί οι φόροι που περιλαμβάνονται, αυτά τα τέλη που υπάρχουν για τα ακίνητα. Τι είναι αυτό?
2: Ναι, είναι ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει τις διατάξεις ταυτόχρονα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων, αλλά και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που είναι οι 13 περιφέρειες της χώρας.
0: Ποιοι φόροι είναι αυτοί, ρε? Ποιοι φόροι καινούργοι είναι, κύριε Παραδιά?
2: Τα σημεία... Νίκο Ρογκάκο, έχεις κάνει ταμείο πόσα χρόνια γνωριζόμαστε εμείς οι δύο?
0: Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι γιατί μεγαλώνω. Ποιοι φόροι είναι αυτοί πια? Εσείς οι ιδιοκτήτες δεν θέλετε να πληρώνετε και κανένα φόρο?
2: Βέβαια, από αυτούς είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για το οποίο συζητάμε δεν έχει σχέση με τον κρατικό έμφυα, ο οποίος παραμένει, όπως το ξέρουμε, και δεν πρόκειται να τον αποχωριστούμε στο ορατό μέλλον, τουλάχιστον της επιβίωσης των περισσότερων από εμάς.
1: Προσωρινά και μόνιμα, έτσι πάνε αυτά, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τώρα εδώ το νομοσχέδιο αυτό και μας λέει ότι καταργούμε το TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, που έχει επιβληθεί από το 1993, mm-hmm, αλλά ταυτόχρονα καταργούμε και ένα άλλο φόρο που λέγεται φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων. Mm-hmm. Ο οποίος αυτός ο φόρος...
0: Αυτό ήταν το ΕΤΙΔΕ.
2: Βαρύνει τους ενοικιαστές. Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση με το ΕΤΙΔΕ. Το ΕΤΙΔΕ έχει σχέση με τον κρατικό έμφυα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός λοιπόν ο φόρος είναι ένας φόρος που πάει με το τετραγωνικό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα των σπιτιών, που τα πιο πολλά είναι παλιά, και είναι ανάλογα με τις διαθέσεις, τις ανάγκες, τα κέφια, πέστε το όπως θέλετε, του κάθε Δήμου, με έναν τρόπο ανεξέλεκτο. Κάποιοι Δήμοι χρέωναν πάρα πολύ ψηλό φόρο ηλεκτρονικών χώρων, κάποιοι άλλοι Δήμοι χρέωναν χαμηλότερο. Ο φόρος όμως αυτός αφορούσε στα νοικιασμένα ακίνητα καθαρά στους ενοικιαστές. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μαζί με τα δημοτικά τέλη και ήταν φόρος που αφορούσε τους ενοικιαστές.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν έρχεται λοιπόν και λέει: εμείς καταργούμε το ΤΑΠ όπως το ξέραμε και αυτό το φόρο και βάζουμε ένα καινούριο τέλος που λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο προσομοιάζει με το παλιό ΤΑΠ, με τη διαφορά ότι ο συντελεστής του αντί να είναι 0,25 έως 0,35, mm-hmm. θα είναι 0,30 έως 0,70.
0: Έτσι, δηλαδή, διπλασιάζεται δηλαδή.
2: Το ανώτατο όριο διπλασιάζεται. Ωραία. Και ως εδώ ο ισχυρισμός από την άλλη πλευρά είναι ότι μα γιατί κάνετε έτσι, μία ή άλλη είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κτλ. Έλα όμως που δεν σταματάει εκεί αυτό το νομοσχέδιο και προβλέπει τη δυνατότητα που δίνει για πρώτη φορά με το νομοσχέδιο αυτό στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε περιφέρειας να επιβάλλει και δικό του φόρο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το λέει, από 0,15 νομίζω μέχρι 0,35.
1: Αυτό δηλαδή, θα προσθεθεί, δηλαδή θα είναι ο φόρος τοπικής ανάπτυξης και ο φόρος περιφερειακής ανάπτυξης. Δύο φόροι.
2: Ακριβώς. Δύο φόροι στον ίδιο λογαριασμό.
0: Για πού τα θέλουν αυτά όμως τα λεφτά της περιφερειακής? Για την περιφέρεια, για έργα της περιφέρειας.
2: Ναι, για την περιφέρεια, για έργα της περιφέρειας. Ναι. Η δικαιολογία είναι για έργα της περιφέρειας.
1: Και της τοπικής για το Δήμο προφανώς.
2: Ακριβώς. Όλο όμως αυτό το πακέτο πλέον, ας πούμε, αν νομοθετηθεί με αυτόν τον τρόπο και αν εξαντληθούν τα όρια που προβλέπει ο νέος κώδικας, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σε 1,05 της χιλής, το οποίο θα υπερβεί και τον έμφυα δηλαδή, και θα υπερβεί και τον πρόγονο του έμφυα, τον πρόδρομο του έμφυα, που ήταν το ΕΤΑΚ, το οποίο ΕΤΑΚ ήταν 1 της χιλής.
0: Ναι.
2: Έτσι, πάμε δηλαδή 1,05. Εκεί λοιπόν επάνω είναι οι ενστάσεις οι δικές μας σε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή έχουμε μετάθεση βάρους από τους ενοικιαστές στους ιδιοκτήτες στα ενοικιασμένα ακίνητα. Επίσης υπάρχουν στον χρόνο της παραγραφής, ο οποίος παραμένει στα 10 χρόνια για πολλές περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης δεν ήξερε καλά ή δεν δήλωσε τα δικαιώματά του τα περιουσιακά. Εκεί μπαίνει ένα θέμα με τις μισθώσεις ακινήτων ιδιωτών προς τους Δήμους, όπου εκεί στις νέες μισθώσεις όποιος συμμετάσχει σε δημοπρασία για να νοικιάσει ένα ακίνητο στο Δήμο, ο Δήμος έχει δικαίωμα να την κάνει 12 ετή και όταν λήξουν τα 12 χρόνια να δώσει κι άλλα 12 να τα κάνει 24 και στο τέλος, αν δεν έχει βρει να φύγει, να πάρει κι άλλη μια παράταση, άλλα 3. Δηλαδή το πάει συνολικά στα 27 χρόνια. Και αναρωτιόμαστε εμείς που ξέρουμε το θέμα, ποιος ιδιώτης θα πάει να νοικιάσει πλέον ακίνητο στο Δήμο, ξέροντας ότι θα έχει την περιουσία του δεσμευμένη.
0: Καλά, άμα παίρνει όμως καλό μίσθωμα.
2: Μα μισό λεπτό. Στην αρχή μπορεί ενδέχεται να πάρει καλό μίσθωμα. Μετά από 20 χρόνια νομίζετε ότι θα είναι αυτό καλό μίσθωμα, όταν αυτό θα έχει στην ουσία παγώσει με διάφορους τρόπους. Δηλαδή και το πάνω από τον πληρωματισμό δεν μπορεί να πάρει και το κράτος όποτε θέλει βγάζει και λέει τα κόβω όλα διότι έχω ζόρια κτλ. Δηλαδή σε μια δέσμευση τόσο πολλών ετών, αυτός που είναι σίγουρα χαμένος θα είναι ο ιδιοκτήτης. Όταν έχει απέναντί του το κράτος.
1: Απλά σε αυτό αφορά μικρότερο αριθμό ιδιοκτητών, ενώ το άλλο που μας είπατε αφορά όλους τους ιδιοκτήτες. Ως παράδειγμα, δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο θα επιβαρυνθεί κάποιος που έχει ένα σπίτι, ας πούμε, 100 τετραγωνικών, για να το καταλάβουμε. Πόσο θα πληρώσει, δηλαδή.
2: Προσέξτε. Τα αθλητικά παραδείγματα δεν είναι εύκολα γιατί κάθε Δήμος είναι διαφορετική περίπτωση ανάλογα με τη συμπεριφορά του κάθε Δήμου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πόσο έχει ορίσει, πόσο, ας πούμε, πιο πολλοί Δήμοι έχουν πάει το ΤΑΠ στο 0,35, στο ανώτατο όριο.
0: Ναι.
2: Και ο φόρος είναι ότι όταν πάει 0,70 θα το πάνε στο 0,70. Γιατί τους λέει χάσαμε και τον άλλο φόρο. Προσέξτε τώρα, όσοι Δήμοι χρέωναν πολύ φόρο ηλεκτροδυνάμεων χώρων, εκεί αυτοί οι Δήμοι δεν θα έχουν αύξηση στα έσοδα. Μπορεί να έχουν και κάποια μείωση. Mm. Όσοι όμως ιδιοκτήτες και κυρίως στην περιφέρεια πλήρωναν χαμηλό φόρο ηλεκτροδυνάμεων χώρων, αυτοί θα βγουν χαμένοι ανάλογα ο καθένας με την περίπτωσή του. Θα υπάρχουν και περιπτώσεις που θα είναι ίσα βάρκα ίσα νερά.
1: Άρα στους Δήμους των μεγάλων αστικών κέντρων είναι πιο δύσκολο αυτό το πράγμα από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενώ στους Δήμους της περιφέρειας είναι πιο εύκολο.
0: Όχι πιο δύσκολο, επειδή έχουν φτάσει στο πλαφόν ρίτσα, στο ανώτερο σου λέει, δεν έχουν περιθώριο να αυξήσουν άλλο. Ενώ στο χωριό μου, εμένα που είχε μικρό ποσοστό, ας πούμε, μπορεί να το αυξήσει πολύ. Να ρωτήσω κάτι, πώς θα εισπράττονται αυτοί από το ρεύμα?
2: Μέσα από του λογαριασμού ενέργειας, όπως το ξέραμε το σύστημα. Με διαφορά ότι θα φύγει ο δημοτικός φόρος, δηλαδή δεν θα είναι δύο φόροι, θα είναι ένας, αλλά θα μπει και ο άλλος ο περιφερειακός, μόλις αποφασιστεί από το κάθε περιφερειακό συμβούλιο. Οι περιφέρειες το θέλουν πάρα πολύ αυτόν τον πόρο, το ζητάνε χρόνια εκεί, να μπουν και αυτοί μέσα να παίρνουν λεφτά από τους ιδιοκτήτες. Και αντιλαμβάνεστε, αν ισχύσει και το ένα και το άλλο, εκεί πάβει πλέον οποιαδήποτε εξίσωση, πάβει πλέον οποιαδήποτε αυτή ότι είναι το ένα με το άλλο και μην φοβάστε. Από εκεί και πέρα πλέον. Ναι, από εκεί και
0: πέρα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή σήμερα θα κάνουμε όλοι. Έρχεται το ανακαινίζω πάλι εδώ το καινούριο. 80% για ανακαίνιση, 20% για ενεργειακή αναβάθμιση, ως 90-95%. Πώς τα βλέπετε αυτά τα προγράμματα για να νοικιαστούν σπίτια? Έχουμε πρόβλημα με σπίτια και είναι και ακριβά τα ενίκια.
2: Έχουμε πρόβλημα στις νέες μισθώσεις, έχουμε πρόβλημα, διότι έχει ανατραπεί εντελώς κάθε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Γιατί η προσφορά αυξάνεται συνέχεια, αστιφιλία, πολύ κατακαιρματισμός των οικογενειών. Κάποτε, αν θυμάστε, τις δεκαετίες του 50, του 60, έναν, δύο και γενιές και τρεις γενιές στο ίδιο σπίτι μένανε. Οι παππούδες, γιαγιάδες με την οικογένεια και με τα παιδιά.
1: Και υπήρχε ένα αυτοκίνητο. Τώρα έχουμε πέντε αυτοκίνητα και τέσσερα σπίτια.
2: Ο καθένας θέλει το δικό του σπίτι και το καθηκό του αυτοκίνητο.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Τα χρόνια τα τελευταία δεν χτίστηκαν σπίτια και κυρίως τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν χτίστηκαν μικρά σπίτια. Που αυτά έχει ανάγκη η αγορά. Πέρα από αυτό το πράγμα όμως, τα τελευταία χρόνια έχει ανεξέλεκτη δράση μια μειοψηφία ατόμων, όχι ενοικιαστών, δεν είναι ενοικιαστές αυτοί, παραβατικών ατόμων, τα οποία μπαίνουν, έχουν μάθει τον τρόπο και μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου μέσα με τη συγκατάθεση βέβαια των ιδιοκτών, ειδικά όσων δεν έχουν εμπειρία, με το εξαρχή σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα. Και οι ιδιοκτήτες έχουν κατατρομάξει στο να είναι κάθε φορά αντιμέτωποι με άγνωστα άτομα, τα οποία έρχονται να κατασταθούν στα σπίτια με άγνωστες προθέσεις.
0: Αυτά
2: λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι το μισθοποιητικό φερεγγιότητος που θα δώσει στον κάθε ενοικιαστή που είναι σωστός, πραγματικός ενοικιαστής, την ευχαίρεια να το αποδεικνύει πάρα πολύ γρήγορα με ένα κρατικό SMS που θα έρθει από τη βάση δεδομένων της γραμματείας ιδιωτικού χρέους, ότι ένας άνθρωπος που σέβεται τις υποχρεώσεις του, θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Διότι ποιος θα θέλει ιδιοκτήτης να χάσει έναν φερέγγιο ενοικιαστή που του στέλνει ένα πιστοποιητικό μπροστά του και να τον αφήσει να του φύγει? Ποιος? Και το σπίτι θα το δώσει αμέσως και θα το δώσει και σε
1: μα νομίζω στιγμή. Ότι θα έρθει και. Το διάβασα τώρα ο Νίκος και εσείς το ξέρετε σαφώς καλύτερα. Η επιβολή ενός φόρου σε όσους επιμένουν να κρατούν τα διαμερίσματά τους κλειστά.
2: Κοιτάξτε, δεν θα γίνει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ο βασικός λόγος που πολλά σπίτια είναι κλειστά είναι ότι τα σπίτια αυτά είναι της δεκαετίας του 50, του 60, του 70 και του 80.
0: Είναι παλιά.
2: Και για να βγουν αξιοπρεπώς και με ασφάλεια στην αγορά και να μην λέμε είναι χρέπια, θέλουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο η ηλική οικογένεια ή δεν το έχει να το δώσει ή και αν έχει να το δώσει ή αν μπορέσει να το πάρει, δεν ξέρει να πάρει μια επιδότηση.
1: Αν θα κάνει απόσβεση μετά.
2: Ακριβώς, θα κάνει απόσβεση. Δηλαδή, αν θα του αφήσει η φορολογία και η πραγματικότητα ίδια. Δηλαδή, αν είναι και αυτή μέσα, ο οποίος από το δεύτερο μήνα δεν ξαναπληρώσει.
0: Άρα,
2: δεν κάνει κανένα.
0: Άρα, τι πρέπει να γίνει, να προγράμματα ανακαινίζω περισσότερα, μείωση φόρων, τι.
2: Όλα αυτά μαζί. Το πρώτο, κοιτάξτε, το πρώτο βασικό που εμείς αυτή τη στιγμή διεκδικούμε και το οποίο το πετύχαμε σε βαθμό είναι αυτό που προτείναμε, ότι όποιο σπίτι είναι κενό. Είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση, αυτή που έφερε τον τουρισμό στην Ελλάδα. Αν θέλει να πάει στη μακροχρόνια, 3 χρόνια να μην πληρώσει φόρο εισοδήματος. 3 χρόνια. Γιατί φορολογική απαλλαγή. Εμείς λέμε, γιατί να υπάρχει η τριετία σε περιορισμός. Εμείς λέμε, κάθε σπίτι που είναι ξενίκιαστο σήμερα για οποιοδήποτε λόγο, σήμερα τώρα που μιλάμε, γιατί ιδιοκατοικείται και ο ιδιοκτήτης του αύριο θα μετακομίσει να πάει κάπου αλλού, γιατί μόλις κατασκευάστηκε είναι νεόδμητο, γιατί μόλις ανακαινήθηκε, μόλις κληρονομήθηκε κοινάδιο, μόλις αγοράστηκε.
0: Και λοιπά,
2: να βγουν στην αγορά με 3 χρόνια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος. Μετά την τριετία, όλα τα σπίτια θα κατοικηθούν, θα πάρει το κράτος ένα σκασμό λεφτά, αρκεί να πιστούν οι ιδιοκτήτες με αυτό το κίνητρο που είναι πολύ χαμηλής δημοσιονομικής απώλειας για το δημόσιο, να ανοίξουν τα σπίτια τους, να κάθε ένας να διαφερθεί και όχι μόνο τα φυσικά πρόσωπα, και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα.
0: Δεν μας νοιάζουν τα νομικά πρόσωπα, μας νοιάζει ο Κοσμάκης.
1: Άστε το να ολοκληρώσει τον κύριο Παραδιέλα.
2: Τα νομικά πρόσωπα, γιατί δεν σας νοιάζει όταν ας πούμε ένα
0: νοσοκομείο. Όχι, δεν έχουμε και χρόνο τώρα να μιλήσουμε για τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό.
2: Όχι, να σου πω ένα νοσοκομείο που
0: μα δεν έχουμε χρόνο, κύριε Παραδιέλα.
2: Απλώς σας λέω ότι πρέπει να είναι γενικό το μέτρο.
0: Θα βγούμε άλλη φορά να μιλήσουμε για τα νομικά.
1: Κύριε Παραδιέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο άνθρωπος των ακινήτων είναι ο κύριος Παραδιάς. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων.
5: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
5: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο και ύψωσε την Ισραηλινή σημαία. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Περισσότερα στο real.gr. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βάλτε γυαλιά σου, τακτοποιήσου, κάτσε.
1: Εμείς.
0: Τεντώσου.
1: Θα καθόμουν και με τον Μιχαλέλη μετά με τη βραχά, αλλά έχω δουλειά. Έχουμε δελτίο.
0: Δεν θα λέγε όχι ο Μιχαλέλης. Έχει δουλειά εκείνο.
1: Όχι, εγώ λέω.
0: Αν προσφέρεσαι.
1: Να του πω κανένα ζώδιο, δεν τα αφήσω να τα πει αυτό.
0: Να τα πει εκείνο να κάνει τη δουλειά του όπως την ξέρει.
1: Μην μου λέει μετά, άμα λέω για ψυχαγωγία και διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Σε ποιους νομούς της χώρας είναι πιο πιθανό να τρακάρετε?
0: Στην Αττική.
1: Αν οδηγείτε στην Αττική,
0: καλά,
1: στην Αχαΐα
0: ξέρω,
1: ή στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Το ξέρουμε.
1: Οι πιθανότητες να εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα είναι στα υψηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Λέει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών που έβγαλε τα στατιστικά. Γι' αυτό προσοχή. Η συχνότητα, λέει, στο Δήμο Αθηναίων είναι 8,43%. Στο Ηράκλειο 5,84% και στην Αχαΐα 6,3%. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιο λίγο. Είναι τέταρτη.
0: Εντάξει, στην Αττική το ξέρουμε.
1: Στην Αχαΐα.
0: Τώρα στην Αχαΐα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην Αττική το βλέπουμε, το βιώνουμε καθημερινά.
1: Ναι, και η πιο ασφαλής είναι στη Σάμο 2,2, στη Ροδόπη 2,8 και στη Λέσβο 2,8.
0: Θα έχουν και λιγότερα αυτοκίνητα και είναι και μικρότερος ο πληθυσμός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αβραάμ. Έχει στείλει ο Αβραάμ Αβραμίτης από την Καβάλα μια πολύ ωραία φωτογραφία με το 1-3 δάνεια να έχει περάσει κάποια στιγμή από την κατηγορία των κόκκινων. Το κράτος θα έπρεπε ήδη να κινείται προληπτικά πριν βρεθούμε ξανά μπροστά σε νέα φούσκα ακινήτων και νέα αδιέξοδα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δίκιο έχει. Την αγάπη μας και από μα. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία εικόνα.
1: Ο Πάνος. Καλημέρα. Η αποχή βγάζει κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Σωστό. Εάν οι ψηφοφόροι αποφασίσουν να πάνε στις κάλπες, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν έχει άδικο εδώ. Η Κατερίνα η Κάβουρα την είπες.
0: Το Κατερινάκι όχι.
1: Καλημέρα στην
0: μας.
1: Πρωινή παρέα που γεμίζει με ειδήσεις και χαμόγελο την αρχή της εβδομάδας. Στην κούκλα την πίζω. Και στο ρογκάκο που τα κουμπιά στο πουκάμισο κάνουν μπάνιο. Όχι.
0: Ναι. Χάσκουν. Γιατί έχει χάσει πολλά κιλά.
1: Τώρα τελευταία.
0: Έχει χάσει τα κιλά και το πουκάμισο πρώτα που ήταν τσίτα. Τώρα έρχεται και χάσει και κάνει άλλες τρυπίτσες. Βλέπουμε κι εμείς.
1: Το
0: δεις και το πουλάκι. Έτσι που το πάει. Εγώ κύριε φωτογράφε. Εγώ κύριε φωτογράφε το πουλάκι. Πού θα το δω έτσι που το πας. Θα το δεις και το πουλάκι.
1: Τώρα Κατερίνα έχω άδικο. Τι γελάσκεις.
0: Εγώ κύριε φωτογράφε.
1: Άλλη υπόθεση ήταν αυτή που έκοβα ελαιόδεντρα και αμπελώνει στο Ηράκλειο και διαφορετικοί υποθεσμολογιστές. Βεβαίως, αλλά και τα δύο μέσα στην ίδια υπόθεση. Νικόλαε. Καλημέρα Νίκο. Ο Διονύσης λέει ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει κάνει τεχνολογικά άλματα στη δημόσια διοίκηση. Όλοι αυτοί οι φόροι στα ακίνητα είναι πολύ εύκολο να βγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και να χρεώνονται σε όποιον αφορούν κατευθείαν.
0: Γίνεται αυτό, μπορεί.
1: Είναι δύσκολο όμως, γιατί ένας μηχανισμός ίσπραξη τώρα αυτό.
0: Και καλημέρα και στον Νικόλα που μας έχει στείλει μια περιγραφή για το τι είναι το ελληνικό κράτος, πώς έχει πάει μπροστά και πώς προχώρησε. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Και ο Μιχάλης. Καλημέρα, Ρίτσα Νίκο. Φύγαμε από το Μαύρο Σύννεφο, Αθήνα. Πάμε Λευκάδα και σας ακούμε στο αυτοκίνητο. Γεια σου,
0: Μιχάλη. Πάτε Λευκάδα, καλό ταξίδι, τι ωραία, τι ωραία.
1: Η Σόφη Μαραγκίδου. Στους δρόμους που με κούρασαν είδα την αντοχή μου. Στους ανθρώπους που με πλήγωσαν είδα τη δύναμή μου. Λέει η Σόφη.
0: Πάντα η Σόφη έχει τον τρόπο της.
1: Με ένα άλογο στην παραλία. Ο Κώστας λέει το προείπατε μια όμορφη είδηση για μια νέα θεραπεία.
0: Στον καρκίνο, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές όμορφες ειδήσεις, λέει, γιατί λέτε όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι υπάρχει θετική.
1: Όχι εσείς, λέει, αλλά γενικά. Λέει.
0: Μα, ναι, εντάξει, κατάλαβα πώς το λέει. Λέει ότι υπάρχει και η θετική πλευρά της επικαιρότητας. Δεν υπάρχει μόνο η αρνητική.

0: Λέει ο Πέτρος, καλημέρα Πέτρο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν έχουν το δικαίωμα οι ιδιοκτήτες να ομιλούν, αφού τα ενίκια έχουν φτάσει και ξεπεράσει το ποσό του βασικού κατά 30 με 60%. Έχουν ένα εισόδημα υπερεκτιμημένο, σωστά, να φορολογηθεί, όπως το εισόδημα όμως δεν παράγει πλούτο. Άρα πρέπει να μπει κομμένη, λέει, κειμένου. Ναι. Φορολογία έως 800 ευρώ, 8%, 800 με 1000 ευρώ, 25% 1000 με 1300 ευρώ και 60% παράδειγμα. Αυτό δεν το δίνει ως παράδειγμα για την ενοικίαση των σπιτιών.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
0: Κλιμακωτά, λέει, παιδί μου, σου λέει, αλήθεια είναι αυτό όμως. Τα ενίκια δεν έχουν ξεφουσκώσει παρά τα όσα λέμε και πάθα αυτά. Και ίσα ανεβαίνουνε.
1: Όχι, δεν έχουν ξεφουσκώσει. Τα ενίκια είναι πολύ ψηλά. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίαση, ρε παιδί μου. Σήμερα το βράδυ στον Αντένα θα έχουμε πολύ ωραίο ρεπορτάζ για το τι λέει το Δούνου του για τα ακίνητα και πώς μπορεί να αυξηθεί.
0: Για το ενδεχόμενο φορολογίας, λες εσύ, στα κλειστά ακίνητα.
1: Ναι, και για προγράμματα που μπορούν να φτιαχτούν.
0: Βέβαια, και ο κ. Παραδειάς είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό, η φορολογία στα κλειστά ακίνητα. Και ο άλλος δεν έχει και τα χρήματα. Όταν μιλάμε για σπίτια του 50, του 60, του 70, δεν είναι να πάρει και την επιδότηση. Εδώ μιλάμε για ριζική ανακαίνιση, η οποία θέλει και ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό.
1: Εντάξει, ψιλοριζική κάνει τώρα. Ένα σπίτι, άμα πάρει 36.000 ευρώ, ρε παιδί μου, βάλε και 10. Εντάξει, πόσο θα
0: 46.
1: Είναι.
0: 46. Αν πάρει τόσο μεγάλο.
1: Βάλε και 10.000, 15. Εσύ.
0: Μπορεί οι περισσότεροι να μην τηρούν αυτά τα κριτήρια, κατάλαβε.
1: Αν
0: λέω.
1: Δεν τα τηρούν, είναι άλλο.
0: Αλλά είναι ανοιγμένοι σε άλλα.
1: Απλά
0: πράγματα.
1: Είναι μικρά τα ποσά. Είναι λίγα τα χρήματα που δίνουν, 500 εκατομμύρια. Μιλάμε για 20.000 κόσμο, 25. Δηλαδή και πάλι πόσα κίνητα να είναι.
0: Και 1000 να πέσουν στην αγορά δεν είναι τίποτα. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό είναι.
1: Χρειάζεται και κοινωνική κατοικία, αυτό που λέγαμε. Ναι. Να πάρει του δημοσίου οικόπεδα και να φτιάξουν σπίτια πιο φθηνά. Όμως έχουμε την εξαιρετική Real, η οποία κυκλοφορεί σήμερα, καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά.
0: Επίσης, δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Η Ελλάς, η ελπίδα και η αναταράξη στην αντιπολίτευση και οι κομμότηριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος, υπόθεση ο ΠΚΠ.
1: Μεγάλο θέμα έχει η Real News σήμερα για φθηνά δάνεια 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξη που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Δύο συνεντεύξεις, Σιμεών και Δίκολου και Όλγα Κεφαλογιάννη και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο μετά.
1: Μάλιστα.
2: Real FM. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θείε, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι τη συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο, τον αγαπητό μας κύριο Λαγουβάρδο.
1: Μην μπαίνεις επιθετικά, τρομάζεις τον κόσμο πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο.
1: Ποιο σιγά.
0: Να πούμε καλημέρα στο Σπύρο Παπαδάκη, στη Μαρία τη φίλη μου και στην Άννα που μας ακούνε τώρα στη διαδρομή.
1: Τη φίλη μας.
0: Βέβαια και οι δύο φίλες μας, την αγάπη μας. Καλή εξεταστική, Ανούλα.
1: Να πάει καλά, να πάει καλά, θα πάει καλά.
0: Θα μια πάει χαρά. Καλά. Τα φιλιά μας.
1: Ο Σπύρος μας ακούει, είναι πιστός ακροατής.
0: Ο Σπύρος είναι ο ένας. Ένας από τους πιστούς ακροατές.
1: Και δύο τα κορίτσια, τρεις.
0: Και τρεις. Φτάσαμε το τρία. Μπράβο. Πολύ μεγάλη επιτυχία, Νίκο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
14: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Γεια σας.
0: Η ερώτηση είναι μία: πώς θα είναι το καλοκαίρι? Έχουμε διαβάσει διάφορα δημοσιεύματα ότι αναμένεται ιδιαίτερα θερμό. Αυτό λέει το forecast weather. Είναι μακροπρόθεσμα μοντέλα βέβαια αυτά, το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά έχετε μια αίσθηση εσείς?
14: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζετε το forecast weather το οποίο αναφερθήκατε, αλλά οι προγνώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες, οι εποχικές προγνώσεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες του και της φετινού καλοκαιριού είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό σημαίνει όμως, δεν σημαίνει μάλλον, ότι θα έχουμε απαραίτητα καύσωνες. Δυστυχώς όλα τα τελευταία καλοκαίρια έχουμε θερμοκρασίες και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα πάνω από τις κανονικές τιμές. Τώρα το ζητούμενο όμως είναι, θα έχουμε καύσωνες? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα έχουμε καύσωνες μεγάλης διάρκειας? Και σε αυτό, κύριε Μπιζόλη, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι, και αυτό μας ανησυχεί λίγο, ότι τα τελευταία 4 από τα 5 καλοκαίρια είχαμε όντως στη χώρα μας καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Το γεγονός που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν, αν με σημαίνει τόση καύσωνα μεγάλης διάρκειας, χρονικά.
1: Και μεγάλης διάρκειας και πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πολύ, έβλεπα πολύ. Πέρσι ή πρόπερσι ήταν. Πότε
0: πέρσι
1: έβαλα
0: ήταν
1: τα air condition.
14: Το
1: 24 το λοιπόν πήγα στο χωριό τον Ιούλιο. Μία εβδομάδα. Με το που πάω 40-42 βαθμούς. Φεύγω από το χωριό μία εβδομάδα, ξαναπάω μετά άλλες τρίτομες. Και ξεκινάει τον Αύγουστο ένα πράγμα. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία.
0: Πέρσι δεν είχε τόσο πολύ τον Αύγουστο, είχε πάρα πολύ τον Ιούλιο.
1: Πολύ.
0: Πέρσι. Δηλαδή μιλάμε για δεκαήμερο, το θυμάμαι ότι ήταν ένα δεκαήμερο.
14: 16 μέρες. Διάρκεια καύσωνος που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα.
0: Πέρσι ήταν αυτό, έτσι δεν είναι?
14: Το 24.
0: Α, το 24 ήταν αυτό, το θυμάμαι.
14: Το 25 είχαμε 10 ημέρες, 10-11 ημέρες. Σας είπα το 21, το 23, το 24 και το 25. Με εξαίρεση του 22, αυτή η δεκαετία μας έχει δώσει καύσιμες μεγάλες διάρκειες, κυρίως μες τον Ιούλιο, αλλά και στον Αύγουστο, κυρίως στον Ιούλιο.
1: Και ξέρετε,
14: άμα το πει, μας ανησυχεί.
1: Αυτός ο θόλος τι είναι, κρατάει τη ζέστη στην ατμόσφαιρα, έτσι.
14: Όχι, εντάξει, είναι ένας δευτερεύον όρος, ουσιαστικά είναι αντικυκλονικές συνθήκες, όπως λέμε.
1: Καλές, ναι, εμείς τον λέμε έτσι.
14: Σε αυτές τις περιοχές της Δυτικής Ευρώπης υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εκεί ουσιαστικά οι ψηλές θερμοκρασίες έχουν ξεκινήσει από τις 21-22 Μαΐου, συνεχίζουν ήδη με κάποια σκάμπα ανεβάσματα και θα συνεχίσουν και αυτή την εβδομάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Έχει σώσει στα επίπεδα ρεκόρ που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα μιλήσουμε για ένα 15ήμερο πολύ ψηλών θερμοκρασιών, ακραίων θερμοκρασιών για το τελευταίο
0: δεκαήμερο. Με όσους μιλάμε που ζουν στο εξωτερικό και είναι και πολύ δύσκολο. Δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι, δεν έχουν ερκοντήσιον στο σπίτι τους, όπως είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Στο Λονδίνο, Ισάκ, που είχε 32-33.
0: Δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και μάλιστα σε όλες τις περιοχές και στη χώρα μας, οι πρώτοι καύσονες, οι πιο δηλαδή αυτοί που έρχονται νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, είναι αυτοί που ενδεχόμαστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και μάλιστα σε όλες τις περιοχές και στη χώρα μας, οι πρώτοι καύσονες, οι πιο δηλαδή αυτοί που έρχονται νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, είναι αυτοί που ενδεχόμαστε και λιγότερο, γιατί δεν μπορούμε να εγκλιματιστούμε εύκολα. Απ' την άλλη,

0: φυσικά.
1: Ρεκόρ
0: εκατονταετίες για κάποιον.
1: Και είναι αυτό που είπατε και προηγουμένως, κύριε Λαγουβάρδο, ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει η θερμοκρασία. Δηλαδή θα πάνε κάπως έτσι και την επόμενη εβδομάδα από ό,τι βλέπουμε. Άρα μιλάμε για παρατεταμένη κατάσταση, εξαιρετικά δύσκολη.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία
0: διάρκεια κάνει το πρόβλημα.
1: Σε όλη τη Δυτική Ευρώπη είναι έτσι.
0: Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.
2: Σε εμάς εδώ τι γίνεται, είπαμε τώρα, πώς θα πάμε.
0: Οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τα κανονικά, είδατε στις ημέρες. Θα ανέβουν περισσότερο στην εβδομάδα που έρχεται, χωρίς όμως μια ακραία συμπεριφορά. Θα δούμε στις θερμοκρασίες 34-35.
2: 35 μέσα στον Ιούνιο.
0: Είναι υψηλές θερμοκρασίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν έχουν όμως μια ακραία συμπεριφορά. Θα έχουμε όμως για αρκετές ημέρες ζέστη, με έτσι λίγο αστάθεια, λίγο νοτιάδες, λίγο τσαυξημένη. Υγρασία. Ναι, έχουμε μπει πλέον κανονικά στο καλοκαίρι, θα έλεγα. Αλλά το παραλαμβάνω, δεν περιμένουμε μια ακραία συμπεριφορά πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έχουμε δει και όταν είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν περιμένουμε στο παρελθόν, δεν περιμένουμε μια ακραία συμπεριφορά. Τις θερμοκρασίες όμως είναι πάνω από τις κανονικές τιμές και επομένως για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται ο Ιούνιος θα ξεκινήσει συμφωνώντας με τις εποχικές προγνώσεις ότι οι καλοκαιρινοί μήνες θα είναι πιο θερμοί από το κανονικό.
1: Πάντως ο Ιούνιος, για να θυμίσουμε και το παρελθόν της επικαιρότητας, όπως λέμε, της ειδησιογραφίας, ο Ιούνιος έχει δώσει παλαιότερα, στις προηγούμενες δεκαετίες, και πολύ ισχυρούς και πολυήμερους καύσωνες.
0: Προφανώς, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι αυτό είναι το πρόβλημα που λέτε και εσείς, το θέμα της διάρκειας ενός καύσωνα.
0: Της διάρκειας, της έντασής του και της διάρκειάς του. Τώρα, για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, για την οποία μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς με τις κλασικές προγνώσεις που έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή τις βραχυπρόθεσμες προγνώσεις, θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, χωρίς μια ακραία συμπεριφορά. Τι θα συμβεί στη συνέχεια, βέβαια, μέσα στις υπόλοιπες τρεις εβδομάδες του Ιουνίου, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Θα τα βλέπουμε σιγά-σιγά. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί, το παραλαμβάνω και ελπίζουμε να μην συμβεί, είναι αυτή η μονή καυσών μεγάλες διάρκειες που βλέπουμε μέσα στα τελευταία χρόνια.
2: Και οι άνθρωποι έχουν προβλήματα υγείας, ας πούμε, με καρδιά, με τέτοια κτλ.
0: Αυτό σου καταπονεί. Και υπάρχει ένα άνθρωπο που καταλήγουν τις πολιτιστικές θερμοκρασίες, το οποίο δεν καταγράφονται από τα υψηλά θερμοκρασία.
1: Ναι, γιατί δεν είναι άμεσο. Είναι ο θάνατος, δεν προσμετράται.
0: Και δυστυχώς δεν μπορούμε να τους φωνητήσουμε και να κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση. Αλλά σίγουρα επιβαρύνει πολύ τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και μάλιστα σε μεγάλες πόλεις, και εμείς που ζούμε σε μεγάλες πόλεις, το αντιλαμβανόμαστε, που οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές και τη νύχτα.
1: Μα κύριε Λαγουβάρδο,
0: που λέγαμε, ήταν να βλέπεις τις περιοχές να μην πέφτει κάτι από 29 βαθμούς.
1: Μα έτσι κι αλλιώς και στο εξωτερικό, τώρα σε αυτό το πολύμερο καύσωνα που υπάρχει στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Όμως, όπως σωστά είπατε, δεν μπορεί να αποδοθεί απευθείας ο θάνατός τους στο καύσωνα. Είναι που προήλθε από εκεί, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε φωνικό.
0: Αποδίδεται.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
2: Ναι, ρε παιδιά, αλλά πώς δεν μπορούμε. Αν ο άνθρωπος έχει καρδιά και κακός.
1: Δηλαδή, όταν γίνεται η μέτρηση.
2: Άμα ο άνθρωπος έχει καρδιά και έχει 40 βαθμούς, από εκεί πήγε. Δεν πήγε από την καρδιά αυτή καθ' αυτή.
1: Λέμε όμως ότι δεν πάει. Προσμετράτε.
2: Κατάλαβα, ρε παιδί μου, αλλά επί της ουσίας εκεί οφείλεται.
1: Επί της ουσίας εκεί.
2: Δηλαδή, όταν πήγα εγώ στο χωριό το 24 και ήταν η μάνα μου, είχε μέσα το σπίτι, πέτρινο σπίτι. 36 βαθμούς και έβαλα σε όλο το σπίτι air condition, για θα φεύγαμε. Πήγαμε κάτω που ήταν η στοά, που ήταν το αυτό. Και ήταν μια χαρά, βέβαια, σταθερή θερμοκρασία. Πώς δεν θα το αποδώσω άμα πάθαινε τίποτα η γυναίκα. Από τη ζέστη.
0: Επίσημα όμως τα στοιχεία δεν αποδίδονται. Υπάρχει έμμεσος τρόπος να δει, βέβαια, και αυτό κάνουν οι επιστήμονες, είναι κοιτάνε αν υπάρχουν μια μεγάλη αύξηση θνησιμότητας κάποιες ημέρες που ξεφεύγουν από τα κανονικά και αυτό μπορεί να συνδεθεί με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα και εμέσως, ακόμα και αν ένα θάνατος, φυσικά στο πιστοποιητικό θανάτου, δεν αποδίδεται στη θερμοπληξία στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά στο υποκείμενο νόσημα, εμέσως μπορείς να το εκτιμήσεις. Και αυτό που γίνονται εκτιμήσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μιλάνε για εκατοντάδες θύματα όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πέρα τα άλλα προβλήματα των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν να κάνουν τα οικοσυστήματα, με τα δάση τα οποία εξαραίνονται γρήγορα, γίνονται έφλεκτα. Γι' αυτό και θυμάστε και τα τελευταία χρόνια με τους πολύ μεγάλους πράσινους είχαμε και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Ελπίζουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν και φέτος νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, το έχουμε πει και μαζί, ότι φέτος έβρεξε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά πολύ περισσότερο.
0: Έβρεξε επιζώλια, αλλά θα ξεραθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ψηλές θερμοκρασίες, έστω και για λίγες ημέρες, ξεραίνουν την καύσιμη ύλη, αυτό που υπάρχει στα δάση, τη μικρή καύσιμη ύλη, τα κλαράκια, τις πευκοβελόνες, που ναι, είναι δεγμένες, έχουν αυξημένη εδαφική υγρασία, αλλά αυτά ξεραίνονται πάρα πολύ γρήγορα.
2: Στην πατρίδα μου στο Γήθιο, πώς θα είναι ο καιρός, ζέστη, ε? Πάμε νότια.
0: Είναι από τα ζεστά μέρη.
2: Πάμε νότια.
1: Αγρίνιο, λέμε Σπάρτη, λέμε πάντα, λέμε συγκεκριμένες περιοχές.
2: Γήθιο, κάτω έχουμε θάλασσα εμείς.
1: Ναι, αλλά λέμε στάνταρ περιοχές οι οποίες έχουν υψηλά. Λάρισα είναι στη.
2: Θα το ρωτούσα για το κόκκινα λουριά, τον κύριο Λαγουβάρδο.
0: Τα εσωτερικά της Μεσσηνίας, της Λακωνίας είναι από τα πολύ ζεστά μέρη.
2: Ωραία, Παναγία. Να είστε καλά, κύριε
1: Λαγουβάρδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή.
2: Ήταν ο κύριος Λαγουβάρδος, ο διευθυντής του ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: Τελειώσαμε εδώ. Έρχεται ο Μιχαλέζης με τη βραχά.
1: Μάλιστα.
0: Να σας διασκεδάσω, να σας ψυχαγωγήσω, να σας ενημερώσω.
1: Όταν βάλεις τελείες μου το λες.
0: Εμείς φεύγουμε. Καλό πρωινό μεσημεριανό να έχετε όλοι. Καλά να περνάτε που βρίσκεστε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μην ξεχνάτε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Αύριο 9 η ώρα εδώ θα είμαι.
1: Ναι,
0: με τη βραχά.
1: 8:30 για να πάρεις φόρα.
0: Θα έρθω.
1: Γεια σας.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Cars, έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο και ύψωσε εκεί την Ισραηλινή σημαία. Την ίδια ώρα, νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα του Ορμούζ. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΠ. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την προσεχή Τετάρτη αρχίζει η σειρά των τελικών στην Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό. Στους χθεσινούς ημιτελικούς ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 95-68 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη Θεσσαλονίκη με 102-94 του ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Ανεμιδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Τι γίνεται, πώς τα πάμε?
1: Πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Εσύ
0: Κυριακή, 31 Μαΐου,
1: ναι.
0: 2026.
1: Μάλιστα.
0: Είναι επιτέλους τελευταία Κυριακή και επιτέλους και τελευταία ημέρα του Μαΐου. Παιδιά, τελείωσε ο μήνας, ε.
1: Πάει, τον χαιρετάμε.
0: Πάει, έφυγε και ο Μάιος. Από αύριο μπαίνουμε. Είναι αύριο, είναι τα φώτα, λέω. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα υποτίθεται θεωρητικά γιορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Πεντηκοστή.
0: Ναι, είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Σημαντική. Μεγάλη δεσποτική γιορτή της Χριστιανοσύνης. Υποτίθεται ότι σαν σήμερα δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία. Υποτίθεται ότι κατέβηκαν αυτές οι πύρινες γλώσσες που μας λέγανε στο σχολείο. Φώτισαν τους μαθητές. Και αυτοί μετά έφτιαξαν χιλιάδες χριστιανούς και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία.
1: Άρχισαν να μιλάνε πολλές γλώσσες και να μπορέσουν να μεταδώσουν το μήνυμα του Χριστού σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό είναι Κυριακή 31 Μαΐου 2026. Η ώρα σε δύο λεπτάκια θα είναι
1: 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τις 2, λίγο πριν από τις 2 θα φτάσουμε, οι Poo Rangers, δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά
1: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης απέναντι μας, και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι η Εκατερίνη Βουτσά, η γυραδιευθύντρια εδώ των δίσκων. Η Φροσύνη Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Χρύσα Κλεισιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων. Όλοι εσείς στο www.papakirialfm.gr για τα email σας, 211-208-200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ναι, εντωμεταξύ, σήμερα είναι, να ξέρετε, και το θλιμμένο φεγγάρι, παιδιά. Είναι το Blue Moon. Έχουμε πανσέλινο. Να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Είπαμε χθες ότι υπάρχουν τέσσερα ζώδια που επηρεάζονται. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες. Αν μπείτε στο Real.gr θα δείτε ότι η Χθής, πούμε εγώ, και κάποια άλλα δύο ζώδια, τα οποία δεν θέλω να τα πάνε, διαφημίσω άλλους, είναι σήμερα τη χειρή μας μέρα.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Οπότε, ναι, δεν το ξέρω εγώ που βρήκα την τύχη που είμαι εδώ μαζί σου σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τύχη είναι,
0: μπορεί να είναι αύριο.
1: Το 10ο καλό.
0: Αύριο θα είναι τύχη για το Ρογκάκο που θα είστε μαζί.
1: Ναι, θα είμαστε. 9 με 12.
0: Άρε, ποιο τη χάρη σου, ρε Συνίκο. Λοιπόν, παιδιά. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, ξεκινάει η καινούρια που θα έχει πολλά πραγματάκια τα οποία θα συζητήσουμε. Αυτή όμως η εβδομάδα που φεύγει έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, νομίζω, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον στα πολιτικά πράγματα που μας αρέσει να τα σχολιάζουμε με έναν έτσι ιδιαίτερο τρόπο. Ο οποίος αυτό το γεγονός έχει καταγραφεί νωρίτερα βεβαίως από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Για άκου λίγο, σας παρακαλώ.

0: Ελλάς.
1: Μιλά μας και ας μην μας αγαπάς.
0: Όχι, παιδί μου, Ελλάς λέω εγώ, δεν είναι τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ε, συγγνώμη, δεν το περιγράφει. Άκου το. Και στην αρχή που λέει με τα τραγούδια. Με τα τραγούδια λέω με το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο κλπ. Που έχουμε. Δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Θα έχουμε το μπάσκετ από την άλλη εβδομάδα. Ελλάς όμως ξεκίνησε από την Τρίτη. Μην κρατάς το στόμα σου κλειστό, πες σε παρακαλώ.
1: Τι να πω, ναι. Να σου πω ότι περίμενα ένα τέτοιο όνομα από κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν το περίμενα.
0: Γιατί ρε εσύ?
1: Δεν το περίμενα.
0: Εντάξει τώρα. Να σου πω κάτι τώρα και μιλώ σοβαρά. Αυτό υπάρχουν κάτι δογματικά ότι οι κεντροδεξοί είναι πατριώτες και οι κεντροαριστεροί και οι αριστεροί είναι... δεν είναι. Ναι. Είναι απάτριδες. Ναι, δεν είναι έτσι. Είναι προφανές ότι, το είπαμε νομίζω και χτες, έδωσα μεγάλη σημασία για μένα λάθος το όνομα, σκηνοθετικά και έτσι όπως το έτσι επικοινωνιακά. Προφανώς όμως ήταν ως έτσι ένα πλαίσιο πολιτικού μάρκετινγκ, ήθελα να του δώσουν έμφαση. Περισσότερο σημασία έχει πώς θα το νοηματοδοτήσεις αυτό το καινούριο σχήμα με τις προτάσεις σου, παρά με όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, okay. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, διακρίνεται η αριστερά για αυτό, που θέλει να έχει σύμβολα, ονόματα, να φτιάχνει ήρωες κλπ. Okay, εντάξει, ναι, ωραία, έγιναν όλα αυτά. Στην ουσία, τι θα γίνει φίλοι με εμάς είναι το ζητούμενο, καταλαβες.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Ο κύριος Τσίπρας όταν κυβέρνησε, είχαμε τα θέματα με το μεταναστευτικό.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Είχαμε τις πρέσπες. Είχαμε 1002. Εντάξει τώρα, το Ελλάς δεν περιμένεις να τα ακούσεις από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ο καθένας έχει τη δική του άποψη και για τα ανοιχτά σύνορα και για τα πάντα. Εγώ δικαίωμά
0: του. Μα γιατί εστιάζεις όμως το όνομα και όχι στο τι έχει να πει?
1: Γιατί το όνομα, όπως και να το κάνουμε, το όνομα του κόμματος δείχνει 5 πράγματα.
0: Ναι.
1: Δείχνει αυτό που θέλει να δώσεις στον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Σε επίπεδο όμως.
1: Και επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει κατακριθεί γι' αυτό. Τον είχαν κατηγορήσει.
0: Για συνέπεια λόγων έργων.
1: Όχι γι' αυτό. Για ό,τι έχει να κάνει με την. Και για τις πρέσπες που έχει κατηγορηθεί και για το μεταναστευτικό. Όταν το βλέπεις να φτιάχνει ένα κόμμα το οποίο λέγεται Ελλάς, είναι σαν να δείχνει ότι δεν είμαι αυτό που ήμουνα σε αυτά τα κομμάτια.
0: Είναι πάντως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ε.
1: Εντάξει.
0: Όχι, το λέω.
1: Κάτι λέγαμε για τις κολοτούμπες χθες.
0: Αυτό είναι άσχετο. Στην πορεία προς τις κάλπες δεν θα το δούμε μόνο στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και σε άλλα κόμματα. Και νεοπαγή έχουμε δει απίθανες κολοτούμπες από τους φερόμενους ως αρχηγούς τους και στα άλλα τεποτιθέμενα κανονικά κόμματα τα οποία υπάρχουν.
1: Γίνεται αυτό. Δεν διαφωνώ.
0: Αυτό δεν βλέπεις.
1: Αλλά όταν ξεκινάς κάτι
0: καινούργιο.
1: Στη Real
0: News την προηγούμενη εβδομάδα θυμάσαι τι είχε? Ρίστον παρόδο Real News αυτή την εβδομάδα. Έχει καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Θα σας το αναλύσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν θυμάσαι που ήταν με τους βουλευτές?
1: Ναι, με τις
0: που έχουν βγει στη γύρα γύρω γύρω.
1: Με
0: το πολιτικό survivor. Άρα τι μου λες τώρα? Δεν υπάρχουν βουλευτές που έχουν παρήλασαν από όλα τα κόμματα.
1: Σου λέω ότι ο κύριος Τσίπρας με αυτό το όνομα που διάλεξε θεωρώ ότι κλείνει το μάτι προς τα δεξιά. Αυτό σου λέω.
0: Παλιά είχαμε στο ποδόσφαιρο ένα συγκλονιστικό τύπο, το Μιτσάρα.
1: Ναι.
0: Πραγματικό, δεν είναι το Μιτσάρας του ανεκδότου. Ήταν ο Μιτσάρας, ένας κύριος με φουντωτά μαλλιά, παλιά λέω, όπου ήταν πίσω από κάθε δηλώσεις. Σε όλες τις δηλώσεις... Στα γήπεδα ήταν ο Μιτσάρας πίσω και ιδίως στο Καραϊσκάκι. Συνέχεια, ο Μιτσάρας.
1: Να, καλά, ο Μιτσάρας.
0: Κάπως έτσι είναι και διάφορη πολιτική. τι έχουμε τώρα? Τώρα έχουμε την ανάπαυση των πολεμιστών στις πανελλαδικές για τα δικά μας. Έτσι δεν είναι? Ξεκουράζονται τα παιδιά που δίνουν.
1: Ναι, έχουν τώρα, παίρνουν τις δυνάμεις τους, ανακτούν τις δυνάμεις τους και ανασυγκροτούνται.
0: Ανασυγκροτούνται, σαν το ημίχρονο. Το ημίχρονο που ξεκουράζεσαι ρε παιδάκι μου και πας μετά για να μπεις ξανά στον αγώνα. Αυτά στα δικά μας. Τώρα στα εξωτερικά δεν υπάρχει ανάπαυση. Ο Τραμπ έστειλε νέα πρόταση στο Ιράν. Και βλέπω ότι τελικά εμείς θα πληρώσουμε το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει αϋπνίες. Διάβαζα ένα δημοσίευμα. Ναι, γελάς. Αλλά διάβασα ένα δημοσίευμα ότι ο Τραμπ είναι, λέει, από τους πρόεδρους που κοιμούνται τις λιγότερες ώρες. 4-5 ώρες κοιμάται. Δεν έχει τι να κάνει και στέλνει προτάσεις τώρα. Δηλαδή, τι συζητούσαν, ρε Σικασιανή, και τώρα μιλώ σοβαρά, πέρα από την πλάκα. Τι συζητούσε το. Στο situation room εκεί πέρα. Υποτίθεται μία πρόταση δεν είχε περάσει από τα χέρια του.
1: Έστειλε μια άλλη πίσω, λέει.
0: Μια άλλη.
1: Ναι.
0: Είπα ξύπα.
1: Πιο αυστηρούς όρους.
0: Είπα ξύπα.
1: Δεν ξέρω τι παιχνίδια κάνει αυτός ο τύπος εκεί απέναντι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, ακούω και τους αναλυτές που δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να εξηγήσουν το γιατί φέρεται έτσι ο Τραμπ. Έχει τρελολαθεί, έχει κάποιο απότερο σκοπό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμπεριφορά είναι αυτή. Και έχουμε εδώ και 1,5-2 μήνες. Στέλνουμε και ξαναπαίρνουμε προτάσεις. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τη μία, γυρνάνε την άλλη. Ω, θα ξαναμπω ο Χερσαία. Ω, θα ξαναξεκινήσω τα πλήγματα. Α, τελικά η Τεχεράνη υποχώρησε. Α, τελικά δεν υποχώρησε. Α, τελικά θα μιλήσει για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Α, τελικά δεν θα μιλήσει για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Πάμε πάλι σε πόλεμο. Και ουσιαστικά και οι απειλές του ότι θα ξαναξεκινήσει τις επιχειρήσεις ποτέ δεν υλοποιήθηκαν.
0: Εν τω μεταξύ, μπράβο. Λέει αυτό. Ωραία. Και την ίδια στιγμή, όπως διαβάζω τον Ενικό, λέει ο Τραμπ δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η χώρα του δεν έπρεπε να έχει εμπλακεί στρατιωτικά στο Ιράν. Σου λέω, κάνει παλαβομάρα.
1: Αλλού βαρούν τα κρόταλα, αλλού χορεύει νύφη.
0: Εξού και θα έχει μεγάλη σημασία η κουβέντα που θα κάνουμε μετά τις 12.30, διότι παιδιά, αν νομίζετε ότι είναι κάτι αποκομμένο, υπάρχει μία έρευνα που έχει κυκλοφορήσει για όλο τον κόσμο.
1: Μισό, από, ναι, Αμερικανικό και Αυστραλιανό Πανεπιστήμιο.
0: Που περιλαμβάνει και την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ψυχική υγεία, λέει, άνω και κάτω τελεία. Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα, αλλά γενικώς κάνει τρέλα σε όλο τον κόσμο, εδώ και καμία 20 χρόνια και 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια από τον 90.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό για το τι συμβαίνει. Αλλά τα βλέπουμε και στην καθημερινότητα.
1: Πιστεύεις ότι λόγω της ψυχικής επιδημίας ο Τραμπ έχει λολαθεί?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. Εγώ σου λέω τι γίνεται. Προσπαθώ να βάλω και επιστημονικά δεδομένα στο τραπέζι κι εσύ. Να μην είμαστε μόνο έτσι να κάνουμε ζήτηση καφενείου. Είμαστε σοβαρή εκπομπή, δεν είμαστε επεξεγέλασε.
1: Ωραία, επειδή είμαστε σοβαρή εκπομπή, να πούμε για τα σοβαρά που συμβαίνουν στους δρόμους της Αττικής, διότι έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ουρά στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου και φτάνουν μέχρι τη Μαραθώνος. Έχουμε μια ουρά,
0: ναι,
1: πολλών,
0: παιδιά,
1: χιλιόμετρων.
0: Επειδή εκεί κάπου είναι η ρίτσα μας, η οποία είναι ακίνητη. Και τώρα διαμαρτύρεται και ο κύριος Δρογκάκος. Ο κύριος Δρογκάκος πού θέλει να πάει? Για μπάνιο ή δουλεύει? Όχι, δουλεύει. Λοιπόν, παιδιά, ανοίξτε το χώρο να περάσουμε. Πρέπει να πάμε για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Κάντε πέρα,
0: κάντε
1: να περάσω,
0: ρε, παιδιά,
1: κάντε
0: στην
1: πέρα
0: άκρη,
1: να
0: εκεί. Της τρελής γίνεται, στην
1: Αττική Οδό. Ναι, έχει μια πολύ μεγάλη ουρά που ξεκινά, σας είπα, από τη Λεωφόρο Ηρακλείου και φτάνει μέχρι την έξοδο για Μαραθώνος. Αρκετά χιλιόμετρα. Υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή όσοι είστε αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Δύσκολα περνάνε και όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από το Παλατάκι περίπου μέχρι την παραλία Σπροπύργου είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα. Όπως επίσης και στην άνοδο του Κηφισού, σε μικρότερο κομμάτι βέβαια, από τα Σεπόλια μέχρι την Αχαρνών, θα βρείτε και εκεί αρκετές καθυστερήσεις.
0: Από αυτά που λες, Κασιανή, νομίζω ότι είναι έξοδοι προς παραλίες κλπ.
1: Ναι, γιατί και
0: φοβάμαι
1: στην παραλία
0: μην το κάνουμε χειρότερο τώρα που θα πάμε στον Τάσο Αρνιακό. Θα τον ακούσουν και θα αρχίσουν να φεύγουν περισσότεροι προς κοντινές παραλίες. Τάσο, χαίρετε.
1: Γεια σας, Τάσο.
2: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια
0: κάθε
2: πολλά,
0: καλό, υγεία και χαρές.
2: Κάθε καλό και φωτισμό, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Σε όλους μας. Πράγματι είναι μια καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, η καλοκαιρία του τριημερού συνεχίζεται, η θερμοκρασία της θάλασσας είναι στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου για να γνωρίζουν αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένοι προς τις θάλασσες, ενώ στη Ξηρά θα φτάσει στους 31 με 32, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 31 στο Κρανίδι, 30 εδώ στο Κοροπή, στη Λάρισα, στη Βέρεια, τη Λαμία, τη Θήβα, τη Λιβαδιά, νωρίς 12 η ώρα 30 βαθμούς, καταλαβαίνεις ότι θα ξεπεράσουμε τους 31 με 32, δεν αποκλείται ακόμα και τους 33 τοπικά. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 30 βαθμούς με ασθενείς ανέμους. Στη Θεσσαλονίκη επίσης 30 βαθμούς το μεσημέρι με πιθανότητα για κάποιες μπόρες κυρίως στα βουνά. Ενώ την αύριο, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η καλοκαιρία συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα. με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, που δεν αποκλείεται στα βουνά να έχουμε κάποιες μπόρες, και το βράδυ ακόμα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, θερμοκρασίες στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη, μόνο που την Πέμπτη θα δυναμώσουν λίγο οι νοτιάδες, θα φτάσουμε τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στα δυτικά και τα βόρεια. Χωρίς ακραία φαινόμενα και χωρίς πολύ ζέστη θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Από εκεί και πέρα έχει ο Θεός.
0: Από εκεί και πέρα εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί ετοιμαζόσαν να πεις τι βλέπεις, καμιά βροχή στο βάθος?
2: Όχι. Μέχρι στιγμής η πρώτη εβδομάδα θα πάει πολύ καλά. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, θα δούμε τι θα γίνει. Η θερμοκρασία φοβόμαστε μην αρχίσει και τσιμπάει.
0: Ναι.
2: Φυσιολογικό όμως είναι.
0: Εντάξει, καλοκαίρι σχεδόν είναι. Σχεδόν.
2: Ακριβώς. Αλλά οι παρατεταμένοι καύσονες είναι αυτό που είναι το κακό. Τα προγνωστικά στοιχεία δεν είναι ευνοϊκά. Όπως έχουμε πει, φαίνεται ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι ζεστό στην Ελλάδα. Απλά η κατανομή της ζέστης είναι ακόμα αόρατη. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα έχουμε συνεχόμενες ζέστες με 38 και 39 βαθμούς Κελσίου ή κάποιους μεμονωμένους καύσονες στους 40-41 βαθμούς.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Τάσο Νιακός. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ.
1: Να, εδώ φίλος αγαπητός λέει μπούζει η θάλασσα. Παραλίγο να πάω από καρδιά.
0: Τι, πήγαινε κάνει μπάνιο.
1: Μάλλον πήγε, από ό,τι καταλαβαίνω. Πού πήγες, αγαπητέ?
0: Έλα.
1: Στη Νέα Σμύρνη, από ό,τι ξέρω, δεν έχει θάλασσα.
0: Καλά, εντάξει, κάτω στην παραλία.
1: Εντός Αττικής μπορεί να πήγε και εκτός. Να πήγε δρομή με τα πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Η φίλη μας η Κατερίνα η
0: Κάβουρα. Σε κανένα Σούνιο τον βλέπω. Νομίζω Σούνιο, θυμάμαι λες, ότι κάπου προς τα εκεί είναι λαγωνίσει. Κάτι έχει προς τα εκεί.
1: Για πες μας, βρε αγαπητέ, που πήγες για μπάνιο. Η Κατερίνα η φίλη μας είχε 35 χρόνια επέτειο γάμου χθες.
0: Ναι.
1: Πότε παντρεύτηκες, βρε Κατερίνα, στα 10? Και έχεις 35 χρόνια γάμου. Μπράβο, παιδιά. Εγώ το θαυμάζω.
0: Να ζήσετε, να ζήσετε. Μπράβο σας.
1: Ο Νίκος, ο Λεβαδιακός, για το γύρο 2004 θυμίζει το Ελλάς. Ελλάς 20 έτο. Μάλιστα. Ο καθένας όπως το έχει δει.

0: Ο Αντώνης τώρα το κάνει χειρότερο.
1: Τι?
0: Λέει, κι όμως το όνομα του κόμματος είναι πολύ ψαγμένο. Απλά όσοι δεν θέλουν να το δουν, βλέπουν μόνο και μένουν στο Ελλάς. Το μυαλουδάκι τους δεν πάει στον Ελλάς, στον απελευθερωτικό στρατό των ανταρτών κατά των Ναζί και αργότερα κατά των Γερμανοτσολιάδων. Εμένα, ας πούμε, μου είναι χειρότερο να ονόμασε έτσι το κόμμα το κύριο Τσίπρας, γιατί νιώθω ότι θα απελευθερώσει την Ελλάδα από το ζυγό, ας πούμε. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ήταν γι' αυτό. Δηλαδή, πραγματικά. Το είδα, το είχε σχολίασει και ο Πρωθυπουργός για το.
1: Ναι. Πολύ το σχολίασαν.
0: Ή ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι άφησε για τον.
1: Όχι. Το ΕΑΜ, ότι άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη, λες. Είπε ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης, μπράβο. Δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Όλοι το σχολίασαν. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τσίπρα. Προφανώς όλοι σχολίασαν αυτό το όνομα. Και άνθρωποι που είναι αριστερότερα του Τσίπρα, αλλά και που διαγωνίζονται για τον ίδιο χώρο, δεν το επεφύλαξε κανείς θερμά λόγια για το όνομα, για διαφορετικούς και προφανείς λόγους ο καθένας. Εννοείται. Είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για όλους, έτσι όπως δείχνει στην αντιπολίτευση, έτσι όπως δείχνουν και οι μετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις, οι πρώτες τάσεις. Αν και πάντα, όταν υπάρχουν τα πρωτοεμφανιζόμενα πρόσωπα, μπορεί να μην είναι νέος πρωτοεμφανιζόμενος ο κύριος Τσίπρας, αλλά επανέρχεται στην πολιτική κονίστρα, πάντα στην πρώτη εμφάνιση, θυμάσαι ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ, τι ποσοστά κατέγραφε? Άγγιζε σχεδόν το 20, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Η εξέλιξη, η πορεία δεν είναι αυτή. Πάντα στην αρχή υπάρχει ενθουσιασμός. Το αντίστοιχο είχε συμβεί και με την απήχηση της κυρίας Καριστιανού. Στην εξέλιξη ήταν άλλα τα πράγματα. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ένα καινούριο πρόσωπο, είναι πολιτικός, είναι έμπειρος. Θα είναι διαφορετική η κατάσταση με την περίπτωσή του. Οπότε με να το δούμε. Έχουμε πολύ καιρό να τα λέμε αυτά και να πλακωνόμαστε.
0: Πάρα πολύ καιρό.

0: Ορίστε, ο αγαπητός λέει στο Λαγονίς είναι.
1: Είδε στο πέτυχα, το θυμάμαι.
0: Και μας λέει κερνάει και χταποδάκι στη Σχάρα. Δεν ξέρω αν δεν
1: Απανάτα. Με τέτοια κίνηση. Όχι, ρε, αγαπητέ, δεν ερχόμαστε. Χίλια συγγνώμη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για την καλή σου την ψυχή. Εδώ γίνεται τη τρελή από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Από ό,τι λέει η Ρίτσα Επιζόγλου και ο Νίκος Αροκάκος.
0: Είναι ακόμη ο παπά, άστο, άστο.
1: Άστο, θα κάτσουμε εδώ πέρα. Που έχει και το air condition, μια χαρά, δροσούλα. Άστο τώρα, πατρέχουμε.
0: Δεν έχω και από πού να πάω να σου πιάσω ένα χταπόδι να στο ψήσω εδώ στον ήλιο.
1: Άστο, ρε, Σικασιανή, άστο.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, να συζητήσουμε τα θέματα ψυχικής υγείας.
1: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την κατάληψη του μεσαιωνικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Περισσότερα στο real.gr. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαραθώνος και στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

0: Τσικαμπούμ λοιπόν και όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιάννης Κούτρας. Ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο Γιάννης Γιοκαρίνης και τους στίχους ο Σάκης Μπουλάς.
1: Και από το Λαγονίσι που είναι ο καλός μας φίλος αγαπητός, πάμε σε έναν άλλον καλό μας φίλο, τον Αβραάμ.
0: Πού είναι αυτή?
1: Ο οποίος, ξέρετε, ο Αβραάμ κάνει περιοδίες στην Ελλάδα. Μας στέλνει τώρα μια πολύ ωραία φωτογραφία από μια παραλία. Ξαπλώστρες, πουφ και ωραίες έτσι ομπρέλες από την Καβάλα. Λέει δανεικές ξαπλώστρες για μαύρημα και για ψήσιμο. Μάλλον έχει αρκετό ζέστη και εκεί. Λοιπόν, γεια σου αγαπητή μας Σοφία Μαραγκίδου. Η Σοφία λέει: Δημήτρη, αύριο το κορίτσι μας θα είναι σε καλά χέρια. Θα έχει για συντροφιά τον Νίκο Ρογκάκο. Σόφη μου, είναι αλήθεια αυτό. Και δεν ξέρω για ποιους από τους δύο να χαρώ. Για μένα που δεν θα είμαι, για τον Νίκο που θα είναι.
0: Ντροπή και έσχος.
1: Χαιρόμαστε και οι δύο.
0: Ντροπή και έσχος.

0: Αν θέλαμε να αστειευθούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και για το θέμα που θα συζητήσουμε, Κασιανή μου, κάπως έτσι είναι το πράγμα. Είναι τσικαμπούν, πήραν φωτιά. Όλα γυρίζουν στο κεφάλι μας και πήραν φωτιά τα μηχανάκια μας. Αλλά μάλλον δεν είναι αστείο. Και αυτό που λέμε μερικές φορές, αστειευόμενοι, κάνει τρέλα τι έγινε, έχουμε τρελαθεί. Αν σοβαρευτούμε, φαίνεται ότι τα πράγματα τελικά δεν είναι για να κάνουμε πλάκα, καθώς πρόσφατα, και αυτό μας επαναφέρει στη θέση μας, μία μία τελευταία μελέτη που είδε το φως της δημοσιότητας, που αναφέρεται στην ψυχική υγεία, η αόρατη, λέει, επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως, είναι τα πορίσματα. Η δραματική, λέει, αύξηση των ψυχικών διαταραχών της έχει καταστήσει την πέμπτη αιτία απώλειας ετών υγιού ζωής παγκοσμίως. Ντάλι είναι μάλλον κάποιος όρος, θα μας τον εξηγήσει λίγο η καλεσμένη μας, και πλέον είναι πρώτη αιτία αναπηρίας, ξεπερνώντας τα καρδιαγιακά νοσήματα, τον καρκίνο και τις μυοσκελετικές παθήσεις. Την ίδια ώρα, μόνο το 9% των ανθρώπων με μείζωνα κατάθλιψη λαμβάνει στοιχειωδώς επαρκή θεραπεία, ενώ σε 90 χώρες λιγότερο από το 5% του πληθυσμού λαμβάνει επαρκή φροντίδα. Αυτά είναι τα εισαγωγικά δεδομένα για αυτό που θα συζητήσουμε τώρα.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε την Βάνα Παπακίτσου, είναι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Παπακίτσου, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Παπακίτσου, ακούσατε τον προλογό μας, φαντάζομαι. Εμείς που δεν νογάμε και πολλά, όταν ακούμε τέτοια πράγματα, λέμε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς για όλα αυτά ο COVID, ο εγκλεισμός, τα ηλεκτρονικά, το ένα το άλλο. Εδώ φαίνεται όμως ότι όλα αυτά έχουν αρχίσει να εξελίσσονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν πούμε εντός εισαγωγικών ότι έχουμε πάρει τον κατήφορο σε θέματα ψυχικής υγείας. Οπότε το ένα έχει να κάνει με το ότι κάτι γίνεται με εμάς, και το άλλο με ότι κάτι δεν γίνεται με τα κράτη στο θέμα της ψυχικής υγείας.
2: Ναι, και εγώ από τη δική μου τη μεριά που είμαι καθημερινά στο σχολείο με τους εφήβους, μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό πια και μέσα στο πεδίο, βλέποντας τα παιδιά με τα χρόνια πώς αλλάζουν στο κομμάτι της ψυχικής υγείας και τι καινούργια δεδομένα βρίσκουμε σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η μακρά πορεία των ετών, που είπατε και εσείς πολύ σωστά προηγουμένως, έχει φέρει πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα, πολλές κρίσεις, οικονομικές, ανασφάλεια, υγειονομική κρίση, social media, όλα αυτά που έχουμε πει και νομίζω πολύ καλά τα γνωρίζουμε πια, που έχουν επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι όμως το διατάφτα, τι κάνουμε τώρα και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Η καθημερινότητά μου είναι με αυτά τα παιδιά, τα οποία μπορώ να πω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό βλέπω έντονα τα στοιχεία του άγχους και τα στοιχεία της κατάθλιψης. Ζητήματα αυτοτραυματισμών και δυσκολίες στην αντιμετώπιση και της καθημερινής ζωής, της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας όπως λέγεται, των κοινωνικών σχέσεων και των social media. Οπότε όλο αυτό μας έχει φέρει σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε εύκολα να διαχειριστούμε τα παιδιά και την ψυχική τους υγεία.
1: Η απορία όλων μας είναι το πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι ο μέσος όρος παραπάνω από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φταίει η οικονομική κρίση? Τι ακριβώς φταίει και έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο? Γιατί COVID, ας πούμε, πέρασαμε όλοι.
2: Κοιτάξτε, ερευνητικά δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα συνδέουν πάρα πολύ τα ζητήματα των κρίσεων, άρα μιλάμε και για μια συλλογική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σε προσωπικό επίπεδο, για την οικογένεια του κάθε παιδιού, για τον κάθε έφηβο, για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, παίζουν και τα ατομικά χαρακτηριστικά και αυτό που βιώνει μέσα στον κύκλο της οικογένειάς του. Άρα εδώ έχουμε δει όλα αυτά που μας έχουν επηρεάσει με έναν τρόπο όλους, αλλά τι έχουμε δει? Ότι σε κάποιους κάποιοι άνθρωποι ή κάποια παιδιά δεν έχουν μπορέσει να το ξεπεράσουν, γιατί δεν είχαν τα στοιχεία αυτά των δεξιοτήτων ή της ανθεκτικότητας μέσα από την οικογένειά τους. Άρα εδώ μιλάμε και για το στοιχείο της οικογένειας και αυτό το λέω πάντα, γιατί το βλέπω καθημερινά αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή κάποια παιδιά που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, που είναι τα παιδιά που έχουν περάσει και αυτά τον COVID, που είναι τα παιδιά που ενδεχομένως σαν μια οικονομική αποσταθεροποίηση στην οικογένειά τους, αλλά ανταπεξέρχονται και άλλα παιδιά που δεν μπορούν. Άρα είναι και θέμα για μένα ανατροφής, είναι και θέμα γονιών, είναι και θέμα οικογενειακών αξιών. Και όλο αυτό θα φέρει κάποια παιδιά στη ζωή που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες και κάποια άλλα όχι. Άρα μιλάμε για πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες που μας έχουν φέρει εδώ. Συν τον ατομικό της οικογένειας και της ανατροφής, εξέλιξης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
0: Κυρία Παπακίτσου, μπορεί να είναι και σε κάποιες περιπτώσεις, διότι βλέπουμε ότι σε αυτή την έρευνα είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό ανθρώπων που παίρνουν την φροντίδα που χρειάζεται.
2: Mm-hmm.
0: Και όταν λέμε τη φροντίδα που χρειάζεται για ψυχική υγεία, mm-hmm. δεν είναι ότι θα μας φορέσετε εσείς η δική ζουρλομανδία. Mm-hmm. Είναι από το να πάμε σε μία συνεδρία, σε δύο, σε τρεις, σε πέντε, σωστά, μέχρι οτιδήποτε άλλο, ό,τι χρειαστεί. Είναι πολύ χαμηλό λοιπόν όλο αυτό. Το ένα είναι το κράτος. Mm-hmm. Προφανώς δεν υπάρχουν αυτές οι δομές και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το άλλο είναι μήπως στην οικογένεια υπάρχει αυτό το ταμπού. Mm-hmm. Ότι δεν το συζητάμε διότι το παιδί... Γιατί να πάει σε ψυχολόγο το παιδί, τι είναι, τρελό, έχει πρόβλημα. Έλα mm-hmm. που θα πάει το παιδί.
2: Mm-hmm. Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι αυτά τα δύο πολύ σημαντικά για μένα ζητήματα. Πρώτον, αν υπάρχει ένα θέμα που θα αναζητήσω βοήθεια και ποιος θα με βοηθήσει... Τώρα, τα νέα δεδομένα με τους ψυχολόγους στα σχολεία, μπορώ να πω ότι κάπως μπορεί να λύνουν αυτό το πρόβλημα με την έννοια του να ανοιχνεύσουμε εμείς οι ειδικοί, αν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Οπότε, να απευθυνθούμε στους γονείς και να τους πούμε τι είδους παρεμβάσεις πρέπει να ακολουθηθούν και τι πρέπει να κάνουν. Εγώ προσωπικά το κάνω αυτό. Ευτυχώς, θα έλεγα, είμαι και τυχερή. Έχω βρεθεί μπροστά σε γονείς που το ακούνε και πηγαίνουν όχι μόνο σε ψυχολόγους εκτός. Δυστυχώς, για κάποιες περιπτώσεις δεν αρκούν μόνο οι ψυχολόγοι, χρειάζονται και οι παιδοψυχίατροι. Οπότε τα πράγματα
0: Φανώς,
2: είναι
0: ναι.
2: πολύ πιο σοβαρά. Λοιπόν, το ένα άλλο θέμα και πολύ βασικό, παρόλο που, όπως ωραία το θίξατε, παρόλο που έχουμε όλη αυτή την ενημέρωση, υπάρχουν οι ψυχολόγοι στην καθημερινότητά μας, στις τηλεοράσεις, στα social media παντού, υπάρχει έντονο αυτό το ταμπού σε ορισμένους ανθρώπους και σε ορισμένες οικογένειες, με την έννοια του στιγματισμού.
0: Uh-huh.
2: Εδώ παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να καταλάβουμε ότι κανείς, αναζητώντας αυτή τη βοήθεια, ούτε στιγματίζεται, ούτε θεωρείται κάτι για την προσωπικότητά του. Είναι μια βοήθεια που μπορεί να προσφέρει κανείς στο παιδί του, αν έχει κάποια έντονα στοιχεία. Άγχος, γιατί κυρίως μιλάμε για άγχος και κατάθλιψη σε αυτές τις ηλικίες. Σε αυτά τα δύο δουλεύουμε πάρα πολύ. Ούτως ώστε να βρει τρόπος να διαχειρίζεται καλύτερα τη συναισθηματική του κατάσταση και τη ζωή του αργότερα. Οπότε αυτό το πράγμα ξεκινάει από τους γονείς. Και άρα το παιδί, αν βλέπει μια τέτοια εικόνα μέσα στην οικογένειά του ή μια απαξίωση, μια άγνοια του ρόλου του ειδικού αυτού ψυχικής υγείας, δεν θα μπορέσει εύκολα να αναζητήσει τη βοήθεια από τους γονείς. Μπορεί να το πει σε κάποιον στο σχολείο, σε έναν εκπαιδευτικό, σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται και μακάρι να το πει, για να μπορέσει να υπάρχει συνέχεια στο να βοηθηθεί αυτό το παιδί.
1: Ξέρετε, ακούμε πολλές φορές ότι από γονείς ότι είναι μόδα και το έχουν δει τα παιδιά τώρα να κυκλοφορεί και δεν χρειάζονται πραγματικά και το ζητάνε επειδή βλέπουν διασύμους να μιλάνε ανοιχτά γι' αυτό. Και υπάρχει και αυτή η μορφή άρνησης, όχι μόνο το δεν χρειάζεσαι ή δεν είναι το δικό μου παιδί τρελό να πάει στον ψυχολόγο. Είναι και αυτό το κομμάτι ότι είναι μόδα τώρα, ξεκινήσαν όλοι και πάνε ψυχολόγο.
2: Είναι μια υποτίμηση του ρόλου μας, ξεκάθαρα αυτό, αλλά να σας πω κάτι, εμένα η καθημερινή μου επαφή αρκετά χρόνια τώρα που είμαι στα σχολεία μου λέει ότι θα δω το παιδί το οποίο έχει έντονα στοιχεία άγχους, παιδιά τώρα που δίνανε πανελλήνιες, οπότε όλη τους τη χρονιά τη βγάλαμε να καταπραίνουμε λίγο τη συναισθηματική τους κατάσταση, να τα ηρεμώ τα παιδιά με τη διαδικασία των συνεδριών μας, να τα υποστηρίζω κτλ. Υπάρχει και το παιδάκι που θα έρθει να πει απλά καθημερινά πράγματα, πώς θα μιλήσω στη φίλη μου, πώς θα πω όχι το θέμα των ορίων, πώς θα ζητήσω κάτι, πώς θα διεκδικήσω πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα έχει πάρει από την οικογένειά του και δεν τα έχει πάρει, που μας δείχνουν να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και παιδιά που απλά θέλουν να μιλήσουν, έχουν ανάγκη την επικοινωνία που προφανώς δεν τη βρίσκουν στην οικογένειά τους. Άρα μπορεί να φαίνεται σαν μόδα, αλλά το παιδί που έρχεται και το αποζητά αυτό έχει σίγουρα κάποια ανάγκη και το κάνει.
0: Εσείς στα σχολεία φτάνετε, είσαστε αρκετοί για να κάνετε αυτή τη δουλειά?
2: Όχι, δεν είμαστε αρκετοί, θεωρώ, και το σύστημα έτσι όπως είναι τώρα που έχουμε υπό την εποπτεία μας αρκετά σχολεία. Εγώ ευτυχώς είμαι τυχερή φέτος γιατί έχω μόνο δύο, οπότε okay. έχω μπορέσει και έχω κάνει ουσιαστικό έργο σε αυτά τα δύο σχολεία, στα οποία ήμουν και τα προηγούμενα χρόνια, οπότε γνωρίζω και τους ανθρώπους, τα παιδιά κτλ. Αν υπάρχει ένας ψυχολόγος στο σχολείο, νομίζω είναι ιδανικό. Γιατί δεν είναι μόνο το να βλέπεις τα παιδιά, είναι να μπεις να παρατηρήσεις και στην τάξη.
0: Προφανώς,
2: εκεί μπορεί,
0: ναι,
2: να δεις, mm-hmm, εκεί μπορεί να δεις καταστάσεις και παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια ανάγκη και να μην έχουν φτάσει ποτέ σε σένα, γιατί κάποιος δεν τους παρέπεμψε σε σένα. Να κάνεις
0: παρέμβαση. Άρα μπορεί να υπάρχει και, δεν σας λέω, mm-hmm, την αιτία, μπορεί να υπάρχει και ένας από τους παράγοντες είναι και η αδιαφορία εντός εκτός εισαγωγικών των, ναι, καθηγητών.
2: Των εκπαιδευτικών. Ναι, ναι, θα μπορούσε, γιατί κανείς, όχι όλοι, υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν έτσι, που έχουν
0: κάνει διαφορετικός τρόπος δουλειάς, ας το πούμε έτσι. Ναι,
2: ναι, ναι, το πιο ψυχοεκπαιδευτικό, αλλά υπάρχουν άλλοι που μπαίνουν κανονικά να κάνουν πράγματα.
0: Και η διαδικασία, κυρία Παπακίτσου, πώς είναι αυτή δηλαδή για εσάς, για πείτε μας λίγο, όχι εσάς προσωπικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένας ψυχολόγος σχολείου δηλαδή παρακολουθεί.
2: Ναι, τα παιδιά γνωρίζουν ότι υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο την τάδε μέρα και τις τάδε ώρες. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε με μέρες και ώρες. Έτσι, ελπίζουμε ότι θα αλλάξει αυτό το σκηνικό. Οπότε κλείνουν ραντεβού και έρχονται. Είτε απευθείας με εμάς, απευθείας μαζί μου κλείνουν τα παιδιά και έρχονται. Πρέπει να το γνωρίζουν οι γονείς τους.
0: Αν είναι οικειοθελώς, δηλαδή δεν είναι έρχονται, να πηγαίνετε, ναι, εσείς.
2: Όχι, έρχονται.
0: Να εντοπίζετε το Δημητράκη εμένα που υπάρχει πρόβλημα, σε έχει πει κάποιο καθηγητή και να φωνάζετε μετά τους γονείς του Δημητράκη.
2: Ακούστε,
0: ή της Κασιανούλας.
2: Ναι, αυτό θα γίνει όταν θα μου το επικοινωνήσουν η διεύθυνση του σχολείου ή η εκπαιδευτική ότι πρέπει να μπω σε μια τάξη να παρατηρήσω ένα παιδί, οπότε να κάνουμε μια παρέμβαση.
0: Επιτρέπεται, δηλαδή δεν είναι κάτι έξω από το...
2: Όχι, οι διαδικασίες που ακολουθούμε εμείς και ο ρόλος μας είναι η επαφή με τα παιδιά, ατομική δηλαδή συμβουλευτική συνεδρία, με γονείς, γιατί βλέπουμε γονείς, με εκπαιδευτικούς, παρατήρηση στην τάξη. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Σκεφτείτε τώρα, αν είναι ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο, πόσο πιο ουσιαστικός είναι ο ρόλος και πόσο πιο πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Αυτά γίνονται παρεπιπτόντως με πολλή αγωνία, με γρηγοράδα κτλ. Για να προλάβουμε να βλέπουμε και τα παιδιά και τις ανάγκες. Και φυσικά υπάρχουν και οι γονείς που μπορούν να έρθουν, να συμβουλευτούν. Έρχονται ευτυχώς οι γονείς, έρχονται όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ή όταν φοβούνται ή όταν βλέπουν μια συμπεριφορά. Έρχονται, οπότε υπάρχει και η κατεύθυνση στους γονείς, η συμβουλευτική προς τους γονείς.
1: Κυρία Παπακίτσου, έχουμε, επειδή αναλύσαμε πολύ το θέμα των παιδιών, είναι και το θέμα των ενηλίκων όμως, που έχουν βιώσει όλη αυτή την κρίση τα τελευταία χρόνια. Πολλά παιδιά που είναι τώρα, που είναι σήμερα 30-35 χρονών, είχαν την κρίση στην πιο κρίσιμη ηλικία τους. Κατάλοιπα του παρελθόντος, με πιο βίαιες συμπεριφορές γονιών απέναντι στα παιδιά, τα οποία τώρα, από ό,τι ελπίζουμε, έχουν κλείψει. Αυτό δεν δημιουργεί και μία προδιάθεση για να μετά να μην έχεις τη δυνατότητα να προστατέψεις το παιδί σου από θέματα ψυχικής υγείας?
2: Κοιτάξτε, το τραύμα και η ευαλωτότητα είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να υπάρχουν στους ανθρώπους ανάλογα με το τι έχουν περάσει. Είτε είναι συλλογικά τραύματα όπως αυτά που προαναφέρετε, είτε είναι και ατομικά μέσα στην οικογένειά τους. Το θέμα για μένα είναι ότι όταν κανείς είναι ενήλικας και καταλαβαίνει τις δυσκολίες που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, στις σχέσεις του, γιατί όλο αυτό με την ψυχική υγεία κάπως αποτυπώνεται και στη ζωή του ενήλικα. Έχει δυσκολίες στις κοινωνικές του σχέσεις, στις διαπροσωπικές, έχει δυσκολίες στο χώρο εργασίας, άγχη, στρες, burnout, οτιδήποτε, θα πρέπει να αναζητά βοήθεια. Δηλαδή αυτό το τραύμα που έχουμε βιώσει εμείς, ο καθένας μας έχει βιώσει τα τραύματά του, δεν θα πρέπει να είναι ένα διαγενειακό τραύμα, να περνάει στους επόμενους. Αλλά αυτό, αν δεν το καταλαβαίνει ο ενήλικας μόνος του, θα πρέπει κάποιος τουλάχιστον από το περιβάλλον του το ενισχύει. Δηλαδή θεωρώ ότι οι ενήλικες πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε τα τρωτά μας σημεία και να θέλουμε είτε να αυτοβελτιωθούμε, είτε να τα δουλέψουμε αυτά τα πράγματα, για να μην το περάσουμε αργότερα και στα παιδιά μας. Το κάτι της που έχουμε βιώσει εμείς και μας έχει αφήσει κατάλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Παπακίτσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσάι. Τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω

0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM 53 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε σταθερά τους Rangers.
1: Τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Και την κυρία Κασιανή Βραχά, η οποία τώρα θα σας πει κάτι αρκετά ενδιαφέρον.
1: Η NextisNow και η Damp Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και στις 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

0: Και έχουμε και το διαγωνισμό του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Select Rent A Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent A Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου μεθαύριο στην εκπομπή του Μανού Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Έχουν έρθει διάφορα μηνυματάκια. Να πούμε κάποια μέχρι πριν φύγουμε. Ο Γιάννης λέει: Μιχαλέλη, ισχύει αυτό που έχει κυκλοφορήσει προς τα στελέχη του μορφώματος Τσίπρα? Έτσι το γράφει. Απαιτούν να βγαίνουν στα ΜΜΕ χωρίς να υπάρχει αντίλογο στα πάνελ και να είναι μόνοι τους. Sorry, αλλά όποιος το δεχτεί αυτό θα πρέπει να το αφαιρεί τη ιδιότητα δημοσιογράφου. Αγαπητέ Γιάννη, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψη τη δική μου. Δεν ξέρω αν έχει πέσει και στην αντίληψη κανείς.
0: Όχι, δεν ξέρω.

0: κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Θεωρώ ότι δεν ισχύει. Θα σου πω γιατί. Διότι εγώ, απευθυνόμενος για την εκπομπή σε στελέχη του κόμματος Τσίπρα, μου δώσανε συγκεκριμένα ονόματα να βγούνε. Δηλαδή, είπα ποιοι μπορούν να βγουν εκεί. Δεν μου ετέθη κάποιο ότι ναι, άρα θα βγει μόνος τους. Και επειδή βγάλαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν το προπροηγούμενο.
0: Το προηγούμενο, νομίζω, ναι.
1: Βγήκε ένας μόνος του. Ναι, εννοείται. Θεωρώ ότι, αγαπητέ μου Γιάννη, ότι στην παρούσα φάση κάποια στελέχη του κόμματος Τσίπρα έχουν ενδιαφέρον να βγαίνουν μόνα τους. Πολλό δε μάλλον τώρα που δεν υπάρχουν και οι. Μόνο επί τα γραμμές υπάρχουν. Για να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς και να δούμε πώς είναι αυτό το ξεκίνημα που ονειρεύονται. Και έτσι όπως δηλαδή το επαγγέλλονται.
0: Ναι. Ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος, ρε παιδί μου, τι θα κάνουν.
1: Ναι,
0: τι...
1: και με δεδομένο, ναι, οι θέσεις, γι' αυτό το είπα, οι θέσεις ακόμα δεν έχουν πέσει από κρυσταλλωθεί, αλλά υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν ενδιαφέρον. Τι λένε τώρα, τι έλεγαν παλιά, πώς περιγράφουν τον Τσίπρα, γιατί το κάνουν αυτό το εγχείρημα. Άρα δεν υπάρχει τέτοια γραμμή.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω.
1: Η μόνη γραμμή που υπάρχει είναι από την Κατερίνα Βουτσά.
0: Για να πάμε για διαφημίσεις. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Χρύσα Κλησιώτη, και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:30, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι μία.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την κατάληψη του μεσαιωνικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός και εξέδωσε προειδοποίηση για επιθέσεις στα νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο enikos.gr. Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε η διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγύησεων. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, αξίζαμε να κερδίσουμε τον τίτλο, δήλωσε ο προπονητής της Paris Saint-Germain, Luis Enrique, μετά την νίκη με 4-3 στα πέναλτι επί της Arsenal και την κατάκτηση του Champions League στον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη. Θα προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε και του χρόνου, πρόσθεσε περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είδες του τι σου έχω σήμερα, δεν σου λέω σαν σήμερα κλπ.
1: Blue Moon.
0: Είναι Frank Sinatra, Blue Moon. Yes. Είναι ότι πρέπει για σήμερα. Που είναι το μπλε φεγγάρι, το θλιμμένο.
1: Και τη χειρή σου μέρα.
0: Έτσι λένε, θα δούμε.
1: Και είναι όλων σας η τυχερή μέρα, γιατί κυκλοφορεί Real News στα περίπτερα. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο αναφέρεται όχι στις θερμοκρασίες, αλλά στην ένταση με την απέναντι πλευρά. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.
0: Ένα άλλο θέμα που είναι στην πρώτη σελίδα της Real News και έχει να κάνει και αυτό με τα ελληνοτουρκικά, μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα.
1: Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του Σπίτι μου 2, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση των κατοικιών στην Real Money.
0: Η Ελλάς, η Ελπίδα και η Αναταράξη στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δύο πολιτικές συνεντεύξεις στην Real News, ο Σημεών Κεδικογλου και η Όλγα Κεφαλογιάννη.
0: Από τη Real Money είναι άλλο θέμα, φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κομμώτριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία.
0: Τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, οι Ντάλτονς, η Μπαϊρακλάρ και ο τελικρός προορισμός των παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν στη Θράκη. Αυτά όλα στην σημερινή Real News και άλλα πολλά θέματα έχει. Επίσης, είναι η Real News η οποία έρχεται στα χέρια σας με ένα πακέτο 5 προσφορών. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Το Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Σπύρος Δρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά του 2026. Και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Σήμερα με τη Real News.

0: Και αρχίσαμε την εκπομπή προηγουμένως με το τι τρέλα έχει πάθει ο Ντόναλντ Τραμπ και τι συμβαίνει και αυτή η συμφωνία δεν επιτυγχάνεται. Στέλνεται συνέχεια πίσω και ξανά μανά από την αρχή να δούμε τι ακριβώς θα συμφωνηθεί
1: ανάμεσα. Και ο ίδιος, όπως είπαμε, λέει ότι δεν έπρεπε να είμαι στο Ιράν. Εκείνος το είπε, δεν το πάμε εμείς δηλαδή.
0: Από την άλλη διαβάζουμε ότι τον τσάντισε, λέει, το γεγονός ότι καθυστέρησε η ιρανική πλευρά να αποδεχθεί την συμφωνία, γι' αυτό έστειλε πιο αυστηρούς όρους και υπάρχει εδώ ένα γαϊτανάκι που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Ο κύριος Θαρσίβουλος Ευτυχίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, διεθνολόγος οικονομολόγος, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού σε συνάρτηση με την Μέση Ανατολή. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι συμβαίνει ακριβώς λοιπόν τώρα με την, αυτή τη συμφωνία που πηγαίνει από την Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη και ξανά πίσω, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπουμε?
2: Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να επιτύχει τα μέγιστα, δεν είναι συμφωνία. Είναι ένα πρωτόκολλο συνεννόησης, θα έλεγα, ώστε να περάσουμε στην
1: κατεξοχή. Στη δεύτερη φάση.
2: Yeah. Ακριβώς. Θεωρώ ότι δεν έχει σβήσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δούμε τα χτυπήματα που είδαμε στις 28 Φεβρουαρίου. Μάλλον οδεύουμε για αποκλιμάκωση και, αν θέλετε, τον τόνο τον δίνουν και οι αγορές, οι οποίες είναι, βλέπουμε το πετρέλαιο να κινείται γύρω στα 91 με 92 δολάρια το βαρέλι. Δίνουν λοιπόν έναν τόνο αισιοδοξίας ότι όντως η κρίση τελειώνει. Το βασικό που συζητιέται αυτή τη στιγμή, βέβαια, είναι τα στενά του Ορμούς, και να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε όλο αυτό, τα στενά του Ορμούς ήταν απλά ανοιχτά. Επομένως, έχουμε μεταθέσει τα ζητήματα. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να φανεί ότι έχει πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία, και αυτό είναι ίσως που καθυστερεί και αλλάζει και πάλι τους όρους μεταξύ των δύο πλευρών. Αργά ή γρήγορα θα έχουμε τη συμφωνία.
1: Είστε από τους αισιόδοξους, μακάρι. Κύριε Ευτυχίδη, όμως ξέρετε τι. Εδώ υπήρχε μια συμφωνία που φανταζόμαστε ότι δεν πήγε στο situation room εκεί για να το συζητήσουν χωρίς να το γνωρίζουν κάποιοι πολύ στενοί συνεργάτες του κυρίου Τραμπ.
2: Είναι προφανές ότι...
1: Άρα το ήξερε.
2: Και Κούσνερ ήταν...
1: Προφανέστατα. Τουλάχιστον ενήμερη. Ας πούμε τουλάχιστον ενήμερη. Και ξαφνικά σηκώνεται και φεύγει και σου λέει: θέλω κάτι άλλο. Αυτό είναι ψυχολογικό, διότι νιώθει ότι το Ιράν είναι σε αδύναμη θέση? Έχει να κάνει με τον αλόκοτο τρόπο που διαπραγματεύεται ο Τραμπ? Έχει να κάνει με το ότι είναι ιδιόρυθμος διαπραγματευτής? Θέλει να πετύχει κάποια άλλα πράγματα? Έχει αλλάξει κάτι άλλο?
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπούμε στη λογική του Πρόεδρου Τραμπ.
1: Αυτό είναι σίγουρο και ευτυχώς.
2: Εδώ χρειάζεται ψυχολόγος και ψυχίατρος και όχι διεθνολόγος για να αναλύσει τις λογικές με τις οποίες λειτουργεί ο Πρόεδρος Τραμπ. Από την άλλη όμως, έχει μπροστά του τις πρόωρες εκλογές. Mm-hmm. Θέλει να αιτιολογήσει αυτό που έχει συμβεί, αυτό που έχει διαπράξει εναντίον ολόκληρης ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι μας πληρώνουμε πλέον το κόστος, και στο εσωτερικό ο ίδιος, αλλά και όλες οι χώρες του κόσμου. Επομένως προσπαθεί προφανέστατα να αφαιρέσει κάποια σημεία που θέτουν οι Ιρανοί, όπως είναι τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, να δώσει κάποια πράγματα, αλλά να τα δώσει με τέτοιο τρόπο ώστε εμφανίζεται ότι έκανε τις ελάχιστες δυνατές παραχωρήσεις προς το Ιράν και να πάει προς το άνοιγμα. Από την άλλη, το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπήρξε συμφωνία ώστε να παρουσιαστεί στον πρόεδρο Τραμπ. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις οι οποίες φυσικά είναι ανοιχτές και διαπραγματεύονται συνεχώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όλα βέβαια είναι σε επίπεδο φημών, μια που δεν έχουμε δει ούτε κάποια σαφή πρόταση αποτυπωμένη από το Ιράν, ούτε κάποια σαφή πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, είμαστε λιγάκι σε αχαρτογράφητα, θα έλεγα, νερά, και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι, και αυτό τον τόνο ξαναλέω τον δίνουν οι αγορές, ότι περιμένουν ότι θα υπάρξει συμφωνία. Αυτό είναι ίσως που δικαιολογεί για την αισιοδοξία μου.
1: Εσείς λέτε ότι όλα αυτά βαραίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές, άρα δηλαδή να υπάρχει ένα διπλό αφήγημα, λέτε, από τον προχωρώ τη σκέψη σας, από τον κύριο Τραμπ. Αφενός ότι διαλύσαμε την αυτοκρατορία του κακού, κάτι που προφανώς μπορεί να μην, το, να μην ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί, στα παλιά του τα παπούτσια. Από την άλλη, όμως, πρέπει κάτι να, να έχει να πει και για την οικονομία της Αμερικής, η οποία δεν είναι και από τις καλύτερες.
2: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εξαιρετικά υψηλό.
1: Να.
2: Και αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Τα επιτόκια που για κάποια εποχή άλλαξε τον πρόεδρο της Fed για να τα μειώσουν, ουσιαστικά αυξάνονται και πάλι. Το γαλόνι της βενζίνης παραμένει στην Αμερική σταθερά πάνω από τα 4 δολάρια, ενώ ήταν 2,60 όταν άρχισε αυτός ο πόλεμος. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν συνθήκες ασφιχτικής πίεσης στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος από τη μία πλέον νιώθει εγκλωβισμένος, θέλει να τελειώσει αυτό το πόλεμο, απ' την άλλη θα πρέπει να παρουσιάσει και να εξηγήσει επαρκώς στο εσωτερικό το κρατήριο γιατί τον έκανε. Είδαμε σταδιακά να αποσύρονται ό,τι ζητήματα έχει βάλει και κύριε αυτό της αλλαγής του καθεστώτος. Θα φανεί ανέκδοτο να πει κάποιος ότι συνεχίζει να επιμένει ότι θα αλλάξει το καθεστώς του Ιράν. Δεν τα έχει καταφέρει ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει ενισχύσει άλλες δυνάμεις με την πολιτική του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλη η αιμονή βρίσκεται στον καθορισμό κάποιων όρων που θα δείχνουν ακριβώς ότι κάτι κερδίζει και κάτι κερδίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η ένταση και αυτή η αναβλητικότητα ως προς την έναρξη των κυρίων διαπραγματεύσεων.
0: Άρα δεν είναι ότι τρελάθηκε, απλά καθυστερεί, κερδίζει χρόνο ώστε να πάρει αυτό που θέλει στην ουσία.
2: Προφανέστατα, το ότι τρελάθηκε, θα μου επιτρέψετε, έτσι, με όσα έχουμε δει σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν το λες και το πλέον λογικό ηγέτη του κόσμου.
0: Καλά.
1: Δηλαδή θέλει να πείτε ότι δεν ήθελε και προσπάθεια να συμβεί, κάπως έτσι το λέτε.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο στόχος του, η στόχευση, είναι να μην φανεί ότι ουσιαστικά υποχωρεί σε ζητήματα που του βάζει από την πλευρά του Ιράν.
0: Το Ισραήλ τι ρόλο παίζει σε αυτή την κατάσταση, γιατί βλέπουμε να συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο και Χεζμπολάχ αντίστοιχα. Μπορεί το Ισραήλ να πυρπολήσει, ας πούμε, τις συνομιλίες αυτές ή τη συμφωνία αν έρθει?
2: Μα το κάνει ήδη. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους σημαίνουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία και χειρίες θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο και τις άλλες περιοχές. Για να μην ξεχνάμε και τη Γάζα. Χθες είχαμε εντολή του Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της Γάζας. Και χθες την ίδια μέρα δόθηκε εντολή και ανακοινώθηκε ότι ο Ισραηλινός στρατός πέρασε τον ποταμό Λιτάνη προς τα βόρεια, κατέχει αυτή τη στιγμή 22% του εδάφους του Λιβάνου. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι το Ισραήλ έχει τη δική του ατζέντα, θεωρεί ότι είναι για την ασφάλειά του, στην ουσία τορπιλίζει οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια λήξη των συγκρούσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν βλέπουμε επομένως αυτή τη στιγμή κάτι θετικό στις κινήσεις που κάνει το Ισραήλ, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει απόφαση από τον πρόεδρο Τραμπ, θεωρώ ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί στις υποδείξεις του.
0: Πάμε λίγο τώρα και στο μέτωπο το ρωσοκρανικό, γιατί μας έχει απασχολήσει, μας απασχολεί χρόνια τώρα, αλλά το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα, ειδικά με το ντρόουν στην Ρουμανία και με το συναγερμό που σήμανε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λιθουανία. Τι συμβαίνει σε αυτή την πλευρά? Είχαμε και τη δήλωση Πούτιν ότι ο πόλεμος είναι κοντά στο να τελειώσει.
2: Είμαι σύνορα που τα έχω περάσει άπειρες φορές. Είναι τωρενή από την πλευρά της Ουκρανίας και από την πλευρά είναι μεσολαβή το Τζορτζουλέστη 500 μέτρα ακριβώς Μολδαβία και έρχεται το γαλάτσι ακριβώς της Ρουμανίας. Οι Ρώσοι είναι προφανές ότι χτυπάνε τις υποδομές των Ουκρανών στο τωρενή όπου υπάρχει και λιμάνι στο Δούναβι, το οποίο προφανέστατα οι Ουκρανοί προμηθεύονται όπλα και άλλα. Και είναι πιθανότητα το ντρόουν αυτό, είτε γιατί δέχτηκε ηλεκτρονικές παρεμβολές, είτε γιατί πρόκειται για αστοχία, να πέσει σε ένα κεντρικό, είναι ο κεντρικός δρόμος στο γαλάτσι αυτό που βλέπουμε, και να προκαλέσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί εκεί. Δεν ήταν, θεωρώ, ενέργεια η οποία έγινε σκευμένα. Το ίδιο φυσικά μπορούμε να πούμε και για τα ουκρανικά drones που βρέθηκαν στις βαλτικές χώρες. Έτσι, γιατί και εκεί είχαμε ζήτημα. Και φυσικά και το δικό μας drone, να μην το ξεχνάμε, mm-hmm. το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει και καμία ακριβώς απάντηση από τους Ουκρανούς, αλλά δεν είδαμε και κάποια έντονη αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανέστατα υποτιμώντας το ρεαλιστικό κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από μία έκρηξη είτε σε δεξαμενόπλιο στο Ιόνιο, είτε ακόμη και σε επιβατικό. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν την αίσθηση ότι δεν υπάρχει μια σαφής πολιτική αποτροπής, μια σαφής πολιτική χάραξης κόκκινων γραμμών, όχι από εμάς, από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει μέχρι στιγμής την Ουκρανία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια πολιτική κόκκινες γραμμές και φυσικά το ότι ενεργοποιείται το άρθρο 4 που σημαίνει διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ και όχι το άρθρο 5 που σημαίνει προστασία χώρας που δέχεται επίθεση, είναι θετικό και δείχνει ακριβώς ότι όντως το θέμα αυτό φαίνεται ότι δημιουργείται απλά και μόνο για να υπάρξει μια περαιτέρω πίεση, ώστε να υπάρξει, αν θέλετε, ένα σταμάτημα των χτυπημάτων τουλάχιστον στις συνοριακές ζώνες.
0: Κύριε Ευτυχίδη, επειδή πιάσατε και το θέμα της Ευρώπης, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο ουκρανικό ντρόουν, ας πούμε, που μπήκε στη χώρα μας, σε σχέση με την αντίδραση για το ντρόουν στη Ρουμανία, δεν είναι... Μας κάνει να πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει...
2: Προφανέστατα και είναι, ναι.
0: Θεωρούμε ότι...
2: Ενώ πριν δεν είδαμε καν και αντίδραση για τα ουκρανικά ντρόουν που χτύπησαν σε βαλτικές χώρες. Δεν είδαμε δηλαδή να ζητείτε ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ή να αντιδράει η Ευρώπη για ουκρανικό χτύπημα σε βαλτικές χώρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Μας δίνουν την αίσθηση, θέλω να πω, οι Ευρωπαίοι, ότι σαν να μην θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
2: Με
0: κλειστά τα μάτια στήριξη στην Ουκρανία και η Ρωσία είναι ο μεγάλος εχθρός που θέλουμε να μείνει όσο πιο μακριά γίνεται.
2: Κοιτάξτε, το ότι έχει δίκιο αυτή τη στιγμή η Ευρώπη να υποστηρίζει την Ουκρανία.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ναι.
2: Έτσι. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει όντως δίκιο. Η Ρωσία είναι επιτιθέμενη, να μην το ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική, σε μια πολιτική που θα επιδιώκει την ειρήνη, οφείλεις καταρχήν να συζητάς με τον αντίπαλο. Εδώ δημιουργείται ζήτημα για το αν θα πρέπει η Ευρώπη να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει σε όλες τις περιπτώσεις δύο μέτρα και δύο σταθμά, στα οποία βέβαια έχει υποταχθεί και η χώρα μας. Δηλαδή χρειάστηκε να υπάρξει πίεση της κοινής γνώμης ώστε να κάνουμε διάβημα προς την Ουκρανία, ένα διάβημα το οποίο μέχρι στιγμής δεν μας είχε απαντηθεί κιόλας. Χρειάζεται δηλαδή πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αντιληφθεί τους κινδύνους που απορρέουν από πολιτικές τέτοιες μετρών σε διάφορες περιοχές. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά όλοι οι Ευρωπαίοι, να δούμε στην πραγματικότητα, να βάλουμε στις σωστές διαστάσεις αυτό που συμβαίνει, ώστε να υπάρξουν και λύσεις.
0: Κύριε Ευτυχίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή
1: σας
0: συνέχεια.
3: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στην Βουδαπέστη με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Είναι η 12η φορά συνολικά στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών και του Champions League που ο τίτλος κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι. Η Paris Saint-Germain μάλιστα έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει το back-to-back στην εποχή του Champions League μετά την Real Madrid, η οποία το έχει κατακτήσει για τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 2016, το 2017 και το 2018.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά.
7: Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
13: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την κατάληψη του μεσαιωνικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Περισσότερα στο real.gr. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, στην Αττική οδό από Κίμηση έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Μαρκόπουλο και Κοροπή.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8, μισή ώρα πριν τις 2 και καλά κρατεί η κίνηση στις εξόδους των εθνικών οδών, κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου και στην έξοδο από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι μέχρι την παραλία Σπροπύργου είναι μια ουρά χιλιομέτρων, και στην Αττική Οδό παραμένει η κυκλοφορία από το Μαρούσι μέχρι την έξοδο για Μαραθώνος, είναι πολύ αυξημένη κυκλοφορία, και στην παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας. Γενικά αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος μας έχει κάνει έτσι και πολύ καλό καιρό. Οι περισσότεροι ταξιδεύουν, πάνε για μονοήμερα, διήμερα, τριήμερα, τετραήμερα, όποιος μπόρεσε να το κάνει. Πολλοί πηγαίνουν στις παραλίες και είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού. Γι' αυτό και εμείς θα μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Καλία, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων της Δράμας, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί αυτό το τρίμερο στον τουρισμό. Κύριε Καλία, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς έχει πάει λοιπόν αυτό το τρίμερο, το πρώτο τρίμερο του καλοκαιριού, η πρώτη έξοδος?
1: Ένα τρίμερο το οποίο το προσεγγίζουμε θετικά. Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και κυρίως οι περιοχές οι οποίες έχουν εγκύτητα προς το μεγάλο αστικό κέντρο, δηλαδή τα νησιά του Αγρός Ορονικού αλλά και οι γύρω περιοχές της Πελοποννήσου και καθώς και της Εύβοιας, να προσελκύουν τον κόσμο να θέλει να βγει ένα διήμερο, όπως πάρα πολύ σωστά το είπατε, μία, δύο, τρεις μέρες ανάλογα τις δυνατότητες και το πόσο μπορεί η κάθε οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο κρατάμε και αυτό νομίζω έχει σημασία είναι την πρόθεση και τη διάθεση του Έλληνα να βγει και να ξεσκάσει, να ταξιδέψει και όσο μπορεί περισσότερο να διανυκτερεύσει.
0: Φιλοξενήσαμε χθες τον κύριο Κιωσέ του Ιελκά, ο οποίος μας έκανε μια ανάλυση για την έρευνα σχετικά με τις διακοπές των Ελλήνων φέτος, που είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ελαφρώς αυξημένα τα νησιά. Δεν είναι ότι αισιοδοξούμε και ξαφνικά μπορούν όλοι να πάνε διακοπές, αλλά έχουμε μια μεγαλύτερη αύξηση στα νησιά και από την υπηρετική Ελλάδα που προτιμούσαν, που βλέπαμε σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια τα ίδια αποτελέσματα βλέπουμε. Οι έρευνες αυτό μας αναδεικνύουν. Βλέπουμε να διαφοροποιείται κατά κάτι της λίγο. Αλλά ξέρετε, χωρίς να θέλω να σταθώ γενικότερα στις έρευνες που έχουν να κάνουν με την αποτύπωση του τουριστικού επισκεψιμότητας. Βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες έρευνες οι οποίες να μπορούν να έχουν δεδομένα σωστά. Δηλαδή να καταγράφουμε σωστά επακριβώς το πόσοι ταξιδεύουν. Δεν έχουμε τον μηχανισμό καταγραφής, το πόσοι παίρνουν τα σύνορα, το πόσοι φεύγουν, το πού πηγαίνουν, και κάνουμε πάντοτε εκτιμήσεις και πολλές φορές πέφτουμε αρκετά έξω, ακόμα και εμείς οι ίδιοι ξενοδόχοι, όταν κάνουμε εκτίμηση σεζόν ή αποτίμηση της σεζόν, και αυτό δεν είναι καλό, τους ώστε να μας βοηθάει να βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις χρονιές τις οποίες διανύουμε. Άρα λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την έρευνα την οποία αναφέρατε. Όντως αυτό βλέπουμε αυτή την περίοδο και προς τα εκεί μάλλον θα κινηθεί. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε νούμερα τα οποία θα μας δίνουν να βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα.
2: Πάντως ο Ιωβέ σε μια αντίστοιχη έρευνα, την οποία προφανώς την έχετε δει, έβαζε φρένο λίγο, σας προσγείωνε εσάς του χώρου στις υψηλές προσδοκίες λόγω της κρίσης.
1: Σωστά.
2: Κάτι το οποίο φαίνεται η κρίση να αλλάζει, όπως λένε και τα δεδομένα, δηλαδή από Ανατολική Μεσόγειο διαβάζουμε ότι στρέφονται στη Δυτική Μεσόγειο, στροφή στη Δυτική Μεσόγειο. Δεν ξέρω αν αλήθεια τώρα όλα αυτά.
1: Ξέρετε, οι έρευνες εκ των πραγμάτων αποδεικνύουν την τάση εκ των πραγμάτων. Και η αναφορά που έκανα προηγουμένως είναι κυρίως στην αποτίμηση, για να μπορούμε να ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για 30 εκατομμύρια επισκέπτες στην Ελλάδα, αλλά μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνουμε πολλές φορές και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για να δουν τους συγγενείς τους από τη Γερμανία. Και δεν έρχονται απαραίτητα, άρα προσμετρούνται στις τουριστικές ροές. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια έκανα το σχόλιο προηγουμένως. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με το πώς κινείται, έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η τάση. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να διαχειριστούμε. Ξέρετε, πολλές φορές μπαίνουμε στη λογική, με ακούτε λίγο διστακτικό, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στη λογική και λέμε, αχ, τι ωραία, θα χάσουν οι άλλοι, θα πάρουμε εμείς. Δεν είναι απόλυτο.
2: Ναι.
1: Μπορεί λοιπόν να έχουμε μια χώρα η οποία να είναι στις καλύτερες χώρες τουριστικά, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις και να κάνουμε τον επισκέπτη να αισθανθεί ασφαλής, και επίσης να έχουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο να είναι value for money.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι υπονοείται ότι ναι, αν όντως πληγεί Ανατολική Μεσόγειο, City, Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος, δεν σημαίνει ότι να βγείτε στους δρόμους να πανηγυρίζετε ότι θα έρθουν σε εμάς.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσγειωμένοι και να το διαχειριστούμε με ηρεμία και με σύνεση. Και ξέρετε, τέτοιες έρευνες καμιά φορά είναι καλό να σε προσγειώνουν, διότι αυτή η έπαρση η οποία παίρνουμε από ένα τριήμερο, από ένα τετραήμερο, από κάτι το οποίο βλέπουμε να πηγαίνει καλά, και στο τέλος της ημέρας δεν πάει έτσι. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε με πολύ ήπιους σχολιασμούς, ήπιους τόνους να διαχειριζόμαστε οτιδήποτε έχουμε μπροστά μας ή οτιδήποτε διανύουμε, για χωρίς να θέλουμε να αποτυπώσουμε ότι θα πάει, να το πω απλά λαϊκά, τρένο. Να. Δεν πάει έτσι. Τέλει ηρεμία, γιατί σήμερα είναι έτσι. Αύριο θα αλλάξει άρδιν και ξέρετε, πολλές φορές το επηρεάζουμε και εμείς πάρα πολύ άμεσα ή είτε έμεσα. Και θα πω ότι προχθές έβλεπα ένα σχόλιο το ότι πάρα πολύ ακριβά τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία έχουν λειτουργικά κόστη, έχουν μισθολογικά κόστη. Δεν σχολιάζει κανένας πόσο ακριβά είναι τα σπίτια στις πλατφόρμες, όπου δεν έχουν απολύτως τίποτα. Και κάποιοι τα παίρνουν, τα βάζουν στην τσέπη και σκόνουν και φεύγουν. Άρα λοιπόν αυτό, αν θέλει ο ξενοδοχείο κλάδο να το προστατέψει, έχει το μηχανισμό να το προστατέψει, γιατί ξέρω ότι αυτή είναι η δουλειά του και την επόμενη μέρα πρέπει να είναι εδώ. Οτιδήποτε άλλο είναι στον χώρο της διαμονής, το οποίο σήμερα κάνει μια αρπαχτή, επιτρέψτε μου την έκφραση εντός εισαγωγικών, και αύριο δεν τον πειράζει αν το πάει στη μακροχρόνια, αυτό επηρεάζει. Και δημιουργεί μια αρνητική εικόνα, όπου στο τέλος της ημέρας θα κληθούν άλλοι να διαχειριστούν αυτή την αρνητική εικόνα για να ξαναέχουμε τον χρόνο τουρίστες.
2: Πάντως. Οπότε, ναι, πείτε.
1: Όχι, οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο. Να είμαστε όλοι γύρω από αυτό το οποίο λέγεται τουρισμός και το τι αποτυπώνεται συνισταμένα σε μία γραμμή, σε μία κατεύθυνση για να μπορούμε να το στηρίξουμε. Είτε αυτό είναι ένα σπίτι, είτε αυτό είναι ένα ξενοδοχείο.
2: Πριν από 5-6 χρόνια, δεν λέω πάρα πολλά, πήγαινα σε δύο συγκεκριμένα νησιά, να μην τα πω, τα οποία έβλεπα περιοχές οι οποίες δεν μπορούσα να πει ότι ήταν παρθένες, αλλά τουριστικά νησιά, ωραία.
1: Σωστά.
2: Τα οποία, εντάξει, είχαν ένα-δυο εκεί πέρα ξενοδοχεία. Τώρα, άμα πας, υπάρχουν φοβερά ξενοδοχεία. Απαντώ σε αυτό το οποίο είπατε, ότι προφανώς για να ανοίγουν τέτοιες μονάδες και να έχουν κόσμο, δεν θα πω ότι υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν ανοίγει κάποιος κάτι πολυτελές ή 4-5 αστέρων, διότι είναι η μητέρα Τερέζα. Θα τα πάρει τα λεφτά αυτά.
1: Σίγουρα οποιοδήποτε επενδύει για να μπορέσει να πάρει πίσω τα χρήματά του. Αυτό είναι το εκ των κουκάρων. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι έτσι λειτουργεί το επιχείρημα στον κόσμο, παγκοσμίως. Άρα λοιπόν βλέπει μια προοπτική, βλέπει μια ευκαιρία και προς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται και επενδύει τα χρήματά του στη χώρα μας και δίνει θέσεις εργασίας και δίνει όλη την ιστορία αυτή η οποία μεταφράζεται οικοδομή, θεμέλια, μπετά, εργασία κτλ. Αλλά θα πρέπει να απαντήσουμε κάποια στιγμή και δεν πρέπει να το κάνουν οι ξενοδόχοι αυτό, θα πρέπει να το κάνουν οι φορείς. Οι αρμόδιοι φορείς από τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού μέχρι και το Υπουργείο. Από το 2010 μέχρι το 2026 στην Ελλάδα έχουν τα ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί κατά 700. Άρα λοιπόν έχει ιδιαίτερη αξία να λέμε, να αποτυπώσουμε αυτά τα οποία βλέπουμε να σηκώνονται, δεν είναι ξενοδοχεία. Τι είναι? Διότι προχθές ένας συνάδελφός, ο οποίος μου έλεγε για μια περιοχή όπου γίνεται ένα μεγαθύριο 200 δωματίων, και του έκανα την εξή ερώτηση: τα τελευταία 8 χρόνια πόσες 200 βίλες γίνανε σε εκείνη την περιοχή? Άρα λοιπόν ερχόμαστε και κρίνουμε κάτι το οποίο έχει μια σωστή και σοβαρή ροή ανάπτυξης, με ένα σχέδιο το οποίο δεν επηρεάζει ούτε την περιβαλλοντικά του τόπο, ούτε τις ροές, ούτε τη διαχείριση γενικότερα, αλλά βλέπουμε ότι ταυτόχρονα αναπτύσσεται ανεξέλεκτα, χωρίς κανόνες, και άλλες δραστηριότητες οι οποίες εκεί έρχονται και επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και το πόσο ο Έλληνας μπορεί να πληρώσει στο τέλος της ημέρας τις διακοπές του, όταν όλο αυτό το πράγμα γίνεται ανεξέλεκτο.
2: Καταλαβαίνουμε, κύριε Καλία, ότι ναι μεν είσαστε ας πούμε ικανοποιημένοι από αυτούς που θα έρθουν σε πρώτη φάση, κάπως έτσι νιώθουμε, αλλά ακόμα είστε επιφυλακτικοί στο τι θα μείνει στο τέλος στο ταμείο.
1: Σωστά, ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το πιο σημαντικό το οποίο έχουμε σήμερα να διαχειριστούμε. Τι εννοώ? Εννοώ ότι όσο υπάρχουν συμβόλαια τα οποία έρχονται να υλοποιηθούν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ροή και μια υλοποίηση των συμβολίων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Με εκτόσεις πολλές φορές από τους ξενοδόχους, διότι και άλλες τιμές που συμφωνήσαμε πέρυσι, αλλά τα δεδομένα τα φετινά. Αυτό το οποίο βλέπουμε να υπάρχει μια μεγάλη στέρηση είναι οι online κρατήσεις. Ποιες είναι αυτές? Είναι αυτές όπου ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Άγγλος αποφάσισε σήμερα με την οικογένειά του να κάνει ένα 7ήμερο ταξίδι στην Ελλάδα και έμπαινε λοιπόν να διαχειριστεί αυτό το 7ήμερο με 1000 ευρώ, τώρα πρέπει να το πληρώσει 1400. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αν τελικά το υλοποιήσει. Και από την άλλη, θα πρέπει επίσης να δούμε τα θέματα τα οποία θα μείνουν διαθέσιμα το Σεπτέμβριο στα ταμεία, σαν τη ρευστότητα, αν θέλετε, την κερδοφορία των επιχειρήσεων, διότι όλα έχουν αυξηθεί ενώ εμείς έχουμε συμφωνήσει τις τιμές μας με τα περσινά δεδομένα. Και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ο πόλεμος, ο οποίος δημιουργεί μια ανασφάλεια, πολλές των περιπτώσεων αρκετοί κάνουμε και εκπτώσεις, ούτως ώστε να πάρουμε τα νούμερα τα οποία θέλουμε. Άρα, μπορεί να έχουμε μια χρονιά με πάρα πολύ ψηλά νούμερα επισκεψιμότητας, αφήξεων στη χώρα μας, αλλά αυτό δεν θα σημαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο στο ξενοδοχειακό κλάδο, την κερδοφορία την οποία θα προσδοκούσαμε. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η κερδοφορία δεν είναι η κερδοφορία που συζητούσαμε πριν 15 χρόνια. Η κερδοφορία πλέον έχει περιοριστεί πάρα πολύ και σε πολλές φορές δημιουργεί και μια επισφάλεια το αν τελικά μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι.
0: Κύριε Καλία, μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά την κάλυψη των κενών στις θέσεις εργασίας στον τουρισμό, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει ήδη για σεζόν σε νησιά ή σε υπηρετικούς προορισμούς. Τι κενά έχουμε?
1: Υπάρχουν περίπου στις σύγκρουση με 30.000 θέσεις κενές, θέσεις εργασίας οι οποίες αναζητούνται, όπου όπως είναι και τα προηγούμενα χρόνια, όπου ένα μεγάλο μέρος, ένα μέρος καλύφθηκε με τους μετακλητούς από τις άλλες χώρες, ένα άλλο μέρος θα μείνει σε εκκρεμότητα, το οποίο ανάλογα τι βρίσκει ο κάθε συνάδελφος την περίοδο αυτή θα μπορεί να καλύπτει. Αλλά ξέρετε, αυτό το κενό των θέσεων εργασίας μεταφράζεται από ελλειπή παροχή υπηρεσίας. Διότι τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιοι θα κλείσουν τμήματα ή δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν με τον ρυθμό που εξυπηρετούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και σε μια κουβέντα που είχα αποκτήσει με κάτι φίλους, έλεγα ότι πρέπει να συνηθίσουμε να πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα και να περιμένουμε 30 λεπτά να μας πάρουν παραγγελία. Ή θα πρέπει να συνηθίσουμε να εξυπηρετούμαστε μετά από 25 λεπτά. Διότι θέσεις εργασίας πλέον δεν υπάρχουν. Και επίσης θα πρέπει να μας προβληματίσει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται να δουλέψουν στο ξενοδοχειακό κλάδο, σε ένα κλάδο ο οποίος έχει συλλογικές συμβάσεις και αμείβει από τους καλύτερους αμοιβόμενους κλάδους, θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τον αφιλινισμό πλέον του ελληνικού, της ελληνικής φιλοξενίας. Διότι η ελληνική φιλοξενία ήταν ο άνθρωπος, ο Έλληνας, ο οποίος εξυπηρετεί. Αυτό είναι το DNA μας. Η φιλοξενία είναι το DNA μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλο αυτό να το διαχειριστούμε τα επόμενα χρόνια με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούμε να το συγκρατήσουμε και να παραμείνουμε η χώρα η οποία επειδή είναι μια φιλοξενία που είναι πάρα πολύ ισχυρή και διαφοροποιείται από όλες τις άλλες χώρες της Μεσογείου.
0: Κύριε Καλία, να σας ευχαριστήσουμε
2: και
0: πολύ.
2: Και να σας στείλουμε και χαιρετίσματα από ένα φίλο σας, λέει, που δουλεύατε μαζί, Αβραάμ. Λέει χαιρετίσματα στον Άγγελο. Αβραάμ Αβραμίδης. Δουλεύατε, λέει, μαζί.
1: Αβραάμ Αβραμίδης.
2: Ναι.
1: Κόλλησα. Να είναι καλά.
2: Σας χαιρετούμε. Χαίρετε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ρωμαίος!
8: Γιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό!
7: Ασύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα!
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
8: Ρωμαίος Σακελαρίου!
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
8: Σε ρόλο παραμάνας!
7: Χωρίς καμιά ντροπή!
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
8: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
8: Τρεχάτε για να δείτε!
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου! Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αδερφού.
1: Επιστρέψαμε εδώ για το
2: Κάτσε
1: τελευταίο.
2: Κάτσε να τα ακούσουμε ένα λεπτάκι το τραγούδι.
1: Α, δικό σου είναι αυτό.
2: Τα έβαλε η Κατερίνα.
1: Α, για πες.

0: Ωραία. Πες τώρα.
1: Όχι, δεν μιλάω τώρα.
0: Είναι ένα
1: τραγούδι. Μόνες σας.
0: Είναι ένα τραγούδι για την αγάπη των αδελφών, διότι σήμερα είναι η μέρα των αδελφών. Γιορτάζουμε τα αδέρφια μας σήμερα. Γιορτάζεται κάθε 31 Μαΐου σε χώρες της Ευρώπης. Πρώτη φορά γιορτάστηκε στις 10 Απριλίου το 1997 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: κι εγώ με στη.
1: Εν τω μεταξύ, ο Θείος Στέφανος γκρινιάζει και έχει δίκιο, γιατί πολλοί δεν κάνουν διακοπές από τη Χαλκιδική. Πλην όμως.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Στέλνει μια ωραία φωτογραφία από ένα. Δεν ξέρω πού είναι τώρα. Σε ένα πολύ ωραίο κυπάκο. Μια χαρά είναι, Θεία Στέφανε. Εμείς δεν έχουμε ούτε αυτό.
2: Βλέπω και τα αντικουνουπικά, βέβαια.
1: Αντικουνουπικά, ναι, κάτι πρέπει να έχει. Καλά να περνάτε, καλά να περνάτε.
2: Ο καλύτερος είναι ο Φίλιππος από τη Βιέννη που μας έχει στείλει μήνυμα και μας έχει στείλει φωτογραφία από τον μπαρμπεκιού του. Όπου από πάνω έχει γράψει ταβέρνα Φίλιππος πάνω από τον μπαρμπεκιού. Έχει βάλει μια ταμπέλα που λέει ταβέρνα Φίλιππος πάνω από τον μπαρμπεκιού. Γεια σου, ρε Φίλιππε.

0: Και υπάρχουν και ειρωνίες από το Real Blogger.
1: Τι λέει το παιδί?
0: Το βέβαιο λέει είναι ότι η Κασιανή πέφτει από το ένα μπουμπούκι στο άλλο. Κασιανή, κουράγιο.
1: Εγώ μόνο με μπουμπούκια κάνω παρέα.
0: Αυτός ο αχώνευτος, για το Real Blogger αναφέρομαι, δεν συμπαθεί κανέναν, ναι.
1: Όχι,
0: ούτε
1: συμπαθεί
0: το Ρογκάγκο, ούτε εμένα, μόνο εσένα.
1: Και την
0: εμάς αντιπαθεί. Ε?
1: Και τη Ριτσά. Συμπαθεί, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Α, μόνο τις κυρίες δηλαδή συμπαθεί. Καλά, εντάξει, λογικό, αλλά οκ. Okay. Εμάς τίποτα, μας έχει κλώτσου αντιπαθεί. Ε?
1: Και τη Ριτσά. Συμπαθεί, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Α, μόνο τις κυρίες δηλαδή συμπαθεί. Καλά, εντάξει, λογικό, αλλά οκ. Okay. Εμάς τίποτα, μας έχει κλώτσου και την πάτσου.

0: Εμείς, παιδιά, φύγουμε αργότερα. Τα έκανα 3-4 λεπτό. Πλην όμως εσείς να μείνετε εδώ, διότι θα ακολουθήσει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο οποίος έχει μία special, ετοιμάσει μία special, ένα special τρίωρο με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια. Θυμάστε, νομίζω, πριν από δύο Κυριακή, Σαββατοκύριακα ήτανε, που έλεγε ότι θα ζητήσει τη συνδρομή της Κασιανής. Δεν ξέρω το αν τη ζήτησε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, συνεργαστήκαμε.
0: Οπότε έχετε να ακούσει. Θα φύγει Κλαρίνο. Ρε, τι έγινε και με το
1: Όχι, έχω βάλει. Δεν του έχω στείλει μόνο Κλαρίνα. Έχω στείλει από όλες τις περιοχές. Όπως είχαμε κάνει το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Από όλες τις περιοχές.
0: Ναι. Γιατί το Πάσχα ήταν η ανάσταση του Κλαρίνου.
1: Βάλαμε και βιολιά. Βάλαμε και άλλα και ζουρνάδες και όλα. Όχι μόνο Κλαρίνα.
0: Εντάξει, καλά, οκ. Okay.
1: Θα ακούσετε, θα ακούσετε.
0: Θα είναι πάντως πολύ ωραία εκπομπή. Διαφορετική. Αφιερωμένη και στη φίλη μας την Κατερίνα. Να φάει εκεί το ψαράκι της στην Πάτμα. Ελπίζω να έχετε και καλό καιρό. Γεια σου, Μιχάλη, από το Γερεβάν. Γεια σου, γεια σου. Καλά να είσαι και εσύ.

Από κίνηση είμαστε στα ίδια επίπεδα, ίσως και λίγο χειρότερα στο παραλιακό μέτωπο. Καλά κρατεί η ουρά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι. Θα συναντήσετε καθυστερήσεις μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Στην Αττική Οδό έχει μειωθεί η ουρά λίγο μετά την σκίση από την Πεντέλης μέχρι και τη λεωφόρο Μαραθώνος. Και στη λεωφόρο Μαραθώνος θα βρείτε καθυστερήσεις εκεί στο Πανόραμα και πιο κάτω στη Ραφίνα. Στην Ποσειδώνος όμως το ρεύμα προς Γλυφάδα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και φτάνουν μέχρι το ύψος της Γλυφάδας στην πρώτη πλάζη εκεί της Βούλας, με κάποιες μικρές ανάσες μη κίνησης εκεί στο ύψος του Ελληνικού. Γενικά όλη η παραλιακή αυτή την ώρα που στο ρεύμα προς Γλυφάδα είναι πολύ δύσκολο.

0: Σιγά σιγά εμείς μαζεύουμε τα συμπράγκαλά μας εδώ πέρα, να διάσουμε τη γωνιά για να έρθει η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη να σας πει το δελτίο ειδήσεων. Για δύο ώρες σας κάνουμε παρέα, οι Που Rangers, δηλαδή η κυρία Κασκανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Η κυρία Κατερίνη Βουτσά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν απέναντί μας. Η Φράνσις Παράσχη και η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δέχθηκαν τα μηνύματά σας. Η Χρύσα Κλητσιώτη, όπως είπαμε, θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Δεν θα χάσετε με τίποτα μετά τη Χρύσα το τρίωρο του Γιώργου Κολοκοτρώνη με την παραδοσιακή μουσική. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, αλλά δεν το βάζουμε γι' αυτό. Ναι, το επέλεξα γι' αυτό επειδή είναι αγαπημένο μου, αλλά είναι Γιάννης Κούτρας, ο οποίος έχει, σαν σήμερα γεννήθηκε, 1955, το Κουροσίβο είναι. Είναι με στίχους του Καβαδία, μουσική του Μικρούτσικου. Με αυτό θα σας αφήσουμε και να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
8: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
7: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την κατάληψη του μεσαιωνικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός και εξέδωσε προειδοποίηση για επιθέσεις στα νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο enikos.gr. Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε η διήμερη απολογητική διαδικασία. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο στο Μήκος σημείωσε ο Ελβετός Σίμονα Χάμερ με άλμα στα 8 μέτρα και 51 εκατοστά σε meeting στίβου στην Αυστρία. Ξεπέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου που είχε επιδείξει 8 μέτρα και 49 εκατοστά την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Ανεμιδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, ένα μεσημέρι διαφορετικό, διότι όπως σας έχω προαναγγείλει πάρα πολύ καιρό, για πρώτη φορά εδώ στο Real FM, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, θα προχωρήσω σε ένα τρίωρο αφιέρωμα όσον αφορά δημοτικά τραγούδια. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν το έκανα, παρόλο που το ζητάτε χρόνια, όχι γιατί δεν ήθελα, είναι διότι δεν τα ξέρω καλά. Ό,τι αφιερώματα έχω κάνει, τα ξέρω, τα έχω μελετήσει. Τώρα, πού να μελετήσεις την παραδοσιακή μας μουσική, τη δημοτική μας? Μιλάμε για ατελείωτα τραγούδια, τα οποία δεν τα γνωρίζω. Για μένα, ειλικρινά, ήταν το πιο εύκολο να μπω στο διαδίκτυο, να πάρω έτοιμες δουλειές παλιών παραγωγών, αλλά αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα κάνω. Η Κασιανή Βραχά, λοιπόν, προσφέρθηκε να βοηθήσει, η οποία η κοπέλα το ξέρει. Οπότε αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι επιλογή μας και είναι original. Όταν λέω original, τι εννοώ? Είναι τραγούδια τα οποία έχουμε διαλέξει εμείς, έχουμε επιλέξει και τη σειρά και σας τα προσφέρουμε. Ελπίζω να περάσετε καλά για το επόμενο τρίωρο με δημοτικά από ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε διαλέξει δημοτικά από όλη την Ελλάδα μας και ελπίζω να περάσετε καλά. Ακούτε λοιπόν Real FM στο 97,8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, χωρίς τηλέφωνα, έτσι, χωρίς αθλητικά, χωρίς τίποτα, το έχουμε πει. Είναι μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και για να μην λέω πολλά, έτσι, καλύτερα να ακούμε παρά να λέμε λόγια. Ξεκινάω πρώτα από Μακεδονία Θράκη, ένα τραγούδι από τον Εύρο μας, το οποίο το τραγουδάει η Γλυκερία, με τον τίτλο «Δω σταλιανοχορταρούδια».

Συνεχίζουμε με δημοτικό από την Χαλκιδική, από την Ξανθή Πικαραθανάση, με τίτλο «Απάνω στην Τριανταφυλιά», και αμέσως μετά το γνωστό «Μου Μήλο Μου Κόκκινο», με έδρα τα Σιάτιστα, που μας το τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς.

Κατηφορίζουμε λίγο τώρα, πάμε στην Θεσσαλία. Ο Βασίλης ο Σμάνης μας λέει την Καραγκούνα από την Καρδίτσα και η Γιώτα η Χαλκιά την Κοντούλα Βλάχα από τη Λάρισα.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθελητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Ακούσαμε Μακεδονία, Στράκης, Θεσσαλίας. Πάμε τώρα στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρο με τα πολύ ωραία, τα αργά, τα ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρης Καψάλης μας λέει το Καπέσοβο από το Ζαγόρι.

Και συνεχίζουμε με τον Μενούση από τη Δεσποροτεία. Μας το τραγουδάει ο Λάκης ο Γαλικιάς και το πασίγνωστο σε όλους και αγαπητό, το καίγομαι και σιγολιώνω. Τραγουδάει ο Αντώνης ο Κυρίτσης, το κλαρίνο είναι ο Πετρολούκας Γαλικιάς.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και μετά την Ήπειρο πάμε στη Ρουμελή. Δόμνα Σαμίου θα μας τραγουδήσει το Ρούσα Παπαδιά και αμέσως μετά Μαρένο Μοκαημένος με τον Γρηγόρη Σιόλο.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 3.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε αυστηρότερους όρους στην πρότασή του για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός των εκτεταμένων επεισοδίων που ξέσπασαν στη Γαλλία μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έγιναν 780 συλλήψεις, με περισσότερα από 450 άτομα να παραμένουν υποκράτηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους δύο λογιστές που απολογήθηκαν για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι υπόλοιποι 21 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Ανοιχτά θα είναι αύριο του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο στο Μήκος σημείωσε ο Ελβετός Σίμονε Χάμερ με άλμα στα 8 μέτρα και 51 εκατοστά σε meeting στίβου στην Αυστρία. Ξεπέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου που είχε επιδείξει 8 μέτρα και 49 εκατοστά την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97,8 με Γιώργος Χολογοτρώνης και σήμερα είναι μια special εκπομπή, τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες που έχετε συνηθίσει, γιατί είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ακούμε δημοτικά τραγούδια από όλη την χώρα. Έχουμε ήδη ακούσει από Μακεδονία, Θράκη, από τη Θεσσαλία, Ήπειρο, Ρούμελη κλπ. Περνάμε τώρα σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Και ξεκινάμε από την Ηλία, από τη Φιλιό Πυρκάκη, τον Άσαν τα Νιάτα δύο φορές.

0: Έτσι, υγεία σας, να είστε καλά.
1: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διαμηνύει η Τεχεράνη. Αυστηρότερους όρους πρόσθεσε στην πρότασή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να σηκωθούμε να χορέψουμε, γιατί αρχίζουν και τα νησιώτικα. Πάμε τώρα σε Κυκλάδες με τον Γιάννη Πάριο που μας τραγουδά το Αρμενάκι, και αμέσως μετά η Στέλλα Κονιτοπούλου. Χορέψετε, χορέψετε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
4: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Δεν καθόμαστε κάτω, συνεχίζουμε να χορεύουμε. Ο Μπαρμπαματιός από τη Σάμο με την Ευγενία Μαυρομάτη και η Κυριακή Σπανού, Χιώτικο, σαν τη σωριά στο κάστρο, το κάστρο της Χίου, έτσι, πάμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?

0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκριτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Η οικογενειακή τραγωδία έγινε στην Πάτρα. Πατέρας και γιος 46 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού προς Ρίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φωτιά εκδηλώθηκε σε παραποτάμια βλάστηση του αξίου στον Δήμο Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε αυστηρότερους όρους στην πρότασή του για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη του εμβληματικού φρουρίου Μπροφόρ από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Έγιναν 780 συλλήψεις με περισσότερα από 450 άτομα να παραμένουν υποκράτηση.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 111-103 οι San Antonio Spurs κέρδισαν στην Οκλαχώμα του Thunder και με 4-3 στις νίκες αναδείχθηκαν πρωταθλητές Δύσης στο NBA για πρώτη φορά μετά το 2014. Στον τελικό του NBA θα αντιμετωπίσουν τους New York Knicks. Πρώτο παιχνίδι στις 4 Ιουνίου στην έδρα των Spurs με τον τίτλο να κρίνεται στις 4 νίκες. Περισσότερα στο
6: philathlos.gr. Real Weather.
12: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε τώρα στην τρίτη ώρα και τελευταία, ελπίζω να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε τη Σεμούντι Νησιώτικο, θα πάμε σε Δωδεκάνησα, θα πάμε σε Πτάνησα και θέλω να συνεχίσετε να χορεύετε, γιατί ακολουθούν πολύ ωραία χορευτικά κομμάτια. Λοιπόν, Δωδεκάνησα, Ροδίτικο, το Γιασεμί που μας το τραγουδάει το συγκρότημα Χωροσταλίτες και αμέσως μετά η Μπρατσέρα, συγκρότημα Κιντίγια από τη Λέρο.

Μετά τα Δωδεκάνησα πάμε στα Επτάνησα. Ο Νίκος Οικονομίδης μας τραγουδάει το Μεσαρίτικο από τα Κύθυρα και ο Χρήσανδος ο Μουζακίδης το Κερκυραίκο, την Πέρδικα, πασίγνωστο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
5: στο onassis.org.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα, πατέρας και γιος 46 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού προς Ρίο. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διαμηνύει η Τεχεράνη. Αυστηρότερους όρους πρόσθεσε στην πρότασή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά εκδηλώθηκε σε παραποτάμια βλάστηση του αξιού στο Δήμο Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο και ασφαλώς θέλετε και κάποιοι να ακούσετε Σάρα Κατσάνικα. Θα ακούσουμε δύο, δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε. Τον Νίκο τον Γιαννακό θα μας πει το κάτω στα πέντε μάρμαρα και ο Γιώργος ο Τζαμάρας το Σάρα Κατσάνα όμορφη.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
14: Δεν γίνεται να έχουμε τώρα αφιέρωμα στα δημοτικά μας, στα παραδοσιακά τραγούδια και να μην ακούσουμε δύο ποντιακά. Εννοείται. Ο Θόδωρος Παυλίδης μας λέει στον Θεό 7 ο Τάμα και φυσικά όπως πάντα ζητάτε το Στέλιο του Κατζατζίδη στο Τσιάμπασιν.

Ως επίλογο το έχω αφήσει στην Κασιανή τη Βραχά, Χάρης Αλεξίουλης Βασιλείου από το Πογόνι Ηπείρου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ελπίζω να περάσατε καλά, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε. Με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά το λέω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές.

0: τιμές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
8: Real FM. Η ώρα είναι 5.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που έγιναν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Έντονη ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα, πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού προς Ρίο. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ από τις Ισραηλινές δυνάμεις. «Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League. Υπέκυψε στα τραύματά του 23χρονος που είχε χτυπήσει σε οδόφραγμα με το ποδήλατό του.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με βασικούς τους Ορμπελίν Πινέδα της ΣΑΕΚ και Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ, το Μεξικό κέρδισε με 1-0 την Αυστραλία σε φιλικό προετοιμασίας εν ώψη του Μουντιάλ. Πλήγμα στην εθνική ομάδα της Σκωτίας με τον 24χρονο μέσο της Νάπολη Μπίλι Γκίλμουρ να χάνει το παγκόσμιο κύπελο λόγω τραυματισμού στο γόνατο στο χθεσινό νικηφόρο φιλικό με 4-1 απέναντι στο Κουρασάο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real
16: Weather. Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κυριακές του πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, του Αγίου Πνεύματος αύριο να έχουμε την επιφύτηση του Θεέ μου. Αλλά εγώ είμαι μόνος μου. Φύγαν όλοι, πήγαν στην Κρήτη σε ένα γάμο και έμεινα εγώ και ο Ερμής, η καλύτερη μου. Θα κάνουμε μια εκπομπή τώρα μούρλια. Και ξεκινάω βέβαια με αυτό το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη από το χαμόγελο της Τζοκόντα. Το χαμόγελο της Τζοκόντα που έχει βαφύτατα ελληνικά χρώματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει το χαμόγελο της σημερινής Ελλάδας.

απροσδιόριστη εποχή, ούτε με τα τραγούδια δεν μπορείς να τη βιάσεις. Εποχή όπου παραβάτες είναι πλέον τα παιδιά, τα ανήλικα και τα κορίτσια, τα ανήλικα. Λίγα παιδιά ονειρεύονται στην εποχή μας. Αντί να τα ξεπλανέψουν τα όνειρα όπως γινόταν παλιά, τα ξεπλάνεψε μάλλον η βία. Τα παλιά χρόνια ο έρος ή το κυρίαρχος. Αλλά τώρα απροσδιόριστη εποχή, απροσδιόριστη χώρα. Ανήκομεν στη Δύση, διαλαλεί ο Κυριάκος. Και η καθημάς Ανατολή πού είναι, εξέλιπε. Ανήκομεν στη Δύση, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η Ευρώπη δεν υπάρχει. Η Ευρώπη κοιμάται, είναι η κοιμωμένη του Χαλεπά. Μοιάζει ζωντανή, αλλά δεν είναι ζωντανή. Ζωντανός είναι μόνο ο Τραμπ, ο καουμπόι του Λευκού Οίκου, ο σερίφης του Τέξας, που θέλει να καταπίνει ολόκληρες χώρες. Κατάπια την Βενεζουέλα, έχει στο μάτι του την Κούβα. Έχει στείλει το μήνυμα στη Γρυλανδία όπου αναζητάει σπάνιες γέες ο σπάνιος Ντόναλτ. Πρόκειται περί ημιπαραφρόνου ανδρός. Ημιπαράφρον είναι. Και ημιαπαγωγεύς. Βούτυξε το Μαδούρο σαν ένα αντικείμενο. Άνθρωπος είναι ο Μαδούρο. Και ο άλλος βέβαια, ο αιωσφόρος, ο Νετανιάχου. Αυτός έχει πάρει εντολές από τον Θεό. Έχει εντολές από τον Αβραάμ. Τι λένε, πήε, τρώγε, εφραίνου, σκότωνε. Να μην μείνει τίποτε όρθιο. Πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κανένα τραγουδιάκι, γιατί θα σαλτάρω εδώ. Ιδιαίτερη κομπή. Τέσσερις μεγάλες φωνές. Καζαζίδης, Μπιτκότσης, Νταλάρας, Μισιάς. Θα μοιράσω τα τραγούδια τους.

πιο θείο πνεύμα. Και ο Θεός θα το μήνυμα φώτισε το Μίκη Θεοδωράκη για να μελοποιεί τους Έλληνες ποιητές. Ο Μέγας Σεφέρης είναι εδώ.

Ναι, για να γίνει η μέρα και για μένα πολύ όμορφη, στείλτε μου μηνύματα, έτσι σαν περιστέρια. Βάλτε ένα στο ποδαράκι σας ένα μήνυμα και στείλτε το στο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

Δεν θα φύγω από την πραγματικότητα, δεν θα φύγω από την κούνια της φυλής μας που τρώμε τα άδικο σαν να είναι ψωμί. Μαρκόπουλος και αυτός έχει επιφύτηση από το Άγιο Πνεύμα. Παραπονεμένα λόγια, Μάνος Ελευθερίου.

Το αφιερώνω στο γενναίο, τον ταξιτζή που με έφερε μέχρι εδώ, που κι αυτός δεν γιορτάζει το τρίμερο όπως κι εγώ. Γιατί σας αγαπάω και είμαι κοντά σας το τρίμερο.

Τη σκητάλη από το Μίκη την πήραν όλοι. Μελοποίησε σε Φέρι και ο Μούτσης. Αυτό είναι φανταστικό τραγούδι. Και αν ο Αγέρας φυσά με το Μητσιά να κάνει μοναδικά πράγματα.

Κάποτε το θαύμα στην Ελλάδα ήταν χειροπιαστό. Τώρα όλοι το αναζητάμε και ποτέ δεν το βρίσκουμε. Αυτό το τραγούδι τώρα, ακούστε, τι ήταν το θαύμα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Σεφέρης, που πήρε τον Νόμπελ. Και ήρθε ο Θεοδωράκης, ο Αρχάγγελος, με τις τεράστιες φτερούγες και το ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα ταξιδεύει με τα τραγούδια της σε όλη τη γη. Και ένας συνθέτης και ένας τραγουδιστής, ο Μανώλης Μητσιάς, που έρχεται από τα δουλειά, από το πουθενά, κάνουν αυτό το θαύμα. Σήμερα θαύματα

Άλλο θαύμα προηγηθέν. Εδώ έχουμε τον τεράστιο, του μοναδικό Στέλιο Καζαντζίδη να τραγουδάει κι αυτός πλέον ποιητές, αλλά Τάσο Λιβαδίτη.

Τα προλάβατε αυτά, να παίζετε τον έρωτα κρυφά στις μάντρες? Προλάβατε τέτοια Σαββατόβραδα? Τα προλάβατε οι περισσότεροι? Τώρα δεν έχουν τέτοια Σαββατόβραδα. Τώρα δεν μας χωβολάνε οι γειτονιές. Τώρα δεν μας χωβολάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι υδρώνουν τώρα και δεν υπάρχει Σάββατο ελεύθερο. Δουλεύουν και το Σάββατο.

Έφευγε ο Μίκης στις πρώτες συναυλίες με παρέα τη Μαρινέλα του Καζατζίδη και πήγαινε σε μερικά χωριά και πόλεις να τραγουδήσει και του πετάγαν πέτρες, παιδιά. Και τώρα τα θαυμάζουμε όλοι αυτά τα πράγματα. Είναι τα τιμαλφή της φυλής μας. Είναι τα διαμαντικά μας που πρέπει να τα έχουμε στο δαξιδιωτικό μας σάκο. Όπου και να πάμε με αυτά μαζί.

0: Βλέπετε πως δένουν το ένα τραγούδι με το άλλο. Βλέπετε τι ατμόσφαιρα φτιάχνουν. Μάλλον νιώθετε τι ατμόσφαιρα φτιάχνουν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι η Ελλάδα αυτή που χάθηκε? Ένα πράγμα ήταν τότε η Ελλάδα. Ένα. Και δεν είχε το χαβά που ο καθένας τραγουδάει όπως νομίζει. Τραγουδάγαμε όλοι τα ίδια πράγματα.
1: Για Κυριακή το βράδυ.
0: Μια δέσμη από 30 ήτανε. Μουσικοί, τραγουδιστές, συνθέτες και ο κόσμος από κάτω. Γεμάτες οι μπουάτες, γεμάτες οι συναυλίες. Χαρά Θεού. Χαρά Θεού. Αλλά εγώ έλεγα πριν κάτι για το Ισραήλ. Με τρελαίνει αυτή η ιστερία του Ισραήλ για την ασφάλειά του. Μέχρι σε ενός ορίου την καταλαβαίνω. Όπως κατάλαβα το ολοκαύτωμα. Όπως μάτωσα στο ολοκαύτωμα. Όπως πήγα στο Ισραήλ 10 φορές και πάντα πήγαινα να προσκυνήσω για το ολοκαύτωμα. Αλλά αυτοί έχουν φτάσει σε ακρότητες. Όλοι τάχατες υποφθαλμιούν του Ισραήλ. Τη γη της επαγγελίας. Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον με τη ζωή. Είναι με το θάνατο. Νοσφαιρατού αυρικόλακας. Τώρα, σύρει τον Τραμπ. Ποιος ξέρει σε τι νέους πολέμους. Ο Τραμπ θέλει ειρήνη. Ο Νετανιάχου θέλει ειρήνη. Και θέλει και τη βασιλεία της γης. Όλοι είναι εχθροί του Ισραήλ. Αυτές οι υπερβολές οδηγούν σε αυτούς τους αλλεπάλληλους πολέμους. Δεν ξέρω πότε θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Θέλω να το ακούσω όμως το τραγουδάει ο Μπιθικότσης, γιατί με αυτό το τραγούδι κλαίω.

και το αφιερώνω σε αυτούς τους ανώνυμους που με σταματάνε κάθε μέρα, είτε στη Νέα Σμύρνη βρίσκομαι, είτε πάνω στην Ακρόπολη, είτε κάτω στην Διονυσίου Αεροπαγήτου, είτε είμαι στο κέντρο στο Σύνταγμα, είτε έρχομαι εδώ στο Ρίαλ. Αυτούς τους ανώνυμους τους λατρεύω.

0: ξένου.
1: Ποια μάνα σε γέννησε ρε Γρηγόρη? Δεν είναι φωνή η φωνή αυτή που σου χάρισε αυτή η μάνα. Είναι βάμα του ηλιοτροπίου. Γιατρεύει έτσι τα τραύματα. Μπράβο.

απροσδιόριστη εποχή σας λέω, απροσδιόριστη χώρα η Ελλαδίτσα μας. Και βέβαια όπως λένε αυτά τα ασεβή χείλη, είμαστε πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι λέτε ρε παιδιά, είμαστε με την Ουκρανία, είμαστε με το Ισραήλ. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ουκρανία μας έστειλε ένα ωραίο δωράκι. Έπεσε, ξέρετε, εκεί στη Ζάκυνθο. Έναν ντρόουν που θα μπορούσε να σκοτώσει ανθρώπους.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στην Βουδαπέστη με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Είναι η 12η φορά συνολικά στην ιστορία του κυπέλου προαθλητριών και του Champions League που ο τίτλος κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι. Η Paris Saint-Germain μάλιστα έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει το back-to-back στην εποχή του Champions League μετά την Real Madrid, η οποία το έχει κατακτήσει για τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 2016, το 2017 και το 2018.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που έγιναν στη Σβέρνητσα της Αλβανίας σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Έντονη ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Νεανικός Νταλάρας και σε λίγο Νεανικός Μυσιάς. Δεν ξεχνάμε πως ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά. Παιδιά με τεράστιο ταλέντο που ξεδιπλώθηκε αργά. Τον Νταλαράκη όταν τον γνώρισα ήταν ένα παιδί με κορακά τα μαλλιά μέχρι τους ώμους. Ένας πάρα πολύ θα έλεγα τολμηρός νέος. Μηχανές ασχολιότανε, πήγα κατά λάθος μια φορά μαζί του παιδιά στο Μαραθώνα και έτρεχε με 200. Ένα και θα το στήθος μου θα σπάσει.

Το ντοραράκι, μέχρι να ράξει στη μεγάλη καρδιά της Άννας, έσπασε πολλές καρδιές. Να λέμε και μερικά ωραία πράγματα. Ίσως η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Μανώλη, ναι. Μούτσης. Μπορούμε να λέμε ότι ο Μούτσης καθόρισε τα Μητσιά. Όπως ενδεχομένως τον Ταλάρα τον καθόρισε ο Καλδάρας.

Όταν ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδισε ότι υπάρχω, ερήμωσε η Αθήνα, γιατί το έδειχνε τηλεόραση. Ίσον ερήμωσε και η Ελλάδα. Αλλά το υπάρχω δείχνει και την άλλη πλευρά μας. Αφού είναι ένα έργο μεγάλης αγάπης του Νικολόπουλου και του Καζαντζίδη, μετά θυμόσαστε τους άγριους καυγάδες. Προσπαθούσε ο Πυθαγόρας ο καημένος να τα ενώσει αυτά τα δύο κομμάτια. Στο τέλος πιστεύω όταν φύγανε είναι ενωμένοι.

0: Έλεγα την εποχή απροσδιόριστη. Ναι, δεν έχει αυτές τις πλάστρες φωνές που είχαν τα παλιά τα χρόνια, αυτούς τους διδάσκαλους του γένους που σηκώναν τη φωνή τους όταν βλέπανε άγρια πράγματα σαν αυτά που ζούμε σήμερα. Θυμάμαι το γέρο Παλαμά και κλείνω το γόνι. Τι δάσκαλος ήταν αυτός? Στα 1900, τώρα έχουμε 2027, 127 χρόνια, αυτά που έχει πει ισχύουν και σήμερα. Και θυμάμαι ότι ξεσηκώθηκε εναντίον αυτών που κάνανε πράγματα που δεν ήταν υπέρ της χώρας. Ακούστε στίχους. Ζαγάρια και τσακάλια και κοκόρι, σηκωτή κάθε τόσο στο ποδάρι, μόρτιδες, λούστρι, αργοί, λιμοκοντόρι, προδότες οι τρικούπιδες, κρεμάλα, και οι ψυχάριδες, γιούχα, πληρωμένοι. Να η Ελλάδα, αρσακιώτησα δασκάλα, μελογιότατος παραγιωμισμένη. Και ο Ρωμιός, αφερίμ, μυαλό, κουκούτσι, του Ναργελέ κρατώντας το μαρκούτσι.
1: Real FM.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τώρα τη σκητάλη την παίρνει πάλι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, αλλά εγώ του περιμένω τα μηνύματα που σας είπα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8-200 και με email studio@realfm.gr.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε. Τόσο εγώ, όσο η Κατερίνα Βουτσά που είναι ζυγισμένο πλάσμα, έχουμε κακές φωνές. Για μένα το ξέρω καλά. Για την Κατερίνα δεν το πιστεύω, αλλά χαμογελάει.

αν δεν είχε χιλιοπαιχτεί αυτό το τραγούδι, αν δεν το ξέρε και η τελευταία πέτρα, δεν θα πιστεύω ότι αυτός που τραγουδάει είναι ο Στέλιος Καναζίδης, γιατί είναι ο νεανικός Στέλιος. Του το έδωσε το τραγούδι ο Χιώτης σε πολύ νεαρή ηλικία. Και τι έκανε ο Καζαντζίδης τότε, αυτή φωνή βελούδινη, προσπαθούσε να μιμηθεί τους δύο μεγάλους στάρ της εποχής, τον Νίκο Γούναρη και τον Μαρούδα. Γι' αυτό τον βλέπουμε. Μετά δούλεψε τη φωνή του και βγήκε αυτό το στιβαρό, το έξω από κάθε λογική χρώμα. Αυτό το τραγούδι αφιερωμένο, γιατί το βρίσκω πολύ τρυφερό, μια πολύ τρυφερή κατάλα, αφιερωμένη.

0: Real FM. Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα,

0: αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαμπίου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας, στα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Σε ανακοίνωση τυπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Βαθύτερα στο έδαφος του Νοτιού Λιβάνου εισβάλλει ο Ισραηλινός στρατός που κατέλαβε το στρατηγικό φρούριο Μποφόρ. «Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα, ενώ η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην επανέναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars προχωρά το Ιράν, μετά τη διακοπή που προκάλεσαν οι αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Ένας νεκρός και 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός στη Γαλλία για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ο Ισπανός πρώην προπονητής του Βόλου Χουάν Φεράντο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου που αγωνίζεται στη Super League 2 και θα έχει στόχο να επαναφέρει την ομάδα της Νέας Σμύρνης στη μεγάλη κατηγορία. Στο μπάσκετ με τον Νίκο Παπανελοκόπουλο στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας που ανανέωσε μέχρι το 2028 συνεχίζει η καρδίτσα στη Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τώρα μπαίνουμε στα βαθιά νερά, δεύτερη ώρα, πολύ ωραιότερα τραγούδια, πολύ βαφύτερα, και αρχίζουμε με ένα ιερόν τέρας. Στέλιος Καζατζίδης, Ελλάδα, Ελλάδα, από τα πέτρινα χρόνια του Σπανούδακη.

Η φωνή που ακούμε τώρα είναι ένα ηχείο που είναι η Ελλάδα το ηχείο, δηλαδή αγκαλιάζει όλη τη χώρα. Δεν είναι ο Καζαντζίδης που ακούγαμε, ωραίος τενόρος, κάτι έτσι πολύ συγκινητικό, πολύ τρυφερό, πολύ βελούδινο.

Ένα πράγμα δεν μου άρεσε στον Καζατζίδη, αλλά το δικαιολογώ. Ήταν λίγο κακόπιστος. Δεν πίστευε στους ανθρώπους, ήταν πολύ επιφυλακτικός. Αλλά με τα όσα είχε τραβήξει, είτε οικονομικά, είτε πολιτικά, είτε στρατιωτικά, όταν ήταν νεαρός και υπάρχει εκείνο το φοβερό περιστατικό που ουσιαστικά του στήξε τότε δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Το κατανοώ. Τον Ταλαράκη αγαπούσε τον Καζαντζίδη και ο Καζαντζίδης έλεγε για τον Ταλάρα. Ο Γιώργος, επειδή αγαπάει πάρα πολύ και μαθαίνει πάρα πολύ, θα φτάσει στην κορφή. Η Χαρούλα είναι ήδη πρώτη.

Αυτό το τραγούδι εγώ το χαρακτηρίζω ιερό. Το λέω δημόθυρο. Δηλαδή όπως είναι στις εκκλησίες το κεντρικό μέρος που ανεβαίνουμε προς το ιερό και ανεβαίνει ο παπάς, εμείς να ανεβαίνουμε δηλαδή. Αυτό είναι το αξιονεστή στην ελληνική γλώσσα λόγω του Ελίτη. Αυτό είναι το αξιονεστή στη μουσική λόγω του Θεοδωράκη και λόγω των ερμηνευτών. Ο ποιητικός της εδώ είναι τόσο καλός όσο είναι στη Ρωμιοσύνη.

Η εφημερίδα μας πάντα ενημερωμένη, πάντα αληθινή θα έλεγα. Έχει πρώτο θέμα σήμερα, ένα θέμα που το φοβάμαι πάρα πολύ. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Και ουσιαστικά μιλάει για τις απειλές του καθεστώτος του Ερντογάν, που ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι μπορεί να έχουμε επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας αν γίνει κάτι. Ο κύριος Γιουλέρ. Δεν ξέρω. Ήμουν ένα νεαρό παιδί όταν πήγα στην Άγκυρα πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση και πήρα συνέντευξη από τον Ετσεβίτ. Έτσι ήταν πάντα οι Τούρκοι. Πάντα θέλαν το μισό Αιγαίο. Πάντα κατεβάζαν μια διαχωριστική γραμμή και έλεγαν αυτό δικό σας, αυτό δικό μας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να επιφυτίσει και στις δύο πλευρές και να μην έχουμε τίποτε καυτά πράγματι γεγονότα.

Για να γεμίσω τα 84 μου χρόνια πρέπει να κάνω πολλές δουλειές. Γράφω λοιπόν στην Αυτεμπορική, γράφω στην Εφημερίδα των Συντακτών, έχω την εκπομπή μου την Κυριακάτικη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Real. Σκέφτομαι να κάνω και ένα ντοκιμαντέρ. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν κάνω μαθήματα. Ποτέ συνταξιούχοι, φίλοι. Έχω και μια στήριξη στο Πόντος Νιούς, που τους αγαπάω αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, τους Πόντιους, τον Καλεντερίδη, τη Χριστίνα τη Χαφουσίδου. Έχω τη στήριξη που λέγεται «Εκτός τόπου και χρόνου».

Σας έλεγα λοιπόν για αυτή τη στήλη που έχω εκτός τόπου και χρόνου. Τι είναι εκτός τόπου και χρόνου? Πώς τη βλέπετε την Ελλάδα? Δεν μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου? Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου ενίοτε και κυβέρνηση? Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου η Βουλή? Αυτή όταν είμαστε εντός, ντρεπόμαστε για αυτά που ακούμε. Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου και η κοινωνία μας λιγάκι? Και έχουμε ευθύνες κι εμείς? Ή μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου και η τηλεόρασή μας? Τι φρούτο είναι αυτό, ρε παιδιά? Έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου. Ξαναδιαβάζω τα λεξικά, Μπαμπινιώτης κτλ. Να θυμηθώ τι είναι η κάθε λέξη. Αλλά υπάρχουν και τα εντός τόπου και χρόνου. Είδα ένα καταπληκτικό ελληνικό περιοδικό, νομίζω λέγεται GRD. Τι είναι αυτό το περιοδικό? Τι έξοχα εικαστικά θέματα που έχει? Ίσως γράψω και εκεί. Εντός τόπου και χρόνου είναι μια κίνηση που έγινε στο Τιπεθέ Σερών. Αχ, αυτό δεν μπορώ να το πω χωρίς να δακρύσω. Εκεί εγκαινιάσανε την αίθουσά τους και την ονόμασαν Βασίλης Παπαβασιλείου στο όνομα του μεγάλου Σεραίου, σκηνοθέτη και ηθοποιού Βασίλη Παπαβασιλείου. Τι ήταν αυτός? Οι τελευταίες του παραστάσεις ήταν εκεί κάτω από την Ακρόπολη. Μεγάλος Έλληνας, τολμάω τι λέω. Μεγάλος Έλληνας ο Βασίλης Παπαβασιλείου.

Αν είστε ερωτευμένοι, είναι ένα ιδανικό δώρο, αρκεί να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. Δύο τυχεροί θα έχουν τριήμερα, παρακαλώ, σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Θα έχουν στη διάθεσή τους και αυτοκίνητο. Ο διαγωνισμός αυτός θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου και νομίζω πως αν δεν είστε ερωτευμένοι, ερωτευτείτε. Αυτό το τραγούδι είναι δικό μου. Κάποτε το σκουρόχρωμο κορίτσι που ήταν σε αυτό το μικρόφωνο τη ρώτησα γιατί αυτό το τραγούδι μου αρέσει τόσο πολύ και μου απάντησε γιατί κάθε στίχος είναι ένα κομμάτι από τη ζωή σου.

Αυτό είναι ένα θάνατο τραγούδι. Είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Η στίχη είναι συγκινητική και θα έλεγα υπερβατική εντελώς. Ονειρεμένη στίχη από τον Άλκη Αλκαίο, που δεν ζει πια. Και η ερμηνεία του Μανώλη είναι η καλύτερη ερμηνεία που έχει κάνει ποτέ.

0: Real FM.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
4: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερόσαια και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έντονη ανησυχία το εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας και τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες δεν μ' αφήνουν να γιάσω. Πριν 2-3 μήνες είχα ακούσει ότι η κορούλα μου, η Τατιάνα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αλήθεια. Τώρα έμαθα ότι στη Φλόρνα έγραψαν, είπαν ότι εγώ θα φτιάξω το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα πούμε λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ντρέπομαι να φύγω από το Πασόκ, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές. Παραμένω εδώ χρόνια ολόκληρα και δίνω τον αγώνα μου όπου πρέπει, με τον δικό μου τρόπο. Αλλά έχω μεγάλη συμπάθεια, έχω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν φοβάμαι να του λέω. Θεωρώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, που για την πατρίδα μου είναι δώρο Θεού, είναι η καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να πάρει η Ελλάδα. Ούτε επί Ανδρέα Κωνσταντίνου Καραμανίτου Αϊμνίστου Φλωράκη είχε καλύτερη πρόταση. Είχαν καταλήξει διπλή ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Διπλή ονομασία την πήρε και ο Τσίπρας. Βόρεια Μακεδονία. Γεωγραφικό προσδιορισμό πήρε και ο Τσίπρας. Βόρεια. Έναντι όλων ισχύει. Τι άλλο πήρε ο Τσίπρας που δεν το ζήταγαν. Ακούστε. Ναι, η γλώσσα είναι μακεδονική. Αυτή είναι η μόνη υποχώρηση που έκανε η Ελλάδα. Αλλά είχε αστερίσκο δίπλα. Νότιο-σλαβικής προέλευσης. Πότε ήρθαν οι Σλάβοι στα Βαλκάνια? Τον 6ο μετά Χριστού αιώνα. Οτιδήποτε λοιπόν αφορά τη γειτονική χώρα είναι μετά από αυτό τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν που μας ενδιαφέρει και όλα αυτά τα φήματα που λέγανε είναι ελληνικότατα. Αυτό πήρε πίσω ο Τσίπρας. Πήρε και κάτι άλλο. Τον αλυτρωτισμό που είχε το προήμιο του Συντάγματος των Σκοπίων και έλεγε ότι έχουμε αλύτρω τα αδέλφια. Ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Πέλα. Πάει και αυτό. Τι συζητάτε? Μιλάτε πάντοτε και μιλάτε για τη Μακεδονία σαν να την ξέρετε. Από τα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε μόνο μία Μακεδονία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω με ψυχραιμία ότι τον αγώνα μου ξέρω να τον δίνω. Τα όπλα μου ξέρω να τα τιμώ. Στη Φλόρινα θα πάω για να φροντίσω και να κάνω αυτό που πρέπει, δηλαδή να δυναμώσω το χώρο μου που είναι το Πασόκ. Δεν μπορώ να ακούω φιλιναφήματα. Επίσης όμως, αυτό που θα πω είναι, θα ήμουν υπέρ του να σχηματιζότανε από τώρα, να μην μιλάσαν την ώρα δηλαδή αργότερα, ένα τόξο που να αφορά τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Έπρεπε να έχει γίνει. Αυτοί δεν έχουν αρχίσει να μιλάει ο ένας τον άλλον. Από εκεί και πέρα μην έχουν παράπονο ο ελληνικός λαός μέσα στη συσκότηση που έχει και αυτός, εν πλήρη συγχύση αθώος διαλέξει κάτι άλλο. Ήμαρτον Θεέ μου.

0: αυτά τα είπα και αφιερώνω το τραγούδι στους τρεις υποψηφίους του Πασόκ που είναι λαμπρά πρόσωπα και οι τρεις. Οι δύο είναι γιατροί. Ο Λαβασίδης είναι γιατρός. Ο Σαμαράς είναι γιατρός, εξαιρετική και οι δύο. Και η Ελισάβετ, η λαμπρή τρίτη υποψήφια που έχουμε, τρίτη ενώ με την σειρά, νεότατη, εξαιρετική δικηγόρος.
1: Καλησπέρα και μου είπε σε χαιγιά. Μίλησε μου, μίλησε μου.
0: Αφιερώνω λοιπόν το τραγούδι και στους τρεις.

Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο θα γίνει στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Αυτό είναι ένα συνέδριο που έχει τίτλο «Η Ελλάδα το 2030» και νομίζω ότι γίνεται υπό την αιγίδα πολλών Υπουργείων, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα εγγένεια θα κηρύξει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας.

Ρώτησα κάποτε το μεγάλο δάσκαλο Βασίλη Ζησάνη, «Δάσκαλε, γιατί ο Καζαντζίδης και τον θεωρούν οι Έλληνες το μεγαλύτερο τραγουδιστή όλων των εποχών, ας πούμε?» «Α, είναι απλό, παιδί μου», μου λέει. «Γιατί το Α είναι Α για τον Καζαντζίδη, το Ε είναι Ε και το Ο είναι Ο. Δηλαδή δεν παραποιείται καμία λέξη. Τόσο απλά». Και το δεύτερο, επειδή πραγματικά ο δάσκαλος ποτέ δεν άφηνε έναν τραγουδιστή να τραγουδήσει τραγούδια του, δούλεψε με τον Καζαντζίδη 8 μήνες για να βγάλει, νομίζω, 8 αριστουργήματα ή 16 αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι το «Άσπρο πουκάμισο φορώ».

0: Real FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
12: Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που πάντα αποκαλώ κύονες, γιατί αυτοί δουλεύουν όπως και εγώ. Για να γίνει αυτή η εκπομπή, είχα την αποφασιστική συνεργασία με την Κατερίνα Γουτσά, με τον Τάκη Μαυράκη και με τη Δέσποινα Καλοχέρη που είναι η Οικοδέσποινα. Στο τελευταίο τέταρτο διάλεξα κάποια τραγούδια πολύ ιδιαίτερα, όπως το «Μια Κυριακή», «Θεϊκός Μυθικός εδώ», τραγούδι του Σπανού, όπως το Τσάμικο, τραγούδι του Μάνου Χαζηδάκη με το Μανώλη Μησιά, απίστευτο ελληνικό τραγούδι, όπως το Χέρε Φτώχεια, που έτσι θα κλείσω, χαιρετίζοντας και εσάς και εμένα, που τη φτώχεια την έχουμε βασίλισσά μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει.

0: Μίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας και τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Περισσότερα στο enikos.gr. Βαθύτερα στο έδαφος του Νοτιού Λιβάνου εισβάλλει ο Ισραηλινός στρατός που κατέλαβε το στρατηγικό φρούριο Μποφόρ. «Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα, ενώ η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο». Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Στην επανέναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars προχωρά το Ιράν μετά τη διακοπή που προκάλεσαν οι αεροπορικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Τους πρωταθλητές Ευρώπης της Paris Saint-Germain υποδέχεται το Παρίσι υπό το βάρος των τραγικών επεισοδίων που έγιναν μετά τον τελικό του Champions League και άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και 219 τραυματίες. Ανοιχτά θα είναι αύριο του Αγίου Πνεύματος τα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Πολυτιμότερος παίκτης του Champions League για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αναδείχθηκε από την UEFA ο γεωργιανός άσος της κατόχου του τίτλου Paris Saint-Germain, Γκβίτσα Κβαρατσχέλια. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 10 γκολ και 7 assist σε 16 αγώνες στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
12: Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αυτή την ώρα στο Παρίσι χιλιάδες κόσμου είναι συγκεντρωμένοι στο κέντρο του Παρισιού. Πανηγυρίζουν η φιέστα για την Paris Saint-Germain και την κατάκτηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Champions League. Οι θριαμβευτές γύρισαν από τη Βουδαπέστη στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι οπαδοί τους είναι εκεί. Υπολογίζεται ότι είναι γύρω σε 100.000 οι οπαδοί της Paris Saint-Germain στο πεδίο του Άρεως. Την περιμένουν. Στην παράλληλα συμμετέχουν δύο πούλμαν, καθώς στο ένα επιβάζονται οι παίκτες και στελέχη της Παρί και στο άλλο οι υπάλληλοι του συλλόγου. Αυτή την ώρα είναι τα πανηγύρια χωρίς προβλήματα, γιατί χθες το βράδυ είχαμε μεγάλη έκταση επεισόδια στην Γαλλία και κυρίως στο Παρίσι, με συλλήψεις, τραυματισμούς, έναν θάνατο οπαδού. Όλα αυτά έγιναν χθες. Σήμερα τα πράγματα είναι ήρεμα στην Γαλλία. Αυτή την ώρα και στο Λονδίνο την παρέλαση της ομάδας έχουμε της Arsenal. Έχουν συγκεντρωθεί οι φιλάθλοι στο Emirates. Πανηγυρίζουν την κατάκτηση της Premier League. Πολύ μεγάλη φυσικά ιστορία για την αγγλική ομάδα. Θα μας τα πει αργότερα ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Sun. Και φυσικά τους έχει μείνει και η πίκρα από το γεγονός ότι χθες δεν μπόρεσαν να σηκώσουν σε αυτό το θρίλερ που η Παρί κυριάρχησε στα πέναλτι με 4-3. 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Στο θρίλερ η Arsenal δεν μπόρεσε να σηκώσει τον τίτλο του Champions League. Εδώ στην εκπομπή μας η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου. Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουμε επιμεληθεί τα ηχητικά, τα ρεπορτάζ που θα ακούσετε. Έχουμε καλεσμένους αρκετούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 καλεσμένους. Καλό είναι το νούμερο, μέχρι τις 10, να μην μιλάμε εμείς και πολυλογούμε. Να ακούσουμε τους άλλους πρωταγωνιστές από διάφορα σπορ. Θα τους έχουμε μαζί μας, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Μπαίνετε για να ενημερώνεστε στο enikos.gr και στο real.gr. Στα δελτία ειδήσεων ο Γρηγόρης Διβάνης είναι πάντα εδώ μαζί μας στο επιτελείο της ενημέρωσης για να ενημερώνεστε με όλα τα τελευταία νέα. Και αμέσως είπαμε να τρέξουμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να βγάλουμε. Δημήτρης Χρυσάνθης, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πρώτα, επειδή σε είδα χθες το βράδυ στο Μέγκα να κάνεις την ανάλυση στα ψηφιακά εκεί, στην ψηφιακή εικόνα, το σχόλιο σου, μη μας πάρεις όλη τα λεπτά για το ποδόσφαιρο, ένα σχόλιο μόνο για τον τελικό, αυτόν τον τελικό θρίλερ.
1: Εντάξει, έχω δει και καλύτερους τελικούς. Δηλαδή, τώρα όταν είσαι ουδέτερος και απλά σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, περιμένει να δεις κάτι καλύτερο σε ένα τελικό Champions League. Νομίζω ότι η Arsenal δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Τώρα τη βοήθησε το γρήγορο γκολ που πέτυχε να κλειστεί πίσω και να βάλει το πούλμαν που λέγαμε και χθες και να αμυνθεί. Ναι,
0: ήταν διαφορετικό πούλμαν σε σχέση με τα πούλμαν που ξέρουμε.
1: Διαφορετικό πούλμαν γιατί έχει καλύτερους παίχτες. Γι' αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά η λογική του ήταν ίδια. Πίσω. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής από πλευράς Παρί σε τελικό Champions League. Από 70% κατοχή μπάλας είχε
0: η Παρίσι.
1: Που σημαίνει ότι το παιχνίδι παίζονταν συνέχεια στο γήπεδο της Arsenal. Απλά η Arsenal είχε στήσει τόσο καλά την άμυνά της, είχε 10 παίχτες πίσω από την μπάλα, είχε καλύψει όλους τους χώρους και δεν επέτρεπε στην Παρί να κάνει φάσεις ουσιαστικά. Και αυτό ήταν το παιχνίδι μέχρι που ισοφάρισε η Παρί. Αλλά και μετά ακόμα η Arsenal δεν τόλμησε να βγει με ιδιαίτερες αξιώσεις μπροστά. Και πάντα πρόσεχε τα μετώπιστε. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι ακόμα και στο 1-1 οι παίκτες ήθελαν να μην χάσουν και σου λέει ας πάμε στα απέναντι που λέει ο λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν ένας τελικός καλός, δεν μ' άρεσε δηλαδή από πλευρά θεάματος. Εντάξει, Παρί το κέρδισε και νομίζω ότι δικαίως το κέρδισε, γιατί ήταν η μόνη ομάδα που προσπάθησε να παίξει λίγο ποδόσφαιρο χθες.
0: Τώρα,
1: και καλά το κέρδισε.
0: Μπασκετικά ξεκινάνε την Τετάρτη η τελική του πρωταθλήματος, πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Στις 3 νίκες, πάμε Τετάρτη 5-3 του μήνα, Παρασκευή 5 του μήνα, πάει στο ΑΚΑ η σειρά, Δευτέρα 8 του μήνα πάει στο ΣΕΦ, αν χρειαστεί γυρνάει Τετάρτη 10 του μήνα στο ΑΚΑ και Σάββατο 13 του μήνα στο ΣΕΦ. Σ' ακούω.
1: Εντάξει, να δούμε, να τελειώνει και αυτό να ξεχάσουμε.
0: Να τελειώνει και αυτό να ξεχάσουμε.
1: Τι να σου πω, εντάξει.
0: Σε σχέση, σε σχέση ο Ολυμπιακός, ναι. Ολυμπιακός που απέκλεισε την ΑΕΚ 2-0, ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, έστω και δύσκολο στο πρώτο παιχνίδι που κέρδισε. Αλλά χθες στο δεύτερο ημίχρονο πήρε μπροστά και ήταν καλύτερος. Σε σχέση με ό,τι έδειξαν στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός που έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου και ο Παναθηναϊκός που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, εδώ θα παρουσιαστούν διαφορετικές ομάδες, κάτι γνώμη σου?
1: Σίγουρα θα παρουσιαστούν διαφορετικές ομάδες, γιατί καταρχάς δεν έχουν όλους τους ξένους στη διάθεσή τους. Έτσι. Ναι. Σε κάθε παιχνίδι θα μπορούν να παίζουν 6 από τους ξένους που έχει η μία και η άλλη ομάδα και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα επιλέγουν κάθε φορά οι προπονητές. Νομίζω πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτό έχει ο Ολυμπιακός, που θα πρέπει να αφήνει περισσότερους παίχτες έξω. Ο Παναθηναϊκός έτσι αλλιώς δεν έχει τον το Φάρι, τον Γκριγκόνης δεν πολύ υπολογίζεται. Ποιος θα μένει έξω τώρα, ο Σόρτς λογικά και μέχρι εκεί. Τώρα ο Ολυμπιακός όμως θα πρέπει κάθε φορά να αφήνει κάποιο παίχτη έξω, να δούμε αν θα παίζει με, λογικά δεν θα παίζει και με τους τρεις σέντερ, δεν θα έχει και τον και τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ και τον Ταϊρικ Τζόουνς, είτε ο Τζόουνς είτε ο Χολ σε κάποια παιχνίδια θα μένουν έξω, γιατί θα πρέπει να έχει και κοντούς, έτσι, καθώς ο Πίτερς δεν μπορεί να μείνει έξω από το 4. Θα έχει ένα ενδιαφέρον δηλαδή. Άρα λοιπόν μην περιμένουμε να δούμε ακριβώς τις ομάδες που είδαμε στην Ευρωλίγα, γιατί υπάρχει ο περιορισμός των ξένων. Από άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός βεβαίως είναι σε καλύτερη κατάσταση και ψυχολογική πολύ περισσότερο. Αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας χθες ήταν σωστό, ότι δηλαδή βοηθάει τον Ολυμπιακό, βοήθησε τον Ολυμπιακό. Τελικοί δεν άρχισαν αμέσως μετά το Final Four, αλλά μεσολάβησαν τα δύο παιχνίδια των ημιτελικών με την ΑΕΚ, που επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να έτσι λίγο να επανέλθει στην ελληνική πραγματικότητα. Είχε αδειάσει μετά την νίκη του στην Ευρωλίγκα, στο Final Four. Λογικό, απόλυτα λογικό και αναμενόμενο αυτό. Τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ τον βοήθησαν να έτσι λίγο να επανέλθει στην πραγματικότητα, να καταλάβει ότι παίζει τελικούς και να ανακτήσει λίγο έτσι και την αγωνιστική του ετοιμότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό από άλλο πρίσμα βέβαια, υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε για 10 μέρες χωρίς παιχνίδι, μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια με τη Βαλένθια στα play-off και τα δύο πρώτα με τη Μύκονο για τον πρώτο γύρο των play-off, έμεινε 10 μέρες εκτός. Και αυτά τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ του επέτρεψαν να ξαναβρει ρυθμό, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα όταν είσαι μαθημένος να παίζεις κάθε τρεις μέρες, κάθε δύο-τρεις μέρες, να μένεις 10 μέρες χωρίς παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια λοιπόν με τον ΠΑΟΚ, αφού δεν την πάτησε κιόλας το πρώτο παιχνίδι, ειδικά ο Παναθηναϊκός που κόντεψε να χάσει και έρθει στην παράταση του άτα από τον ΠΑΟΚ, ναι. Το βγαίνει λίγο πιο εύκολα, όχι πάντως εύκολα. Αυτά τα παιχνίδια τον βοήθησαν να ξαναβρει ρυθμό και να μπει. Τώρα υπάρχουν και κάποια προβλήματα τραυματισμών και για τις δύο ομάδες. Ο Ντόρση έχει τενοντίτιδα στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε χθες. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Αν δηλαδή υπάρχει αμφιβολία για τη συμμετοχή του στον πρώτο τελικό την Τετάρτη. Πάντως πρέπει να το δούμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει τα ζητήματα με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει, ο Καλαϊτζάκης είναι και αυτός τραυματίας, αλλά δεν είναι βασική επιλογή. Μπορεί να μην είναι καν μέσα αυτή τη δωδεκάδα. Οπότε δεν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα μαζί του, όσο είναι ας πούμε του Σλούκα, ο οποίος βεβαίως φαντάζομαι τον χαρακτήρισε τραυματία χθες ο Αταμάν στις δηλώσεις του. Αλλά φαντάζομαι ότι εννοούσε ότι προέρχεται από απουσία ενός μηνός με ένα πρόβλημα στο γόνατο, στο μηνίσκο του. Οπότε καταλαβαίνω ότι χθες δεν έπαιξε για να μην επιβαρυνθεί. Είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη στο ΆΚΑ. Αλλά χθες δεν αγωνίστηκε, την Πέμπτη συγγνώμη, αλλά χθες δεν αγωνίστηκε προφανώς για να μην επιβαρυνθεί. Φαντάζομαι ότι ο Σλούκας θα είναι έτοιμος να παίξει στους τελικούς, στο πρώτο παιχνίδι των τελικών την Τετάρτη. Είναι και αυτά τα ζητήματα που πρέπει να δούμε, αλλά σαν μια πρώτη γενική έτσι, εικόνα και εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε, είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μεν σε καλύτερη κατάσταση, αλλά και ο Παναθηναϊκός τώρα πια αυτό έχει μόνο στη σεζόν. Αν δεν θέλει δηλαδή να μην πάει τελείως στράφη
0: η σεζόν,
1: πρέπει να πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα.
0: Θα εξαντλήσουμε και τα 5 παιχνίδια.
1: Κοίταξε, ναι. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Ολυμπιακός έχει ισχυρό προβάδισμα.
0: Αλλά
1: και νομίζω ότι δεν θα πάμε σε 4-5. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός νωρίτερα. Νομίζω. Ανοίγομαι, γιατί με όλο το θάρρος της γνώμης που μπορώ να έχω,
0: ναι,
1: και είμαι έτοιμος να υποστώ όποιες συνέπειες σε ενδεχόμενη αποτυχία.
0: Λες λοιπόν ότι θα πάει.
1: Λέω ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει νωρίτερα από τα 3 παιχνίδια.
0: Από τα 5 παιχνίδια.
1: Ναι, από τα 5 παιχνίδια. Αλλά βέβαια ξαναλέω ότι αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνω με βάση την εικόνα που έχουν δείξει οι ομάδες, με βάση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μετά και τη νίκη του στο Final Four πλέον έχει μια ψυχολογία ανίκη του.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν μπορεί να τον καταβάλει. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας που παίζει το ρόλο του. Ο Παναθηναϊκός έχει τα γνωστά προβλήματα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ούτε αγωνιστικά, ούτε και πνευματικά, ούτε και ψυχολογικά. Ο Αταμάν έμεινε για να μείνει. Είναι γνωστό και αναμενόμενο ότι αυτά τα παιχνίδια του είναι τα τελευταία, αν και δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επισήμως, έτσι. Ίσα που τον στήριξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και την τελευταία φορά μετά την αποτυχία στο Final Four, αλλά είναι έτσι, κοινό μυστικό, ας πούμε, ότι αυτά είναι τα τελευταία του παιχνίδια του Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μετά τη λήξη του πρωταθλήματος νομίζω θα βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί η συνεργασία που έχει με τους πράσινους, οπότε όλα αυτά δεν βοηθούν, ξέρεις, την ηρεμία της ομάδας και την συγκέντρωσή της. Και παρόλα αυτά ξαναλέω ότι αυτή είναι μια εκτίμηση και σε κάθε περίπτωση αυτή η τελική είναι η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού να κάνει κάτι τη φετινή σεζόν. Έχει πάρει ένα κύπελο βεβαίως, αλλά κανείς δεν το θυμάται πια αυτό το κύπελο που πήρε, το Φλεβάρι. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μεγάλο στόχο την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, απέτυχε παταγωδός. Και τώρα, αν θέλει να σώσει κάποια προσχήματα, πρέπει να κερδίσει το πρωτάθλημα, να ανατρέψει το πλεονέκτημα έδρας που έχει ο Ολυμπιακός και να κερδίσει μες στο σεφ ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Γιατί, αν δεν κερδίσει μες στο σεφ, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Θα το προσπαθήσει. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να το καταφέρει, αλλά είναι ντέρμπι αιωνίων και σε αυτά τα ντέρμπι δεν μπορεί να.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να πούμε τίποτα έτσι. Δεν
1: μπορεί σιγουριά ποτέ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Κάνω με κάθε ρίσκο, παίρνοντας και τα ρίσκα.
0: Μάλιστα. Χθες το βράδυ, οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν έξω από το σπίτι του Άλεκ Πίτερς και του ζήτησαν να μείνει, του ξεκαθάρισαν ότι είναι κομμάτι της ομάδας και ότι πρέπει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Με τον Πίτερς τι γίνεται.
1: Κοίταξε να δει. Με τον Πίτερς.
0: Είναι μια δύσκολη εξίσωση, πρέπει να πούμε.
1: Δύσκολη για τον Πίτερς.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός, από ό,τι φαίνεται, οι Ιταλοί το γράφουν εδώ και καιρό και εμφανίζονται σίγουροι εδώ και καιρό.
0: Για την Αρμάνη.
1: Έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. Ναι, ναι. Έχει συμφωνήσει. Άλλοι λένε ότι έχει προφορική συμφωνία, άλλοι λένε ότι έχει υπογράψει και προσύμφωνο του. Δηλαδή είναι τελειωμένη δουλειά ουσιαστικά η συμφωνία του με την Αρμάνη. Βεβαίως ο οργανισμός του Ολυμπιακού κάνει ό,τι μπορεί για να τον πείσει να μείνει. Όπως είπες και εσύ, πήγαν μέχρι και φίλαθλοι χθες ο Παδής στο σπίτι χθες,
0: ναι,
1: και τον παρακαλούσαν να μείνει. Τώρα είναι καθαρά στα χέρια του αυτή η απόφαση. Και για κάποιους που λένε ότι είναι περίπτωση Μιλουτίνοφ, την περσινή περίπτωση Μιλουτίνοφ, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Όχι.
1: Γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν είχε συμφωνήσει με κανέναν. Ο Μιλουτίνοφ κάποια στιγμή πήρε στα χέρια του μια πρόταση του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: η οποία τον δελέασε και τη σκέφτηκε πολύ σοβαρά, αλλά πρόλαβε ο Ολυμπιακός και έκανε μια ρελάν.
0: Σωστό.
1: Παραπάνω λεφτά και έμεινε. Εδώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα του Πίτερς. Βεβαίως θα πάρει καλά λεφτά στο Μιλάνο. Βεβαίως θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να ματσάρει αυτά τα λεφτά. Δεν τα έχει ήδη ματσάρει.
0: Ναι.
1: Θα τα ματσάρει έτσι κι αλλιώς για να τον κρατήσει. Από εκεί και πέρα ο Πίτερς νομίζω ότι θα σκεφτεί άλλα πράγματα. Καταρχάς, αν έχει δώσει και το λόγο του, είναι δύσκολο να τον πάρει και πίσω, έτσι. Δεν θα είναι και ηθικό, αλλά πες ότι τέλος πάντων υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό. Κάποια άλλα πράγματα πρέπει να σκεφτεί και φαντάζομαι ότι σκέφτεται ο Πίτερς, ο οποίος είναι 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, παίζει με εξαίρεση τον ένα χρόνο που ο Βεζένκοφ ήταν στο NBA, παίζει πίσω από τον Βεζένκοφ συνέχεια, είναι πάντα στη σκιά του Βεζένκοφ και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά όπως φαίνεται. Το έχει περάσει αυτό για 4 χρόνια. Πήρε και την Ευρωλίγκα που ήταν και δικό του αποθυμένο.
0: Σωστό.
1: Του Ολυμπιακού, αλλά και δικό του. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι ήθελε να κάνει στον Ολυμπιακό, ό,τι στόχευε ενδεχομένως να κάνει στον Ολυμπιακό, το έχει πετύχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπορούσε ενδεχομένως να αναζητήσει μια άλλη πρόκληση, με καλά λεφτά επαναλαμβάνω, στο Μιλάνο, όπου προφανέστατα θα έχει το ρόλο του πρώτου βιολιού. Θα είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας στο Μιλάνο. Και είναι και γι' αυτό μια πρόκληση. Και το Μιλάνο είναι ωραία πόλη, όπως είναι η Αθήνα. Και η Αθήνα είναι καλά και εδώ τακτοποιημένος είναι. Καλά περνάει με την οικογένειά του. Έχει ανοίξει το εστιατόριο κάτω στο μικρό λίμανο. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα που τα ζυγίζει κανείς, ειδικά σε αυτή την ηλικία του που είναι ο Πίτερς, άνω των 30. Και αυτός έτσι βαδίζει προς τη δύση της καριέρας του κάποια στιγμή, όχι ακόμα, αλλά έχει πιο πολλά χρόνια πίσω του πια. Το παρελθόν του ως αθλητής είναι πιο μεγάλο από ότι είναι το μέλλον του, το αθλητικό του μέλλον, επαναλαμβάνω. Και είναι πράγματα αυτά που τα σταθμίζει ο κάθε επαγγελματίας αθλητής. Νομίζω ότι είναι σε μια θέση ο Πίτερς που όποια απόφαση και να πάρει, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις ότι έκανε λάθος. Είτε αποφασίσει να μείνει, είτε αποφασίσει να φύγει, νομίζω ότι είναι και οι δύο αποφάσεις που έχουν υπέρ και κατά και είναι και οι δύο, νομίζω, αποδεκτές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι θέμα δικό του, επαναλαμβάνω, και το γεγονός ότι φέρεται να έχει συμφωνήσει ήδη με το Μιλάνο το κάνει δύσκολο. Απ' την άλλη, πάλι τώρα, άμα η πίεση που δεχθεί είναι πολύ ισχυρή και αποφασίσει ότι δεν μπορεί να πει πια όχι, δεν ξέρω. Πάνω στον Ολυμπιακό το παλεύουν.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή έχουμε ένα λεπτό, ξέρεις τα θέματα της ΑΕΚ πολύ καλά. Θα ακούσουμε το Σάκοτα αργότερα. Με το Σάκοτα τι γίνεται,
1: Έχω Σάκοτα, όποιος το ρωτάει, σου λέει: έχω συμβόλαιο εγώ με την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά το συμβόλαιό μου γράφει ότι είμαι, ξέρω εγώ, σε ένα ρόλο τεχνικού διευθυντή και μπορεί να αποφασίσω να κάνω και τον προπονητή. Και αυτό λέει ότι θα δούμε τώρα. Θέλω να συζητήσω. Χτες αυτό έλεγε, ότι θέλω να συζητήσω με την ΑΕΚ, να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα και να αποφασίσω αν θα είμαι και πάλι προπονητής ή αν θα έχω αυτό το ρόλο του συμβούλου τεχνικού διευθυντή. Δεν ξέρω πώς ακριβώς προσδιορίζεται στο συμβόλαιο που λέει ο Σάκοτα, και να προσληφθεί ένας άλλος προπονητής. Θα δούμε τώρα και το τι σκοπούς έχει να κάνει η ΑΕΚ, γιατί βεβαίως τα πράγματα του χρόνου είναι δύσκολα, δυσκολεύουν περισσότερο για την ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης αναμένονται να ισχυροποιηθούν πάρα πολύ, καθώς ανεβάζουν πολύ το μπάτζετ τους και τις προσδοκίες τους και τους στόχους τους. Επομένως για την ΑΕΚ δεν θα είναι καθόλου εύκολο να διεκδικήσει την τρίτη θέση που πήρε φέτος, όχι είναι τέταρτη η ΑΕΚ, τρίτος ήταν ο ΠΑΟΚ. Διότι δεν θα μπορεί η ΑΕΚ να διεκδικήσει τόσο εύκολα την παρουσία της τετράδα του πρωταθλήματος, αν δεν ισχυροποιηθεί και αυτή, αν δεν ανεβάσει και αυτή το μπάτζετ της, αν δεν κάνει και αυτή ακόμα καλύτερη ομάδα. Αυτά θα τα δούμε. Πάντως ο Σάκοτα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και να μείνει και ως προπονητής ή ως οτιδήποτε άλλο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Ξάνθη. Μας τα πες όλα.
1: Να σε καλά.
0: Πιστεύουμε τώρα θα δούμε ωραία παιχνίδια από την Τετάρτη.
1: Ναι, μακάρι να δούμε. Μακάρι να δούμε ωραία παιχνίδια, μακάρι να είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, γιατί, αυτό.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να αποκλείσεις το ενδεχόμενο να υπάρξει πάλι νέος γύρος.
0: Ναι.
1: Τοξικότητας, θυμίζω ότι έγινε πέρυσι, έτσι. Ας ευχηθούμε να είναι ήρεμα τα πράγματα, να κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα, να τελειώσουν τελική κανονικά στην ώρα τους και όπως πρέπει. Mm. Να δούμε και καλό μπάσκετ. Είναι δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν καλό μπάσκετ, αναμφίβολα. Ας το δούμε λοιπόν και στο παρκέ και από εκεί και μετά ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Όταν δεν είσαι Ολυμπιακός ή Παναθηναίκος, νομίζω αυτό που θέλεις να δεις είναι ωραίο μπάσκετ, έτσι, συναρπαστικά παιχνίδια. Μακάρι να πάει και στα πέντε παιχνίδια να κρυθεί για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο suspense. Θα δούμε. Πάντως με τόσες φορές που έχουν παίξει οι ομάδες και φέτος μεταξύ τους, δεν νομίζω ότι υπάρχουν εκπλήξεις που μπορούμε να περιμένουμε. Ξέρουμε πάνω κάτω τι θα δούμε. Α, δούμε ποιος στο τέλος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την νίκη χθες με την ΑΕΚ το 2-0 και την πρόκριση στον τελικό.
2: Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε και φυσικά ήταν σε μητελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάνε οι τελικοί από ό,τι είδα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Για μας ήταν στην ουσία το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν οι τελικοί αμέσως μετά το Final Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι μέρες που προστίθενται μας βοηθάνε στην προετοιμασία μας και στη συγκέντρωσή μας. Τώρα δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, ξέρετε. Εμείς κάναμε μια συσσαγωγικά 20 μέρες προετοιμασία για το Final Four. Αυτή τη στιγμή πρέπει να διατηρηθούμε. Δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Έχουμε προπόνηση, αύριο έχουμε off. Έχουμε Δευτέρα και Τρίτη για τακτικά να προετοιμαστούμε. σε μια δύσκολη σειρά που θα παίξουμε απέναντι σε ένα φοβερό αντίπαλο. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και Εργίνα Ταμάν μετά τη νίκη χθες στη Θεσσαλονίκη και την πρόκριση στον τελικό.
3: You play perfect basketball, like the Panathinaikos.
4: Η ομάδα θα είναι απόλυτα έτοιμη για τους τελικούς. Παίξαμε ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός και δείξαμε ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
3: Absolutely, we are ready.
0: Αυτά από τον κύριο Αταμάν, Ιντερβέντεν Live Καζίνο, πιο ενωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Τίτλοι ειδήσεων, έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης και επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έντονη ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα της Αλβανίας και τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρου στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Διακοπή των δρομολογίων τρένων στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Περισσότερα στο real.gr. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο».

0: Τρία λεπτά μετά τις 7:30 είστε συντονισμένοι στο Real FM. Στο Παρίσι τα πανηγύρια συνεχίζονται για την κατάκτηση από την Paris Saint-Germain του Champions League. Είναι περίπου 100.000 και πλέον οι οπαδοί της Παρί που εκεί στο πεδίο του Άρεως έχει καταλήξει η παρέλαση με τα δύο πούλμαν. Το ένα είναι η τεχνική ηγεσία και οι παίκτες και στο άλλο είναι οι υπάλληλοι της ομάδας. Και ο Κελαϊφή, ο ιδιοκτήτης, αποθεώνεται. Ωραία στιγμές στην γαλλική πρωτεύουσα. Και στην Αγγλία και στο Λονδίνο έχουμε την παρέλαση της Arsenal για τον τίτλο στην Premier League. Και υπάρχει, όπως διαβάζω κιόλας, συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ που έχασε το πέναλτι. Είναι από νωρίς το μεσημέρι, χιλιάδες οπαδοί από κάθε γωνιά του νησιού βρέθηκαν στην περιοχή γύρω από το Emirates, περιμέναν τους πρωταθλητές και αποθεώθηκαν. Μαζί με την ομάδα, προσέξτε, την ανδρική της Arsenal, θα παρελάσει και η ομάδα γυναικών του συλλόγου, η οποία κατέκτησε φέτος το κύπελλο πρωταθλητριών της FIFA. Σας έλεγα για τον Γκάμπριελ ότι υπάρχει στήριξη από τους φιλάθλους, πανό, πλακάτ, αυτοσχέδιες, σημαίες με το πρόσωπό του. Οι φιλάθλοι της Arsenal δείχνουν έμπραχτα ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ παραμένει αγαπητός και απόλυτα στηριζόμενος, παρά το γεγονός ότι έχασε έναν τίτλο με το πέναλτι αυτό στο οποίο αστόχησε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής της Παρί, μετά την χθεσινή μεγάλη νίκη στα πέναλτι και την κατάκτηση του τίτλου. Το match ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Arsenal. Σκόραραν από τύχη, αλλά μετά ένιωσαν την πίεση. Ξέρουν πώς να μείνονται. Αλλά και εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο να κάνουμε επιθέσεις απέναντι σε ομάδες με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα. Αλλά είναι δυνατοί σωματικά. Μπορούν να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή. Έπρεπε να ισοφαρίσουμε το match. Και στο τέλος είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε το τρόπαιο. Και ο Μικέλ Αρτέτα που έχει παράπονα για διαιτησία, ο προπονητής της Arsenal, να τον ακούσουμε.
1: Yeah, it's very tough to accept.
0: Είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχθείς όταν είσαι τόσο σταθερός σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και τελικά χάνεις τον τελικό στα πέναλτι. Είδα ξανά τη φάση και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε δοθεί πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε αυτή την απόφαση σε αντίστοιχη φάση με τον Μοσκέρα. Είχε πάρει διαφορετική απόφαση. Και ναι, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή του αγώνα. Είπα στους παίκτες μου ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς, για τη σεζόν που κάναμε υπό αυτές τις συνθήκες. Γνωρίζουμε όλοι τι περάσαμε εσωτερικά ως ομάδα. Μας χάρισαν τόση χαρά. Είναι προνόμιο να προπονώ αυτή την ομάδα παικτών για τον τρόπο που εκπροσωπούν αυτό το έμβλημα και για το πόσα δίνουν γι' αυτό. Κατακτήσαμε έναν μεγάλο τίτλο, αλλά χάσαμε την ευκαιρία για τον μεγαλύτερο. Είχαμε να φτάσουμε σε τελικό εδώ και 20 χρόνια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σπουδαία σεζόν που κάναμε, αλλά αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να σου πάρει τον πόνο που νιώθεις. Η Paris Saint-Germain είναι μια εξαιρετική ομάδα. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις απέναντί τους. Μια πραγματικά κορυφαία ομάδα. Πρέπει να περάσεις μέσα από όλα αυτά τα συναισθήματα. Αν πονάς, βίωσε αυτόν τον πόνο. Αν πιστεύεις ότι θα μπορούσες να είχες κάνει κάτι διαφορετικά, μάθε από αυτό.

Πριν από λίγο η UEFA ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα της φετινής διοργάνωσης του Champions League. Είναι ο Ράγια, ο τροφλέκας της Arsenal, Γιορέντε της Αθλέτικο Μαδρίτης, Μαρκίνιος της Paris Saint-Germain, Γκάμπριελ της Arsenal, Μέντες της Paris Saint-Germain, η αμυντική Όλισε της Bayer, Ράις της Arsenal, Βιτίνια της Paris Saint-Germain, Καβλασκέλια της Paris Saint-Germain και στη μεσαία γραμμή και η επιθετική Ντεμπελέ, Paris Saint-Germain και Harry Kane της Bayer. Δηλαδή είναι από την κάτοχο του τίτλου 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες και από τη φιναλίστ Arsenal είναι 1, 2, 3 παίκτες. Είναι οι καλύτεροι παίκτες, καλύτερη ενδεκάδα της φετινής διοργάνωσης του Champions League. Επίσης βγήκε, το ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων πριν από λίγη ώρα, ότι ο Καβρατσκέλια είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του φετινού Champions League. Ο Γεωργιανός Άσος, που μεταπήδησε όπως θυμόμαστε από την Νάπολη στην Paris Saint-Germain, ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν από την UEFA. Ο τίτλος κατέληξε λοιπόν στον Καβρατσκέλια, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για την αγωνιστική σεζόν 2025-2024. Ο Γεωργιανός Εκστρέμ, που κέρδισε το πέναλτι της ισοφάρισης στο χθεσινό τελικό, ολοκλήρωσε με 10 γκολ, 7 assist σε 16 αγώνες του Champions League, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική του παρουσία σε όλη την φετινή διοργάνωση του Champions League.

0: Η Άμπα είναι αυτή, κυρία Χρυστοδούλου, της εποχής μου, της ηλικίας μου. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε για λίγο, δεν θα αφήσουμε γιατί η συζήτηση θα έχει Champions League. Μας περιμένει ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Sun. Θα μας μιλήσει και για Arsenal και για την αποχώρηση του Σλότ ένα χρόνο μετά τον τίτλο στην Premier League. Πριν από λίγο στη Liverpool έγινε γνωστό ότι αποχωρεί και ο Κονατέ. Ο Ιμπραχήμα Κονατέ αποτελεί παρελθόν ο Γάλλος στόπερ. Δεν βρέθηκε χρυσή τομή για να πάρει ο έμπειρος αμυντικός νέο συμβόλαιο με τη Liverpool και έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε η αποχώρησή του. Και φυσικά θα μας πει ό,τι έχει και από την Arsenal την επόμενη μέρα της ήττας που στην Αγγλία πανηγυρίζουν την κατάκτηση τώρα της Premier League. Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Στην Αγγλία, εντάξει, τους πείραξε φυσικά όπως είναι αναμενόμενο το γεγονός ότι δεν πήραν το Champions League. Όμως βλέπω τώρα εδώ ότι χιλιάδες φιλαθλητές της Arsenal στη διαφορετική κουλτούρα που έχουν σε σχέση με την Ελλάδα και στήριξαν τον Γκάμπριελ και έκαναν παρέλαση για τον τίτλο της Premier League. Εντάξει, όπως είπε ο Αρτέτα, όμως έχουμε την πίκρα.
1: Εντάξει, δεν πικράθηκε η Αγγλία. Οι οπαδοί της Arsenal πικράθηκαν. Οι οπαδοί της Tottenham και της Chelsea είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ειδικά η Chelsea έκανε λίγο χιούμορ στα social media με τον χαμό του τίτλου της Arsenal. Γιατί η Arsenal ακόμα κυνηγάει τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, προφανώς έγινε ο πανηγυρισμός για το τίτλο της Premier League στο Βόρειο Λονδίνο που έγινε με ανοιχτό λεωφορείο. Οι παίκτες της Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα ήταν εκεί πέρα, 500.000 φιλαθλητές Arsenal. Ήταν μεγάλο το πάρτι, προφανώς και πικράθηκαν που δεν κέρδισαν το Champions League και φτάσανε και πάρα πολύ κοντά να το κερδίσουν. Οι Άγγλοι είναι γνωστό πώς νιώθουν οι Άγγλοι γενικά όταν χάνουν για τα πέναλτι. Φοβούνται μην ξανασυμβεί αυτό και στο Μουντιάλ που έχει συμβεί τόσες πολλές φορές όπως έχει συμβεί και στο Euro. Ναι, φυσικά υπάρχει πάρα πολύ υποστήριξη για τον Γκάμπριελ Μαγκαλές. Ο θρύλος της Arsenal και πρώτο σκόρ στην ιστορία του συλλόγου, Thierry Henry, κριτήκαρε τον Αρτέτα και την ομάδα για την απόφαση να βαρέσει το τελευταίο πέναλτι ο Γκάμπριελ. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι παραξενέθηκα όταν είδα ότι εκείνος θα χτυπήσει το κρίσιμο πέναλτι, όταν υπάρχουν παίκτες όπως ο Declan Rice, ο οποίος αποκλείεται να χάσει πέναλτι. Υπάρχει και κριτική για τον αμυντικογενή σχεδιασμό που έχει η Arsenal απέναντι στη Paris Saint-Germain.
0: Τον οποίο εμείς εκθιάζουμε, αλλά για πες, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχολείο που λες.
1: Εντάξει, ναι, και καλά κάνουμε και το εκθιάζουμε και εγώ διαφωνώ, διότι γενικά οι οπαδοί, αλλά και το στυλ, η κουλτούρα της Premier League παραδοσιακά είναι η επίθεση, η ένταση, ο τσαμπουκάς. Αλλά εδώ η Paris Saint-Germain έχει μια από τις καλύτερες επιθέσεις στον κόσμο, αν όχι την καλύτερη επίθεση. Είδανε τα παιχνίδια με την Bayern Μονάχου και πόσο εύκολα μπορούν να βρουν τον γκολ. Και κάνανε υπέροχη δουλειά απομονώνοντας παίκτες όπως ο Desiré Doué, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια και ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο κάτοχος του Ballon d'Or. Η Paris δεν μπορούσε, δεν έβρισκε λύσεις καθόλου τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, είχε την κατοχή, αλλά δεν έκανε τίποτα μέχρι που έγινε το πέναλτι πάνω στον Κβαρατσχέλια από τον Κριστιαν Μοσκέρα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά η Arsenal. Απλώς υποθέτω δεν έκανε μετά ευκαιρίες. Δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Είχε μόνο ένα σουτ στην εστία και ήταν το γκολ του Kai Havertz. Ο Βίκτορ Γκέκερες δεν κατάφερε να προσφέρει κάτι παραπάνω παρόλα τα λεφτά που ξόδεψαν για να έρθει μετά από τρομερή σεζόν με την Sporting Λισαβόνας. Οπότε σίγουρα δεν είναι αβάσιμη κριτική. Αλλά η Arsenal έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο που διέλυσε τις ελπίδες της Paris Saint-Germain να δημιουργήσει επιθέσεις, να δημιουργήσει ευκαιρίες, να δημιουργήσει κινδύνους. Από εκεί πέρα νομίζω μίλησε το πείσμα των Ευρωπαίων και φυσικά ο Λουίς Ενρίκε που έκανε τρομερό κοτσάρισμα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να κρατήσει τις γραμμές, να κρατήσει την κατοχή. Φυσικά η Arsenal τώρα, ο Αρτέτα πάει διακοπές στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα. Φυσικά θα συνεχίσει να σκέφτεται για τον σχεδιασμό της ομάδος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι όμως πήραν την Premier League δείχνει και κάποια σημάδια ότι η ομάδα πάλι μπαίνει στα πάνω της μετά από κάποια χρόνια. Το κρατάμε και αυτό.
1: Φυσικά, και επίσης ο Pep Guardiola εφεύγει από την Manchester City. Ναι. Η Liverpool ξαναξεκινάει από την αρχή με ένα νέο προπονητή.
0: Θα μας πεις σε λίγο για το Liverpool. Στον Βρετανικό τύπο σήμερα τι γράφανε και χθες και σήμερα για το τελικό Champions League για την Arsenal.
1: Υπήρχε αρκετή κριτική για το, όπως είπα, υπήρχε αρκετή κριτική για την αμυντικογενή αντιμετώπιση του Αρτέτα. Υπήρξε και κριτική ότι η Arsenal δεν δημιουργούσε και κινδύνους στα στημένα.
0: Ναι.
1: Η Arsenal έχει κάνει τρομερό χαμό φέτος με τα στημένα, χάρη στον προπονητή των στημένων, τον Νίκολα Ζοβέρ. Γενικά δεν έδειξε ιδιαίτερη πυγμή, δεν έδειξε ότι μπορεί να το κερδίσει το Champions League. Έδειξε τρομερή υπομονή, η άμυνα ήταν υπέροχη. Πάρα πολύ εκθίαση για το δίδυμο William Saliba και Gabriel Magalhães. Φυσικά ο Γκάμπριελ έχασε το πέναλτι, αλλά ο Γκάμπριελ δεν είναι κάποιος ο οποίος περιμένει ότι θα βαρέσει το πέμπτο πέναλτι. Ο Εμπερέτσι Έζη δεν έδειξε ιδιαίτερο χαρακτήρα, παρόλα τα λεφτά που ξοδεύτηκαν από εκείνο για την Crystal Palace και την τρομερή σεζόν που έκανε με την Palace που οδήγησε στο FA Cup. Έδειξε έντονο άγχος πριν πάρει το πέναλτι, παρότι όταν πληρώνεις τόσα πολλά λεφτά για έναν τέτοιο παίκτη, περιμένεις να παίρνει τις μεγάλες ευκαιρίες και να παίζει για τα μεγάλα ματς. Αλλά γενικά εντάξει. Δεν είναι χαμός, δεν ζητάνε το κεφάλι κανενός. Απλώς πιστεύουν ότι χρειάζεται κάτι έξτρα τώρα από την Arsenal και θα φανεί τώρα από τις κινήσεις που θα κάνει το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, μένει στη γραμμή σου. Περιμένω από σένα τι θα γίνει με τη Liverpool, γιατί έχουμε την αποχώρηση του Σλότ και φεύγουν ήδη και οι παίκτες. Όλα αυτά θα μας τα πεις ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγο λεπτών και αμέσως μετά πάλι ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος Βρετανική Σαν εδώ στον Real FM.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
11: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο της Βρετανικής εφημερίδας Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό. Μας είπε για την Arsenal. Τώρα τα ερωτήματα είναι Liverpool. Αποχώρηση Σλότ, γιατί έφυγε και ο Κονατέ πριν από λίγη ώρα, τον ανακοίνωσαν, και με Τσιμίκα τι γίνεται?
1: Συγγνώμη, με τι?
0: Έφυγε, λέει, ο Κονατέ πριν από λίγο, τον ανακοίνωσαν, και τι θα γίνει με τον Τσιμίκα? Σου βάλα 3-1.
1: Ωραία, για τον Τσιμίκα τώρα δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα.
0: Ναι, θέλει να μείνει όμως, θέλει να είναι εκεί αυτός.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν ήδη δύο. Υπάρχει ένα αριστερό μπακ εκεί πέρα, ο Μίλος Κέρκες. Ο Άντι Ρόμπερτσον έφυγε, πήγε στην Τότεναμ και αυτό το περιμέναμε αν η Τότεναμ δεν υποβιβαζόταν. Πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από τον νέο προπονητή αυτή τη στιγμή. Ο Άρνε Σλότ έφυγε, δεν πίστευε.
0: Γιατί το Σλότ έφυγε αυτό. Τι έχει γίνει, τι έγινε, πώς έγινε αυτό.
1: Θέλανε να φέρουν τον Μίλος Κέρκες, γιατί είχε κάνει τρομερή σεζόν στην Bournemouth και θέλανε να κερδίσουν τον ανταγωνισμό από τις άλλες ομάδες που θέλανε επίσης να τον φέρουν. Και υπήρχε ο Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος δύσκολα κουνιόταν από την αρχική ενδεκάδα. Γενικά η μεριά του Τσιμίκα παραμένει σιωπηλή σε θέματα μεταγραφικά για τον πελάτη τους. Ο Τσιμίκας, από όσο ξέρω, θέλει να είναι στη Λίβερπουλ, είναι πάρα πολύ αγαπητός στην εξέδρα. Αλλά όλο τώρα θα εξαρτηθεί από τον νέο προπονητή, που από ό,τι φαίνεται ήταν ο Άντονι Ιραόλα. Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει πάρα πολύ μεταξύ της Λίβερπουλ και του Ιραόλα. Έχουν φουντώσει τα σενάρια μετά από την αποχώρηση και του Σλότ. Ο Ιραόλα μιλούσε με την Bayer Leverkusen πολύ, έφτασε πολύ κοντά στο ρόλο της Leverkusen. Η Leverkusen γνωρίζει ότι ο Ιραόλα και η Λίβερπουλ έχουν προχωρήσει πολύ στις διαπραγματεύσεις. Δεν έχουν λάβει όμως απόρριψη από τον Ιραόλα αυτή τη στιγμή. Ακουγόταν πάρα πολύ στην Crystal Palace για αντικαταστάτηση του Oliver Glasner πριν φύγει ο Σλότ από τη Λίβερπουλ. Αλλά τώρα που ο Σλότ έχει φύγει, φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι ο Ιραόλα θα πάει στην Λίβερπουλ. Και η Palace κοιτάζει άλλους προπονητές αυτή τη στιγμή, όπως τον προπονητή της Lons, τον Pierre Sage, που πήρε το κύπελο και τελείωσε δεύτερη πίσω από την Paris Saint-Germain. Κοιτάζουν τον Frank Lampard της Coventry, κοιτάζουν τον Kieran McKenna της Ipswich, και ο Oliver Glasner από ό,τι φαίνεται το κοιτάζει πάρα πολύ έντονα η Μίλαν. Δεν αποκλείται να πάει εκεί πέρα.
0: Ναι, έχει θεματάκια η Λίβερπουλ προς συζήτηση, νιώθω, με αυτά που μου λες.
1: Ξεκινάει, θα ξαναδημιουργηθεί από την αρχή αυτή η ομάδα από ό,τι φαίνεται. Φεύγει ο Μοχάμεντ Σάλα, ο θρύλος αυτής της τεράστιας ομάδας, πάει η Σαουδική Αραβία. Ακούω για Αλ Αχλι, ακούω για Αλ Κουατζία αυτή τη στιγμή για εκείνον. Έφυγε και λίγο, ήταν και έντονη αυτή η σεζόν για εκείνον. Είπε ότι οι σχέσεις μου με τον Άρνε Σλότ έχουν διαλυθεί, η ομάδα με έχει προδώσει, πρέπει να γυρίσουμε στο Gagan Pressing, το heavy metal football του Jurgen Klopp. Ακόμα και ο Σλότ τον κριτήκαρε. Υπάρχει μια ελπίδα ανάμεσα στους οπαδούς της Λίβερπουλ, τώρα που φεύγει ο Σλότ θα μείνει ο Σάλα με καινούριο συμβόλαιο. Δεν φαίνεται ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έρχεται ένας νέος αμυντικός, ο Ζερεμί Ζακέ από την Ρεν, που θα είναι ο αντικαταστάτης του Ιμπραϊμά Κονατέ από ό,τι φαίνεται. Αλλά λόγω του τραυματισμού του Τζιοβάνι Λεόνι θα φέρουν κι άλλο ένα αμυντικό. Ακούμε για τον Κωνσταντίνο τον Κουλιεράκη της Βολφσμπουργκ. Από αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο στάσιμα εκεί πέρα. Προφανώς ο προβασμός της γερμανικής ομάδας δίνει την ευκαιρία στη Λίβερπουλ να χωθεί. Αλλά ακόμα δεν έχουμε εξελίξει το θέμα του Κουλιεράκη, δεν έχουμε εξελίξει στο θέμα του Τσιμίκα. Είναι ακόμα παίκτη τη Λίβερπουλ. Όλα θα εξαρτηθούν από τον νέο προπονητή, ο οποίο σχεδόν σίγουρα θα νοηρά όλα.
0: Μάλιστα. Παίζει κάτι άλλο στην Αγγλία ποδοσφαιρικά. Εντάξει, τώρα οργανώνεται για τη νέα σεζόν. Κάτι άλλο που εν ώψη και Μουντιάλ φυσικά. Έβγαλε εκτός τον Μαγκουάιρ και άλλον έναν που δεν θυμάμαι ποιον, ο Τούνχελ.
1: Ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει μείνει εκτός, έχουν μείνει από... υπάρχουν πολλές επιλογές τώρα για τον Τόμας Τούχελ στο θέμα των αμυντικών. Ο Μόργαν Ρότζερς θα είναι μια μεγάλη προσωπικότητα που συζητιέται και φαίνεται ότι προτιμά εκείνο να παίξει στο νούμερο 10 από τον Κολ Πόλμερ, από τον Φιλ Φόντεν, ο οποίος έμεινε εκτός μετά από μια κακή σεζόν με την Manchester City. Ο Ρότζερς θα φύγει σχεδόν σίγουρα από την Άστον Βίλα και τον κοιτάζει πάρα πολύ έντονα η Arsenal, διότι η Βίλα τώρα πρέπει να, για οικονομικά θέματα θα πρέπει να πουλήσουν όσον αφορά τις απαιτήσεις Premier League αλλά και της UEFA για τα παίξει Champions League. Οπότε γενικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και η Arsenal τι ανταγωνισμό θα έχει, διότι και η Chelsea ξαναξεκινά από την αρχή με τον Τσάμπι Αλόνσο, η Manchester United ξαναξεκινά από την αρχή με τον Michael Carrick, αλλά ο Μικέλ Αρτέτα δεν θέλει να επαναλάβει τα ίδια λάθη που έκανε ο Άρνε Σλότ, ο οποίος τα χάλασε με τον Μοχάμετ Σάλα, έκανε μεταγραφές αξίας μισού εκατομμυρίου λιρών και έφερε παιχταράδες όπως Αλεξάνδερ Ίστακ και ο Φλόριαν Βίρτς, οι οποίοι δεν πιάσανε. Δεν έπαιξε τον Ρίο Ενγκουμόχα, ο οποίος ήταν παίκτης αποκάλυψη στο δεύτερο μισό της σεζόν, και προτίμησε να παίζει τον Κόντι Χάκπο με επιμονή, ο οποίος είχε θέμα. Ρίο Ενγκουμόχα, ο οποίος ήταν παίκτης αποκάλυψη στο δεύτερο μισό της σεζόν, και προτίμησε να παίζει τον Κόντι Χάκπο με επιμονή, ο οποίος είχε θέματα. Ο Φεντερίκο Κιέζα επίσης έδινε πράγματα στην ομάδα, δεν έπαιζε.

0: Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Αγγλία. Ένα από τα μεγάλα φαβορί, αλλά οι Άγγλοι πάντοτε κοινικοί. Λένε αποκλείεται να κερδίσουμε το Μουντιάλ.
1: Με πρόλαβες. Θα σε ρώταγα μέχρι πού πιστεύεις ότι μπορούν να φτάσουν.
0: Εγώ νομίζω ότι θα το πάρουν το Μουντιάλ.
1: Ποιο? Και η Αγγλία.
0: Εγώ η Αγγλία πιστεύω θα το πάρει το Μουντιάλ.
1: Φέτος.
0: Πέτος, ναι, πιστεύω θα το τώρα. Πάρει, γιατί έχει το κορμό, έχει το πυρήνα, έχει τη χημεία, έχουν ένα τρομερό προπόνητη όπως ο Τόμας Τούχελ, παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και παίκτες world class που λέμε, παγκοσμίου επίπεδου, παγκοσμίου superstarισμού, πώς το λέμε τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία θα το πάρει και μόλις μπουν στα νοκάουτ θα αρχίσει το It's Coming Home να παίζει σε όλη την Αγγλία όπως γίνεται κάθε δύο χρόνια.
1: Μάλιστα, μας έβγαλες την είδηση στο τέλος και την πρόβλεψή σου.
0: Φυσικά, ναι, εγώ πιστεύω ότι το πάρει η Αγγλία. Περιμένουμε να δούμε τώρα κάποιοι παίκτες πώς θα είναι. Ο Νέιμαρ είναι τραυματισμένος, ο Μέση είναι τραυματισμένος, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι τραυματισμένος.
1: Ο Νέιμαρ είπε ο Αντζελότη ότι θα προλάβει να είναι στην πρεμιέρα. Αλλά και εκεί μπερδεμένα είναι τα πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι όμως, όταν κάποιος τραυματίζεται και μετά έχει να παίξει ένα τόσο μεγάλο τουρνουά όπως το Μουντιάλ, θέλουμε να δούμε και σε τι φυσική κατάσταση είναι. Όχι, δεν είναι τραυματισμένος πλέον, αλλά θα του βγουν τα τρεξίματα, θα μπορέσει να πιέσει, πώς θα αντιδράσει στα βαριά τάκλιν. Γενικά, εγώ πιστεύω η Αγγλία έχει το καλύτερο fitness αυτή τη στιγμή, την καλύτερη χημεία, τον καλύτερο κορμό. Όλοι αυτοί οι παίκτες παίζουν μαζί εδώ και 10 χρόνια. Εγώ πάω με την Αγγλία και έχω και τον Τούχελ που είναι νικητής.
1: Και έχεις τον Τούχελ που είναι νικητής, αυτό κρατάω.
0: Ναι.
1: Η πρόβλεψή σου καταγράφεται σήμερα.
0: Φυσικά.
1: Την καταγράφω, εντάξει. 30.
0: Και εδώ θα είμαι.
1: 31. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε.
0: Ενώ εγώ και εδώ θα είμαι, δεν είναι.
1: Τους πιστεύεις, αυτό είναι το βασικό, ότι τους πιστεύεις ότι μπορούν να κάνουν κάτι μετά από τόσα χρόνια και τόσες αποτυχίες.
0: Υπάρχει και τόσο πολύ βάθος σε αυτή την ομάδα, ειδικά μπροστά. Άνθονι Γκόρντον, Χάρι Κέιν, Νόνι Μαντουέκε, Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάιο Σάκα, Άιβαν Τόνι, Όλι Βότκινς. Υπάρχει βάθος σε αυτή την ομάδα. Υπάρχει τρομερό κέντρο επίσης. Έλιοντ Άντερσον, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Μπερέτσι Έζι, Τζόρνταν Χέντερσον, Κόμπι Μέινου, Ντέκλαν Ράις, Μόργαν Ρότζερς. Τρομερό βάθος αυτή την ομάδα. Απλώς οι προσωπικότητες πρέπει να βγουν μπροστά και να μην τους πιάσουν τα ψυχολογικά τους, όπως έφτιαξε το δεύτερο ημίχρονο του Euro του 2020-2021. Με συγχωρείτε. Κάτι τέτοια να μην δούμε. Εγώ νομίζω η Αγγλία θα το πάρει.
1: Μάλιστα, εντάξει. Ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Λιανό από την εφημερίδα Sun. Μας τα είπε όλα και για Arsenal και για Liverpool και προγνωστικά για το Μουντιάλ για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θυμίζω Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας εδώ, στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τώρα έχουμε ένα φιλικό που έβαλε ο Γιάρεμτσουκ γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ έξω από την περιοχή. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ άνοιξε το σκορ στη φιλική αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Πολωνία, που γίνεται για την προετοιμασία των ομάδων εν ώψη του Μουντιάλ. Οι Ουκρανοί πέτυχαν και δεύτερο γκολ λίγα λεπτά μετά το τέρμα του με τον Γιαραμλένκο, ενώ για την Πολωνία ξεκίνησε βασική ενδεκάδα ο Κετσιόρα. Είναι φιλικά που γίνονται εν ώψη της έναρξης του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου, που ξεκινάει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά η πολύ μεγάλη αυτή διοργάνωση, η γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η γιορτή του ποδοσφαίρου όπου εκεί θα δούμε και πιο μικρές χώρες, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αυτό το καλό ότι παίζεται παντού και μπορεί και ο πιο έτσι χαμηλής δυναμικότητας να μπορέσει με λίγη τύχη να είναι, όπως παραδείγματος χάρη το Κουρασάο, η χώρα αυτή από την Καραϊβική, το νησί, που θα είναι στην τελική φάση του Μουντιάλ. Λοιπόν, να δω ένα λεπτό τα φιλικά. Είπαμε ότι για να πάμε αμέσως σε διαφημίσεις. Αυτή την ώρα, 27ο λεπτό, Πολωνία-Ουκρανία είναι 0-2. Είναι σε εξέλιξη αυτό το παιχνίδι. Μπροστά είναι η Ουκρανία με 2-0. Τώρα, διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης με το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Real FM. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.

0: Πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έντονη ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα της Αλβανίας και τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βαθύτερα στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου εισβάλλει ο Ισραηλινός στρατός που κατέλαβε το στρατηγικό φρούριο Μποφόρ. Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα, ενώ η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μέτωπο της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, οι συνομιλίες δεν οδηγούν σε συμφωνία, με τον εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης να δηλώνει ότι η σκιά του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει και πως οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα. Διακοπή των δρομολογίων τρένων στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τους πρωταθλητές Ευρώπης της Paris Saint-Germain υποδέχεται το Παρίσι υπό το βάρος των τραγικών επεισοδίων που έγιναν μετά τον τελικό του Champions League και άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και 219 τραυματίες. Ανοιχτά θα είναι αύριο του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο γήπεδο της Τούμπας αναμένεται να δώσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου τις εντός έδρας αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία τον προσεχή Οκτώβριο για το UEFA Nations League. Η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί και επίσημα κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την προσεχή Τρίτη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάντα συντονισμένοι εδώ στο Real FM, 9 λεπτά μετά τις 8. Η εκπομπή Real Sports συνεχίζεται. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 απόψε. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς Champions League. Είπαμε ότι γίνεται η φιέστα αυτή την ώρα στο Παρίσι για την κατάκτηση του τίτλου από την Paris Saint-Germain. Περίπου παραπάνω από 100.000 είναι οι φίλοι της Παρί που βρίσκονται στο κέντρο του Παρισιού και πανηγυρίζουν εκεί με την ομάδα. Τώρα, μαζί μας έχουμε τον Νίκο Καρούλια, ο οποίος χθες τον ακούγαμε στα σχόλιά του για τον τελικό, και τον Μιχάλη Φουστέρη, για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα και τι μας έχει μείνει. Καλησπέρα, coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Τι έχει μείνει από το χθεσινό βράδυ? Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ναι, κοίταξε, αν μπορούμε να πούμε σε ένα παιχνίδι αν ήταν δίκαιο άδικο, θεωρώ ότι ήταν δίκαιο, γιατί η Παρή ήταν καλύτερη ομάδα, το έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν μέτριο από πλευράς γενικά και των δύο ομάδων. Βέβαια, βρήκε την ευκαιρία αυτή στα πρώτα λεπτά η Arsenal και έκανε τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως είδαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπου και εκεί όμως η Παρή ήταν αυτή που είχε τον πρώτο λόγο. Ήταν μια ομάδα που είχε την κατοχή, που προσπαθούσε να δημιουργήσει. Αντίθετα με την Arsenal, η οποία, δεν ξέρω, επέλεξε από την αρχή το ρόλο που τις είχαν δώσει όλοι σαν outsider. Δηλαδή, φαβορί ήταν, έτσι έλεγαν όλοι, η Παρί. Και φάνηκε στο γήπεδο. Και το ίδιο έκανε και η Άστινα. Δηλαδή, έπαιξε κλειστά, προηγήθηκε, έπαιξε κλειστά. Δικαιολογημένα βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Arsenal είχε την καλύτερη άμυνα σε όλη αυτή τη διαδικασία του Champions League από την αρχή της χρονιάς, και πίστευε ότι μπορούσε με αυτό το 1-0 να κρατήσει το να σηκώσει τετρόπαιο. Έλα όμως που μεγάλες ομάδες, και συγκεκριμένα ο Παρίς Σεντζερμέν με το Κβαρασχέλια, θέλουν μια στιγμή για να κάνουν τη ζημιά, και αυτή του βρέθηκε εκεί σε 1-2 και κέρδισε το πέναλτι, ένα καθαρό πέναλτι βέβαια. Και φτάσαμε βέβαια στην ισοφάριση, παρόλο ότι προσπάθησε, έκανε ευκαιρίες η Παρή, με το ξεχνάμε κι άλλες, δεν κατόρθωσε να βάλει δεύτερο γκολ, και στην παράταση το ίδιο. Πάντως, γενικές γραμμές, ειδικά στην παράταση, προσέχανε και δύο ομάδες την άμυνά τους, δηλαδή κοιτάζανε μήπως με κανένα λάθος, με καμία κόντρα, να μπορέσουν να βάλουν το δεύτερο γκολ. Πράγμα που δεν έγινε. Και τελικά επικράτησε αυτή που θεωρώ ήταν η καλύτερη ομάδα και ήταν και πιο ψύχρεμη στα πέναλτι.
2: Coach, είπατε ότι επικράτησε η καλύτερη ομάδα. Συνεπώς, θεωρείτε ότι απονεμήθηκε δικαιοσύνη βάσει των όσων είδαμε στα 120 λεπτά και στα πέναλτι?
1: Ναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εντάξει, στο ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη πάντα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ναι, γιατί ήταν μια ομάδα που είχε κατοχή μπάλας, που επιδίωκε να παίξει ποδόσφαιρο, που επιδίωκε να σπάσει την αντίπαλη άμυνα από τα πλάγια, από το κέντρο, από παντού. Ενώ αντίθετα η Arsenal, και για να πω την αλήθεια, περίμενα περισσότερο επιθετικότητα από πλευρά σαν εγγλέζικη ομάδα, αλλά ο Αρκέτα του αρέσει αυτό το τρόπο, και και στην Premier League έδειξε μεγάλη σταθερότητα στην άμυνα, και με αυτόν τον τρόπο
0: του βγήκε στην Premier League όμως, εκεί του βγήκε.
1: Ναι, εδώ δεν του βγήκε, γιατί όπως είχα πει και χθες που έκανα σχόλια, αυτά τα παιχνίδια, τα κλειστά παιχνίδια, όταν παίζει μια ομάδα όπως την Arsenal, που έχει πολύ καλές αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, και όπως είδαμε όλοι, αμυνόταν μασικά με 11 παίχτες έξω από τη μεγάλη περιοχή της και μέσα, χρειάζεται μια ενέργεια καλού ποδοσφαιριστή. Και τέτοιους ποδοσφαιριστές έχει η Παρή, και αυτό έγινε από την πλευρά του Κβαρασχέλια, που θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος της παίχτης στη φάση αυτή, το 1-2, και η καλή πάσα που έγινε, δεν θυμάμαι, τον Κουτίνο νομίζω,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίος ήταν και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του αγώνα. ήταν αρκετό για να γίνει το πέναλτι. Βέβαια, έχασε και άλλες ευκαιρίες η Παρί. Και γενικά νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα.
0: Τώρα, γίνεται λόγο στην Γαλλία ότι να, εντάξει, η Παρί με τον χωρίς Εμπαπέ παίζει καλύτερα. Εντάξει, λένε και αυτό τώρα. Ναι, και τον βρίζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Ναι. Κάπου άκουσα ότι και με τον Μακρόν έκανε μια επίθεση γεωπολιτικής φύσεως ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Και γύρισε ο Μακρόν και του λέει: καλά, λέει, εσύ μίλες πολλά, γιατί ευτυχώς που έφυγες από την Παρί και πήραμε Champions League από πέρυσι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε από πέρυσι. Αλλά και τώρα επαναλήφθηκε αυτό και τη φετινή χρονιά. Δεν το συζητάω ότι ο Εμπαπέ είναι. Έλεγα, μπορώ να πω και ο καλύτερος επιθετικός ίσως στην Ευρώπη και στον κόσμο ακόμα. Αλλά ξέρουμε πολλές φορές ότι στις ομάδες, οι ομάδες χτίζονται από το σύνολο και όχι από τα άτομα. Η Παρί είχε το Μέση, είχε τον Εμπαπέ, είχε τον Βραζιλιάνο, τον... τέλος πάντων έχει μεγάλους παίκτες και δεν πήρε. Τρία χρόνια δεν πήρε τίποτα. Και μόλις έφτιαξε μια ομάδα η οποία ήταν.
0: Το Ροναλντίνιο, λέει, το Ροναλντίνιο είχε.
1: Όχι, όχι. Παίζει ακόμα, ρε παιδιά, τον επιθετικό.
0: Θα τον βρούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και φτιάχνοντας μια ομάδα η οποία αποτελείται, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση στην Παρί. Παραδείγματος χάρη το κέντρο της, ο Κουτίνιο, ο Νέβες και ο άλλος ο ψηλός αριστεροπόδος, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ καλοί χειριστές της μπάλας, πολύ καλοί τεχνίτες, αλλά είναι και συγχρόνως δουλεύουν πολύ καλά και στον αμυντικό τομέα. Δηλαδή είδες ότι στον χώρο του κέντρου μόλις γινόταν και πήγαιναν, χάνανε την μπάλα στην επίθεση Παρί, στην άμυνα της, και προσπαθούσαν να βγουν οι Άρσεναλ, αμέσως κόβανε επιτόπους. Δηλαδή πρεσάρενε μπροστά τα χαφ και ήταν και πολύ καλή στο αμυντικό κομμάτι. Μιλάω για τα χαφ, πέρα από τους αμυντικούς κτλ. Και αμέσως δεν τους άφηνε περιθώριο να αναπνεύσουν την Άρσεναλ. Κερδίζανε δηλαδή πολύ γρήγορα πάλι την μπάλα οι παίχτες της Παρί. Και αυτό ήταν κατά πολύ από αυτή την τριάδα του κέντρου, αλλά και οι υπόλοιποι τελοσφαιριστές. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι συνήθως τον αρχηγό της ομάδος ή και τους καλύτερους παίχτες δεν τους βγάζουμε από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Τους έβγαλε. Ναι, αλλά είχε λύσεις όμως.
1: Ήτανε.
0: Είχε λύσεις όμως.
1: Ακριβώς. Είδαμε τον Μαρκίνιος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω αν δεν ήταν και τίποτα τραυματισμός κτλ. Και τον έβγαλε. Τον Κβαρασχέλια. Πάρα πολύ καλός, ο οποίος βέβαια στο πρώτο ημίχρονο ήταν άφαντος. Τον κλείσανε πολύ καλά στην Arsenal, παίζανε με δεύτερο και τρίτο παίχτη απάνω του και δεν έκανε πολλές προσπάθειες. Ουσιαστικά ο Κβαρασχέλια ήταν στη φάση του γκολ, εδώ που τα λέμε, στη φάση του πέναλτι. Αλλά είδαμε λοιπόν ότι λέει ο άλλος, καλά, πώς βγάζεις ένα τέτοιο, τον καλύτερο μου μας παίχτη, και τον Κβαρασχέλια, και έβγαλε και τον σκόρερ, τον Ντεμπαλέ. Και γι' αυτό λοιπόν εκεί από την ώρα του προπονητή του βγάζω το δίκαιο, του βγάζω το καπέλο, ο οποίος ξέρει τι κάνει, έχει τον απόλυτο έλεγχο της ομάδος. Μην ξεχνάμε ότι δύο από τις αλλαγές που έβαλε χτυπήσανε και πέναλτι. Μπορεί να ήταν και αυτό. Δηλαδή...
0: Είχε μέσα στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλού του ίσως, ναι, ότι αν πάω εκεί, ναι, πρέπει να πάω έτσι.
1: Να έχω παίχτες που θα χτυπήσουν και πέναλτι. Βέβαια, βέβαια. Φάνηκε και το χθες, δηλαδή το έβλεπα και το σχολίαζα και με φίλους του.
0: Ναι.
1: Έφτασε δηλαδή μέχρι εκεί. Τελικά, ναι, έχει αποδεχτεί ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος δεν βασίζεται στα ονόματα, βασίζεται όμως στην ομάδα. Στην ομάδα με καλά ονόματα. Δηλαδή τα ονόματα, αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία ενός προπονητή και μιας ομάδος, είναι να μπορεί τα μεγάλα ονόματα μιας ομάδος να τα ενσωματώνει μέσα στο σύνολο. Είναι δύσκολο, γιατί πολλές φορές οι φίρμες ή τα μεγάλα ονόματα δεν θέλουν πολύ να τρέξουν, δεν θέλουν πολύ να παλέψουν, θέλουν πιο πολύ να πάρουν την μπάλα για να την προσφέρουν κτλ. Αυτό το πράγμα το απέβαλε ο Ρίκ από την Παρί,
0: ναι,
1: και έχει παίχτες πολύ καλούς παίχτες, τεχνίτες παίχτες, παιχταράδες, αλλά και συγχρόνως τρεχαντήρια. Τον Παρασκέλια τον έβαλε πιο πολύ, γιατί έβλεπε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τόσο πολύ το δεξιμπάκ, γιατί η Arsenal προσπαθούσε μετά κάποιο χρόνο μετά το 1-1 να βγει μπροστά, να κάνει κάποιες φάσεις κτλ. Και σου λέει, όχι, θέλω να είμαι καλυμμένος. Αλλά βέβαια, και αυτοί που μπαίνουν δεν είναι τώρα. Είναι παίκτες αξίες. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν και αυτή τη διαφορά, όπως και αυτοί που ήταν ήδη μέσα στην 11η.
2: Κύριε Καρούλια, καταρχάς να πούμε ότι ο Βραζιλιάνος που αναφέρεστε είναι ο Νεϊμάρ.
0: Ναι, Νεϊμάρ.
2: 6 χρόνια στην Παρί Σεν Ζερμέν.
1: Θα παίξει και φέτος, νομίζω.
2: Μακάρι να το δούμε.
0: Είπα, Αντζελότη, ότι είχε θέμα τραυματισμού. Πιθανότατα τον έχει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.
1: Ναι, Νεϊμάρ.
2: Λοιπόν, η Παρί Σεν Ζερμέν, όπως και να έχουν τα πράγματα, όπως και αν ήρθε ο τελικός, με παράταση, με πέναλτι, όλη αυτή η διαδικασία, η ψυχοφθόρα.
1: Ναι.
2: Μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων με τίτλο αμέσως μετά από τίτλο. Και αυτό δεν το έχουν καταφέρει πολλές ομάδες. Το έχουν καταφέρει ομάδες τύπου Bayern, τύπου Real. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα, βεβαίως. Liverpool.
1: Ναι.
2: Οπότε θα πρέπει να το πιστώσουμε καταρχάς στη δουλειά που έχει γίνει πέρα από το μπακτολό εκατομμυρίων που έχουν δαπανήσει οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες. Mm. Υπάρχει μια μαγιά, υπάρχει ένας προπονητής κολοσσός, στον οποίο μάλιστα θα πρέπει να πιστώσουμε το γεγονός ότι έκανε στην άκρη το προσωπικό του δράμα και κατάφερε να αφοσιωθεί στην προπονητική και να χτίσει μια ομάδα με αρχές, με αρχή, μέση και τέλος. Συνεπώς η Paris Saint-Germain αξίζει, πέρα από το ότι πήγε παράταση, πέναλ και λοιπά, όλο αυτό.
1: Ναι, αξίζει. Και βλέπω αυτή η νοοτροπία που έχει χτιστεί σε αυτή την ομάδα ότι θα έχει και διάρκεια, θα έχει και μέλλον. Δηλαδή, σπανίως παίχτες που παίξανε στο προηγούμενο Champions League που πήρε η Παρί, πέρυσι, δηλαδή το 24-25, ναι. Σχεδόν οι 9, αν δεν κάνω, οι 9 ή και 10 από τους 11 τους περσινούς στον τελικό με την Ίντερ παίξανε και χθες.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι,
2: ο κορμός, δηλαδή,
1: είναι σπάνιο. Δεν μπορεί, που σημαίνει ότι ο Νίκη έχει επιλέξει αυτούς τους ποδοσφαιριστές που πιστεύει ότι είναι οι κατάλληλοι για να φτιάξει αυτή την... πάει να κάνει μια αυτοκρατορία, όπως ήταν και άλλες ομάδες, βέβαια, όπως ήταν κάποια στιγμή η Ρεάλ, όπως ήταν η Λίβερπουλ κτλ. Και αυτό βέβαια πιστώνεται στον προπονητή. Δεν έκανε ούτε αλλαγές πολλές, ούτε τίποτα. Εκεί με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, με αυτούς έφτιαξε μια δεύτερη κατάκτηση. Γι' αυτό και λέω ότι βλέπω ότι θα έχει διάρκεια. Εμένα με εντυπωσίασε, βέβαια, εδώ που τα λέμε, εμείς πριν τον τελικό ζήσαμε δύο υπέροχους τελικούς. Μιλάω για τα δύο παιχνίδια της Παρί με την Μπάγερ.
2: Αυτό κι αν θα ήταν τελικός, βέβαια.
1: Αυτά ήταν σαφώς καλύτερα παιχνίδια από τον τελικό.
2: Και ειδικά το πρώτο που ήταν απίστευτο, έτσι.
1: Βέβαια. Ανεξάρτητα αν μπήκανε πολλά γκολ, γιατί πολλοί λένε εντάξει, ήταν πόλο, ξέρω εγώ κτλ. Δεν έχει σημασία. Έτσι και οι δύο ομάδες να παίξουν επιθετικά. Επιθετικά και οι δύο ομάδες. Και είδαμε αυτό το καταπληκτικό θέαμα. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, όλοι θέλει να βλέπει ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή. Αντίθετα, η Arsenal δεν το είδε έτσι. Βέβαια, ίσως βλέπουμε καλύτερο παιχνίδι ακόμα αν προηγείται η Παρί.
2: Εκεί πιστεύω θα την ισοπαίδωνε.
1: Ναι, όχι, γιατί θα έπρεπε υποχρεωτικά η Arsenal να βγει και να παίξει.
2: Ναι.
1: Οπότε εκεί ίσως θα βλέπαμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Πράγμα που δεν έγινε και η Arsenal... ταμπουρώθηκε πίσω από την καλή της άμυνα και ότι προηγείται το 1-0, βέβαια.
2: Πάντως, επειδή σχολιάστηκε το γεγονός ότι ταμπουρώθηκε η Arsenal και έπαιξε παθητικό ποδόσφαιρο, εγώ το σκέφτομαι και διαφορετικά, ότι δεν ξέρω τι περιθώρια θα είχε ένας προπονητής να πει στους ποδοσφαιριστές του: εντάξει, προηγήστε, βγείτε μπροστά. Διότι αυτή η ομάδα, η Παρί, αν σε βρει ευάλωτο και ανοιχτό πίσω, μπορεί να σε ισοπεδώσει.
1: Ναι, είναι αλήθεια, αλλά. Εντάξει, μην ξεχνάμε.
2: Και το διακύβευμα είναι υψηλό. Μιλάμε για το τρόπαιο, δεν είναι κάποιο φιλικό ή οτιδήποτε.
1: Μην ξεχνάμε όμως ότι και η Arsenal είναι πρωταθλήτρια της Premier League.
2: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή είναι πρωταθλήτρια του δυνατότερου πρωταθλήματος του κόσμου. Δεν είναι κοινωνική στο γαλλικό με το πρωτάθλημα. Είναι πρωταθλήτρια.
0: Λίγο μετακινηθείτε κύριε Καρούλια, να σας ακούμε λίγο καλύτερα γιατί κάπου σας χάνουμε τώρα. Προς το τέλος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέγατε για την Arsenal, πρωταθλήτρια Premier League. Πολύ σημαντικό αυτό φυσικά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή καμία σχέση το γαλλικό με το αγγλικό
0: πρωτάθλημα. Όχι βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι σαν να παραδεχόταν ότι ήταν υποδιέστερη από την, από την Παρί. Γιατί αυτό όμως. Εμένα δεν μ' άρεσε. Αν ήταν Liverpool Klopp, με Klopp, θα έπαιζε και θα το πάλευε το παιχνίδι. Η Arsenal είχε μια φιλοσοφία, επειδή έχει πολύ καλή άμυνα, ότι μπορούσε να το κρατήσει έτσι το παιχνίδι. Και μπορώ να πω ότι καλά τα κατάφερε. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτό το πέναλτι, μπορεί και να το κράτηγε αυτό το 1-0.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όταν πάει όμως το πέναλτι, όταν πάνε στα πέναλτι, μετά αλλάζει όλη η κουβέντα.
2: Είναι... Θέλει και τύχη. Ναι. Εντάξει,
0: θέλει τύχη, ικανότητα.
1: Ναι, εκεί πια. Δηλαδή, ακόμα και εκεί. Ακόμα
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Η Παρή έδειξε ότι.
0: Είχε διαβάσει καλύτερα τη διαδικασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι ότι. Ναι, ότι θα το κερδίσω. Πώς θα το
0: ναι,
1: κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πίστευε δηλαδή πιο πολύ. Ενώ αντίθετα οι της Arsenal, οι παίκτες τους είδες ότι ήταν κουμπωμένοι πολύ.
2: Ναι. Αλλά και Βραζιλιάνος τώρα να χάσει πέναλτι, δεν ξέρω πόσο σύνηθες είναι.
1: Ξέρω, γίνονται, όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται, όλα γίνονται, έχετε δίκιο.
1: Κουμπωμένους, ίσως και το γεγονός ότι είχαν αυτή τη σημαντική υπεροχή της Παρί, οι αρσεναλίστες αισθανόταν κάπως μειονεκτικά.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα είναι μια δική μου
2: εκτίμηση.
1: Ναι. Δεν ισχύει. Είναι πιο πολύ θέμα παικτών. Δηλαδή οι παίκτες που να χτυπήσουν να είναι ήρεμοι, να έχουν την αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Παρί είχαν την αυτοπεποίθηση, πίστευαν στον εαυτό τους. Και αυτό βέβαια είναι όλη η καλλιέργεια του κλίματος που έχουν σαν ομάδα από τον Ανρίκε. Δηλαδή θέλανε και πιστεύανε ότι ναι, εμείς είμαστε και εμείς θα κάνουμε κουμάντο ακόμα και στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Είδαμε ναι. Όμως καλά παιχνίδια και την Αστον Βίλα που το πήρε και την Κρυσταλ Πάλας που το πήρε. Γενικά ναι. Η τελική ήταν
1: ναι.
0: Συμπαθητικά, αν το πω έτσι εγώ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία παιχνίδια. Είδαμε. Περιμένουμε τώρα με ανυπομονησία
2: το Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε καλοκαίρι θερμό.
2: Να δούμε ξημερώματα τα μάτς τώρα.
1: Αν και να μας ξενυχτήσουν.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: το πρόβλημα.
0: Με τη διαφορά της ώρας.
1: Αλλά τι να κάνουμε με την τρέλα που έχουμε με την μπάλα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Με την αγάπη μας.
0: Κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Ο Νίκος Καρούλιας, ο βετεράνος διεθνής άσος του Παναθηναϊκού, ήταν στην παρέα μας. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Αργότερα θα έχουμε γιατί μπαίνουμε σε διαδικασία με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό να αρχίζουν να ετοιμάζονται και ΠΑΟΚ εν ώψη Ευρώπης και ΟΦΗ.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια που τον είχαμε στην παρέα μας. Πριν από λίγο να σου πω, Μιχάλη, για να κλείσουμε,
2: ναι.
0: Ότι ο Κωνσταντίνος Ζανός, ο συνάδελφος από τη Βρετανική Sun, αφού μας είπε για Arsenal και Liverpool τι γίνεται και για τα πανηγύρια του Arsenal στο Λονδίνο, μου ανέφερε ότι πιστεύει την Αγγλία για κάτοχο του τίτλου στο Μουντιάλ.
2: Η Αγγλία είναι μια ομάδα η οποία πάντα τα καταφέρνει μέχρι τα ημιτελικά.
0: Και μετά δύο ζωή.
2: Και μετά δεν ξέρω, κλατάρει με κάποιο τρόπο. Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε μέρες για συζήτηση. Ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη.
2: Να θυμηθούμε, Δημήτρη, μόνο αν μου επιτρέπει, να θυμηθούμε να πούμε στον Κωνσταντίνο για τη μεταγραφή που έχει προκαλέσει έτσι θόρυβο στην Αγγλία του Άντι Γκόρντον της Νιουκάστλ στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
2: Κάπου 80 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε αυτή η μετακίνηση. Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε διακριτή το στίγμα του στους Ανθρακορίχους, στη Νιουκάστλ. Και τώρα πλέον πηγαίνει στην Πριμέρα Διβιζιόν, σε άλλο πρωτάθλημα. Και να δούμε ποιο θα είναι το σχόλιο του Κωνσταντίνου, αν θέλει να πει.
0: Ο Κωνσταντίνος βγήκε, αλλά τον έχουμε για την άλλη φορά αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εντάξει, ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, Μιχάλης Φουστέρης. Εδώ ο Ολυμπιακός προηγείται της Βουλιαγμένης 11-9 λίγο πριν το τέλος του τρίτου τελικού στην Αλφανά Πόλο των γυναικών. Έτσι λοιπόν, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός θα είναι 2-1 νίκες μπροστά και θα θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Τώρα φιλικά Πριν πάμε στις διαφημίσεις και στους τίτλους, Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1, Νότια Κορέα, Τρινιντάντ Τομπάγκο 5-0. Μεξικό με Πινέδα Τσά και Σάντσες του ΠΑΟΚ κέρδισε την Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία, Ισλανδία 1-0. Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0. Ελβετία, Ιορδανία 4-1. Τσεχία, Κόσοβο 2-1. Ακόμα πράσινο ακροτήρι, Σερβία 3-0. Έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση το αποτέλεσμα αυτό στη Σερβία. Τους κράζει τους Σέρβους διεθνείς παίκτες ο τύπος της Σερβίας. Πολωνία-Ουκρανία τελείωσε 0-2 πριν από λίγο. Σας είπα ότι ο Γιάρεμτσουκ πέτυχε το πρώτο γκολ της Ουκρανίας, το δεύτερο ο Γιαρμολένκο. Και ακόμη ένα παιχνίδι σε ό,τι αφορά τα φιλικά για να κλείσουμε. Όχι, έχουμε δύο τώρα το βράδυ. Έχουμε 10 παρατέταρτο Γερμανία-Φιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη στις 10.30. Ιντερβέντεν είναι πάντα στην παρέα μας. Πιο ανανεωμένο από ποτέ. Live καζίνο της Ιντερβέντεν. Διαφημίσεις, έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης και μείνετε συντονισμένοι και άλλα θέματα σε λίγο και άλλοι καλεσμένοι.
3: Real FM.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έντονη ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας και τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρισης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ταλαιπωρία υπέστησαν επιβάτες του προαστιακού λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής, διεκόπησαν τα δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Περισσότερα στο real.gr. Σε 4 συλλήψεις για όπλα, ναρκωτικά και ζωοκλοπή προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κοκαίνης, πιστόλι, τυφέκιο και 32.800 ευρώ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Για τον πόλο των γυναικών που σας είπα, ο Ολυμπιακός βουλιαγμένη. Ήταν η τρίτη περίοδος. Τώρα ξεκίνησε η τέταρτη. 12-10 προηγείται η ομάδα του Ολυμπιακού στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Και όχι η τελευταία που σας είπα. Και τώρα έχουμε μια ακόμη περίοδο. 12-10 μπροστά ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες είναι 1-1 στις νίκες. Χθες ο Ολυμπιακός στους άντρες πήρε τον τίτλο. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό και με 3-0 στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν τον 14ο συνεχόμενο τίτλο τους στην Α1 στο Πόλο των Ανδρών.

0: Κάλιστα, η διοργάνωση του Roland Garros που είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η φετινή διοργάνωση διοργάνωση των εκπλήξεων. Και αυτό γιατί? Γιατί βγήκε εκτός το νούμερο 1 του κόσμου ο Γιάννικ Σίνερ. Βγήκε εκτός ο Τζόκοβιτς. Σήμερα βγήκε εκτός το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης η Πολωνία Σφιότεκ. Συν ότι δεν συνεχίζουν οι Σάκαρ και ο Τσίπας, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο αρχισυντάκτης του Τένις 24, ο Θάνος Σταθόπουλος. Γιατί τόσα πολλά μεγάλα αστέρια, Σίνερ, Τζόκοβιτς, σήμερα η Σφιόντεκ, πετάγονται εκτός? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Έσπασε λίγο η φωνή σου και όταν είπες βγήκε ο Τζόκοβιτς. Λίγο...
0: Ο αδελφός μου, ο αδελφός εν Χριστώ, άνθρωπος που είναι, πρώτα είναι χριστιανός όπως ξέρεις, είναι αθληταράς, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές.
1: Μεγαλύτερος, όπως το είπες.
0: Του παγκόσμιου ελληνικού του αθλητισμού, δεν το βάζω μόνο τένις, εγώ βάζω συνολικά. Και φυσικά από τα πρώτα ονόματα, δηλαδή τώρα αν κυκλοφορήσει τώρα στην Πανεπιστημίου ο Τζόκοβιτς και ο Σίνερ.
1: Μπορεί, έτσι, που μπορεί.
0: Που μπορεί, ο Τζόκοβιτς με το Σίνερ μαζί, ποιον θα αναγνωρίσουν?
1: Εμείς τον Τζόκοβιτς.
0: Όχι εμείς, ένας μέσος πολίτης που δεν ασχολείται πολύ μετά.
1: Ο Κοσάρδης ο Σίνερ.
0: Όχι, όχι, διαφωνώ. Το Τζόκοβιτς. Εντάξει, άσε οι Κοσάριδες. Οι Κοσάριδες δεν πιστεύω ότι βλέπουν πολύ τένις. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Τζόκοβιτς είναι ένα πρόσωπο προβλημένο που θα τον αναγνωρίσει ο καθένας.
1: Ναι,
0: και όχι το νούμερο ένα του κόσμου, τον Γιάννικ Σίνερ.
1: Δεν είναι το νούμερο ένα πάντως του κόσμου. Ο νούμερο ένα είναι άλλος τώρα.
0: Τώρα πλέον ποιος είναι?
1: Ο Σίνερ.
0: Ο Σίνερ, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ότι δεν θα αναγνωρίσουν το νούμερο ένα του κόσμου, θα αναγνωρίσουν τον Τζόκοβιτς, όπως και να το κάνουμε.
1: Το λοιπόν... θέμα είναι αυτό που με ρώτησες, ότι είναι πολλοί λόγοι. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι η αλήθεια αυτή την εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του Roland Garros, είχαμε πάρα πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Είχε πάρα πολύ ζέστη στο Παρίσι και υγρασία. Πολλοί παίκτες ταλαιπωρήθηκαν. Ναι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιάννικ Σίνερ, ο οποίος μάλιστα, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, ήταν και άτυχος, γιατί όταν είσαι 2-0 και 5-1 στο τρίτο σετ, ναι, δεν θες ένα game για να κλείσεις το παιχνίδι και δεν τα καταφέρνεις και μάλιστα χάνεις και τα υπόλοιπα σετ, μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είσαι και λίγο άτυχος. Δεν άντεξε ο Σίνερ και δεν άντεξε, και αυτό που θα σου πω είναι ο δεύτερος λόγος, και δεν άντεξε για τον βασικό λόγο ότι παίζει σερί από το Indian Wells. Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Μαδρίτη, Ρώμη και τώρα στο Παρίσι. Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Το πρόγραμμα είναι βαρύ, κάτι το οποίο έχουν πει και οι ίδιοι οι παίκτες, ναι, στο παρελθόν. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, σύν την πίεση που νιώθουν, όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία μαζί δικαιολογούν το γεγονός ότι φέτος το Roland Garros θυμίζει, για μένα έτσι όπως το θυμάμαι, το Roland Garros του 2004. Δηλαδή πάμε πίσω 22 χρόνια, ναι, όταν πάλι τότε φύγει όλα τα μεγάλα ονόματα πριν ξεκινήσει κυριαρχία εννοώ του Ναδάλ. Το ζήτημα είναι ότι μετά από 9 συνεχόμενα Grand Slam δεν θα έχουμε νικητή, πρωταθλητή, ούτε τον Γιάννη Σίνερ, ούτε τον Κάρλος Αλκαράθ που έχει αποχωρήσει. Έχει μάλιστα αποχωρήσει και από το Wimbledon λόγω του τραυματισμού στον καρπό.
0: Ναι.
1: Και δεν θα έχουμε φυσικά και έναν εκ των Big 3. Γράφεται η ιστορία, ας το πούμε, φέτος στο Roland Garros. Από εκεί πέρα, αυτοί που έχουν μείνει ως τα μεγάλα φαβορί.
0: Ναι, για πες μας, ποιοι έχουν μείνει ως φαβορί είναι.
1: Ο Αλεξάνδρος Σβέρεφ.
0: Ο Σβέρεφ.
1: Έτσι, ο οποίος και σήμερα κέρδισε εύκολα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα είναι και ο δύο φορές φιναλίστ του θεσμού, ο Κάσπερ Ρουντ.
0: Ο Ρουντ, ο Νορβηγός.
1: Αυτοί οι δύο είναι ουσιαστικά, ας το πούμε, ναι, με μεγαλύτερο φυσικά για μένα τον Σβέρεφ, είναι τα δύο μεγάλα φαβόρη που έχουν απομείνει.
0: Και στα κορίτσια τώρα που έφυγε η Σβιόντεκ.
1: Κοίτα, δεν ήταν, είπες την Σβιόντεκ, εγώ θα σου πω και την Έλενα Ριμπάκινα που αποκλείστηκε νωρίς στο δεύτερο γύρο. Έχει μείνει να παίζει μόνη της η Σαμπαλέγκα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα και η Γκοφ έφυγε εχθές, η οποία είναι η κάτοχος του τίτλου. Γενικά βλέπεις ότι υπάρχει μια, έτσι, πώς να το πω, Ετοιμαζόμαστε για εκπλήξεις, πιστεύω, στο φετινό Ρολάν Γκαρός και από την πλευρά
0: ναι, η Κοκό Γκοφ έχασε αυτή πολύ συμπαθής, νούμερο 4 είναι. Το αυτό πολύ συμπαθητικό κορίτσι έχασε από την Ποτάποβα που είναι στο 30. Τώρα παίζει σημασία αν είναι κάποιο στο 1, 2, 3, 4, 5, 6, αν να παίζει με το 30 ή το 40. Εγώ νομίζω ότι δεν παίζει. Σε αυτό το άθλημα δεν παίζει σημασία και πολύ.
1: Κοίτα, μιλάμε τώρα, εγώ θα σου μιλήσω διαφορετικά για άντρες, διαφορετικά για γυναίκες.
0: Ναι.
1: Στους άντρες θεωρώ ότι παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω που φαίνεται. Φαίνεται ακόμα και με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Οι κληρώσεις που έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Α, φαίνεται σε αυτό το σημείο τη κλήρωση, πώς μπαίνει μέσα σε ένα ταμπλό.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όταν δίνει στον άλλον την ευκαιρία να βρει ρυθμό, γιατί ακόμα και αν, ας το πούμε, δεν είναι καλά. Αλλά όμως μπορεί να κερδίσει το νούμερο 150.
0: Ναι, ο Αρλάντι που έχασε ο Τσιτσιπάς 3-1 είναι ήταν στο 104.
1: Ναι. Αλλά είναι ένα παίκτη όμως. Και αυτό έχει σημασία, ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι στο 104. Ήταν τραυματίας, επέστρεψε, δηλαδή δεν είναι παίκτης στο 104. Να σου πω τώρα, να μου πεις τώρα για τον Λανταλούθε, τον Ισπανό, να σου πω ναι. Για τον Γέσπερ, τον Ντε Γιόνγκ, να σου πω ναι. Δηλαδή, που αυτά τα παιδιά είναι σε χαμηλές θέσεις. Όμως, το θέμα είναι ότι δίνει την ευκαιρία στα φαβορί, δηλαδή στους παίκτες όπως είναι ο Σίνερ, όπως είναι ο Αλκαράθ, όπως είναι ο Τζόκοβιτς, να βρουν ρυθμό. Όσο δηλαδή προχωράει, βρίσκουν ρυθμό. Ακόμα και ο Ναδάλ, πάντα λέγανε για τον Ναδάλ ότι μην περάσει τον τρίτο τέταρτο γύρο. Δηλαδή μην βρεθεί δεύτερη εβδομάδα. Αν βρεθεί δεύτερη εβδομάδα, είναι φαβορή για κάθε Grand Slam. Που σημαίνει ότι βρίσκουν ρυθμό. Αυτή είναι η διαφορά. Στις γυναίκες αντίθετα, ναι, εκεί δεν υπάρχει διαφορά. Στις γυναίκες παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Επομένως εκεί δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είναι. Να, παραδείγματος χάρη η Κόστιουκ, η οποία πέρασε και αυτή στον πρώην τελικό, που κέρδισε τη Σιόντεκ σήμερα, έχει μία αίτητη σεζόν στο χώμα. Δεν έχει χάσει ούτε σε έναν αγώνα. Έχει πάρει το Λίντς, έχει πάρει τη Μαδρίτη και τώρα βρίσκεται στα πρώην τελικά του Ρολάν Γκαρός. Δεν σταματιέται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρεις όμως τι θα γίνει, ξέρω εγώ, όταν πάμε στο γρασίδι. Δηλαδή, υπάρχει μια αστάθεια στις γυναίκες, είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, η Μαρία έχασε 2-1 από την Λιού την Αμερικανίδα, η οποία είναι στο 100-182.
1: Από την.
0: Όχι, από τη Λιού την Λιού την κέρδισε, συγγνώμη. Από την Πολωνία έχασε την Πολωνία. Γράψε λάθος. Τη Λιού την κέρδισε. Έχασε από την επόμενη. Μετά έχασε από την. Με το περίεργο όνομα την κυρία. Αυτή τύθηκε, θα στο βρω. Πώς, ρε παιδί μου, εγώ ήθελα να σου πω τώρα πώς, ενώ πας με φόρα, έχεις κερδίσει, μπαίνεις στον τρίτο γύρο, μπαίνεις στο 32, μετά τι γίνεται εκεί και δεν τα καταφέρνεις να φτάσεις άλλο ένα γύρο. Γιατί να φτάσεις άλλο ένα γύρο θα ήταν πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Εγώ δεν θα σου πω μόνο αυτό που λες ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εγώ θα σου πω ότι προηγήθηκε με set και break.
0: Να.
1: Δηλαδή θα σου πω ότι κέρδισε, μάλιστα το set το πρώτο ήταν 6-1 και από εκεί πέρα έκανε break, έκανε το 2-1 και από εκεί πέρα κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Γιατί προφανώς.
0: Από την Τσουλίνσκα, εντάξει. Τσουλίνσκα, η οποία είναι στο 114.
1: Ναι. Είναι και όχι μόνο στο 114, είναι και προέρχεται από προκληματικά, έτσι.
0: Από προκληματικά, ναι.
1: Ναι. Και μάλιστα ψάχνει η κακομοίρα να μπει και ξενοδοχείο, γιατί δεν περίμενε να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν ο αθλητής παίζει. Εμείς απλώς σχολιάζουμε για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Γιατί ξέρεις, στο τένις ο κόσμος δεν είναι και παΐων όπως είναι να κάνει άλλα αθλήματα.
1: Κοίτα, όπως φάνηκε και από το παιχνίδι,
0: ναι.
1: Όταν η Πολωνία, πάνω να τους κάνει στην συγκεκριμένη περίπτωση, διάβασε το παιχνίδι της Σάκαρη,
0: ναι.
1: Άρχισε να αλλάζει το δικό της το παιχνίδι. Η Σάκαρη δεν βρήκε λύση αυτή την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις ότι χάνεις τον έλεγχο, χάνεις την κυριαρχία που είχες, όταν αρχίζουν να μπαίνουν οι αμφιβολίες μέσα σου, όπως το παραδέχθηκε η ίδια, εκεί καταραίεις.
0: Ναι.
1: Κάτι που συνέβη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα break έκανε τη δουλειά. Δηλαδή, και αρχίζει να παίρνει και αυτοπεποίθηση. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη παίκτρια είχε κερδίσει λίγες μέρες πριν και τη Μέρτενς, η οποία είναι νούμερο 16 στον κόσμο, 26, συγγνώμη.
0: 26.
1: Ναι, ναι. Είχε κερδίσει και τη Μέτενς και είχε κερδίσει και την Ζένκ, η οποία Ζένκ ήταν χρυσή Ολυμπιονίκη στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο γήπεδο. Και της είχε κερδίσει 6-4, 6-0 και τις δύο. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο μυαλό του αντιπάλου.
0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει αρχίσει η εθνική, συγγνώμη, η Σάκαρη και μπαίνει, είναι σε καλό ρυθμό. Διότι πέρασε, εντάξει, έκανε τους, πέρασε αυτά τα παιχνίδια στο Ρολάν Γκαρός. Δείχνει ότι έχει επανέλθει σε καλή.
1: Χρειάζεται σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται συνέπεια. Αν δεν βρεθεί. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, έτσι, γιατί εμείς το λέμε εύκολο. Ότι τι χρειάζεται, μωρέ, σταθερότητα. Δεν είναι. Γι' αυτό δουλεύουν οι παίκτες. Γι' αυτό δουλεύουν οι παίκτριες. Και τη σταθερότητα. Η Σάκαρη αυτή τη στιγμή δεν έχει τη σταθερότητα που πρέπει. Ναι, μεν δεν είναι όπως ήταν πριν ένα χρόνο, συμφωνούμε σε αυτό, όμως πρέπει να έχει σταθερότητα. Ακόμα και στο χώμα τη φετινή σεζόν πήγε στο Ρολάν Γκαρός με μία νίκη.
0: Ναι.
1: Μόνο μία νίκη. Που λες ότι θα πάει στο πρώτο γύρο και θα χάσει. Και όμως φτάνει μέχρι τον τρίτο και, είναι για ένα, και έχει ένα σετ μπροστά της για να το πάρει και να πάει στο τέταρτο. Και έτσι όπως ήταν το ταμπλό, αν το δει κάποιος το ταμπλό, είναι ανοιχτό πλέον. Δηλαδή θα μπορούσε να φτάσει και πολύ πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ας το πούμε, συγκλείωσε το ταβάνι σαν η Γκόφ. Η Γκόφ εξαφανίστηκε, έφυγε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε επομένως να πάει και πιο πάνω. Όμως βλέπεις ότι δεν υπάρχει σταθερότητα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό για το επίπεδο πλέον που βρίσκονται. Τώρα, το επόμενο τι είναι, τι έχουνε. Καταρχήν την άλλη Κυριακή τελειώνει.
1: Ναι, ναι. Τελικώς είναι την.
0: Με πολύ ζέστη, υγρασία. Ο Τζόκοβιτς υπέφερε, ο αδελφός μας υπέφερε.
1: Ναι, αυτό έφταιγε, ναι, αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, σε παρακαλώ. Μην είσαι προκατηλημένος. Πρόκειται γιατί. Μην ισοπεδώνεται. Ισοπεδώνεται οι δημοσιογράφοι. Όπως τον Μπάουκ λέγανε, έλα μωρέ, ο Τάισον είναι 38 χρονών, δεν παίζει. Ο Τάισον είναι παιχταράς. Τώρα εσύ πέρα μου βγάλεις ότι ο Τζόκοβιτς δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα παίχτη, έχει πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο, έχει πάρει Grand Slam, ούτε αυτός δεν θυμάται πόσα. Μην τα ισοπεδώνεται επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει. Λογικό είναι, τι θα είναι, θα μείνει μέσα στη γυαλά.
1: Δεν είπα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν είπα, αλλά όταν παίζεις με το παιδί σου. Δηλαδή,
0: ρε φίλε, ναι, αλλά.
1: 19 χρονών ήταν είναι ο Φορσέκα.
0: Ναι.
1: Είναι 20 χρόνια διαφορά.
0: Ο άλλος από την Αργεντινή που χάσε ο Σίνερ.
1: Ναι, ο Σίνερ όμως, αδερφέ μου, ο Σίνερ έπαιζε και τον περίμενε πότε θα πέσει και θα λιποθυμήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτή είναι άλλη περίπτωση. Οκ, okay, αλλά μέχρι όμως να συμβεί αυτό, τον είχε 2 μέρες.
0: Ωραία,
1: και 5-1.
0: Για να κάνω προβοκατόρια και ερώτηση για να τελειώνουμε τώρα, ναι, για τον, ναι, Τζόκοβιτς. Μέχρι πότε θα παίζει αυτός ο παιχταράς.
1: Κοίτα να δει κάτι. Το φετινό, αυτό που έγινε μάλλον στο Ρολάν Γκαρός, γιατί ξέρεις μετά το Σίνερ, αμέσως αυτό που σου πηγαίνει στο μυαλό είναι ότι πλέον είναι ο δρόμος ανοιχτός για το 25ο.
0: Ναι, αλλά δεν ήρθε, αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν λοιπόν, για μένα έτσι προσωπικά όπως το βλέπω, είναι μεγάλο πλήγμα για τον Τζόκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν λοιπόν σημαίνει ότι κοίτα να δεις, τελικά δεν είναι μόνο ο Σίνερ και ο Αλκαράθ.
0: Είναι και κάποιοι άλλοι που βγαίνουν ξαφνικά και πρέπει να τους αντιμετωπίζεις.
1: Ότι μπορεί να με κερδίσουν κι άλλοι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν μένεις σε ένα tour τέτοιου επίπεδου,
0: ναι,
1: και λες ότι ξέρεις τι, χάνω μόνο από το Σίνερ και τον Αλκαράθ. Κανένας άλλος δεν μπορεί να με κερδίσει. Γιατί να μην μείνω. Και στα 39 και στα 49 και στα 59. Γιατί να μην μείνω. Δεν υπάρχει λόγος να φύγω. Όταν όμως βλέπεις ότι και άλλοι μπορούν να σε χτυπήσουν, μπορούν να σε κερδίσουν,
0: ναι,
1: και όταν σου γυρίζουν από 0-2,
0: ναι.
1: Όχι να σε κερδίσουν 3-0, 3-1. Ο Τζόκοβιτς έχασε από 0-2.
0: Σωστό.
1: Μία φορά έχει συμβεί αυτό. Μόνο μία. Στο Ρολάν Γκαρός πάλι το 2010. Όσοι θυμούνται από τον Μέλτσερ, τον Αυστριακό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, καταρχήν τη Σάκαρη θα τη δούμε εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πότε είναι, τον Ιούλιο,
1: Τον Ιούλιο. Μετά το Wimbledon θα τη δούμε εδώ.
0: Ωραία. Το επόμενο τώρα που έχουν Τσιτσιπάς, Σάκαρη, πού πάνε.
1: Κοίτα, έτσι όπως τα πράγματα δείχνουν, θα πάμε, ξεκινάμε βέβαια το grass season, πάμε στο γρασίδι.
0: Ναι.
1: Η Σάκαρη πηγαίνει στο Νότιχαμ και ο Τσιτσιπάς λογικά θα τον δούμε στο Στουτγκάρντ. Λογικά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ωραία.
1: Λογικά θα τον δούμε στο Στουτγκάρντ.
0: Ελπίζω το Νότιχαμ να είναι τυχερή για την πόλη, για την Σάκαρη.
1: Είδομε.
0: Εντάξει. Θα μου προβλέψεις κλείνοντας ποιος θα το πάρει το Ρολάν Γκαρός σε άντρες και σε γυναίκες.
1: Θέλω από άντρες θέλω να είναι κάτω των 21.
0: Ναι.
1: Ηλικία εννοώ.
0: Ποιοι είναι αυτοί κάτω των 21.
1: Ο Φονσέκα είναι, ο Χόδαρ είναι, ο Σερούντολο είναι. Θέλω κάποιοι
0: και
1: να
0: στις
1: το
0: γυναίκες.
1: Πάρει. Και στις γυναίκες θα ήθελα επίσης, θα ήθελα να το πάρει έτσι μια φρέσκια, να το πάρει η Αντρέβα.
0: Α, η Ρωσίδα η Αντρέβα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει. Θα δούμε. Την άλλη Κυριακή θα σε παρακαλέσω να τα ξαναπούμε για να δούμε αν θα παληθευθείς.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον αρχισυντάκτη από το Tennis 24. Μας έδωσε τα φώτα του για τους αποκλεισμούς, μεγάλους αποκλεισμούς. Σίνερ, Τζόκοβιτς, Σβιόντεκ στο Ρολάν Γκαρός και την πορεία που είχαν η Μαρία Σάκαρη με τον Στέφανο Τσιπά στο γαλλικό Open. Τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε το τρίτος τελικός στην Α1 των πόλων των γυναικών. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά, όπου ο Ολυμπιακός το κέρδισε την Βουλιαγμένη με 13-12. Έτσι, ο Ολυμπιακός έκανε 2-1 τη σειρά απέναντι στην Βουλιαγμένη. Και τώρα πάμε την προσεχή Τρίτη της 5 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Λεμού, στο τέταρτο ντέρμπι των δύο ομάδων. Όπου εκεί, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, θα πάρει τον τίτλο. Διαφορετικά, αν ισοφαρίσει η Βουλιαγμένη, θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι και πάλι στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σήμερα έγινε στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, τον Ολυμπιακό, ήταν η Κουρέτα 2 γκολ, η Σάντα 2, η Τριχά 2, η Άντριους 1, η Σιούτη 1, η Νίνου 1, η Τορνάρου 1 γκολ, η Μυροκεφαλιτάκη 2 και η Σέκουλιτς 1 τέρμα. Για την ομάδα της Κικής Λιώσιχα 2, η Άντριους 1, η Σιούτη 1, η Νίνου 1, η Τορνάρου 1 γκολ, η Μυροκεφαλιτάκη 2 και η Σέκουλιτς 1 τέρμα. Για την ομάδα της Κικής Λιώση, της προπονήτρια Βουλιαγμένης, 2 γκολ η Φουράκη.

0: Λοιπόν, τώρα να θυμηθούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο στους άντρες. Κέρδισε με 17-12 στο κολυμβητήριο του Πειραιά την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κατέκτησε το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Το 14ο συνεχόμενο που πήρε ο Ολυμπιακός σε μια αναμέτρηση που ήταν καλύτερος και με 3-0 στις νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου στην Α1 στο Πόλο των Ανδρών. 14ο συνεχόμενο και 400ο πρωτάθλημα για τους Ερυθρόλευκους που πλέον κινούνται τώρα, αφού έχουν πάρει και το κύπελο, κινούνται για το τελικό, για το Final Four του Champions League. 10 με 13 Ιουνίου θα γίνει στη Μάλτα. Εκεί θέλουν να επικεντρωθούν πλέον για την ευρωπαϊκή τους διοργανώσεις. Για να ακούσουμε τι είπε ο άσος του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Φουντούλης, μετά τη χθεσινή επιτυχία της ομάδας του.
1: Φέτος είχε ένα ιδιαίτερο χρώμα η τελική. Προφανώς και η παρουσία του Παναθηναϊκού έπαιξε ρόλο σε αυτό. Είδαμε γεμάτα κολυμπητήρια που αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό και πιστεύω θα μείνει σε όλους τους αθλητές στο μυαλό. Εμείς, η ομάδα μου, κατακτήσαμε αίτητη άλλο ένα πρωτάθλημα. Προφανώς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γι' αυτό δουλεύαμε όλη τη χρονιά. Αλλά ακόμα η χρονιά για μας δεν έχει τελειώσει. Θα πανηγυρίσουμε σήμερα και θα ξεκουραστούμε μία μέρα και μετά θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για το Final Four της Μάλτας. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό μαθαίνεις και ζεις με το βάρος αυτό, με την πίεση αυτή, οπότε δεν μας βαραίνει κάτι περαιτέρω. Οι προσδοκίες που έχουμε εμείς από τους εαυτούς μας είναι ήδη πολύ μεγάλες, οπότε θα πάμε εκεί, θα τα δώσουμε όλα για το σύλλογο, για τους εαυτούς μας, γιατί εκεί είναι μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Πόλου και εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων και εκεί όλοι μας θέλουμε να δείξουμε τι αξίζουμε. Έχει ξανάρθει ο Παναγιώτης ο Βασούλας, σίγουρα όπως είπες και εσύ είναι ένας legend του Ολυμπιακού, του ελληνικού αθλητισμού. Προφανώς, εντάξει, όταν είσαι αθλητής και παίζεις μέσα δεν φεύγει το μυαλό σου κάπου αλλού, αλλά τον ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε και θεωρώ ότι σιγά σιγά το Πόλο θα αποκτήσει ξανά έγκλη και θα βλέπουμε γεμάτα κολυμπητήρια τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Φουντούλη για την κατάκτηση του τίτλου στους άντρες της ομάδας του Ολυμπιακού χθες με 3-0 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω κυρίες και κύριοι, Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο βόλεϊ. Τα κορίτσια του γυναικείου βόλεϊ έχουν τα θέματά τους. Θα μας τα πούνε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr

0: κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ακούτε τον Real FM. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τρία λεπτά μετά τις 9, μπαίνετε για να ενημερώνεστε στο ενικός.gr, που έχει πολύ καλά σήμερα θέματα. Αυτή την ώρα θρύνω στην Πάτρα για τον πατέρα, για το θάνατο πατέρα και γιου, πώς έγινε το φρικτό τροχαίο, ένα από τα θέματα που υπάρχουν στην πρώτη σελίδα. Δύο επεισόδια στην Αλβανία, κάτοικοι διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες, η ανακοίνωση του ελληνικού ΙΠΕΞ. Μπορεί να δείτε την φιέστα για την κατάκτηση του Champions League στο Παρίσι με τους φιλάθλους της Paris Saint-Germain. Το real.gr, καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί με πολύ καλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Αλβανία, Έλληνας τραυματίας σε διαδήλωση κατά της δημιουργίας παράκτηρου θέρετρου, ανακοίνωσε από το ελληνικό ΙΠΕΞ. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη άνδρας που περιφέρονταν με αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας. Τι διαβάζουμε, τι γίνεται, Θεέ μου. Και φυσικά η φιέστα της Παρίσι Σεν-Ζερμέν αυτήν την ώρα στο Παρίσι. Έχουμε αλλαγή στην υποστήριξη της εκπομπής. Η Ειρήνη Κούρτη ήρθε. Ευχαριστούμε τη Δέσποινα Καλοχέρη για την συνεργασία. Η Μαρία Χριστοδούλου πάντα εδώ στην τελική ρυθμίση του ήχου. Τάκης Μαυράκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης επιμελούνται τα ηχητικά που ακούσαμε και θα ακούσουμε. Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και πάντα στην παρέα μας Intervet and Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης.

0: Λοιπόν, και έτσι όπως είναι γρήγορα τα τραγούδια της Bonnie Tyler, γρήγορα πήγε και ο Γιώργος Φράγκς. Έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατεβαίνει τα 45 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα με το 44-88 που σημείωσε στο Κεντάκι, χρόνος που είναι και έτσι είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος για το 2026. Στα 400 μέτρα λοιπόν ο Γιώργος Φράγκς 44-88 εκατοστά και έγινε ο κορυφαίος Ευρωπαίος για το 2026, ο 22χρονος πρωταθλητής που πήρε μέρος στους περιφερειακούς αγώνες του κολεγιακού. Για το κολεγιακό πρωτάθλημα στο Κεντάκι. Εγκατέλαβε την έκτη θέση στη σειρά του και τη δέκατη στο σύνολο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης. Η επίδοση αυτή είναι και νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ανδρών και νέων ανδρών κάτω των 23 που ανήκε στο Δημήτρη Ρέγα με 45-11, έχει σημειωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου του 2006 στο ΑΚΑ, ενώ συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ 45-20 που είχε κάνει το Μάιο του 2025. Τώρα, να πάμε λίγο στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ναι μεν έκανε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, όμως ήρθε ο Σιμόνε Χάμε και απάντησε. Ο Τεντόγλου λοιπόν είχε κάνει στο Λεμεσό 8 μέτρα και 49 εκατοστά που είναι η καλύτερη, ήταν την Παρασκευή η καλύτερη επίδοση στον κόσμο, στο μήκος. Στη συνέχεια στο Τσίριο Στάδιο την έκανε αυτή την κορυφαία επίδοση για το 2026. Όμως ήρθε ο Εχάμεν και έκανε, πήδησε περισσότερο. Είναι δεκαθλητής, θυμίζω εγώ, ο Εχάμερ, ο Σουηδός και Ελβετός, συγγνώμη, και πήδηξε σε meeting δεκάθλου στο Gates της Αυστρίας 8.51, που όπως καταλαβαίνετε είναι η καλύτερη επίδοση από αυτή του Τεντόγλου. Πάντως ο Τεντόγλου δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για να ακούσουμε τι είπε στο Τσίριο Στάδιο της Λεμεσού την Παρασκευή το βράδυ μετά το 8.49 που έκανε.
1: Ήθελα να κάνω πάρα πολύ το ρεκόρ αγώνα, γιατί κάθε χρόνο προσπαθώ και δεν μπορώ. Το είχα κάνει την πρώτη χρονιά που είχε γίνει αγώνες, ναι. Και κάθε χρόνο προσπαθώ και επιτέλους το έκανα, και το έκανα και μεγάλο. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ όλους που με είδατε.
0: Και στην Κυπριακή τηλεόραση μίλησε.
1: Θύμισε πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ επίσης. Και πιστεύω και την άλλη εβδομάδα που έχω τον Diamond League στη Ρώμη. Θα κάνω και εκεί μεγάλα άλματα. Ναι, με πείσμωσε και με δυνάμωσε και αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου φέτος.
0: Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Μίλτος Τεντόγλου φέτος και ο Εμμανουήλ Καραλής επίσης σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί στη Λεμεσό έκανε άλμα στα 6 μέτρα, αποθεώθηκε και για 20η φορά στην καριέρα του πέρασε αυτό το ύψος στα 6 μέτρα στο επικοντό. Για να ακούσουμε και τον Μανώλο.
2: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε. Αγαπάμε την Κύπρο όλοι οι αθλητές. Αγαπάμε να ερχόμαστε εδώ, αγαπάμε όλη την αγάπη σας, την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Είμαι καλά, όλα καλά. Απλά επειδή έκανα πολλά άλματα πονοτά, κουράστηκα λίγο. Αλλά του χρόνου θα το κάνω και ακόμα παραπάνω. Ευχαριστώ. Και τα λέμε του χρόνου. Κάνω τον αγώνα μου στην Αθήνα, το Fly Athens, έξω από το Παθηναϊκό στάδιο. Εύχομαι να έρθετε όλοι να το δείτε και άμα δεν μπορείτε, να το δείτε από τηλεόραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σήμερα στα Βενιζέλια, στο meeting Steve που γίνεται στα Χανιά, σε μια κούρσα με ιδανικές συνθήκες, Χιάνο με 1,9, ο Σωτήρης Καραγκάνης έτρεξε το δεύτερο γρηγορότερο 200 της καριέρας του στα Χανιά, με το χρονόμετρο να γράφει 20.69, μόλις 3 εκατοστά πάνω από το ρεκόρ που σημειώθηκε πέρσι στα δρόμια για τον Καραγκάνη. Ακόμα στο ίδιο meeting δεν πήγε καλά η Ελίνα Τσέκο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ήταν η κίτρια στον ακοντισμό στο δεύτερο αγώνα της Ενελλάδη για φέτος μετά τους διασυλλογικούς, όμως ήταν χαμηλή η βολή, 56 μέτρα και 78 εκατοστά, σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες που είχε η συγκεκριμένη αθλήτρια, η Ελίνα Τσέκο. Τώρα μένουμε σε ρυθμούς γυναικείου αθλητισμού. Καλωσορίζω την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, την παίχτρια της εθνικής μας ομάδας του βόλεϊ. Ήταν στον Παναθηναϊκό, πήρε πρωτάθλημα, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Η εθνική ομάδα καλοκαιριάτικα βασανίζεται, το βασανίζεται μέσα εισαγωγικά, γιατί έχει προετοιμασία στη Λάρισα για το European League και φυσικά μετά τον Αύγουστο το μεγάλο στοίχημα, τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχει προκριθεί η ελληνική ομάδα. Αλλά τα κορίτσια του βόλεϊ, όσοι είσαστε και λάτρεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις βλέπετε ότι κάνουν αναρτήσεις στο Instagram, στο Twitter. Έχουν τα θεματάκια τους. Θα μας τα πει καλύτερα η Ειρήνη. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με την εθνική ομάδα τώρα, εκεί στη Λάρισα, στις ζέστες. Γιατί ζέστη και υγρασία έχει τέτοιο καιρό στη Λάρισα.
1: Η αλήθεια είναι πως σιγά σιγά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ναι. Η αλήθεια να λέγεται.
0: Μέσα στο γήπεδο εκεί της Νεάπολης η κατάσταση θα είναι καλή, λογικά, αλλά έξω έχει κάποια θέματα. Ειρήνη, προετοιμάζεστε, έχετε φέτος δύο διοργανώσεις, με καλύτερη φυσικά, με σημαντικότερη τον Αύγουστο, ε?
1: Πολύ σωστά, ναι, ναι. Σημαντικότερη είναι τον Αύγουστο, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η διοργάνωση που ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς παίζουμε στην Κροατία.
0: Εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα τεστ εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με καλά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, γιατί θα είναι ανταγωνιστική και αυτή η διοργάνωση. Υπάρχουν αρκετές χώρες που είναι σε καλό επίπεδο, όπως και εμείς. Οπότε θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να μπορέσουμε να σταθούμε αντάξεις στους στόχους μας.
0: Και η ελληνική ομάδα θα είναι στο Euro. Επίσης πολύ πολύ σημαντικό για το γυναικείο αθλητισμό και το γυναικείο βόλεϊ.
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα τελικά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, οπότε θέλουμε να πετύχουμε το ίδιο και φέτος με το καλό.
0: Τώρα, εσάς σας απασχολεί ένα θέμα, ότι παρά το γεγονός ότι το αναπτυξιακό πλάνο στην Ελλάδα του βόλεϊ των γυναικών είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που κάνουν σε ηλικίες παγκορασίδων, κορασίδων, και υπάρχει μεγάλο πηγάδι στα κορίτσια που ασχολούνται με το βόλεϊ σε σχέση με τα άλλα αθλήματα, βλέπω ότι η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει να πάει 4-1 στις ξένες από 4. Και είναι ένα θέμα που σας προβληματίζει, και ο σύλλογός σας, ο συνδικαλιστικός, λέει ότι αυτό δεν είναι καλό, όπως και στους άντρες πάνω το κάνουν. Τι ακριβώς συμβαίνει, Ειρήνη?
1: Η αλήθεια είναι πως αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα. Όντως πέρασε το 4-1 ξένες, αλλά αυτό δεν πειράζει απαραίτητα τις Ελληνίδες αθλήτριες. Πέρα από αυτό, το γυναικείο βόλεϊ είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα. Νομίζω τα εγγεγραμμένα μέλη είναι γύρω στα 24.000 δελτία που υπάρχουν. Απλά δυστυχώς όχι μόνο το γυναικείο βόλεϊ, αλλά και τα υπόλοιπα γυναικεία αθλήματα δεν έχουν τη σωστή αντιμετώπιση.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο, ότι το γυναικείο βόλεϊ, έτσι όπως είναι δομημένο κλπ., θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει το αντρικό βόλεϊ, που είναι επαγγελματικό στην πρώτη κατηγορία, στη Volley League, και να είχε κάνει ένα βήμα, ή έστω να έχει ανοίξει, εγώ να πω, η συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν τα σωματεία να μετατρεπούν σε επαγγελματικές ομάδες. Γιατί βλέπω δεν έχει ανοίξει ούτε καν συζήτηση γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι πως γίνονται κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Προφανώς είμαστε στην Ελλάδα, θυμιζόμαστε γι' αυτό. Αλλά ο χρόνος κυλάει. Εμείς μεγαλώνουμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από τα 15-16 χρόνια μας ξέραμε οι περισσότερες από εμάς ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό σαν επάγγελμα. Δυστυχώς στον έξω κόσμο δεν αντιμετωπίζεται σαν επάγγελμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη κάλυψη σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε. Που σίγουρα στις ομάδες υπάρχει σωστή αντιμετώπιση από τη στιγμή που θα υπάρχει τραυματισμός και μετά. Απλά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπάρχει αγωνιστική σεζόν με τις ομάδες, δεν υπάρχει καμία κάλυψη από πίσω. Όπως και τώρα που είμαστε με την εθνική ομάδα. Αν συμβεί κάτι το οποίο έχει συμβεί σε προηγούμενες αθλήτριες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τους τραυματισμούς. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας σίγουρα να έρθει σε επικοινωνία με την κρατική μέρημνα, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και τα σωματεία, οι πρόεδροι των σωματείων από όλες τις ομάδες και να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Από εκεί και μετά, εμείς είμαστε θετικές στο να γίνει επαγγελματικό, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν όλοι και να είμαστε στην ίδια σελίδα, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ή όχι.
0: Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου για να βοηθήσω τη συζήτηση. Βλέποντας τις ομάδες της Α1 βόλεϊ γυναικών, μπορούν όλες αυτές να ανταπεξέλθουν, γιατί δεν είναι κάτι απλό να γίνει ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Νομίζουν όλοι, αλλά εντάξει, πάμε να το κάνουμε και συζητήσει είναι όλα εύκολα. Μπορούν να ανταπεξέλθουν όλες αυτές οι ομάδες, ή εγώ να πω, για να σου δείξω ότι είμαι και σύμμαχος αυτό που λες, ότι όσες μπορούν για να γίνει το πρώτο βήμα. Γιατί πάμε και σε αυτό, ότι ναι, μεν κάποιες δεν μπορούν, αλλά για να γίνει κάτι, όσες μπορούν να προχωρήσουν.
1: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα μπορέσουν όλες οι ομάδες να το στηρίξουν αυτό, αλλά όπως και σε άλλες χώρες γίνεται, που πλέον σχεδόν παντού τα πρωταθλήματα είναι επαγγελματικά, όσες ομάδες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, πέφτουν στην επόμενη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και απλά επιβιώνουν οι ομάδες οι οποίες μπορούν να καλύψουν όλο το project. Που, πράγμα το οποίο μπορεί και να μην είναι καλό, γιατί θα χαθούν πολλές θέσεις αρκετών Ελληνίδων αθλητριών. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να μας αντιμετωπίσουν σοβαρά, καλό θα ήταν να συμβεί αυτό. Που αυτό θα ήταν μια ιδέα, ας πούμε.
0: Ουσιαστικά για να καταλάβει, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος ότι εσείς που παίζετε στις μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Κάρι, στη Θύρα, στη Βούλα, ουσιαστικά κάνετε δύο προπονήσεις την ημέρα, διόρθωνε με, δύο προπονήσεις την ημέρα, γυμναστήριο, είσαστε αφοσιωμένος 100% στο βόλεϊ. Δεν είναι επαγγελματικό το επίπεδο της δουλειάς με ερασιτεχνικές αμοιβές.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε. Εξαρτάται, βέβαια, κάποιες ομάδες δεν έχουν δική τους έδρα, οπότε εξαρτάται τι ώρες θα μας δίνουν γήπεδο.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός που ήσουν να το έχετε αντιμετωπίσει
1: για
0: αυτό.
1: Για παράδειγμα, ναι. Δηλαδή, υπήρχαν μέρες που είχαμε μία προπόνηση. Καλούμαστε να δουλεύουμε, να κάνουμε το χόμπι μας σαν δουλειά, ακόμα και τις αργίες, Χριστούγεννα, καλοκαίρι, Πάσχα. Κάτι που ο κόσμος ο οποίος εργάζεται κανονικά έχει το χρόνο του να ξεκοριστεί, να περάσει χρόνο με την οικογένειά του. Εμείς θυσιάζουμε αυτές τις μέρες για να βρισκόμαστε και να κάνουμε το χόμπι μας σαν δουλειά. Και δεν έχουμε την αντιμετώπιση που μας αρμόζει, δυστυχώς. Το οποίο είναι πολύ άσχημο σε μια χώρα η οποία γίνει στον αθλητισμό. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ θλιβερό. Αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, νιώθω ότι κάνουμε βήματα πίσω. Και υπάρχουν πολλά νεαρά κορίτσια τα οποία θα θέλουν να ακολουθήσουν αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Ναι, το παράδοξο σου είπα είναι αυτό. Ότι λέμε ότι ζητάνε από εσάς να είσαστε επαγγελματίες και οι αμοιβές σας και η λειτουργία, γιατί βάζω εγώ και τη λειτουργία, αυτό που λες στα γήπεδα. Ένα θέμα είναι. Είναι ερασιτεχνικές τελείως.
1: Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή υπάρχουν γήπεδα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για να παίξουμε σε φυσιολογικές.
0: Υπάρχουν τώρα, για να τα λέμε όλα, Ειρήνη, εσείς παίζετε εκεί στο Μέτσι, πάτε στο Ρέντι που είναι μεγάλο που θα είσαι φέτος, ή στο Παλατάκι που πάει ο ΠΑΟ κάποιες φορές. Τα άλλα γήπεδα είναι κάτι γήπεδα που στο εξωτερικό είναι ελαφρώς, να πω εγώ, προπονητήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γίνονται αγώνες Α1, μαζεύεται κόσμος, με πολύ κόσμο, με οργανωμένους φιλάθλους και όλα αυτά, που είναι πάνω σε μια λεπτή κλωστή κρέμοντα όλα αυτά. Τώρα, εσείς τι θα κάνετε, γιατί βλέπω ότι και εσύ και άλλες παίχτριες που έχετε βγει μπροστά της εθνικής ομάδος, ζητάτε κάποια πράγματα, ζητάτε να εισακουστείτε καταρχήν.
1: Αυτό σίγουρα ζητάμε να ακουστεί η φωνή μας και δεν θέλουμε να πάμε κόντρα σε κανέναν, ούτε στην Ομοσπονδία, ούτε στο κράτος φυσικά, γιατί αυτό θέλει μεθοδικά βήματα. Απλά θέλουμε να μας ακούσουν και να μας προτείνουν κάτι, όπως μας προτείνουν αυτοί πράγματα, και απλά πρέπει να τα δεχτούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα θέλουμε και εμείς να τους προτείνουμε πράγματα και να μπορέσουμε να πορευτούμε και εμείς και η Ελληνική Ομοσπονδία μαζί με αυτά. Οπότε είμαστε σε επικοινωνία με τον ΠΑΣΑΠ, είμαστε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθει σε επικοινωνία με τα σωματεία για να γίνει μια διάσκεψη και να συμφωνήσουν για το αν θα γίνει επαγγελματικό ή όχι.
0: Δηλαδή πρέπει να ανοίξει ουσιαστικά η κουβέντα πιο επίσημα, κατά την άποψή σου.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, και μετά από αυτό πρέπει να περάσει και στον κύριο Βρούτση, ο οποίος είναι ο.
0: Για να γίνει νομοθετική ρύθμιση όταν μπορέσει, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς καθαρά.
0: Ναι, αλλά
1: είναι και άλλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη μέσα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι εγώ, Ειρηνή, ότι αν φύγει ο αθλητής, δεν πανάχει εκατομμύρια ο παράγοντας, δεν πανάχει εκατομμύρια ο σύλλογος, δεν πανάχει να υπάρχουν διαιτητές, κριτές, παράγοντες, ομοσπονδία κλπ. Ο αθλητής είναι αυτός που είναι ο πυλώνας ενός αθλήματος.
1: Σίγουρα είναι αυτό, αλλά προς το παρόν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα βλάψει εμάς.
0: Όχι, δεν το λέω να κάνετε κάτι έτσι εξτρεμιστικό, έτσι, πολύ, να είναι πολύ δυνατό. Λέω ότι δεν πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο αθλητής είναι αυτός που υδρώνει τόσες ώρες κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι, αλλά δυστυχώς δεν το εκτιμάμε όσο χρειάζεται, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, τώρα εσύ ήσουν στον Παναθηναϊκό, πήρες πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, πήγατε και στην Ευρώπη. Η χρονιά πώς ήταν όπως την περίμενες?
1: Η χρονιά νομίζω σίγουρα δεν βγαίνει όπως την περιμένεις κάθε φορά. Όταν κάνεις σχέδιο ο Θεός γελάει που λένε. Ναι. Αλλά τελείωσε με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Χαίρομαι που έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ο κύκλος του Παναθηναϊκού έκλεισε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και από τον ερχόμενο Αύγουστο θα αγωνίζομαι σε καινούργια ομάδα με νέα χρώματα.
0: Στον Ολυμπιακό θα είσαι από τον ερχόμενο Αύγουστο. Εντάξει, είναι μια μετάβαση, για έναν αθλητή υψηλού επίπεδου, όπως εσύ, αθλήτρια υψηλού επίπεδου, χρειάζονται και αυτές οι μεταβάσεις να γίνονται. Κάνουν καλό στον αθλητή, ανεξάρτητα στις ομάδες. Γιατί σου είπα, εγώ κοιτάω πάντα τον αθλητή, ο αθλητής είναι το νούμερο ένα.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά όπως είπατε, είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Θέλουμε να πιστεύουμε. Οπότε, όπου μας ζητηθεί να πάμε, εκεί θα πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, το χόμπι μας, να πανηγυρίσουμε, να έχουμε όμορφες στιγμές, δύσκολες στιγμές. Θεωρώ ότι στην σήμερα κοινωνία υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα να ανησυχούμε, παρά το ότι όχι η μπασκετμπολίστας ή όχι η βολεμπολίστρια θα αποφασίσει να αλλάξει μια μεγάλη ομάδα λόγω χρωμάτων, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Επειδή μπορεί να ακούσουν και να ακούνε και μικρά παιδιά, τώρα εσύ θα φας το καλοκαίρι σου στις προπονήσεις. Όπως το κόβω, εντάξει. Όχι, εσύ και τα υπόλοιπα κορίτσια που είναι στην ίδια ομάδα.
1: Όλη η ομάδα, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Και αυτοί που την ακολουθούν, οι τεχνικοί και οι συνεργάτες. Για τον αθλητή, για μια κοπέλα ξένα και εσένα που είσαι 30, σωστά τα λέω.
1: 30 σε 31, πολύ σωστά.
0: Εντάξει. Αξίζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα εσύ το κάνεις τόσα χρόνια από τα 15 σου. Αξίζει. Δεν είπες ποτέ, έλα ρε παιδιά, πάω κι εγώ στη θάλασσά μου τώρα να κανονίσω διακοπές τον Ιούλιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι, αλλά δεν έχω πάρει ακόμα την απόφαση να σταματήσω, γιατί θα ήθελα να.
0: Δεν σου είπα να σταματήσεις. Η ερώτησή μου είναι αν αξίζει. Δεν είπα να σταματήσει κάποιος την εργοδράση. Η ερώτηση είναι αν αξίζει τώρα να πας στο ξενοδοχείο, αύριο προπόνηση, ήλιος, λιακάδα, πάνε τη βόλτα τους. Αυτό αν αξίζει, εγώ θέλω να μου πεις.
1: Εντάξει, για μένα αξίζει, γιατί στο τέλος της ημέρας κάνω κάτι που αγαπάω και με γεμίζει πάρα πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές, καλές, κακές στιγμές, νεύρα, αλλά το βράδυ που ξαπλώνω στο κρεβάτι μου νιώθω χαρούμενη που βρίσκομαι, που έχω πάρει μια απόφαση και την ακολουθώ.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, να σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, οπότε.
1: Οπότε να κάνουμε αυτό που μας λέει η καρδούλα μας, να ακούμε την καρδούλα μας όταν μας λέει κάποια πράγματα.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε με θετικές ειδήσεις στο θέμα που έχετε.
1: Ακριβώς,
0: για το να γίνει επαγγελματικό το γυναικείο βόλιο, το πρωτάθλημα της Α1. Στο ελπίσουμε. Η προσπάθεια που κάνατε είναι πολύ καλή και μπράβο στα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας. Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σας. Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, η παίχτρια της Εθνικής μας Ομάδας Βόλιο, μας μίλησε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε, έχουν τα θέματα τους και αυτοί οι αθλητές. Δουλεύουν, κάνουν. Αμείβονται σαν ερασιτέχνες, κάνουν όμως δύο προπονήσεις τη μέρα, αφήνουν τον υδρότα τους, παίζουν για το εθνόσημο. Όλα αυτά είναι θέματα και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή στο γυναικείο βόλι θα κάνουν αυτό το όνειρό τους πραγματικότητα, η Α1 να είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν μπορεί να ζητάς τον αθλητή να κάνει χίλια πράγματα και οι αμοιβές να είναι ερασιτεχνικές. Λοιπόν, τώρα μένουμε στο χώρο του ομαδικού αθλητισμού, αφήνουμε όμως το βόλι, πάμε στο hardball. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα για τρίτη διαδοχική χρονιά στο hardball των ανδρών. Ο Ολυμπιακός που κέρδισε την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι και έτσι λοιπόν έφτασε στον τέταρτο τελικό με 3-1 νίκες. Κέρδισε την ΑΕΚ την Παρασκευή 31-27 στο κλειστό Κασιμά της. Κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, έκτο στο σύνολο. Πρώτο τρέμπλ στην ιστορία του. MVP, πολυτιμότερος παίκτης ο διεθνής μας, ο δεξιός ίντερ, ο Θανάσης Παπάζογλου. Τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, Θανάση, και συγχαρητήρια.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Κλείνει η σεζόν με τον καλύτερο τρόπο,
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το χώρο τρέμπλ και νομίζω ότι δικαιώθηκαν και όλοι οι κόποι τη σεζόν.
0: Πώς φτάσατε 3-1 στις νίκες? Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να φαίνεται το 3-1 κάπως εύκολο, αλλά η καρδούλα σας το ξέρει στις ομάδες.
2: Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε. Η ΑΕΚ ήταν μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Παρόλο που κερδίζαμε στο πρώτο αγώνα της σειράς, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει μια νίκη μέσα στην έδρα μας.
0: Βάλε μια ανατελεία. Εκείνη την 1η Μαΐου στην Ηλιούπολη που χάσατε το παιχνίδι από την ΑΕΚ και έκανε το 1-0. Σε πιάσανε φιάλτες?
2: Όχι τόσο. Εντάξει, είναι κάτι που μας στεναχώρησε, αλλά παρόλα αυτά προβληματιστήκαμε. Είδαμε ότι πήγε λάθος. Εγώ και πέρα πιστέψαμε στις δυνάμεις μας και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την ανατροπή.
0: Ψύχρεμος ακούω.
2: Έτσι είναι αθλητισμός.
0: Οι άλλοι που ήταν απ' έξω δεν ξέρω πόσο ψύχρεμοι ήταν.
2: Νομίζω συμβαίνει στον αθλητισμό. Συμβαίνει. Σήμερα, παρόλα αυτά, όταν είναι μια σειρά αγώνων και όχι ένα μονό παιχνίδι, είναι στο χέρι σου να το ανατρέψεις. Και έτσι κάναμε κιόλας.
0: Όταν είναι πάντα μια σειρά αγώνων, είναι καλύτερα γιατί ξέρεις, έχεις πάντα και μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι ένα τελικό κυπέλλου.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Επειδή σε έναν αγώνα μπορεί να γίνουν τα πάντα και να επηρεαστείς από αυτό, είναι πιο δύσκολο. Ενώ σε μια σειρά αγώνων νομίζω κερδίζει πάντα στο τέλος ο καλύτερος.
0: Ποια ήταν τα μυστικά της επιτυχίας του Ολυμπιακού που έφτασε σε ένα πρωτάθλημα, επέτρεψέ μου να σου πω, από τα λίγα που ξέρω, ότι ήταν ανταγωνιστικό, ήταν και ο ΠΑΟΚ αρκετά δυνατός και δύσκολος, είχε και άλλες ομάδες που πιέσαν αρκετά. Τι παραπάνω είχε ο Ολυμπιακός κατά την άποψή σου?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα της ομάδας, ειδικά για φέτος, ήταν η σκληρή άμυνα και το τραζίσιο στην επίθεση. Σε συνδυασμό με τις καλές αποδόσεις των τερματοφυλάκων μας, καταφέραμε να πάρουμε σημαντικά αποτελέσματα. Αλλά νομίζω, αν έπρεπε να μείνω να σταθώ κάπου, θα ήταν ότι η άμυνα που έχουμε δημιούργησε όλο αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, από εκεί πέρα, ότι καταφέρατε να κάνετε το 3-3, να πάρετε για τις τρεις διοργανώσεις.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω φέτος ότι ήμασταν καλύτεροι και το αποδείξαμε και στο γήπεδο. Κάναμε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Πέσατε όμως πάνω σε μια ομάδα από τα Σκόπια στην Οχρίδα.
2: Ναι, η οποία με μεγαλύτερο μπάτζετ αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο τελικό. Οπότε νομίζω ότι παρόλο που αποκλειστήκαμε, κάναμε μια αρκετά καλή πορεία.
0: Αν είχατε μια καλύτερη κλήρωση εκεί, δεν ξέρεις πότε θα γινόταν. Είναι και...
2: Πολύ πιθανόν και είναι και ένα στόχος του Ολυμπιακού να πάρει και το ευρωπαϊκό στο χάντμπολ.
0: Ναι, γιατί...
2: τα επόμενα χρόνια να πραγματοποιηθεί κιόλας.
0: Να σου πω ότι ο Χρίδα στο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου είναι 8-8 με την Ταταμπάνια την Ουγγρική. Ναι, αυτή την ώρα.
2: Εντάξει, έχει κερδίσει ένα γκολ μέσα στη Ταταμπάνια, οπότε είναι επαναληπτικό.
0: Έχει κερδίσει 29-28 μέσα στην Ουγγαρία.
2: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Οπότε είναι, εντάξει, έχει το πάνω χέρι. Εντάξει, το γεγονός ότι στην Ευρώπη πάντα καταφέρνετε να είσαστε, να φτάνετε οκτάδα, να φτάνετε κοντά, είναι και αυτό ένα δέλεαρα, είναι και αυτό μια πρόκληση.
2: Ναι, προφανώς. Ο Ολυμπιακός πριν 2 χρόνια κατάφερε να φτάσει στο τελικό, το οποίο δεν πήρε το κύπελλο στα πέναλτι. Οπότε θεωρώ ότι όταν βρίσκεσαι εσύ και είσαι κοντά, κάποια στιγμή θα είστε και λίγο παραπάνω τυχερός και πολύ πιθανό να σου κάτσει και το ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Για έναν αθλητή, άδικη διαδικασία των πέναλτι. Είδες τι έγινε στο Champions League του ποδοσφαίρου?
2: Είναι μέσα στο πρόγραμμα δυστυχώς, οπότε επηρεάζεται και παράγοντα στοίχεια, αλλά από εκεί πέρα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τις ίδιες ικανότητες που έχεις εσύ έχει και ο αντίπαλος.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο άδικο.
0: Θα μένεις στον Ολυμπιακό?
2: Ναι,
0: συνεχίζεις.
2: Έχω ανανεώσει. Ναι.
0: Έχεις ανανεώσει, συνεχίζεις. Και στόχοι πάντα για έναν παίκτη που είναι στον Ολυμπιακό, νομίζω είναι πάντα τα ίδια κουτάκια στους στόχους που λέει πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup, τι έχει η Ευρώπη.
2: Προφανώς. Δεν είναι στον Ολυμπιακό, το οποίο σαν σύλλογος γενικότερα έχει ένα μετάλλητη, ένα πρωταγωνιστή και ένα κατακτά τίτλους. Δεν μπορεί να έχει κάτι λιγότερο. Πραγματικά όμως το όνειρό μας είναι να κατακτήσουμε ένα ευρωπαϊκό. Οπότε. Προφανώς πας βήμα-βήμα στην Ελλάδα, αλλά τολμάς και κοιτάς και λίγο πιο μακριά.
0: Θανάση, εσύ όταν πηγαίνεις εκεί στις προπονήσεις στον Παλόνι Σοσεφ και μετά είναι τα παιδιά των αναπτυξιακών ηλικιών του Ολυμπιακού, νιώθεις ότι είσαι ένα πρότυπο, ότι αυτά τα παιδιά σε κοιτάνε όπως εσύ όταν έπαιζες ένα στη δράμα πιτσιρικάς, κοίταζες τους μεγαλύτερους?
2: Εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι ακριβώς, αλλά δεν μπορεί να συμβεί. Δεν είχα κάνει αυτό το συλλογισμό στον εαυτό μου, με τον εαυτό μου. Μέχρι τώρα. μέχρι να το αναφέρετε.
0: Δεν το νιώθεις ότι να, αυτή τη στιγμή με βλέπουν ως πρότυπο, διεθνής παίκτης και με βλέπουν ως πρότυπο. Όχι, ε.
2: Μπορεί. Ελπίζω να δίνω το καλό.
0: Η διαφορά, θα κάνω εγώ ένα σχόλιο, του hardball με τα υπόλοιπα αθλήματα, είναι στο hardball έχουμε πολύ ταπεινά παιδιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι, ξέρεις, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Τώρα, με την ταπεινότητα που σε διακρίνει, είπες και για την εθνική ομάδα στις δηλώσεις που κάνες προχθές στην ΕΡΤ. Ήταν μια καλή χρονιά γιατί η εθνική πήγε στο παγκόσμιο.
2: Ναι, πραγματικά οι στιγμές που ζήσαμε ήταν μοναδικές. Καταφέραμε να αποκλείσουμε την Ολλανδία, μια ομάδα, για όσους δεν ξέρουν, η οποία πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα που έχει πολλούς παίκτες στην Bundesliga και σε ομάδες Champions League. Κάτι που για μας ήταν όνειρο, το κυνηγούσαμε πολλά χρόνια. Είχαμε, να θυμίσω, αποκλειστεί από το Μαυροβούνιο πριν 4 χρόνια για την Ολλανδία, πριν 2, και να πούμε, ήταν η σειρά μας να αποκλειστούμε φέτος με 2 νίκες, που δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην πρόκριση και να πάμε στην παγκόσμια φάση μετά από 22 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, και μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν παίξαμε προκριματικά. Επειδή είχαμε καλό ranking, καλή βαθμολογία, παίξαμε πρώτη φάση play-off με το Βέλγιο, τους αποκλείσαμε, και δεύτερη πέσαμε πάνω στην Ολλανδία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο ότι αρχίζει κάτι και γίνεται.
2: Ναι, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα των προηγούμενων χρόνων, τα παιδιά που παίζουν τα προηγούμενα χρόνια και κατά συνέχεια εμείς. Μια πρόκριση που κάναμε και τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Την άνοδο της εθνικής μας ομάδας στο ranking και γλιτώσαμε τα προκριματικά. Παρ' όλα αυτά, είχαμε 2, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, παιχνίδια με το Βέλγιο και 2 με την Ολλανδία που ήταν εξίσου απαιτητικά.
0: Και με την Ολλανδία που ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, γιατί όταν το κερδίζεις μέσα στην έδρα της με εισιτήριο, οι Ολλανδοί να έχουν 25 ευρώ και 10 ευρώ για τα πιτσιρίκια και να είναι τίγκα το γήπεδο, και είχαν και ένα τουπέ φυσικά που ίσως το πλήρωσαν κατά την άποψή μου. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία να κερδίσεις την Ολλανδία.
2: Ναι, ναι, πραγματικά αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό. Πάντως το κάθε παιδί που έπαιξε, ακόμα και το staff, όλοι ξεπεράσαν τον εαυτό τους, δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, και από ψυχικά, από θέματα, όχι μόνο σωματικά, και νομίζω το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.
0: Μάλιστα, ξέρεις γιατί λέω ότι είσαστε ταπεινοί και χαμηλών τόνων? Γιατί παρά τις αντικσότητες, ότι η εθνική ομάδα εδώ στην Αθήνα δεν έχει γήπεδο να παίζει, αναγκάζεται προδιαγραφών όπως πρέπει, πηγαίνει στη Χαλκίδα ή πάει στην επαρχία πιο μακριά, στην Κοζάνη και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, δεν το ξεπερνάτε, ρε παιδί μου, λέτε εντάξει, πάμε, συνεχίζουμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και στο χέρι μας τόσο. Ναι. Προφανώς μας προβληματίζει και θα μας βοηθούσε περισσότερο να υπάρχουν κάποιες υποδομές.
0: Αλλά
2: στην Αθήνα ή έστω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαστε εδώ για να γκρινιάζουμε. Είμαστε εδώ για να δίνουμε ό,τι έχουμε για την εθνική και να προχωράμε. Πορευόμαστε με αυτά που έχουμε. Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα θέλαμε τα επόμενα χρόνια να υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης ή μια επίλυση του προβλήματος με ένα γήπεδο προδιαγραφών.
0: Προσπαθούμε αυτό, μακάρι αυτό. Γιατί βλέπεις πας παραδείγματος χάρη ή στη Ρουμανία ή στην Ολλανδία ή ακόμα και σε χώρες που δεν είναι πρώτο άθλημα το hardball, όπως στην Ιταλία, και βλέπεις έχουν ένα προεκπονητικό κέντρο για την εθνική ομάδα για όλη τη δομή τους, από τα πιτσιρίκια μέχρι την πρώτη ομάδα, σε άντρες γυναίκες, και πάνε και κάνουν εκεί την προπόνησή τους. Δεν βασανίζονται όπως στην Ελλάδα οι εθνικές πόλο ή οι εθνικοί hardball που βασανίζονται. Γιατί μιλάμε τώρα για βασανισμό αυτό.
2: Πραγματικά υπάρχει μια ταλαιπωρία παραπάνω από κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν αυτό, αλλά να αναφέρω ότι και άλλες χώρες οι οποίες θεωρητικά, για παράδειγμα η Βοσνία, υπάρχουν υποδομές σε πόλεις οι οποίες δεν είναι πρωτεύουσα της χώρας.
0: Σωστό αυτό που λες, βέβαια.
2: Σε πόλεις με ελάχιστο πληθυσμό υπάρχουν υποδομές και γήπεδα τα οποία είναι, αν όχι τελευταία σε. Όχι τεχνολογία.
0: Δεν είναι τελευταία στις κατασκευές, είναι.
2: Με πολύ εξελεγμένες υποδομές.
0: Ναι. Λοιπόν, γυρίζουμε στον Ολυμπιακό. Φέτος τα καταφέρατε. Πάμε για τους επόμενους στόχους. Βάλαμε έναν τίτλο για τη φετινή χρονιά.
2: Εντάξει, νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι επιτυχημένη. Καταφέραμε να κάνουμε το εγχώριο τρέμπλο, όπως είχαμε πει πριν, που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε επιτυχημένη τη χρονιά.
0: Εσύ.
2: Και πέρα, βρισκόμαστε στην Ευρώπη στις 8, αλλά όπως είπαμε και πριν, ήταν από μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή παίζει το τελικό και είχε τουλάχιστον διπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή πορεία.
0: Κλείνοντας, εσύ πολυτιμότερος παίχτης στο πρωτάθλημα, ευχαριστημένος από το ότι έκανες από τον Αύγουστο τον περασμένο μέχρι την Παρασκευή?
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ προσωπικά νιώθω πολύ καλά. Χαίρομαι που μπόρεσα και βοήθησα την ομάδα μου να φτάσουμε σε την κατάκτηση. Από εκεί πέρα, το τίτλος είναι κάτι πολύ για τα μάτια του κόσμου. Εμένα μου φτάνει μόνο που η ομάδα κατάφερε και ξαναπήρε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Θανάση. Καλές διακοπές να ευχηθώ. Και να είσαι πάντα έτσι σε επάλξεις. Και πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου σε Ολυμπιακό και Εθνική Ομάδα του Χάντμπολ. Να είσαι καλά. Ο Θανάσης Παπάζογλου ήταν στην παρέα μας. Κλείνοντας με το Χάντμπολ, να ακούσουμε δύο δηλώσεις. Πρώτα, τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Αλέξη Αλβανό, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού Χάντμπολ, που την πήρε από τον Γενάρη και μετά, με πολλά προβλήματα. Κατάφερε την ομάδα να είναι στη δεύτερη θέση φιναλίστ, κοντράροντας τον Ολυμπιακό. Αλέξη Αλβανός.
3: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους παίχτες για την υπερπροσπάθεια που κάνανε. Κάναμε μια ομάδα τον Ιανουάριο με νέους παίχτες, σχεδόν άλλαξε όλο το ρόστερ της ομάδος. Σίγουρα όχι με την ίδια ποιότητα που είχαμε προηγουμένως, λύσεις ανάγκης. Παρ' όλα αυτά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, καθώς φτάσαμε στον τελικό. Κανείς δεν περίμενε, πήγαμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να σώσουμε τη χρονιά και φτάσαμε στον τελικό και η εικόνα μας πιστεύω στον τελικό να ήταν τέτοια που να ήταν ανάλογη της ομάδος και ανάλογη της ιστορίας της ομάδος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Οπότε τουλάχιστον αντιπροσωπεύσαμε με όλες μας τις δυνάμεις και όλο μας το είναι, όσο το δυνατόν περισσότερο, την ιστορία και την αξία της ομάδας αυτής. Μια νέα χρονιά θα ξεκινήσει με άλλο σχεδιασμό από την αρχή, με δεδομένα που θα μπορούμε πλέον να είμαστε ικανοποιημένοι και να λειτουργούμε πάνω σε υγιή πλαίσια και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε για το μέλλον.
0: Και από πλευράς Ολυμπιακού να ακούσουμε τον Γρηγόρη Τσίμπουλα τι δήλωσε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
4: Πραγματικά μεγάλη σεζόν, πολύ κουραστική. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας στην Ελλάδα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Υπήρξαν δύσκολες συνθήκες για αυτήν. Αλλά εμείς κάναμε τη δουλειά μας αρκετά καλά, κάναμε αυτό που ξέρουμε και ήρθαμε να τελειώσουμε στον τέταρτο τελικό τη σειρά των τελικών. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος από την ομάδα. Μακάρι να είμαστε υγιείς και του χρόνου να ξαναστεφθούμε πρωταθλητές.

0: Στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, ο Φαγκούστο Πελίστρι, ο άσος του Παναθηναϊκού, είναι στην τελική 26άδα για το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Ενώ δημοσιεύματα θέλουν, στην Τουρκία τα δημοσιεύματα αυτά, ο Παναθηναϊκός να κινείται για τον Ανδρέας Κρίστενσεν, ο οποίος αποχωρεί το καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα και είναι ελεύθερος. Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει ότι τον κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα τον άσο του Ολυμπιακού στο χάντμπολ και διεθνή παίχτη, τον Θανάση Παπάζογλου. Μας είπε για την μεγάλη νίκη, για την επιτυχία του Ολυμπιακού να πάρει το πρωτάθλημα. Μένουμε όμως σε γήπεδα κλειστά και πάμε στο ποδόσφαιρο σάλας, εκεί όπου ο Δούκας επέστρεψε στο θρόνο του, κατέκτησε και μετά το κύπελο, κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-0 νίκες κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει για τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηριών Δούκα έξοδο στην Ευρώπη, στο Champions League. Και έχουμε μαζί μας τον Κωστή Πάνου, τον παίκτη της ομάδας του Αθλητικού Σύλλογου Εκπαιδευτηριών Δούκας, για το ποδόσφαιρο σάλας, για το πρωτάθλημα που πήραν τα παιδιά εκεί του Δούκα. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ αρχικά για την πρόσκληση, καλώς σας βρήκα.
0: Να είσαι καλά. Τι σημαίνει ο φετινός ο Δούκας, ότι κατάφερε να τα σαρώσει και τι παραπάνω είχε να σαρώσει πρωτάθλημα κύπελο?
1: Νομίζω ότι ήταν μια χρονιά πολύ γεμάτη για εμάς. Ξεκίνησε αρκετά δύσκολα, είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Εγώ πέρσι δεν ήμουν στην ομάδα, παρόλα αυτά από πέρσι υπήρχαν τραυματισμοί οι οποίοι συνέχισαν να μας ταλαιπωρούν και φέτος και μας κόστησε λίγο στην αρχή. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι το καλό κλίμα και οι αρκετές προπονήσεις μας βοήθησαν ώστε να σηκώσουμε κεφάλι και στο τέλος, στη πιο σημαντική περίοδο της σεζόν, ουσιαστικά στους τελικούς και στα μονά μάτς του κυπέλου που επίσης ήταν πολύ δύσκολα γιατί κατακτήσαμε το double, να είμαστε στην καλύτερη περίοδό μας. Και έτσι ήρθαν και οι δύο τίτλοι.
0: Εσύ ενσωματώθηκες φέτος και πάλι στην ομάδα του Δούκα. Δικαιώθηκες για αυτή την επιλογή που έκανες το καλοκαίρι?
1: Θεωρώ ότι προσωπικά ναι, ήταν μια δικαίωση η συγκεκριμένη επιλογή. Ήθελε πολύ σκέψη το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, γιατί προϋπήρξα στην ΑΕΚ αρκετό καιρό, οπότε είναι τα δύο αντίπαλα μέτωπα, στο πούμε έτσι, στο ποδόσφαιρο σάλα στα τελευταία χρόνια. Ήταν μια δύσκολη επιλογή που θεωρώ όμως ότι στο τέλος, εκ του αποτελέσματος, αλλά και όπως σας είπα, επειδή είχαμε πολύ καλό κλίμα, θεωρώ ότι με δικαίωσε 100%.
0: Θα μεταφέρω αυτά που λένε έξω για το hardball. Έλα μωρέ, hardballίστες σιγά, αποτυχημένοι μπασκεμπολίστες είναι κλπ. Χωρίς φυσικά ο κόσμος να ξέρει τη δυσκολία του κάθε αθλήματος. Κάτι ανάλογο μπορεί να λένε και για το ποδόσφαιρο σάλας. Έλα μωρέ, στο ποδόσφαιρο σάλας τι είναι, παίζουν εκεί πάνω κάτω η πάσα γκολ. Που δεν είναι έτσι. Χρειάζεται πολλή δουλειά και γρηγοράδα. Και, δηλαδή είναι σαν να παίζεις hardball με διαφορά ότι το παίζεις με τα πόδια.
1: Σίγουρα έχει αρκετά κοινά σημεία, όπως και με το ποδόσφαιρο έχει κοινά
0: φυσικά
1: σημεία. Παρ' όλα αυτά να εξηγήσω, επειδή όντως και εμείς το ακούμε και γενικά στην κλειστή κοινωνία της Ελλάδος
0: λέει ο καθένας υπάρχει, ό,τι θέλει.
1: Ισχύει, έχουμε άποψη για όλα. Ναι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι να υπενθυμίσω ότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες παίκτες εξ ολοκλήρου, οπότε ο κάθε ένας γυρίζει από τη δουλειά του, από τα προβλήματα που μπορεί να έχει στο σπίτι του, πολύ καταπονημένος και πρέπει να προπονηθεί για να περιμένει αυτά τα παιχνίδια στο τέλος της χρονιάς για να μπορέσει να κρυφτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αν θα είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Εντάξει, στη δικιά μας εμβέλεια, στο δικό μας επίπεδο, αλλά είναι αρκετά δύσκολο και να μην ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη καταπώνηση από τις δουλειές των ανθρώπων, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και όπως και, όπως
0: και να το κάνουμε, όμως με προπονήσεις μπορεί να είναι κάποια μέρα διπλές κλπ. Παίζει ρόλο και η τακτική σε αυτό το άθλημα, παίζουν ρόλο πολλά.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει αρκετά το άθλημα. Υπάρχει μεγαλύτερη προεργασία, να το πω έτσι, για τα μάτς. Βίντεο, προπονήσεις, ειδικά για τον αντίπαλο που πρόκειται να αντιμετωπίσεις. Πράγματα τα οποία στα παλαιότερα χρόνια δεν τα βλέπαμε στο συγκεκριμένο άθλημα. Οπότε, μαζί με τις επιτυχίες της Εθνικής τα τελευταία χρόνια, την επιτυχία της ΑΕΚ φέτος στο Champions League, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό. Φτάσανε στους 16 καλύτερους. Στις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και παίξανε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τις αναφέρουμε αυτές τις επιτυχίες, γιατί εξελίσσουν το άθλημά μας.
0: Την ημέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος φορούσες μια μπλούζα η οποία είχε τη φωτογραφία του πατέρα σου που έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή. Ένιωθες ότι το βράδυ της Δευτέρας ήταν εκεί στο Καματερό, σε παρακολουθούσε, γιατί έχει πολύ σημασία για έναν αθλητή όταν δεν έχει δικούς του ανθρώπους κοντά και έχουν φύγει. Και εντάξει, σφίγγει τα δόντια και πάει να παίξει.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να επιμείνω πολύ σε αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι μια αλήθεια. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες ή και χειρότερες. Αυτό που θέλω να αναφέρω απλά ήταν ότι με βοήθησε πάρα πολύ η ομάδα μου να μπορέσω να είμαι, να στέκομαι στα πόδια μου και με βοήθησαν να τους βοηθήσω και εγώ μετέπειτα στα παιχνίδια αυτά.
0: Ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Δούκας, είπε ο Κωστής ότι μετά το τέλος της κατάκτησης του Double θα συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Μπορεί να γίνει αυτό πράξη? Δηλαδή, ποιες είναι τώρα οι πρώτες σκέψεις σου για τη νέα σεζόν? Θα παραμείνεις στο Δούκα? Τι σκέφτεσαι ατομικά για σένα που έβαλες και εσύ το λιθαράκι σου σε αυτή την επιτυχία να κάνει τον Double η ομάδα?
1: Σίγουρα, όπως σας είπα και πριν, το κλίμα είναι το πιο σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που να μην θέλει να συνεχίσει. Σίγουρα υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα στη μέση. Και είναι στη διάθεση της διοίκησης και στη δυνατότητα της διοίκησης να μπορέσει να μας κρατήσει όλους ώστε να συνεχίσουμε αυτή την εκπληκτική πορεία που χαράξαμε φέτος.
0: Δική σου επόμενη στόχη για την καριέρα σου ποια είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Παρ' όλα αυτά έρχεται πολύ σύντομα το Champions League, ο προγραμματικός γύρος, και είναι κάτι το οποίο θέλουμε όλοι οι παίκτες και εγώ να φέρουμε μια πρόκριση στην ομάδα για να ξαναγυρίσουμε πίσω στις επιτυχίες τις ευρωπαϊκές που είχε και ο Δούκας πιο παλιά.
0: Έτσι όπως ακούω, νιώθω ότι είσαι ένας παίκτης που καταρχήν σε αρέσει αυτό που κάνεις και κάνεις το κέφι σου και ξεκινάς από αυτό, ότι όταν πας στο γήπεδο περνάς καλά γεμάτος.
1: Ισχύει αυτό. Μην ξεχνάτε ότι πριν αρκετά χρόνια δεν υπήρχαν καθόλου λεφτά στο συγκεκριμένο άθλημα. Ναι. Οπότε πολλά άτομα και η παλιά γενιά η οποία έκτισε όλο αυτό, όλη αυτή τη βάση για να μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον να μπορούμε να παίρνουμε κάποια οδηπορικά και να συμβάλλουν σημαντικά στη ζωή μας. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε για να το κάναμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ, μας γέμιζε. Είναι ένας πολύ κλειστός κύκλος το ποδόσφαιρο σάλα στην Ελλάδα, οπότε γνωρίζουμε όλοι τους πάντες και είναι κάτι που το κάνουμε με χαμόγελο και μας γεμίζει. Θα το κάναμε δηλαδή ανεξαιρέτου του οικονομικού.
0: Έχει περιθώρια, κλείνοντας, ανάπτυξη το ποδόσφαιρο σάλας ακόμα περισσότερα στη χώρα μας?
1: Εννοείται,
0: παρά τα προβλήματα που έχει με τα γήπεδα, το ναι, ξεπερνάμε αυτό.
1: Η βάση όπως είπατε και εσείς, με τα γήπεδα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως θεωρώ ότι μπορεί να διορθωθεί. Νομίζω το πιο σημαντικό, και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα και διάθεση για δουλειά, είναι από τις ακαδημίες να έρχονται νέα παιδιά και να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το άθλημα και να μην είναι απλά μία δίωδος για να περάσουν στο μεγάλο ποδόσφαιρο και για να εκπληρώσουν ένα μεγαλύτερο όνειρο που καλός ή κακός, μην κορυδευόμαστε όλοι όσους μας αρέσει το ποδόσφαιρο, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να παίξουμε στο μεγάλο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, όταν ένας άνθρωπος σχηματίζει το χαρακτήρα του και αποκτάει εμπειρίες μέσα από το 5x5 και έπειτα από το ποδόσφαιρο σάλας, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά και να είναι το μέλλον του αθλήματός μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Τον ευχαριστούμε τον Κωστή Πάνου. Να είσαι πάντα καλά και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μου, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο παίκτης του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα, που μας μίλησε για το πρωτάθλημα και το κύπελο που πήρε στο ποδόσφαιρο σάλας ο σύλλογός του. Τώρα διαφημίσεις, αφού σας θυμίσω, Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.
2: Real FM.
3: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Για να κλείνουμε με ειδήσεις που σας χρωστάμε. Στο Στίβο είπα για τα Βενιζέλια, είπα για τον Καραγκάνη και την Τσέγκο, αλλά μόλις στη δεύτερη κούρσα της καριέρας της, από τα 300 εμπόδια, η Ελένη Ιακωβάκη, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή, κατάφερε να πετύχει δύο πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία K18 και K20 στη διάρκεια των αγώνων Βενιζέλια που γίνεται στο στάδιο Έλληνας Βενιζέλου στα Χανιά. Η νεαρή τερμάτισε, αθλήτρια τερμάτισε με 57 εκατοστά σε μια υποδειγματική για την εμπειρία της κούρσα, στη διάρκεια της οποίας όχι μόνο δεν έχασε ρυθμό, αλλά εκμεταλλεύτηκε και το λάθος της Ζενάγια στο τελευταίο εμπόδιο. Η αθλήτρια του Χρήστου Κάτσικα βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ K20 που ήταν 58-48, ανήκει στη Δήμητρα Αγναφάκη από τις 21 Ιουνίου του 2016 και το 59-01 της Άννας Χατζιπουργάνη από τις 8 Σεπτεμβρίου του 2020. Η Ιακωβάκη κατέχει με αυτό το 57-57 τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη στις ηλικιακές κατηγορίες αυτές που είπα, K18 και K20, και είναι υποψήφια για ένα μετάλλιο στο Ριέτι στην Ιταλία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των K20. Πολύ σπουδαία εμφάνιση από την Ελένη Ιακωβάκη. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα έχει μαζευτεί, ετοιμάζεται για τα φιλικά που έχει την Πέμπτη στη Σουηδία, με τη Σουηδία στις 8 το βράδυ, και την ερχόμενη Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου στις 10 το βράδυ με την Ιταλία. Οι Ιταλοί θα έχουν επιτοπλίστων την ομάδα της K21 των Ελπίδων. Ένα θέμα έχει ο Γιαννούλης, συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς δίνει έμφαση στην τακτική. Πρέπει να πούμε ότι η ελληνική ομάδα πιθανότατα τον αρχές Οκτωβρίου, που θα παίξει την πρεμιέρα των αγώνων της για το Nation League, την πρώτη κατηγορία, θα γυρίσει μετά από 5 χρόνια στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί θα γίνουν τα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία αρχές Οκτωβρίου. Η οριστική απόφαση είναι τα παιχνίδια για το League One του National League. Την προσεχή Τρίτη, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα πάρει την οριστική απόφαση. Πάνε λοιπόν τα 2 πρώτα παιχνίδια στο Nation League τον Οκτώβρη στο γήπεδο του Στούμπας. Για να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιωβάνοβιτς τι λέει για τα φιλικά παιχνίδια που έχει η Εθνική μπροστά της.
4: Σίγουρα είναι ένας περίοδος αρκετά δύσκολος πάντα του Ιουνίου, γιατί είναι τέλος σεζόν. Όλοι οι παίκτες ουσιαστικά προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που παίζανε. 2 φιλικά παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί εδώ στην Αθήνα, πριν από τα παιχνίδια με την Σουηδία και την Ιταλία στη Κρήτη, έχοντας την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες που έρχονται να παίζουν εδώ, προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί στην επόμενη φάση του τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε ουσιαστικά πολλά για να μπορούμε να κάνουμε στις προπονήσεις, αλλά ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να μπορούμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα στο μπάσκετ, η Βαλένθια εκτός έδρας τελευταία αγωνιστική της Λίγκας στην Ισπανία κέρδισε 102-77 την Μπαρτσελώνα εκτός έδρας. Συνεχίζουν οι ομάδες που πάνε στα προημιτελικά στην ABC. Είναι Ρεάλ Μαδρίτης η Βαλένθια, δεύτερη Μπασκόνια Μούρθια, Μπαρτσελώνα Μπανταλώνα, Μπιλμπάο Τενερίφη και συνεχίζουν, ενώ στο NBA να θυμίσω ότι Σαν Αντώνιο Σπέρτς με 111-103 κέρδισαν εκτός έδρας του Οκλαχώμα City Thunder και έτσι με 4-3 στις νίκες πέρασαν στον τελικό του NBA. Εκεί θα παίξουν με τους New York Knicks. Χθες ο ΠΑΟΚ, είπαμε και νωρίτερα, ότι τήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι το δεύτερο των ημιτελικών στη Θεσσαλονίκη. Ο Παντελής Μπούτσικος, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, έκανε μια ανασκόπηση για το τι έγινε φέτος. Ένας ΠΑΟΚ που έφτασε και να είναι φιναλίστ στο FIBA Euro Cup και φυσικά τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να ακούσουμε τον κύριο Μπούτσκο.
5: Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Συγχαρητήρια αρχικά στον Παναθηναϊκό που είναι ομάδα με ποιότητα, έπαιξε με ένταση, παίκτες με χαρακτήρα, ξέρουν πώς να σταθούν στις δύσκολες στιγμές. Πήραν δίκαια την πρόκληση στους τελικούς. Πολεμήσαμε. Εδώ και τρεις μήνες τα παιδιά κάνουν κάθε τρεις μέρες κάναν την υπέρβαση. Παίξαμε ένα φοβερό ματς στο ΆΚΑ, δείχνοντας το χαρακτήρα μας. Μας μένει ένα αίσθημα ότι μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμη περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Αλλά και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση που πήραμε. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ομάδες με πολύ υψηλό μπάτζετ πάλευαν μέχρι τελευταία στιγμή για να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, 17 νίκες, 7 ήττες, που είναι παράσημο, είναι ορόσημο για τα τελευταία 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένη, χωρίς να έχουμε περιθώριο λάθους. Πολεμήσαμε. Οφείλω πολλά συγχαρητήρια να δώσω από την καρδιά μου στο πώς αυτό το γκρουπ εκεί που φαινόταν όλα είχαν απομακρυνθεί, χτίσαμε σχέση εμπιστοσύνης. Όλο το staff δούλεψε φανταστικά, zero days off, όλος ο οργανισμός. Οφείλω ένα ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκέρι που μου έδειξε την εμπιστοσύνη, μου έδωσε την ελευθερία και την ευθύνη να, σαν head coach, να οδηγήσω το group. Όλη η διοικητική ομάδα πολέμησε σκληρά κάθε μέρα. Πραγματικά όλος ο οργανισμός έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Σίγουρα μόνο με αισιοδοξία μπορεί να κοιτάει ο οργανισμός στο μέλλον. Πραγματικά η πορεία μας στην Ευρώπη ήταν ένα ακόμη όμορφο ταξίδι, γιατί αν θυμάστε περάσαμε στους 16 με 0,5 δευτερολέπτου στο φωτεινό πίνακα. Βγάλαμε έξω τη Μούρθια δεύτερη στην Ισπανία, μια ομάδα που είχε να χάσει 5 μήνες. Ο Σίτο Αλόνσο μας έδωσε τα εύσημα για το πόσο σωστά προετοιμάσαμε το παιχνίδι και παίξαμε ένα τελικό με τον Μπιλμπάο που μένει ένα μικρό τραύμα, αλλά ξέρουμε ότι δώσαμε ό,τι είχαμε. Ελπίζω να καταγράφει και στην είδηση του κόσμου ότι ήμασταν πολεμιστές και όχι επισκέπτες. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν έδωσα στον εαυτό μου, ήμουν κλειδωμένο στο συνέστημα, γιατί η αποστολή ήταν πολύ δύσκολη. Κάθε τρεις μέρες έπρεπε να διαχειριστούμε την ανάγκη του αποτελέσματος. Ξέρετε, είχαμε σαν οδηγό την περσινή πορεία. Φτάσαμε στον τελικό, αλλά τελειώσαμε με 10 νίκες, 12 ήττες. Στραβοπατήσαμε πολλές φορές. Φέτος δεν το κάναμε αυτό ποτέ. Ήταν τρομερό ότι τρεις μήνες must win game. Κάναμε risk management, load management, τους τραυματισμούς διαχείριση. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεθοδικά οργανωμένη προσπάθεια για να φτάσουμε στο τέλος του ταξίδιου. Λένε, σημασία δεν έχει ο προορισμός, έχει το ταξίδι, αλλά ήταν και η παρέα. Οργανωμένη προσπάθεια για να φτάσουμε στο τέλος του ταξίδιου. Λένε, σημασία δεν έχει ο προορισμός, έχει το ταξίδι, αλλά ήταν και η παρέα. Ήμασταν ένα καταπληκτικό group.
0: Αυτά από

Real Madrid, Valencia, Μπασκόνια και Μούρθια και πάει να παίξει play-off η Μπαρσελόνα που είναι στην πέμπτη θέση. Γράφουν οι Τούρκοι για τον... ακούτε κύριε Νικολικούρη που είστε εδώ. Οι Τούρκοι λοιπόν γράφουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό για τον Γκουίντο Ροντρίγκες, τον 32χρονο μέσο της Βαλένθια, ότι είναι στο στόχαστρο, διεθνής θυμίζω με την Αργεντινή, είναι στο στόχαστρο της ομάδας του Ολυμπιακού. Κλείνοντας, να σας πω εγώ ανάρτηση για την πρώτη σου σεζόν, ο Φώτης Ιωαννίδης της Sporting, ο διεθνής φορ που ξεκίνησε καλά αλλά είχε θέματα τραυματισμού, έχει κάνει μια ανάρτηση. Η πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό αλλά τελείωσε δύσκολο λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και στους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους τους, τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο και όλους στην ομάδα για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα. Είναι το μήνυμά μου προς εσάς, είναι απλά: την επόμενη σεζόν θα επιστρέψω έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζει ο σύλλογός μας και εσείς. Είναι το μήνυμα του Ιωαννίδη. Στο Παρίσι τα πανηγύρια συνεχίζονται για την κατάκτηση της Paris Saint-Germain, τους είδε και ο Μακρόν, ο πρόεδρος Μακρόν. Θυμίζω ότι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, παρέα με την Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, είμαστε από τις 7. Η Μαρία Χρυστοδούλου ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης σήμερα με τον Τάκη Μαυράκη επιμελήθηκαν τα ηχητικά, η Δέσποινα Καλοχέρη με την Ειρήνη Κούρτη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε αυτό το ωραίο βράδυ της Κυριακής, έρχεται με πολύ ωραία μουσική ο Δημήτρης Πέτρου εδώ στην παρέα μας στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε 4 λεπτά μετά τις 10 εδώ, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 για αυτό το Κυριακάτικο της 31ης του Μαΐου, για να κλείσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα, αυτό το Κυριακάτικο μουσικά στον νούμερο 1 ενημερωτικό σταθμό της πόλης και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου για αυτό το βράδυ θα έχω την χαρά να βρίσκομαι παρέα με τον κύριο Νίκο Λικούρη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Ξεκινήσαμε με Ramones και το Pet Cemetery, τραγούδι που θα μας δείξει το δρόμο για σήμερα, το μουσικό μας δρόμο, αυτό που θα μας φτάσει μέχρι και τις 12 για να κλείσουμε αυτήν εδώ την μέρα, αλλά και την εποχή, γιατί σε 2 ώρες από τώρα θα μιλάμε και επισήμως ημερολογιακά για καλοκαιράκι. Έχουμε και πανσέλινο, την έχουμε και εδώ φάτσα στο παράθυρό μας, νομίζω ότι η βραδιά θα είναι υπέροχη. Σήμερα λοιπόν θα σας ταξιδέψουμε, θα κάνουμε, ας το πούμε έτσι, ένα αφιέρωμα σε εκείνη τη μουσική σκηνή, την indie rock, ενός μουσικού είδους που δεν αποτελεί απλώς έναν ήχο, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία δημιουργίας. Ο όρος indie προέρχεται από τη λέξη independent, που σημαίνει ανεξάρτητος, και αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει καλλιτέχνες και συγκροτήματα που κυκλοφορούσαν τη μουσική τους μέσω μικρών αλλά και ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιριών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πολλοί μουσικοί αναζητούσαν έναν διαφορετικό δρόμο έκφρασης μακριά από τις εμπορικές απαιτήσεις της μουσικής βιομηχανίας, και έτσι από την ενέργεια του punk rock αλλά και τις πιο μελωδικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, δημιούργησαν ένα νέο ήχο που έδινε έμφαση στην αυθεντικότητα αλλά και την προσωπική έκφραση. Τα πρώτα χρόνια του indie rock χαρακτηρίστηκαν από χαμηλούς προϋπολογισμούς αλλά σε τεχνικές ηχογραφήσεις, αλλά έντονο πειραματισμό. Ωστόσο, αυτό που ίσως έλειπε σε τεχνική αρτιότητα το αναπλήρωναν με πάθος αλλά και δημιουργικότητα. Έτσι δημιουργήθηκε ένα μουσικό κίνημα που έμελε να επηρεάσει βαθιά τη σύγχρονη μουσική και να αποκτήσει εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν τραγούδια που περιγράφουν ένα χωρισμό και υπάρχουν και τραγούδια που περιγράφουν αυτό που συμβαίνει μέσα μας πριν καν έρθει ο χωρισμός. Το Mr. Brightside που μόλις ακούσαμε, τον The Killers, ανήκει ξεκάθαρα στην δεύτερη κατηγορία. Ο στιχουργός του τραγουδιού δεν βλέπει μπροστά του μια πραγματική προδοσία, αλλά επί της ουσίας βλέπει εικόνες που γεννά το μυαλό του. Υποψίες, φόβους, σενάρια και ανασφάλειες που μετατρέπονται σε μια ιστορία που τον κατακλείζει. Και εκείνη είναι η στιγμή που η ζήλια αλλά και η αβεβαιότητα αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη από την πραγματικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν υποφέρουν τόσο πολύ από αυτό που συμβαίνει όσο από αυτό που φαντάζονται ότι συμβαίνει. Και εκεί έρχεται το μυαλό και αρχίζει και συμπληρώνει τα κενά, κάθε σκέψη γίνεται όλο και πιο δραματική από την προηγούμενη. Ίσως γι' αυτό το Mr. Brightside παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών. Απλά γιατί δεν μιλά απλώς για μια σχέση. Μιλά για τη μάχη ανάμεσα στην πραγματικότητα και στις ιστορίες που δημιουργούμε μόνοι μας μέσα στο κεφάλι μας. Και αυτή ίσως είναι μια μάχη που όλοι ή λίγο ή πολύ έχουμε δώσει στη ζωή μας ή θα δώσουμε στο μέλλον. 2-11-200-8-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο που μπορείτε να καλείτε, να μας στέλνετε τις καλησπέρες σας. Πολύ θα θέλαμε να μάθουμε από πού έρχονται αυτές οι καλησπέρες, από ποια πόλη, ποια περιοχή εδώ της Αθήνας. Ταξιδεύουμε κι εμείς όταν ακούμε κάτι από αυτό. Αλλά μπορείτε να στέλνετε και ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

υπάρχουν στιγμές που ξέρουμε ήδη την απάντηση σε μια ερώτηση, αλλά συνεχίζουμε να την κάνουμε ξανά και ξανά στον εαυτό μας. Το Do I Wanna Know των Arctic Monkeys, που μόλις ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση, μιλά ακριβώς για εκείνη την συναισθηματική παγίδα. Εδώ ο πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται εκλοβισμένος ανάμεσα στην επιθυμία αλλά και στην αβεβαιότητα. Προσπαθεί να καταλάβει αν τα αισθήματά του είναι αμοιβαία, αν αξίζει να κάνει το επόμενο βήμα ή αν απλώς κυνηγά μια ιδέα που δεν υπάρχει μόνο στο μυαλό του. Και κάθε σκέψη επιστρέφει στο ίδιο σημείο, σαν ένας κύκλος που δεν κλείνει ποτέ. Το τραγούδι αυτό αποτυπώνει με εξαιρετικό τρόπο εκείνες τις νύχτες που το τηλέφωνο μένει σιωπηλό αλλά και το μυαλό παραμένει θορυβώδες. Εκεί που αναλύουμε μηνύματα, βλέμματα και μικρές λεπτομέρειες, αναζητώντας μια βεβαιότητα που ίσως να μην έρθει ποτέ. Η βαριά κιθάρα και ο αργός σχεδόν υπνοτικός ρυθμός ενισχύουν αυτήν την αίσθηση μονής που δεν υπάρχει βιασύνη, υπάρχει μόνο η συνεχής επιστροφή στις ίδιες σκέψεις, στα ίδια ερωτήματα. Το Do I Wanna Know δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για τον έρωτα, είναι ένα τραγούδι για την αμφιβολία, για εκείνη την ανθρώπινη ανάγκη να ψάξουμε απαντήσεις ακόμα και όταν φοβόμαστε τι μπορούμε να ανακαλύψουμε. Μάλιστα, πάμε, συνεχίζουμε.

Να στείλουμε και τις πρώτες καλησπέρες μας στην Κωνσταντίνα από την Πετρούπολη, στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα, αλλά και την γλυκύτατη Αντελίνα, μόνιμη εδώ, Θαμώνας, από την αρχή που βρισκόμαστε, από το καλοκαίρι, σε αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, και την ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμά της, που είναι όλο γεμάτο αγάπη και το ανταποδίδουμε βέβαια και εμείς. Για τους τύπους και την ιστορία, να πούμε ότι πριν ακούσαμε τους Cure και το Boys Don't Cry, ενώ μόλις τώρα τελείωσε το Animal του Thomas Chris. Το Animal, το οποίο κινείται γύρω από μία από τις βασικές αλλά και πρωτόγνωρες πλευρές της ανθρώπινης φύσης, που δεν είναι άλλο από το ένστικτο. Το τραγούδι εξερευνά εκείνες τις στιγμές όπου η λογική υποχωρεί και τη θέση της παίρνει παρόρμηση. Η επιθυμία γίνεται τόσο έντονη που δύσκολα μπορεί να περιοριστεί ή να ελεγχθεί. Οι σκέψεις παραμερίζονται και τα συναισθήματα οδηγούν τις αποφάσεις. Σε αυτό το τραγούδι η έννοια του ζώου δεν χρησιμοποιείται αρνητικά, αντίθετα λειτουργεί ως μεταφορά για την δύναμη που κρύβει μέσα του ο κάθε άνθρωπος, για τα ένστικτα, τα πάθη αλλά και τις ανάγκες που συχνά προσπαθούμε να ελέγξουμε αλλά ποτέ δεν εξαφανίζονται πραγματικά. Και έτσι το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, επί της ουσίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλά για την ισορροπία ανάμεσα στον πολιτισμένο μας εαυτό και στα βαθύτερα ένστικτά μας. Μάλιστα, πάμε, συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν και η The Go Go Dolls με το Iris, το οποίο είναι ένα από τα πιο συγκινητικά ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Όχι επειδή μιλάει για έναν τέλειο έρωτα, αλλά επειδή μιλάει για την ανάγκη να μας δει κάποιος όπως πραγματικά είμαστε. Το τραγούδι αφηγείται την κατάσταση εκείνη που δεν ζητάμε θαυμασμό ούτε αποδοχή από έναν ολόκληρο κόσμο, αλλά κάτι πιο προσωπικό, να μπορέσει ένας άνθρωπος να δει πίσω από τις άμυνες, τους φόβους αλλά και τις ατελείες του. Το τραγούδι επί της ουσίας πραγματεύεται την ευαλωτότητα, τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να ρισκάρει και να δείξει τον αληθινό του εαυτό, γνωρίζοντας ότι γι' αυτό που θα κάνει μπορεί να πληγωθεί. Αλλά επί της ουσίας όμως αυτό είναι και μια πράξη θάρρους που πολλές φορές είναι δυσκολότερη από οποιαδήποτε άλλη. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, και αυτό θα το κάνουμε με Franz Ferdinand και το Take Me Out.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα με το βάρος της αγάπης των Black Keys, το οποίο είναι ένα τραγούδι που εξερευνά μια αλήθεια που συχνά ξεχνάμε όταν μιλάμε για τον έρωτα, το ότι δηλαδή η αγάπη δεν είναι μόνο φως αλλά και βάρος. Ο τίτλος από μόνος του αποκαλύπτει το βασικό νόημα του τραγουδιού. Όταν αγαπάμε πραγματικά κάποιον, δεν κερδίζουμε μόνο όμορφες στιγμές, αλλά αναλαμβάνουμε και ευθύνες, φόβους, προσδοκίες και αβεβαιότητες. Η αγάπη μπορεί να μας απογειώσει, αλλά μπορεί και να μας πάει σε μια φάση δοκιμασίας. Το τραγούδι βρίσκεται επίσης σε μια φάση αναζήτησης αλλά και αυτογνωσίας. Προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς όρους και τι κόστος έχει αυτή η επιλογή. Γιατί κάθε βαθιά σύνδεση απαιτεί να αφήσουμε πίσω μας ένα μέρος από τις άμυνές μας. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Πέτρου. Βρίσκομαι στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου στους 97 και 8 για αυτό εδώ το βράδυ της Κυριακής, της τελευταίας μέρας του Μαΐου, της τελευταίας μέρας της Άνοιξης, εντός τριημέρου και με φόντο μια υπέροχη πανσέλινο που έχει ξεπροβάλει εδώ τουλάχιστον από το Μαρούσι που τη βλέπουμε πάνω από τον Ημιτό, με λίγα συννεφάκια, αλλά όπου να είναι θα ανέβει λίγο πιο ψηλά και θα μας χαρίσει έτσι το φως που είναι έτσι τόσο όμορφο μέσα στην νύχτα. Πάμε, συνεχίζουμε με κάτι δυνατό. Τι είναι αυτό? Jet, Are You Gonna Go Be My Girl.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Αυτή ήταν και η Two Door Cinema Club με το What You Know. Και όπως είπαμε και στην αρχή, αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη στο indie rock, την ανεξάρτητη rock σκηνή εκείνη που, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κάποια πράγματα δημιουργήθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970, αρχές του 80, που η δεκαετία του 80 ήταν, ας το πούμε, η πιο σημαντική δεκαετία, καθώς η συγκεκριμένη μουσική σκηνή άρχισε να αποκτά πιο ξεκάθαρη ταυτότητα και να διαμορφώνει το δικό του ύφος, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Βρετανία. Εκείνη την εποχή το indie rock δεν ακουγόταν τόσο συχνά στα μεγάλα ραδιόφωνα ή στην τηλεόραση. Αντίθετα, η διάδοσή του βασιζόταν σε φοιτητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και μικρές μουσικές σκηνές, αλλά κυρίως από ένα αφοσιωμένο κοινό, το οποίο αναζητούσε κάτι διαφορετικό στην τότε κυρίαρχη pop μουσική. Οι στίχοι των τραγουδιών συχνά πραγματεύονταν προσωπικές εμπειρίες, κοινωνικά ζητήματα αλλά και συναισθήματα που δεν εκφράζονταν εύκολα από την mainstream μουσική της εποχής εκείνης. Και μέσα από αυτήν την διαδικασία το indie rock εξελίχθηκε σε μια πολιτιστική έκφραση που εκπροσωπούσε την διαφορετικότητα αλλά και την ανεξαρτησία της σκέψης, βασιζόμενη στην καλλιτεχνική ελευθερία.

Αυτή ήταν και η The Last με το There She Goes. Να στέλνουμε την καλησπέρα μας στο Στέφανο από την Λιβαδιά, στο Δημήτρη από το Μάντσεστερ, στη Μαρία από τα Πατήσια, στην Βάσο από τα Μέγαρα, στην Κατερίνα από την Καλυθέα, στον Νίκο από την όμορφη Πάφο, την καλησπέρα μας όλη την Κύπρο, στην Κλέρη από το Μόντρεαλ του Καναδά και στον Κωνσταντίνο από τον Άγιο Στέφανο. 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Κούρτη, παραλαμβάνει τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας και τις φέρνει εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε επίσης να στέλνετε και την καλησπέρα σας ηλεκτρονικά εδώ, απευθείας στην οθόνη που βρίσκεται μπροστά μου, αφού στείλετε το μήνυμα στην εξής διεύθυνση. Στούντιο παπάκι, realfm.gr. Είπαμε, η ανεξάρτητη ροκ σκηνή ξεκίνησε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, και ένα συγκρότημα που γεννήθηκε μαζί με το συγκεκριμένο είδος μουσικής που κάνουμε σήμερα το αφιέρωμα μας είναι οι Ramones. Κύριε Λικούρη, παρακαλώ.

Ξεχάσαμε να πούμε για την καλησπέρα μας στην Τζέννη από την Άρτα, η οποία στέλνει την καλησπέρα και το μηνυματάκι της. Την ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά της λόγια. Εγώ τώρα θέλω να σας πάω σε έναν διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει εδώ κάθε εβδομάδα στον Real FM και μοιράζει υπέροχα δώρα και ταξιδιωτικά αλλά και χρηστικά. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Εσείς απλά διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό αλλά και αυτοκίνητο από την Selecta Rent a Car. Το δεύτερο δώρο, αυτό είναι νομίζω η απολαύση του κάθε ανθρώπου, κυρίως όταν γυρνάει το βράδυ στο σπίτι του. Διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom. Το Μάιο, η Grecostrom απογειώνει τον ύπνο σας σε μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα τον ύπνο σας σε μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Grecostrom. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα

0: ηθοποιό ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτός ήταν και ο Ozier με το Too Sweet. Ένα τραγούδι που μιλά για δύο ανθρώπους που βλέπουν τη ζωή με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Εδώ υπάρχει μια σχέση όπου υπάρχει η έλξη, αλλά όχι απαραίτητα όμως και η συμβατότητα, γιατί ο ένας άνθρωπος αναζητά σταθερότητα, οργάνωση και ισορροπία και ο άλλος ζει πιο αυθόρμητα, πιο έντονα, πιο κοντά στις αντιφάσεις του. Το Too Sweet είναι μια υπενθύμηση ότι η αγάπη από μόνη της δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά χρειάζεται κοινός ρυθμός, κοινή πορεία και κοινή αντίληψη για το πώς θέλουμε να ζούμε την ζωή μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Εδώ βρισκόμαστε 6 λεπτά μετά τις 11, πάντα στους 97 και 8. Αυτό γράφει το ραδιοφωνό σας, Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, το οποίο εκτός από την οικονομική, πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική σας ενημέρωση και αθλητική, σωστά κύριε Λικούρη, φροντίζει να κάνει έτσι και κάποια διαλύματα μουσικά ώστε να χαλαρώνουμε, και τι καλύτερο στο τέλος της εβδομάδος, για αυτό το κυριακάτικο βραδινό που ζούμε εδώ από το καλοκαίρι πέρυσι και θα είμαστε εδώ μέχρι και το φετινό καλοκαίρι, για να χαλαρώνουμε, να αδειάζουμε λίγο το μυαλό μας από όλα αυτά που μας συμβαίνουν, και δεν είναι λίγα. Από πού να το πιάσεις? Πολεμικά, οικονομικά, πολιτικά. Επισήμως μπαίνουμε σε προεκλογική, έχουμε μπει μάλλον σε προεκλογική περίοδο. Είχαμε και πολιτικά βαφτίσια αυτή την εβδομάδα. Εκεί νομίζω ότι κάθε πικραμένος, όποιος μπορεί και έχει την άποψή του, μπορεί και φτιάχνει έναν πολιτικό φορέα και απευθύνεται σε όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε μαζευτεί πολύ. Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι τις πιο καλές εποχές που υπήρχε τουλάχιστον ένα δίπολο, άντε και κανένα 2-3 κόμματα ακόμα. Και υπήρχε μία σταθερότητα. Τώρα προβλέπεται να υπάρχει μία έτσι περίεργη κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σε πολλά μέτωπα. Λοιπόν, μουσική εκπομπή είμαστε. Πάμε να ξεφύγουμε, κύριε Λικούρη. Οπότε να συνεχίσουμε με μουσική. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου και στην ρύθμιση του ήχου ο κύριος Νίκος Λικούρης.

0: Αυτή ήταν και η Paramore με το Burning Down the House. Και βέβαια πίσω από τον συμβολικό τίτλο δεν κρύβεται μια πραγματική καταστροφή, αλλά για να γίνει να κρεμίσουμε όσα μας περιορίζουν. Και δεν είναι άλλο από τις συνήθειες, τις βεβαιότητες και τους κανόνες που πολλές φορές μας κρατούν στάσιμους στις ζωή μας. Είναι ένα τραγούδι που μου λέει για τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να πάρει τον έλεγχο της ζωής του και να αμφισβητήσει όσα θεωρούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδομένα και να δημιουργήσει χώρο για κάτι καινούριο. Το Burning Down the House υπενθυμίζει ότι η αλλαγή συχνά ξεκινά όταν έχουμε το θάρρος να αφήσουμε πίσω μας όσα δεν λειτουργούν, δεν δουλεύουν. Και παρότι αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι δύσκολη αλλά και επώδυνη, πολλές φορές είναι απαραίτητη για να χτίσουμε κάτι καινούριο. Την καλησπέρα μας στον Δημήτρη από την Κοκκινιά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με τους... Måneskin.
1: Hi everybody, this is Måneskin.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Maneskin με το Chosen, το οποίο είναι ένα τραγούδι που ξέρευνα την ανάγκη κάθε ανθρώπου να βρει τη δική του ταυτότητα και να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Εδώ οι Maneskin παρουσιάζουν έναν τύπο που δεν επιθυμεί να ζει σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων, αλλά θέλει να κάνει τις δικές του επιλογές, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα αμφισβητηθεί ή θα βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιες δυσκολίες. Το τραγούδι μιλάει για την αυτοδιάθεση, για το δικαίωμα να αποφασίζουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε, χωρίς να επιτρέπουμε στους άλλους να καθορίζουν την πορεία μας. Είναι ένα τραγούδι που υπενθυμίζει ότι η προσωπική ελευθερία δεν είναι κάτι που χαρίζεται. Είναι κάτι που κατακτάται μέσα από επιλογές, είτε αυτές είναι σωστές είτε λανθασμένες, από εμπειρίες αλλά και τη συνεχή προσπάθεια να παραμένουμε πιστοί που αλλού στον εαυτό μας.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη από την Κοκκινιά, αλλά και τον Πέτρο, ο οποίος μας γράφει ότι μας ακούει παρέα με την μητέρα του. Την καλησπέρα και από μένα και στον Πέτρο και στη μητέρα του, πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Για την ιστορία να πούμε ότι πριν ακούσαμε τους Κάσαντορ με το Talk, ενώ τώρα ήταν η Temper City με το Self Aware, ένα τραγούδι που εξερευνά μία από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες της ζωής και δεν είναι άλλο από την αυτογνωσία. Πολλοί άνθρωποι περνούν χρόνια προσπαθώντας να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους, πολύ λιγότεροι αφαιρώνουν χρόνο για να καταλάβουν πραγματικά όμως τον εαυτό τους. Και όμως εκεί βρίσκεται συχνά η πιο μεγάλη πρόκληση. Το τραγούδι αγγίζει μια σημαντική αλήθεια. Η αυτογνωσία δεν είναι πάντα ευχάριστη. Συχνά απαιτεί να κοιτάξουμε κατάματα πλευρές του εαυτού μας που θα προτιμούσαμε να αγνοήσουμε. Όμως μέσα από αυτήν την διαδικασία μπορεί να υπάρξει μια πραγματική εξέλιξη που να οδηγήσει σε κάτι καλό. Μάλιστα, πάμε εδώ, συνεχίζουμε. Δεν κλείνουμε ακόμα το τρίτο ημίωρο, Νίκο, όχι, έχουμε άλλα δύο. Πάμε, συνεχίζουμε.

Unsatisfied ακούσαμε από τους Fitch Brothers. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε ακριβώς στα 25 λεπτά μετά τις 11, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, αλλά και στην επιλογή των τραγουδιών αυτών που σας συντροφεύουν για τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας αλλά και της εβδομάδος. Και σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά, καθώς όπως έχουμε πει από την αρχή, είχαμε ένα αφιέρωμα στην ανεξάρτητη ροκ σκηνή, ένα μουσικό είδος που ξεκίνησε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, και είχε, ας το πούμε, κάποια χαρακτηριστικά με κάτι που συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια λόγω της άνθησης της ψηφιακής επικοινωνίας με τις μουσικές πλατφόρμες, όπως συμβαίνει δηλαδή κάποιοι έτσι άγνωστοι και μεμονωμένοι αυτόχθονες καλλιτέχνες, όπως τους λέω εγώ, με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και από τις μουσικές πλατφόρμες, τα social media αρχίζουν και γίνονται γνωστοί χωρίς απαραίτητα να χρειάζονται τις μεγάλες και τις πλούσιες παραγωγές από δισκογραφικές εταιρείες, καθώς δεν μπορούν να καλύψουν και ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, οπότε και εκείνη την εποχή έβρισκαν διέξοδο μέσα από ερασιτεχνικά ραδιόφωνα ή μουσικές σκηνές. Οι τωρινοί βρίσκουν από την ψηφιακή τεχνολογία που όσο πάει γίνεται και, θα έλεγα, περίεργη. Δεν ξέρω αν ο ανθρώπινος νους θα μπορέσει να συμβαδίσει με την ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Οπότε λοιπόν πάμε να κλείσουμε αυτό το τρίτο ημίωρο. Με τι θα το κάνουμε? Με Violet Thames.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτή ήταν και η πρωτοπόρη της ανεξάρτητης rock σκηνής, η Ramones με το Blister in the Sun, έτσι για να μας θυμίζει τι μας έρχεται σε 27 λεπτά. Έτσι για να έχουμε στο μυαλό μας ότι έρχεται καλοκαιράκι, έρχονται μεγάλες θερμοκρασίες, παραλίες, βουτιές στην θάλασσα. Βέβαια ο καιρός μέχρι τώρα δεν μας ευνοεί για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε κάτι βροχούλες, έτσι άστατος ο καιρός. Την επόμενη εβδομάδα δείχνει η θερμοκρασία να παίρνει τα πάνω της, αλλά τα συννεφάκια εκεί πάνε και έρχονται και σου θυμίζουν λίγο ότι μπορεί κάποια στιγμή το σκηνικό να αλλάξει. Λοιπόν, εμείς επισήμως εδώ μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και τις 12, σε αυτό το αφιέρωμα που έχουμε σήμερα στην ανεξάρτητη ροκ σκηνή. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου. Εδώ μέχρι και τις 12 θα ακούμε αυτά που μας αρέσουν. Από τους πρωτοπόρους επίσης της ανεξάρτητης ροκ σκηνής ήταν και η The Smith. Big Mouth Strikes Again.

Αυτή ήταν και η Black Keys με το Lonely Boy. Ένα τραγούδι που υπενθυμίζει ότι η μοναξιά δεν είναι πάντα αδυναμία. Μερικές φορές είναι το στάδιο μέσα από το οποίο ανακαλύπτουμε πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε όταν σταματήσουμε να εξαρτώμαστε και να δίνουμε σημασία στην αυτοεκτίμησή μας, αλλά και την αποδοχή που τόσο νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη από τους άλλους. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Ιφηγένεια από τα Χανιά, η οποία στέλνει και αυτή την καλησπέρα της και τα χρόνια πολλά για την αυριανή γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση σε όλους, καλή φώτιση και από εμάς στην Ιφηγένεια από τα Χανιά. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Χριστίνα από τα Πετράλωνα, στην Αθανασία από το Βόλο, στο Χρήστο από την Νέα Σμύρνη, καλησπέρα εκεί στην πλατεία, και στον Άλκη από την Ελευσίνα. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με Καλέο, Hot Blood.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτή ήταν και η Mouse με το Madness. Μια λέξη, ένας τίτλος που δεν αναφέρεται απαραίτητα στην τρέλα με την κυριολεκτική έννοια, λειτουργεί περισσότερο ως μεταφορά για την κατάσταση όπου η καρδιά και το μυαλό ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι εκείνο το τραγούδι που μιλάει για εκείνες τις σχέσεις που έχουν τη δύναμη να μας απογειώνουν αλλά και να μας αποσυντονίζουν. Μιλά για εκείνη την στιγμή που τα συναισθήματα γίνονται τόσο έντονα ώστε να μοιάζουν σε εκείνες τις καταστάσεις που η λογική σταματά. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, άλλα δύο έχουμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Είναι από τον Gary Clark Jr. και το Don't Own You a Thing.

Θα πατήσω πάνω στον Gary Clark Jr. γιατί βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν από τις 12. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει σιγά σιγά να μαζεύω εδώ τα πράγματά μου και να επιστρέφω πίσω στην φωλιά μου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που μου επιτρέψατε για τις προηγούμενες 2 ώρες να είμαι εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας μέσα από το αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στην ανεξάρτητη rock σκηνή, την παλιά αλλά και την καινούρια. Το επόμενο ραντεβού μας είναι για την άλλη Κυριακή στις 10 με ένα επίσης διαφορετικό μουσικό ταξίδι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Νίκος Λικούρης στο διαφορετικό μουσικό ταξίδι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Νίκος Λικούρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου. Την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

0: στις 23 Οκτωβρίου του 1962. Ένα 12χρονο τότε αγόρι θα ηχογραφούσε το πρώτο του σίγγλ για την εταιρεία Motown. Αυτό το σίγγλ θα είχε τον τίτλο «Thank you for loving me all the way». Ήταν λοιπόν η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του Little Stevie Wonder για την εταιρεία Motown, μια εταιρεία την οποία υπηρετεί ακόμη και σήμερα. Εκγενετής τυφλός, ο Stevie Wonder γεννήθηκε ως Stevlan Judkins, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, στο Μίτσιγκαν στις 13 Μαΐου του 1950. Όταν ο μικρούλης Στίβι ήταν 4 ετών, η μητέρα του παράτησε τον πατέρα του και μετακόμισε με τα 3 παιδιά της στο Ντιτρόιτ. Εκεί ξεκίνησε να παίζει διάφορα μουσικά όργανα σε πολύ μικρή ηλικία, μεταξύ των άλλων πιάνο, φυσαρμόνικα, drums και μπάσο. Και φυσικά, όπως κάθε μετέπειτα επιτυχημένος μαύρος μουσικός, έκανε την παιδική του μουσική θητεία στην εκκλησιαστική χοροδία. Στην κυριολεξία πάντως, ο Στίβι μεγάλωσε τραγουδώντας μέσα στη δισκογραφική εταιρεία Motown από την ηλικία των 11, αφού μόλις τον έφερε ο Ronnie White τον Miracles μπροστά στον Berry Gordy, ο τελευταίος του προσέφερε την ίδια στιγμή συμβόλαιο. Από μικρή ηλικία, ο Wonder είχε αναπτύξει το ταλέντο του στη φυσαρμόνικα και τα μπόγκος. Έτσι λοιπόν, η Motown μετατράπηκε στο δεύτερο σπιτικό για τον Wonder, όπου και γνώρισε στα παρασκήνια τους θρυλικούς μέντορες και δάσκαλούς του. Αν και τα πρώτα του singles δεν είχαν εμπορική επιτυχία, το πληθωρικό εφηβικό θαύμα του Wonder άρχισε να ξετυλίγεται στις ζωντανές εμφανίσεις του. Γι' αυτό το λόγο δεν ξαφνιάστηκε κανένας όταν η πρώτη του επιτυχία, το Fingertips Part 2, προέκυψε από ένα αυτοσχέδιο encore ηχογραφημένο ζωντανά στο Σικάγο και κυκλοφόρησε από την Motown τον Αύγουστο του 1963.
1: Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about that?

Αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ή στον Little Stevie Wonder, καθώς βρισκόμαστε μόλις στο 1963. Και ο 13χρονος Stevie θα δημιουργήσει την πρώτη του επιτυχία που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του Fingertips και μάλιστα μέσα από live εμφάνιση. Όπως σας έλεγα, σε ηλικία 11 ετών υπέγραψε το συμβόλαιό του με την εταιρεία Motown. Ενώ το επίθετό του προέκυψε από τον ίδιο τον παραγωγό της Motown, ο οποίος τον ονόμασε Stevie Wonder, γιατί πολύ απλά επρόκειτο για ένα παιδί θαύμα. Το νεαρό της ηλικίας του και το ταλέντο του ήταν ένας πρωτοποριακός και εμπορικά αξιοποιήσιμος συνδυασμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, και σε αυτόν ακριβώς βασίστηκαν οι ακόλουθες κυκλοφορίες του. Παράλληλα βέβαια, η εταιρεία τον προέβαλε ως τον πιο κατάλληλο κληρονόμο του Ray Charles, όχι μόνο λόγω του παρόμοιου soul τρόπου ερμηνείας, αλλά λόγω της κοινή αναπηρίας των δύο καλλιτεχνών. Ο Stevie Wonder έκανε την επόμενη επιτυχία του το 1965 με το Uptight Everything's Alright.

Uptight, Everything's Alright από το 1965. Μία από τις πρώτες επιτυχίες στην καριέρα του Stevie Wonder. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λίτσα, με το Mastery Amor φυσικά και θα ακουστεί αυτό το τραγούδι. Γεια σου Αναστασία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά μετά από καιρό. Καλώς ήρθες Μέρη με το For Once in My Life. Γεια σου Πόπι, ήταν καλός μου λέει ο Στίβ μικρός. Είχε δώσει από νωρίς λοιπόν τα δείγματά του, ένα παιδί θαύμα. Καλησπέρα στην Εβίτα, γεια σου Λίτσα με το Isn't She Lovely, και αυτό φυσικά θα ακουστεί μαζί με την ιστορία που το συνοδεύει. Όπως και την ιστορία που συνοδεύει το περίφημο Happy Birthday, το οποίο ακούγεται φυσικά σε όλα τα γενέθλια. Δεν γράφτηκε όμως ως ένα τραγούδι εορταστικό και λίγο αργότερα θα πούμε για το συμβολισμό του. Superstition για την Μαρία και για την Καλλιόπη. Γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Ο Γιώργος θυμήθηκε την συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο Stevie Wonder εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο του Πανιωνίου το 1989. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από τον Stevie Wonder. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι η εποχή που η φωνή έχει αρχίσει και βαθαίνει, έχει αρχίσει να χάνει εκείνη την παιδικότητα. Ενώ μετά την περιοδία του μαζί με τους Rolling Stones το 1964 διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες με το rock and roll. Το πιο απροσδόκητο πάντως γεγονός ήταν η soul εκδοχή ενός από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, ενός ύμνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτή η αναπάντεχη εκδοχή του τραγουδιού κέρδισε την εύνοια του ίδιου του Dylan και ήταν ένα πρώτο δείγμα της κοινωνικής ευαισθησίας που διέθετε ο Stevie Wonder και την οποία θα εμφάνιζε δυναμικά την επόμενη δεκαετία.

Η soul διασκευή λοιπόν του Stevie Wonder στο Blowing in the Wind του Bob Dylan. Γεια σου Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή τη νύχτα είσαι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες αγαπητέ με το I Just Call to Say I Love You. Ενδεχομένως την μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder. Και κάνω τον διαχωρισμό φυσικά για την εμπορική επιτυχία, δηλαδή σχετικά με τις πωλήσεις που έχει σημειώσει ένα τραγούδι. Γεια σου Έλενα, να θυμίσουμε μου λέει ότι ο Stevie Wonder τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούλιο του 2011. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και μοιράστηκες τη συγκεκριμένη πληροφορία μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε ακόμη παραμείνει εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, καθώς αυτή είναι η περίοδος που ο Stevie Wonder αρχίζει να βρίσκει τον καλλιτεχνικό του εαυτό. Πλέον είναι πιο σίγουρος και πιο γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά την εφηβεία και κυκλοφορεί την μία επιτυχία μετά την άλλη με κλασικά τραγούδια όπως για παράδειγμα το I Was Made to Love You.

0: Real FM. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα Γιάννη. Ο Στίβι μου λέει είναι ένας και μοναδικός. Δεν θα ξεχάσω τη μοναδική του ερμηνεία στο Eno Sunshine στο Rock and Roll Hall of Fame του 2015 μαζί με τον Bill Withers. Το αγαπημένο μου το Superstition. Γεια σας Σόφη με το I Just Called to Say I Love You. Καλώς ήρθες Ευαγγελία με το Isn't She Lovely. Ίδια επιλογή και από τον Πέτρο. Αφιέρωμα λοιπόν στον Stevie Wonder, ο οποίος δείχνοντας εξαιρετική δύναμη ψυχής, καθώς γεννήθηκε τυφλός, ξεπέρασε τους περιορισμούς και στα 11 του είχε ήδη συμβόλαιο στην θρυλική εταιρεία Motown. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ενώ σήμερα ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πρώτη δική σας επιλογή για απόψε, η επιλογή της Μέρης, το For Once in My Life από το 1968.

For Once in My Life, λοιπόν, από το 1968. Ένα χρόνο αργότερα θα έρθει ακόμη μια επιτυχία, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο φυσικά θα μείνει διαχρονικό και δεν είναι άλλο από το My Sharia Amor. Τραγούδι που ο Stevie Wonder είχε γράψει αρχικά το 1967, όταν φοιτούσε στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν και το έγραψε εμπνευσμένος από την κοπέλα του εκείνο το διάστημα που άκουγε στο όνομα Μάρσα. Ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν ο My Marsha. Λίγο αργότερα όμως ήρθε ο χωρισμός. Και μαζί με τον χωρισμό ήρθε και η αλλαγή στους στίχους. Το τραγούδι λοιπόν μετονομάστηκε σε My Sharia Amor και ηχογραφήθηκε τόσο στα ισπανικά όσο και στα ιταλικά. Stevie Wonder από τον Ιανουάριο του 1969.

Ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο γλυκά, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Stevie Wonder. Γεια σου Κωνσταντίνε, με την αφιέρωσή σου σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αγαπητέ, έχω σημειώσει και το part-time lover, το οποίο θα ακουστεί όταν θα μπούμε στην δεκαετία του 80. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά γείτονα, καλώς ήρθες Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στο 1970. Όταν και θα κυκλοφορήσει το Signed, Sealed, Delivered, το οποίο μάλιστα ήταν σε παραγωγή από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Γεγονός που έθεσε τις βάσεις για τα αριστουργηματικά άλμπουμς που θα κυκλοφορούσαν μέσα στην δεκαετία του 70.

1970 λοιπόν, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours από τον Stevie Wonder. Το 1971 ήταν μια χρονιά σταθμός για την Motown. Δύο από τους καλλιτέχνες της ηχογράφησαν το Where I'm Coming From του Wonder και το What's Going On του Marvin Gaye και με αυτόν τον τρόπο έσπασαν το αυστηρό μουσικό καλούπι της εταιρείας, το οποίο συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη έμφαση στα άλμπουμς και σε μια νέα ανακάλυψη επιτυχημένων και με μεγάλη επιρροή καλλιτέχνες. Σας έλεγα στην αρχή του αφιερώματος ότι το 1964 ο Stevie Wonder είχε περιοδεύσει με τους Rolling Stones, έχοντας αποκτήσει rock and roll επιρροές. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα το 1971 αρχίζει να συνεργάζεται στενά και με τον Paul McCartney. Η έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Και πρώτο της δείγμα ήταν η διασκευή του Stevie Wonder στο τραγούδι των Beatles, το We Can Work It Out.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον Stevie Wonder, φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1972, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Talking Book. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Superstition, ένα τραγούδι θρύλος στο Stevie Wonder, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Ήταν το πρώτο single για το άλμπουμ Talking Book, έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και στα Soul Singles Chart και στο νούμερο 11 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Φλεβάρι του 1973. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει σαν το 74ο καλύτερο τραγούδι ανάμεσα στα 500 όλων των εποχών. Ο Jeff Beck ήταν αυτός που σκέφτηκε τον drum beat, καθώς ήταν στο στούντιο μαζί με τον Stevie Wonder, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το κομμάτι, το προσέφερε στον Beck για να το ηχογραφήσει εκείνος. Τελικά, υπό την πίεση του μάνατζέρ του, ο Stevie Wonder το ηχογράφησε για τον εαυτό του. 1972, Stevie Wonder και Superstition.

αφιερωμένο στον Δημήτρη και στον Νίκο. Το 1973 βρίσκει λοιπόν για πρώτη φορά κομμάτι του Stevie Wonder μετά από 9 χρόνια δισκογραφίας στο Billboard Hot 100. Αυτό ήταν το Superstition, το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας του. Καθώς αναφερόμαστε στο 1973, θα πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Το You Are The Sunshine Of My Life. Ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχουν διάφορες εκδοχές στο τι αποτέλεσε την έμπνευση για τον Stevie Wonder. Η θεωρία όμως, η φήμη η οποία επικρατεί, είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε για την Syreeta Wright, την σύζυγο του Wonder εκείνη την περίοδο, η οποία ήταν επίσης τραγουδίστρια. Μπορεί να μην είναι εντελώς ξεκάθαρο αν ο Wonder έγραψε όντως το τραγούδι για την τότε σύζυγό του. Το Billboard Book of Number One Hits όμως εξηγεί ότι η Wright σίγουρα επηρέασε τον Wonder ώστε να κάνει μεγαλύτερη ενδοσκόπηση και να αφοσιωθεί στον εαυτό του, κάτι που σίγουρα φαίνεται μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Wright ξεκίνησε ως γραμματέας στην Motown, όπου και γνωρίστηκε με τον διάσημο τραγουδιστή, πριν αναγνωριστεί το μουσικό της ταλέντο τόσο από την δισκογραφική όσο και από τον ίδιο τον Wonder. Έκανε έναν σύντομο γάμο μαζί του, ο οποίος όμως τελείωσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πάντως, κατάφερε να αποτελέσει έμπνευση για εκείνον για να γράψει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τυφλός σχεδόν από την ημέρα που γεννήθηκε. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο σε ηλικία 11 ετών. Ο Stevie Wonder με το χαρακτηριστικό κούνημα του κεφαλιού όταν ερμηνεύει. Συνέχισε να ηχογραφεί για την Motown από την πρώτη μέρα που πέρασε το κατόφλι της μέχρι και τις ημέρες μας. Το όνομά του φιγουράρει στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ενώ θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς στον χώρο της μουσικής του 20ου αιώνα. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγών δίσκων, αλλά και ακτιβιστής. Στον Stevie Wonder λοιπόν είναι αφιερωμένη απόψε η εκπομπή, με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα αγαπημένα σας τραγούδια του Stevie Wonder. Μεταξύ 1972 και 1976 ο Wonder κάνει ένα σερί επιτυχημένων άλμπουμς στα οποία αποκορυφώνεται η καλλιτεχνική του δημιουργία που άλλαξε το σκηνικό της pop μουσικής. Αλλά δεν σταματά εκεί. Προσεγγίζει όλες τις φυλές και ηλικίες με ένα εφάνταστο μουσικό μείγμα pop, soul και τεχνολογίας. Αυτή η φλογερή, βαθιά και παθιασμένη δουλειά κατευθύνει τα άλμπουμς Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions και το διπλό Songs in the Key of Life, καθώς σχολιάζει και προβληματίζεται για κοινωνικά, προσωπικά, θρησκευτικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Και ενώ είναι η περίοδος που τον ίδιο απασχολούσε ο κάθε δίσκος να είναι σχεδόν τέλειος, συνέχιζε να σκαρφαλώνει στα charts με singles από τα συγκεκριμένα albums, καθώς 5 από αυτά κατάφεραν να φτάσουν σε νούμερο 1 επιτυχία. Ήδη ακούσαμε το Superstition, στην πορεία φυσικά θα ακούσουμε και τα επόμενα. Θα σταθούμε για λίγο στο Inner Visions για να ακούσουμε μέσα από αυτό το Don't You Worry About A Thing.

Don't you worry about the thing. Ο Stevie Wonder από το 1974. Εξαιρετική διασκευή στο συγκεκριμένο από τους Incognito το 1992. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Stevie Wonder έφερε με αυτά τα άλμπουμς το synthesizer στο προσκήνιο της σύγχρονης μουσικής, όχι για να χρησιμοποιήσει τα εφέ του, αλλά ως ένα καλύτη πίστη μουσικό όργανο που τελικά θα προκαλούσε σε μονομαχία προτεραιότητας ακόμη και την ηλεκτρική κιθάρα. Φτάνουμε στο Songs in the Key of Life, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1976 και μέσα στο οποίο περιέχεται το Isn't She Lovely, ένα από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει περισσότερο για απόψε. Το τραγούδι έγραψε ο Stevie Wonder για την γέννηση της κόρης του Άισα, ενός δηλαδή από τα 9 παιδιά του. Ενδεχομένως να υπήρχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Άισα, και το τραγούδι κυκλοφόρησε σε 3 διαφορετικές εκδοχές. Στη μία από αυτή, η οποία υπάρχει και μέσα στο άλμπουμ, ο Stevie Wonder ηχογράφησε το κλάμα της μικρής Άισα, και λίγο αργότερα, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα και είπε τα πρώτα της λόγια, και με αυτά έχει επενδύσει το τραγούδι. Εμείς λοιπόν σε αυτό το απόψινο αφιέρωμα θα ακούσουμε το Isn't She Lovely του Stevie Wonder μαζί με το κλάμα της μικρής Άισα.

Γεια σου, Αγγελική. Καλό ξημέρωμα και σε σένα και στον Γιώργο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ανδριάνα στην Μελβούρνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδριάνα. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τις μεγάλες επιτυχίες του Stevie Wonder, όπως το Superstition, το You Are The Sunshine Of My Life, το You Haven't Done Nothing, ένα τραγούδι με το οποίο στεκόταν απέναντι στον τότε πρόεδρο Richard Nixon, το I Wish και το Sir Duke, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Duke Ellington.

Sir Duke. Τραγούδι λοιπόν του Stevie Wonder αφιερωμένο στον Duke Ellington. Τραγουδώντας στο κλειδί της ζωής. Το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε λοιπόν το 1977 με τραγούδια όπως το Isn't She Lovely, όπως το Sir Duke και όπως το Another Star.

Another Star από το 1977, ο Stevie Wonder στην χρυσή για εκείνον δεκαετία του 70. Η μετέπειτα καλλιτεχνική πορεία δεν ήταν του ίδιου επίπεδου με αυτή της δεκαετίας του 70, κατά την οποία μας προσέφερε απλόχερα τις ιδιοφυείς μελωδίες του και τους κοινωνικούς προβληματισμούς του. Παρ' όλα αυτά, ο Wonder παραμένει μια ενεργή, αν και με διαλύματα δύναμη, στα δισκογραφικά και συναυλιακά μουσικά δρόμενα, ενώ μεταξύ των άλλων, το 1980, ηχογράφησε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Bob Marley. Αυτό ήταν το Master Blaster με εναλλακτικό τίτλο, το Jammin', που έφτασε στο νούμερο 1.

Stevie Wonder, Happy Birthday, τραγούδι που φυσικά έχουμε συνδυάσει όλοι με επέτειους γενεθλίων. Το τραγούδι έχει γραφτεί για μια επέτειο γενεθλίων. Όχι όμως έτσι απλά για έναν εορτασμό. Βλέπετε, ο Stevie Wonder είναι διάσημος για το έργο του ως ακτιβιστής πολιτικών ζητημάτων. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα ήταν η συμμετοχή του ως έναν από τους βασικούς άξονες της καμπάνιας του 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να γίνουν αργία στην χώρα τα γενέθλια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε από τον Stevie Wonder για αυτήν την καμπάνια για τα γενέθλια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ώστε η 15η του Γενάρη να εορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια εθνική επέτειος. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία πίσω από το Happy Birthday. Και καθώς λέμε ότι ο Stevie Wonder είναι ακτιβιστής πολιτικών ζητημάτων, ένα χρόνο αργότερα, το 1982, θα έρθει η συνεργασία του με τον παλιό του πλέον φίλο Paul McCartney σε ένα αντιρατσιστικό τραγούδι. Ο τίτλος του Ebony and Ivory. Από τα ασπρόμαυρα πλήκτρα του πιάνου. Ebony το μαύρο, Ivory το λευκό. Η συνύπαρξη λοιπόν αυτών των δύο αρμονικά σε ένα τραγούδι.

Ebony and Ivory από το 1982. Το 1984 θα έρθει η μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του. Στην ταινία Woman in Red εκείνης της χρονιάς ακούστηκε το τραγούδι I Just Called to Say I Love You. Το εν λόγω τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Αγγλία μάλιστα άγγιξε την κορυφή για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Η επιτυχία όμως δεν σταμάτησε στις εντυπωσιακές πωλήσεις, αφού κατάφερε να κερδίσει μία χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι εκείνης της χρονιάς.

Part-time Lover. Άλλη μια τεράστια επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder από το 1985. Από τα παιδικά μας πάρτι. Όπως συζητάμε εδώ με τον Λάσκαρη. Ακόμη ένα επίτευγμα του Stevie Wonder, το οποίο μάλιστα έχει εντυπωσιάσει τους θαυμαστές του, είναι ότι έχει αποκτήσει 9 παιδιά στη ζωή του. Είναι πατέρας 9 παιδιών. Το τελευταίο μάλιστα ένα κοριτσάκι το απέκτησε στα 64 του χρόνια. Παραλίγο στο απόψινό αφιέρωμα να ξεχάσουμε το Pastime Paradise.

Ακριβώς, Νίκο μου. Ο Κούλιο αυτό ακριβώς αντέγραψε το Pastime Paradise για να το μεταμορφώσει σε Gangsta's Paradise. Το 2009 ο Stevie Wonder αναδείχθη αγγελιοφόρος της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών. Το 2008 το περιοδικό Billboard δημοσίευσε μια λίστα των 100 μεγαλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών για να γιορτάσει τα 50 χρόνια έκδοσης της αμερικάνικης εκδοχής του περιοδικού, με τον Stevie Wonder να βρίσκεται στην 5η θέση, παρακαλώ. Έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 30 τραγούδια που μπήκαν στην πρώτη δεκάδα του καταλόγου των μεγαλύτερων αμερικανικών hits και έχει πάρει 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα που έχουν ποτέ απονεμηθεί σε άνδρα σόλο καλλιτέχνη.

Η διασκευή του Stevie Wonder στο Bang Bang. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο Stevie Wonder λοιπόν γεννήθηκε τυφλός, έδειξε όμως εξαιρετική δύναμη ψυχής, ξεπέρασε τους περιορισμούς, κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πάνω απ' όλα όμως είναι ένας ζωντανός θρύλος της μουσικής.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζηνικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος

0: αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Λες και τρώνει το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγά

0: Real FM. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.